0: Κορινθού. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες που επέβαιναν σε βάρκα. Είχε προηγηθεί περισυλλογή 34 αλλοδαπών από τουρκική ακτεώρο σε συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από Ευρωπαίους γείτονές της και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση δύο δασικών πυρκαγιών μέσα σε δύο ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώνουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων έχει τεθεί σε εφαρμογή στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 χθες το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι 1-1 το σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέον βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς προς καιρά ισχυρές, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμιά στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της Παρασκευής, 3 Ιουλίου του 2026. Να συστηθούμε, Παναγιώτης Παπακαλούσης στον ήχο, η Περσαμπόλια στην διεύθυνση ορχήστρας και ο Πέτρος Μωραίτης στην επικοινωνία μαζί σας, την προφορική. Γραπτός, ξέρετε, μπαίνετε στο skyradio.gr και γράφετε ένα μήνυμα στο «Πες την άποψή σου». Εορτάζεται σήμερα ο Άγιος Ιάκυνθος. Κάποτε είχε προταθεί από στην Εκκλησία να τον εορτάζουμε ως τον δικό μας Ορθόδοξο Βαλεντίνο. Αντί να γιορτάζουμε το Φεβρουάριο τον Άγιο Βαλεντίνο, να γιορτάζουμε 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν το γιορτάζουν όποτε θέλουν, αλλά σήμερα γιορτάζει κανονικά ο Ιάκυνθος, η Ιακυνθή και η Ζουμπουλία επίσης. Στον κόσμο συμβαίνουν πράγματα που πέραν απαρατήρητα, γιατί σιγά σιγά τα συνηθίζουμε όλα, μα όλα. Για παράδειγμα, χτες είχαμε μια τρομερή επίθεση με πυράβλους στο Κίεβο, μια από τις μεγαλύτερες, 30 νεκροί και πάνω από δεκάδες τραυματίες ρωσικοί πύραυλοι που χτύπησαν το Κίεβο και ανακοινώθηκαν αντίπεινα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Παιχνίδι. Συνεχίστηκε το δράμα στη Βενεζουέλα. Το ενδιαφέρον, όπως όλα, σιγά σιγά σβήνει. Αλλά στη Βενεζουέλα η τραγωδία είναι απίστευτη και μια ανθρωπιστική κρίση απίστευτη. Τα φέρετρα με τους νεκρούς παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο. Τα πτώματα λιώνουν κυριολεκτικά από τη ζέστη. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί περίπου 2.900 νεκροί βεβαιωμένοι. Οι ειδικοί λένε, δήλωσε μία γιατρός που ασχολείται με αυτά στο CNN, ότι μέχρι στιγμής είναι ήδη τριπλάσιοι. Απλώς η κυβέρνηση προσπαθεί να το λέει σιγά σιγά και μαλακά για να μην προκαλεί σοκ. Και στον Περσικό κόλπο, μια ανήσυχη ηρεμία, πολύ ανήσυχη, αλλά ηρεμία, η οποία μάλλον θα διατηρηθεί το Σαββατοκύριακο, και είναι μια ευκαιρία αυτή, διότι ξεκινάει αύριο η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Τον θυμάστε? Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο Αγιατολάχ που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν 4 μήνες και κάτι μέρες. Αλλά η κηδεία του δεν είχε γίνει ως τώρα, διότι ήταν αδύνατο να γίνει υπό τις συνθήκες του πολέμου. Οπότε 4 μήνες και κάτι μετά έχει το Ιράν ετοιμάζεται να πενθήσει το Μακαρίτη για ένα τριήμερο, στη διάρκεια του οποίου η κατάσταση στον κόλπο μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι ήρεμη. Μουσικά, σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1968, μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η Τζόνι Μίτσελ, είχε καλέσει φίλους στο σπίτι της, έξω από το Λος Άντζελες, και τρεις από τους φίλους είχαν και τις κιθάρες μαζί και άρχισαν να παίζουν και παίξανε πρώτη φορά παρέα, λέγανε διάφορα τραγούδια και διαπίστωσαν ότι οι φωνές τους τέριαζε πολύ και η ιδιοσυγκρασία τους τέριαζε πολύ. Οι τρεις φίλοι ήταν ο Κρόσμπι, ο Στίλς και ο Νας. Έτσι, ένα βράδυ, σε ένα σπίτι, μετά από ένα πάρτι, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο σούπερ γκρουπ της ιστορίας της ροκ. Ιστορία. Σαν σήμερα, είναι η επέτειος δύο μεγάλων μαχών σήμερα. 324, η περίφημη μάχη της Ανδριανούπολης, την κάναμε στο σχολείο, αν θυμάστε, όπου ο Κωνσταντίνος ο Μέγας νίκησε τον Λικίνιο. Και 1863, η μεγάλη μάχη του Γκέτισμπεργκ έληξε, 50.000 νεκρούς, η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, η μάχη που έκρινε τη νίκη των Βορείων επί των Νοτίων στον αμερικανικό εμφύλιο.

εδώ στα δικά μας συνεχίζεται και η συγκίνηση και το σοκ και οι αντιδράσεις και η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μια γυναίκα 72 ετών, την Βάλια Νέστορος. Μια συζήτηση που συνεχίζεται και μερικές φορές αδικεί, νομίζω, τον δημόσιο διάλογο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το κύριο. Να τελειώσουν οι έρευνες γρήγορα, να συλλεφθούν γρήγορα. Οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι κοντά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Έχει κρίσιμη σημασία κάποια στιγμή να συλληφθούν εκείνοι που νομίζουν ότι βάζουν γκαζάκια και στην πραγματικότητα διακινδυνεύουν ζωές, και να που αποδεικνύεται ότι η διακινδύνευση καμιά φορά πετυχαίνει, όπως στην περίπτωση αυτή. Ένα σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή, νομίζω τα λέει όλα. Στο φόντο ο Λευκός Πύργος, πόλη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2026, λέει η Λεζάντα. Και στο δρόμο ένα τρίκυκλο, σαν αυτό που πρωταγωνίστησε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη πριν από 63 χρόνια. Και απάνω του δύο κουκουλοφόροι. Σαν αυτούς που βάζουν γκαζάκια ή που δέρνουν πριτάνης. Λέω, είναι πολύ κρίσιμο να συλληφθούν οι δράστες, να αποκαλυφθούν τα πρόσωπά τους, να αποκαλυφθεί το δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο υποψίες. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ποτέ δεν έχει συλληφθεί κανείς για γκαζάκια. Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος έχει μια ανάρτηση στο Facebook, την είδα δημοσιευμένη, που λέει ότι τα γκαζάκια είναι κάτι σαν τα ντρόουν της τρομοκρατίας. Δεν απαιτούν μεγάλες και πολύπλοκες προετοιμασίες, μεγάλες οργανώσεις, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά και χειρότερη. Μπορεί να κάψουν, μπορεί να σκοτώσουν. Και δεν έχουμε μάθει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι γκαζάκηδες. Δεν έχει εξαρθρωθεί ποτέ μια συμμορία γκαζάκηδων και δεν έχουμε δει ποτέ τα πρόσωπά τους. Αν συλληφθούν, αυτό θα μπορούσε να είναι ευεργετικό. Συγχωρήστε το, την αναλογία που δεν είναι πολυδόκιμη, αλλά σκέφτομαι ότι αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, στα χρόνια τα πρώιμα της χρεοκοπίας μετά το 2009-10, ήταν τα χρόνια που ξαφνικά η Χρυσή Αυγή από το εντελώς περιθώριο που βρισκόταν, κατάπτυστη και δακτυλοδεικτούμενη, άρχισε να αποκτά δραστηριότητα και ανοχή στη δραστηριότητα αυτή. Δέρναν κόσμο, καίγαν σπίτια, κάνανε φόδους σε μαγαζιά λοδαπών, αλλά ταυτόχρονα περνούσαν οι γιαγιάδες από το δρόμο απέναντι και κάνανε συσίτια που ζητούσαν ανάλυση αίματος για να σου δώσουν φαγητό, να είσαι Έλληνας δηλαδή με DNA. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα κύμα βίας που εξαπλώνοντας όλη τη χώρα, στα σχολεία, στις γειτονιές, πιτσιρικάδες, νέα παιδιά άρχιζαν ξαφνικά να προσιλητίζονται, και γύρω γύρω να υπάρχει ανοχή, κυρίως από τις αρχές, ανοχή απέναντι στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Και έπειτα ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η ανοχή ξαφνικά εξατμίστηκε ολόκληρη, η πολιτεία άλλαξε στάση, το Υπουργείο έκανε αυτό που έπρεπε, συνένωσε τις δικογραφίες και έτσι οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και στην πραγματικότητα το κύμα τελείωσε. Μακάρι, τηρουμένων των αναλογιών, κάτι παρόμοιο να προκαλέσει ο θάνατος, η δολοφονία της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορος. Αλλά αυτό πρέπει να υπηρετηθεί, νομίζω, και από το δημόσιο λόγο, ο οποίος έχει εξοκύλει, ολοφάνερα έχει εξοκύλει. Ο Σάχης Ιωαννίδης γράφει πολύ ωραία στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής σήμερα ότι η τυφλή και ανεξέλεγκτη βία ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλοτε ακροδεξιό και άλλοτε ακροαριστερό μανδύα. Βρίσκει διάφορες μορφές έκφρασης, από τον άγριο προπυλακισμό του αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου, του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, μέχρι τις συμμορίες ανηλίκων που μαχαιρώνονται στους δρόμους για τα οπαδικά. Η πόλη όμως προτιμά να σιωπά. Ποιος ορθός
διορθώνει απέναντι στο κύμα της βίας ανάστημα, είτε έχει ακροδεξιό είτε έχει ακροαριστερό πρόσημο. Το έκανε κάποιος, το τόλμησε, ο Γιάννης Μπουτάρης, το πλήρωσε με επιθέσεις και προφυλακισμούς, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η σιωπή συνεπώς συνεχίζεται και όσο σιωπούμε, η μαυρίλα και η καταχνιά απλώνονται. Αυτό είναι το θέμα, όχι οι φτηνές αλληλοκατηγορίες με το μάτι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει. Έχουμε μπροστά μας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, καλοκαίρι, όπως και να το κάνεις. Καλοκαίρι σημαίνει με την παλιά λογική καραβάκι, κατάστρωμα, ένα σάκος στην πλάτη και ένα σακίδιο με τα λίγα πράγματα του καλοκαίρινου τριημέρου.

η μουσική σημείωση, σαν σήμερα το 1969, έφυγε από τη ζωή ο Brian Jones, ο άνθρωπος που ίδρυσε το συγκρότημα των Rolling Stones. Είναι εκείνος ο οποίος είχε δημοσιεύσει κάποια στιγμή το 1962 σε ένα μουσικό περιοδικό μια μικρή αγγελία: ψάχνω μουσικούς για να φτιάξουμε μια rhythm and blues μπάντα. Στην αγγελία απάντησαν δύο πιτσιρικάδες, φίλοι παιδικοί. Ο ένας ονομαζόταν Mick Jagger, ο άλλος Keith Richards. Έτσι φτιάχτηκαν οι Rolling Stones. Ο Jagger και ο Richards σιγά σιγά έγιναν οι stars του συγκροτήματος, τον παραγκόνησαν τον Brian Jones. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν το κορίτσι του Brian Jones τον εγκατέλειψε για να τα φτιάξει με τον Keith Richards. Και κάποια στιγμή, ένα βράδυ δηλαδή, σαν σήμερα ακριβώς, 1969, στην πισίνα του σπιτιού του βρέθηκε ο Brian Jones νεκρός, με πολύ αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά στο αίμα. Ήταν μόλις 27 ετών και έτσι γεννήθηκε αυτή η επιδημία, το Club 27, το που λέγεται στην μυθολογία της, του rock and roll, η επιδημία star της rock να πεθαίνουν ξαφνικά στα 27 τους. Ο πρώτος ήταν ο Brian Jones. Δύο χρόνια αργότερα, ίδια μέρα, ο Jim Morrison. Αργότερα ή μάλλον νωρίτερα, ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, όλοι τους στα 27. Και αργότερα ο Kurt Cobain και τελευταία η Amy Winehouse. Υπάρχει μια κατάρα των 27 ετών. Στα 27 σου, αν είσαι αληθινός rockstar, πεθαίνεις.

σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό το κλαμπ των 27 ειδών, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πρώτος 27 ροκστάρ, ο Brian Jones, το Rolling Stones. Δύο χρόνια αργότερα, 1971, σαν σήμερα, έφυγε αυτός, ο Jim Morrison, των The Halls. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, ένα ενδιαφέρον θέμα, μεγάλο θέμα μάλλον, είναι οι αλλαγές στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Είναι πρώτο θέμα σε δύο εφημερίδες σήμερα, στην Καθημερινή και τα Νέα. Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών, λέει η εφημερίδα Καθημερινή, όπου 1116 διαφορετικά νομοθετήματα που διέπουν την ζωή σε μια, ή μάλλον τη συμβίωση σε μια πολυκατοικία, θα ενοποιηθούν σε έναν κώδικα που θα απλοποιεί τα πράγματα και θα λύνει διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα να πρέπει να κάνεις μια εργασία μόνο στην ταράτσα και να μην μπορείς να την κάνεις γιατί ένας και μόνο ένικος διαφωνεί, ή να μην μπορείς να λύσεις τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας, παλιά και καινούργια, όπως για παράδειγμα οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην πιλωτή. Για τέτοια ενδιαφέροντα θέματα. Ενδιαφέρον είναι επίσης, γίνεται κάθε χρόνο, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών κάνει μια έρευνα για το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για το 2024, που είναι τα στοιχεία φυσικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό, δηλαδή πρωτόδικα πριν πάει στο φετίο, ήταν 638 ημέρες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100. Είμαστε περίπου 1:6 σε καθυστέρηση. Πολιτικά, ένα γεύμα, δείπνο, δεν είμαι σίγουρος τι ήταν, του Αντώνη Σαμαρά με τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει ταράξει τα νερά. Και μια ακόμη δημοσκόπηση ήρθε να κλείσει τον κύκλο χτες από τη Μέτρων Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να τσιμπάει λίγο, από το 22,7 στο 25. Το κόμμα Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση και με ελαφρώς ανωδική τάση, 14 από 12 πριν ένα μήνα. Τρίτο το Πασόκ στο 9,4. Η Καριστιανού σε νέα πτώση από 8 στο 6 και ούτω καθεξής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Νουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νικαίας Καθούς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σαββά Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Σκάει το 3 ημερολόγιο Παρασκευής 3 Ιουλίου. Να υποδεχθώ την καλεσμένη του ημερολογίου σήμερα, είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα, και σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές μας, όσο μπορεί να είναι. Καλημέρα, γιατί είπατε κι εσείς ευθύς εξ αρχής στις εισαγωγικές παρεμβάσεις της εκπομπής ότι περισσεύει ακόμα η συγκίνηση, η απορία και ο θυμός για το γεγονός ότι μια κοπέλα δολοφονήθηκε, δεν έχασε τη μητέρα της. Θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία. Μια γυναίκα χάνει τη ζωή της,
0: ναι,
3: γιατί η κόρη της είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι και άλλες, μπορώ να ταυτιστώ. Τι σημαίνει η επιλογή μιας νέας γυναίκας να ασχολείται με τα κοινά για τη μητέρα της. Δεν μου αρέσει η αυτοθυματοποίηση, αλλά μνήμες να χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα στο σπίτι της μητέρας μου και να ακούει διάφορο για τη ζωή της κόρης της και την ίδια, με όσα ξέρετε συνοδεύουν συνήθως τις γυναίκες, όχι τους άντρες, στην πολιτική, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε αφήσει πίσω. Και έχετε απόλυτα δίκιο όταν είπατε ότι ο δημόσιος λόγος έχει εξοκύλει.
0: Δηλαδή,
3: έχει

0: Κίλη, μετριοπαθώς το είπατε, αλλά ζούμε και σε μέρες που ο ήρεμος πολιτικός λόγος θεωρείται πολιτικά αδύναμος. Πράγματι έχει εξοκύλει. Και θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι η δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο αν καταδικάζει τη βία από όπου αν προέρχεται, λέγαμε παλιά, αλλά προστατεύεται και με την αποφυγή κάθε ρητορικής που μπορεί να τροφοδοτήσει το διχασμό και το μίσος. Και δίπλα στο θυμό μου, δίπλα στην αγωνία που έχω ως γυναίκα, σας λέω ότι η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για να έχουμε εν ώψη των εκλογών μια γνωστή για τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, μικροκομματικά ωφέλη, δεν είναι απλά χαρακτηριστή, είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα ο τρόπος και το περιεχόμενο της αντρέας της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος.
1: Ωραία.
0: Που δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία. Κύριε Τσιμά, οι ακροάτριες σας και οι ακροατές σας που μπορεί να έχουν εξοικείωση με τις διάφορες πλατφόρμες, τους καλώ να ανατρέξουν, να βρούνε την ομιλία του πατέρα Μητσοτάκη στη Βουλή για τη δολοφονία του γαμπρού του, του Παύλου Μπακογιάννη, που δεν διανοήθηκε να κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε χάσει το γαμπρό του και είχαν μείνει τα εγγόνια του ορφανά. Και τώρα έχουμε ένα γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μας πει, πήξανε με την αριστεία αυτοί οι ανεπάγγελοι που δεν ξέρω πώς πήραν και τα πέτσινα βιβλία τους, να μπερδεύουν ιστορικές περιόδους, να μπερδεύουν τον Ελλάς που πολεμούσε συνεργασία με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής έναντι των φασιστών και των ναζιστών, με καινούργιους φορείς. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε. Θα μου πείτε, μιλάω σε εσάς. Μιλάω σε εσάς σήμερα, γιατί έτσι είχαμε κανονίσει. Και όταν ξέρουμε ότι έχουμε δημοσιογράφο που έχει δολοφονηθεί και δεν έχουμε βρει ακόμα τους υπεύθυνους, όταν έχουμε δημοσιογράφους, κύριε Τσίμα, φαντάζομαι ίσχυε και για εσάς, που έχουν υπάρξει θύματα βίας, η υποχρέωση των πολιτικών, των κομμάτων, των μέσων, είναι να αποφύγουν κάθε ρητορική μίσους.
1: Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα να το πείτε. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, είναι, εγώ λέω, είναι πραγματικά πολύ παρήγορο, αν είναι μια ένδειξη ωριμότητας της δημοκρατίας, ότι αυτή τη φορά είχαμε κάτι φοβερό, μια τρομοκρατική επίθεση που αφήνει πίσω της μια γυναίκα νεκρή. Όπως το είπατε εσείς, δηλαδή, στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε η μητέρα μιας γυναίκας, επειδή αυτή η νέα γυναίκα είχε διαλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Ανεξάρτητα, δεν έχει καμία σημασία με ποιο κόμμα δραστηριοποιείται. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Το ερώτημα που θέτει, για να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η άλλη πλευρά είναι γιατί αυτό δεν γινόταν σε άλλες περιστάσεις. Γιατί, ας πούμε, άλλοτε ακούγαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα από ποια μεριά είσαι, αν είσαι από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που τις ρίχνουν. Και αυτά δεν έχουν με καθαρό τρόπο αποδοκιμαστεί. Είναι λογαριασμοί που δεν έχουν κλείσει καθαρά.
0: Θέμα αυτό. Και το μεταφέρετε εσείς βέβαια, είστε αναγκασμένος εκ της θέσης σας. Αυτό από το Χαρίλαο Φλωράκη που έλεγε ότι από τέτοιες ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται, ούτε η δημοκρατία. Μέχρι και σήμερα, εγώ ένα ξέρω, ότι η αλακάρτ καταδίκη της βίας έχει υπογραφεί. Και αυτή είναι η υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού. Διότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί εργαλειοποιώντας νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ επιθέσεις σε βάρος αριστεράς. Να σας θυμίσω ποια ήταν η αντίδραση στις Μολότοφ που έπεφταν σε σπίτια και γραφεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω αν υπήρχε αντίδραση, αντιθέτως υπήρχε και λιδωρία από κάποιους συναδέλφους, ο Θεός να τους κάνει, όταν ο Κοντζιάς έπαιρνε σε φάκελο σφαίρες στο σπίτι του. Και κάτι ακόμα. Εγώ θυμάμαι σε δημόσια θέα να καρδιοχτυπούμε γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος τον λίτζαραν στην πλατεία του Συντάγματος, στην πλατεία της Δημοκρατίας. Τον κύριο Κουμουτσάκο σας λέω. Mm-hmm. Και επειδή υπήρχε ένα ακροδεξιό κοινό, η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε.
1: Yeah.
0: Άρα θέλω να σας πω ότι πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε τέτοιου είδους, δεν μπορώ να βρω και τους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, τέτοιου είδους γεγονότα να τα κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη έχει δυστυχώς ένα μακρύ κατάλογο φημάτων από τη δεξιά και ουδέποτε είχε αστερίσκους, έβαζε ερεσιμότητες και ερωτηματικά όταν κάποιοι άνθρωποι δολοφονούνται.
1: Ναι, απλώς καλό είναι να μην το ανακυκλώσουμε τώρα, δηλαδή να μην πάμε πάλι σε μια διαδικασία οι νεκροί σας και οι νεκροί μας, πόσους έχει, πόσοι
0: προς
1: έχουν υποστεί βήμα βία από της μίας πλευράς ή της άλλης πλευράς. Αυτό είναι το, αν θέλετε αυτό είναι και το πρόβλημα. Εγώ είπα κάνοντας μια αυθαιρεσία και μια μάλλον ανίκια σύγκριση, ότι όπως υπήρχε μια ανοχή, διαδεδομένη ανοχή, μακρά ανοχή και από τις αρχές και από ένα μέρος κοινωνίας στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, στην εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής για μήνες και μήνες, εκεί μετά το 2000, γύρω στο 2012 και μετά, η οποία με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κόπηκε μαχαίρι, γιατί χάθηκε η ανοχή και άλλαξε στάση πολιτεία.
0: Έπρεπε να δολοφονηθεί Έλληνας υπήκος.
1: Γιατί όταν δολοφονούσαν μετανάστες,
0: η δολοφονία
1: των αλλοδαπών δεν μας συγκινούσε.
0: Δεν μέτραγε η ζωή του στη χώρα που γέννησε.
1: Το θέμα είναι αν αυτός, η δολοφονία αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, μήπως βοηθήσει στο να σπάσει και με ένα κλίμα ανοχής που υπάρχει απέναντι σε αυτού του είδους τη βία. Λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, γκαζάκια είναι. Γιατί τι είναι τα γκαζάκια? Δεν αλλάζουν, δεν έχουν καμιά διαφορά από τις κανονικές βόμβες, τις συνέπειες που μπορούν να έχουν. Απλώς είναι πολύ απλούστερα στην τεχνική τους και στην την ικανότητα του και του τελευταίου ανθρώπου να τα χρησιμοποιεί.
0: Μα κύριε Τσίμα, όμως,
1: να σπάσει αυτή η ανοχή.
0: Εδώ δεν μιλάμε για ανοχή. Εδώ μιλάμε ότι επί 10 συναπτά έτη έχουμε μία συμπεριφορά η οποία καλλιεργείται, διατρανώνεται από μέρους του κυβερνώντος κόμματος. Μετά η ανοχή στον όποιον πολίτη που επειδή δεν βγάζει την καθημερινότητα δεν θα ασχοληθεί με το ότι μια νέα κοπέλα έχει μαυροφορεθεί. Μετά, δηλαδή πώς θα τη μοιράζουμε τις ευθύνες σε τούτο τον τόπο? Όταν, ξαναλέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε το κυβερνών κόμμα δια του τρομερού αυτού τύπου εκπροσώπου της, ο οποίος έκανε καριέρα επειδή έφτιαξε λέει καλύτερο βιογραφικό και βρέθηκε σε εταιρείες ας πούμε που λειτουργούσαν για να σπηλώνουν τους αντιπάλους του. Αυτό που καταλαβαίνει από την μαυροφορεμένη αυτή τη στιγμή η κοπέλα είναι να πάει πίσω και πριν από τον εμφύλιο, ο κ. Κουβούρας, αλλά και αυτός θέλει, όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μας είπε κάποια στιγμή ότι γιατί ένα 17χρονο παιδί να πρέπει να ξέρει για τη δολοφονία του Πέτρουλα, τότε πώς να μην υπάρχει ανοχή?
1: Τώρα, όταν συνεννοηθήκαμε αυτή την συζήτηση, είχα στο μυαλό μου τα πολιτικά κυρίως. Βεβαίως, αυτό που συνέβη
0: είναι
1: τόσο
0: είναι
1: δραματικό.
0: Απολύτως πολιτικά.
1: Και τόσο δραματικό, ώστε δεν μπορείς παρά να το βάλεις πρώτο σε κάθε είδους κουβέντα αυτόν τον καιρό. Αλλά ας κρατήσω λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με εσάς? Γιατί είναι ένα άλλο είδους δράμα αυτό. Τι θα γίνει στην αριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα μείνουν πίσω. Δεν έχω καταλάβει εσείς τι προτείνετε, να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έτσι κι αλλιώς χωριστά αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα?
0: Καταρχάς να θυμίσουμε στις ακροατές σας και στους ακροατές σας ότι είχαμε συνομιλήσει στις 27 Μαΐου.
1: Θυμάμαι. Μόλις είχε φτιαχτεί, ιδρυθεί η Ελλάς.
0: Είχαμε συνομιλήσει τότε και είχαμε εξετάσει μαζί τι θα σήμαινε και τι όφιλε να σήμαινε η τότε αναμενόμενη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτή Συμμαχία. Και ενώ δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, ας πούμε απλώς ότι υπήρχε στη συνομιλία μας μια τραγική διορατικότητα, είχα πει ότι και μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν σημαίνει ότι θα διασφαλίσουμε ότι βγήκαμε από αυτή την πραγματικότητα. Κλισέ είναι η έκφραση, πραγματικότητα, φάση καμπής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ερχόμαστε τώρα οι δυο μας, συνομιλούμε μετά από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, συνομιλούμε μετά την δημιουργία του φορέα, του νέου, συνομιλούμε μετά από μια συνέντευξη που έδωσε μόλις την προηγούμενη Πέμπτη ο επικεφαλής του νέου φορέα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία με σχήματα στον ευρύτερο
1: κύκλο του.
0: Στον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, άρα είμαστε σε μια νέα φάση. Άρα όσοι και όσες θεωρούσαμε ότι όταν προτείναμε έναν οδικό χάρτη για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές με διεύρυνση συμμάχων για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όσοι και όσες προτείναμε ανασυγκρότηση και αναδιάταξη των οργάνων με προεκλογική στόχευση και όσοι προτείναμε μια καθαρή απόφαση για συμμετοχή σε εκλογές, ώστε να έχουμε ένα καταλυτικό ρόλο στην προοδευτική παράταξη για ενωτική δράση μετά τις εκλογές, δεν ήμασταν μια εκτρή μειοψηφία, ήμασταν εκείνοι που ψύχρεμα παρά ενδεχομένως τις ενστάσεις μας, τις αναχώρια μας, την αγωνία, διαβάζαμε την πραγματικότητα. Τώρα θα έχουμε εκ νέου Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου πια. Θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Τσίμα, ότι αυτό που βρέθηκα να είμαι στη μειοψηφία είναι κρυστάλλινο και ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται αποσαφήνιση. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τον νέο φορέα. Έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της δεξιάς. Το είχα πει και τότε στη συνομιλία μας, για να μην γίνουν οι δύο κυβερνητικές θητείες τρεις, να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Θα είναι καταστροφικό από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική ή βάσει των τελευταίων αποτρόπαιων θλιβερών γεγονότων για την κοινωνική συνοχή.
1: Τι προτείνετε?
0: Εμείς προτείνουμε να υλοποιήσουμε έστω και καθυστερημένα τις αποφάσεις του συνεδρίου. Τις επαναλαμβάνω, με κίνδυνο να ενοχλήσω τους ακροατές και τις ακροατρίες σας και να γυρίσουν σταθμό και συχνότητα, ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε μια καθαρή απόφαση στη βάση των τριών σημείων που μόλις σας προανέφερα, να σηματοδοτήσουμε μια καθαρή νέα αρχή, να στείλουμε ένα σήμα επανεκκίνησης σε φίλους, ψηφοφόρους, υποστηρικτές, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε καταστεί παρατηρητές των όσων γίνονται στους όμορους χώρους, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του Νέου Φορέα, και να του γίνει επιπεδίο του πολιτικού μας έργου, να προβάλλουμε τις επεξεργασμένες προτάσεις. Εσείς σήμερα είστε αναγκασμένος να με ρωτάτε για την καινούργια συνεδρίαση. Δεν το κάνετε γιατί είστε μίσθανο όργανο σε ένα σχέδιο να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε το ραδιοφωνικό χρόνο να με ρωτήσετε για την εξωτερική πολιτική εν όψη και τη συνάντηση του ΝΑΤΟ. Έχετε
1: καλά, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα που θα το κουβεντιάσουμε.
0: Θα είναι όλο ο μεγάλο θέμα τη
1: εβδομάδα, αλλά θέλω να γίνει σαφέ αυτό το μυστήριο, τι θα γίνει με εσά, με το χώρο. Να σα το ρωτήσω πολύ απλά. Αν ο Αλέξης Τσίπρας πρώτων εκλογών έλεγε ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, φτιάχνουμε μια εκλογική πλατφόρμα στην οποία συνεργαζόμαστε και αποδέχομαι τον ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει, θα λέγατε ναι να πάμε?
0: Αν πηγαίνουμε με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου. Ναι. Αυτό όμως, εγώ επειδή δεν μπορώ να πηγαίνω ούτε με παραπολιτικά, ούτε με εικασίες, ούτε με υποθετικά ερωτήματα, πηγαίνω με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο επικεφαλής του νέου φορέα είπε ότι ούτε προεκλογικά και θα δούμε μετεκλογικά θα μπούμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, άρα εγώ που είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που κάποιοι και κάποιες αγωνιστήκανε για να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα περνάω το επόμενο χρόνο μου με εικασίες, με σχολιασμούς και θα βαράω και το κεφάλι μου στον τοίχο, διότι πια δεν είναι εικασίες και σχολιασμοί. Ο ίδιος ο επικεφαλής είπε ότι δεν τίθεται συνεργασία για τον καινούριο φορέα. Λοιπόν, και ενδεχομένως προλαβαίνοντας και άλλη ερώτησή σας, θεωρώ ότι τα στελέχη μας, εμείς δηλαδή που έχουμε θέσει ευθύνης, αυξημένη ευθύνη απέναντι στα μέλη μας, έχουμε και χρέος να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα, μετέχοντας, ψηφίζοντας την Κεντρική Επιτροπή και δουλεύοντας με όλες τις δυνάμεις μας για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι φυσικά η αυτοακύρωσή του, που δεν είναι η αυτοπεριελευθερωποίησή του, αλλά είναι η συμμετοχή του συντεταγμένα, οργανωμένα με τις θέσεις μας σε εκλογές, με ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο για να προκύψει εκτός του νέου φορέα που μας το έχει πει σε χίλιους τόπους.
1: Άρα συνεργασίες σε άλλο επίπεδο, με άλλους, όχι με τον καινούριο.
0: Αλλά δεν τις ξεκινήσαμε και ποτέ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Θα τα ξαναπούμε προφανώς σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει. Να είστε καλά, καλημέρα.

τελευταία σελίδα ημερολογίου για σήμερα είναι 3 Ιουλίου, δηλαδή αύριο είναι η επέτειος, είναι 250 χρόνια, 1/4 χιλιετίας από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική θα γιορτάσει αύριο με τον τρόπο το παραδοσιακό, δηλαδή κάμπινγκ, μπαρμπικιού, hot dog, τηγανιτά κοτόπουλα. Η Ουάσιγκτον δεν θα γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί ο παραδοσιακός τρόπος ήταν εκεί στο μεγάλο γρασίδι να μαζεύεται κόσμος με τα ψυγιάκια του, τα φορητά, με τις κουβέρτες του, με τα παιδιά να παίζουν, με τα φρίσμπις και την ορχήστρα να

Λοιπόν, να προλάβω να σου. Μάλλον, καταρχήν, από τα πολλά μηνύματα να ξεχωρίσω ένα, γιατί με διορθώνει ένα λάθος. Μου είπα ότι δεν έχουν συλληφθεί ποτέ για γκαζάκια. Δεν είχα δίκιο, λάθος έκανα. Και ένας φίλος μου έστειλε ένα μακρύ κατάλογο με αυτήν την ιστορία, με ανθρώπους δηλαδή, με οργανώσεις που έχουν συλληφθεί, ή ανθρώπους που έχουν συλληφθεί γιατί έβαλαν γκαζάκια. Τα υπόλοιπα νομίζω ισχύουν. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σαββά Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μία σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί το γκαζάκι και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις στην Ισπανία και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Ο 58χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η μητέρα είχε καταθέσει ότι ο άνδρας έσπρωξε τον 8χρονο και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στις 4.30 τα ξημερώματα, η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημερί θα αναπτυχθούν εφόσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς προς καιρές χειρές, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμιά, στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και θα πελάγει τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 1:10. Κούτε Sky 100,3. Παρασκευή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πιταρά, ο οποίος όμως είναι από τις χειρότερες μέρες του. Γιατί ξέρετε, ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο. Τον κακόμοι.
1: Κάποιοι δουλεύουν, κύριε Νότι.
0: Κάποιοι δουλεύουν σε
1: Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς
1: φεύγουν.
0: Εμείς φεύγουμε.
1: Εσείς
0: φεύγουν. Θα φύγει σήμερα.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρεις. Αλλά βλέπεις τα μπλε δεν φύγανε σήμερα.
1: Γι' αυτό δεν έφυγε. Καλά, δεν σε φοβάμαι. Εσύ και κολυμπώντας φεύγεις. Το κάνεις όλο τον χρόνο τώρα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη.
1: Έχω κολλήσει εδώ πέρα. Βλέπω εδώ και κάμποση ώρα, όση ώρα μιλάς δηλαδή. Όχι πολύ ώρα. Τα βιντεάκια από χθες, μου στείλανε βιντεάκια από χθες από τη δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία για τα 200 μέτρα την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Έγινε μια μεγάλη δεξίωση 250 που την έκανε η Γκλιφόιλ. Καλά, απαστράπτουσα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να ήταν, τι να σου πω, χάος.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Εσύ ήσουν εκεί.
0: Όχι, δεν ήμουν. Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν πας αυτά τα σχόλια.
0: Έχουμε τον Ηλία Μπέλο στο τηλέφωνο, ο οποίος ξέρει όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με λιμάνια, καράβια κτλ. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους αγροτές σας.
0: Τι έγινε τώρα, μπορείς να μας πεις.
2: Διερωτώ με τα δύο αυτά εισιτήρια που θα κληρώσετε, από ποιο λιμάνι θα φύγουν.
0: Τώρα υποτίθεται. Σήμερα ήταν. Τώρα δεν είναι για αύριο, είναι για τις επόμενες μέρες.
2: Okay.
0: Σήμερα λοιπόν είχαμε απεργία στο λιμάνι, δεν φύγανε τα πλοία, μείνανε δεμένα. Γιατί?
2: Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη Ραφίνα. Η Ραφίνα, το λιμάνι της Ραφίνας έχει φτιαχτεί πριν από πολλές δεκαετίες για κάποια άλλα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μπορεί να φιλοξενήσει ανά κάθε δεδομένη χρονική στιγμή να προσδέσουν 4 πλοία. Τα πλοία έχουν μεγαλώσει και ούτω καθεξής. Εξυπηρετεί 11.
0: 11 πλοία.
2: Αντί για 4. Που σημαίνει, λοιπόν, ότι τα πλοία αυτά είτε διανυκτερεύουν αρόδο, είτε είναι σε άλλα λιμάνια, όπως το Λαύριο, έτσι, είτε 4 που είναι εκεί μέσα το βράδυ, για να μιλάμε για τα μεγάλα, για το δραμάτιο των Κυκλάδων, έτσι, γιατί παράλληλα υπάρχουν και τα μαρμαριώτικα τα λεγόμενα,
0: δηλαδή
2: εδώ και δεκαετίες τετράμω, μοναδική σύνδεση, με το μαρμάρι.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια πληρώματα κοιμούνται μέσα πλοία για να είναι έτοιμα το πρωί. Σημαίνει ότι οι δέμοι σε μια περιοχή που οι βόρειοι άνεμοι όταν πνέουν είναι ιδιαίτερα δυνατοί και είναι μάλλον επικίνδυνο το να είσαι με την άγκυρα έξω από το λιμάνι. Σημαίνει ότι για να πας στη Ραφίνα τόσος πολλής κόσμος, ίσως να μην επαρκούν βέβαια πλέον ούτε οι οδικές υποδομές, ούτε οι υποδομές και οι δρόμοι που έχει το ίδιο το λιμάνι της Ραφίνας. Κάπως έτσι λοιπόν οι ναυτεργάτες. Αρκετά σωματεία τους, όχι κάποιο ένα μεμονωμένο σωματείο, και είχαν απεργία.
0: Είναι το θέμα τεράστιο, λοιπόν, πράγματι.
2: Και φτάσαμε λοιπόν, έγινε μια προσφυγή από τις επιχειρήσεις στα δικαστήρια, κερδίθηκε αυτή η προσφυγή, η επιχείρηση που την κέρδισε πήγε στο Λαύριο και εξυπηρετεί σήμερα από το Λαύριο, το οποίο όμως είναι ούτε λίγο το πολύ 40 χιλιόμετρα πιο μακριά, 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Αλλιώς το Λαύριο θα μπορούσε να ήταν μια λύση γενικότερη. Διότι δεν είναι μόνο συνοστισμός στο λιμάνι της Ραφίνας. Γενικά οι υποδομές δοκιμάζονται.
1: Καλά, πρέπει να το δούμε συνολικά τώρα.
2: Οι υποδομές για τα λιμάνια.
1: Επειδή το λέει ο Ηλίας.
2: Ποια είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Πόσα χρόνια μόνο έχουμε συζητήσει για το λιμάνι του Λαυρίου και πόσες συζητήσεις έχουν γίνει. Να πάει ένα μεγάλο κομμάτι του Πειραιά στο Λαύριο, να πάει ο προαστιακός στο Λαύριο, να εξυπηρετεί ο κόσμος, οι τουρίστες, οι επισκέπτες.
0: Κάποια στιγμή θα πάει ο προαστιακός στο
2: Λαύριο. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα. Λόγω της απόστασης στο Λαύριο. Σημαίνει ότι χρειάζεται και μια επιπλέον βάρδια για τους οδηγούς των φορτηγών. Διότι κακά τα ψέματα, οι εξωτερικές επιχειρήσεις τα κέρδη δεν τα βγάζουν από τους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τα βγάζουν από τα φορτηγά που διακινούν όλο τον χρόνο.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν όμως τα φορτηγά να φεύγουν από τη Ραφίνα.
2: Δεν υπήρχε ποτέ κανείς το Λαύριο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι. Θα μπορούσαν να φεύγουν τα μεγάλα πλοία που βάζουν και φορτηγά από τη Ραφίνα και να πήγαιναν τα γρήγορα, που νομίζω είναι του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω και ποιανού άλλου.
2: Όλοι έχουν.
0: Να φεύγουν από το.
2: Και η Attica Group, α πούμε, που είναι μεγαλύτερη θεωρητικά, έχει θεωρητικά πρακτικά, έχει τα χείπλα, τα οποία όμως φεύγουν όλα από τον Πειραιά.
0: Εντάξει.
2: Διότι κρίνουν ότι στη Ραφίνα δεν είναι οι συνθήκες αυτές που θα μπορέσουν να πάρουν.
0: Αυτά λοιπόν που είναι στη Ραφίνα θα μπορούσαν να πάνε στο Λαύριο. Το Λαύριο έχει χώρο να εκδέσουν και άλλα πλοία.
2: Επαναλαμβάνω. Είναι δύο τα προβλήματα. Η απόσταση για τους επιβάτες και η απόσταση για τις μεταφορές. Εάν χρειαστεί μια επιπλέον βάρδια οδηγών για τις μεταφορές των φορτηγών, για τα εμπορεύματα που πάνε εκεί, αυτό σημαίνει και ένα άλλο κόστος.
0: Κατάλαβα.
2: Σε τα προϊόντα. Αυτό περνάει στον
0: ισχυρό. Δεν μπαίνει στα γρήγορα το φορτηγό. Το φορτηγό μπαίνει στα μεγάλα πλοία. Τα οποία φεύγουν κάτι δύο ώρες.
2: Επαναλαμβάνω, για να πάει το φορτηγό στο Λαύριο.
0: Δεν θέλω να πάει το φορτηγό στο Λαύριο. Στο φορτηγό να πηγαίνει στη Ραφίνα. Οι επιβάτες που θα πηγαίνουν στα γρήγορα να πηγαίνουν στο Λαύριο.
2: Για πείτε το στους δημότες της Ραφίνας αυτό.
0: Αφού στη Ραφίνα είναι, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το θέλουν.
0: Το πρόβλημα με τη Ραφίνα είναι γενικότερο. Γιατί για να βγεις από το πλοίο στη Ραφίνα θες μισή ώρα και μετά τη διασχίζεις μέσα από την πόλη για να φύγεις. Είναι τρελό.
2: Πρώτη μου το Υπουργείο.
1: Ενώ στον Πειραιά, πώς πας τώρα,
2: που έχει τον έλεγχο του τον οργανισμό λιμένος Ραφίνας, έχουν ένα master plan μεγέθυνσης και αναβάθμισης του λιμανιού της Ραφίνας παραπάνω από 15 χρόνια στα σιρτάρια τους. Εγκεκριμένα.
0: Γιατί δεν το κάνουν, μα και την Αττική Οδό λέγανε.
2: Διότι υπάρχουν αντιδράσεις περιβαλλοντικές και σοβαρές περιβαλλοντικές, γιατί υπάρχει το ρέμα της Ραφίνας που σημαίνει ότι αν γίνουν επιχώσεις για να μεγαλώσει το λιμάνι, αυξάνεται ο κίνδυνος κατά την άποψη αυτών που επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο. Για πλημμυρικά φαινόμενα στη Ραφίνα. Επίσης, για να φτάσει ο δρόμος σε ένα μεγάλο λιμάνι, πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Η Ραφίνα πλέον είναι σχεδόν μέρος του αστικού ιστού της Αττικής.
0: Αλλά δεν είναι παράλογο σε ένα λιμάνι σαν τη Ραφίνα που ήταν κάποτε, πηγαίναμε και τρώγαμε ψάρια και ήταν πάνω στη θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, ερχόντουσαν κάτι ψαρόβαρκες.
2: Ακόμα είναι βέβαια.
0: Τώρα έχει 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
2: 2 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο εξυπηρετεί, έτσι. Και βλέπω εδώ, έχω μπροστά τα στοιχεία μου, είναι και περίπου 3,5 εκατομμύρια γιοταχή και 40.000 φορτηγά. 40.000 μοτοσυκλέτες δηλαδή είναι τεράστιος ο όγκος που διακινείται από τη Ραφίνα. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό με τα πλοία απ' έξω, γιατί συμβαίνει αυτό κάθε πρωί, γιατί πρέπει να διανυκτερεύσουν στο Λαύριο, Αρόδο ή και στη Μύκονο. Κάποια πλοία περιμένουν στη Μύκονο, διανυκτερεύουν στη Μύκονο και φεύγουν από εκεί το πρωί για να έρθουν. Γιατί όλοι θέλουν να φύγουν την ίδια ώρα το πρωί. Το προνομιακό εντός εισαγωγικών πρωινό δρομολόγιο της Παρασκευής και του Σαββάτου.
0: Είναι δύσκολο να γίνει όμως αλλιώς, γιατί ξέρεις, θέλει 2 ώρες για την Άνδρο και θέλει 5 ώρες για τη Μύκονο.
2: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις ένα παπούτσι, θα βάλεις ένα πόδι στο παπούτσι. Δεν μπορείς να βάλεις 2.
0: Πρέπει να βρούμε.
2: Επομένως, θα μπορούσαν να χωρέσουν. Είναι μια πρόταση, έτσι, δεν έχω άποψη. Εγώ απλώς κάνω το ρεπορτάζ. Έχει υπάρξει μια πρόταση η οποία λέει σπάσε τα σε σλότ όλη την ημέρα. Δώσε 4 σλότ το πρωί, 4 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα. Έτσι υπάρχουν και τώρα πλοία που έχουν το απόγευμα. Και κάνε κλήρωση. Και μετά κάτω κυλιόμενο. Την μία εβδομάδα θα φεύγει αυτό, το πρωί την άλλη. Φυσικά δεν έχει δεχτεί αυτή η λύση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχει και ένας άλλος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμβατικών πλοίων και των ταχύπλων.
1: Αύριο θα είναι κανονικά τα δρομολόγια, εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα.
0: Τι πες?
1: Αύριο θα έχει κανονικά τα δρομολόγια.
0: Ναι, για μια μέρα.
2: Αύριο θα είναι κανονικά.
0: Έτσι κι αλλιώς τα γρήγορα φύγανε από
2: το πλοίο. Βέβαια, αύριο που θα είναι κανονικά θα έχει μαζευτεί τεράστιο μεταφορικό έργο για να εξυπηρετήσουν το κενό το σημερινό, έτσι.
0: Πάντως, επιτέλους πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση. Θα είναι το Λαύριο αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Όπως λες, 15 χρόνια η Αττική Οδός βλέπεις ότι γράφει η Ραφίνα και έχει σβηστεί. Ο δρόμος φτιάχτηκε το 2000 πότε φτιάχτηκε και από τότε δεν κάναν καμία προέκταση να φτάνει στο Λαύριο, στη Ραφίνα.
2: Δεν είχε μπει ποτέ στην Αττική Σύμβαση, όπως και άλλες προεκτάσεις κρίσιμες της Αττικής Οδού και άλλων μεγάλων έργων, όπως η περιφερειακή Μητού που πρέπει να φτάσει στο Ελληνικό, διότι μετά. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα όχι με καράβια στο Ελληνικό, αλλά με κόσμο που θα κατεβαίνει στο εμπορικό κέντρο από τους υπάρχοντες δρόμους. Παντού οι υποδομές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξη μαζί με τον τουρισμό, που πραγματικά όχι δοκιμάζονται οι υποδομές, λειτουργούν πέραν των ορίων τους.
1: Μα συγγνώμη, το πρωί κατεβαίνετε τη Συγκρούβο, έτσι. Υπάρχει αυτή η περίφημη ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής που σε ενημερώνει. Η κάθε πρωί. Την ίδια ώρα γύρω στις 6-6.30 έχει ένα σήμα. Βγάζει ένα μήνυμα και λέει συμφόρηση αλιπέδου. Κάθε μέρα. Η αλιπέδου είναι στον Πειραιά. Είναι ο κόσμος που πάει για να φύγει με το 7.25 το πρωί.
2: Μα γι' αυτό δεν είναι λύση και ο Πειραιάς.
1: Όχι,
2: έχουν φύγει και έχουν πάει στη Ραφίνα, όπως και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι πιο κοντά στις Κυκλάδες και στην Άνδρο κτλ. Και βέβαια είναι και λιγότερα τα καύσιμα για τους αυτοκλώβους που το καύσιμο αυτή τη στιγμή στις τιμές που είναι. είναι αδιανόητα τα κόστη που
0: θυμάμαι έχουν η Άττικα, νομίζω επί Παναγόπουλου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε, ποιος την είχε, έψαχνε να βρει το Λαύριο για να φεύγουν από εκεί τα πλοία που θα κερδίζαν, ας πούμε, τις δύο ώρες, δεν ξέρω πόσο κάνει να φύγει στην Πειραιά, ναι, στο Σούνιο, αλλά θέλανε έναν, πώς το λέμε αυτό, κυματοθράφστη να πέσει έξω από το λιμάνι, γιατί κάποιοι άνεμοι μπαίναν μέσα στο λιμάνι και τα πλοία ήταν πολύ μεγάλα και είχαν θέμα. Δεν έγινε
2: το πρόβλημα, αυτή η κίνηση ήταν επί Υπουργείας Μιλτιάδη Βαρδιτσκή, ότι επί κυβέρνησης Καραμανλή.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια να γίνει αυτό. Προσέκουσε σε δύο πράγματα, τα οποία δεν θα σας παραξενέψουν. Το ένα είναι αυτό που σας είπα ήδη, τις αντιδράσεις των μεταφορικών εταιριών. Μεταφορικές εταιρείες είναι μια βιομηχανία ολόκληρη. Το νεράκι, το μπουκάλι που αγοράζεις στο νησί, έχει έρθει με μια παλέτα που είναι μαζί με πολλές άλλες παλέτες πάνω σε ένα φορτηγό. Όπως και ο νησιώτης από την Κρήτη που στέλνει τα προϊόντα του στην Αθήνα, χρησιμοποιεί ένα φορτηγό. Όλα αυτά τα φορτηγά που βλέπουν στα πλοία είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες της νησιωτικής χώρας. Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό, και το δεύτερο είναι η κλασική καθυστέρηση στην αδειοδότηση οποιοδήποτε πράγματος. Και δεν είναι μόνο γραφειοκρατία δημόσιο. Είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας, στην αρχή πρόδικα. Προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν, να πουλήσουν το 51% του λιμανιού του Λαβρίου εδώ και 4 χρόνια. Ο διαγωνισμός προχώρησε, δηλώθηκε ενδιαφέρον. Οι προσφυγές έχουν ήδη καθυστερήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 1 χρόνο. Και από ό,τι ακούμε τώρα, υπάρχει και θέμα, γιατί λόγω των προσφυγών έγιναν δεκτές, αν θα υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός. Μήπως έχουν μείνει μόνο 2 από τους αρχικά 4, που αρχικά ήταν 11 υποψήφοι.
1: Πάντα υπάρχει ένας φοβερός παραλογισμός.
2: Και προσέξτε τώρα, θα γίνει όταν θα γίνει κάτι, θα γίνουν κάποιες δεσμευτικές επενδύσεις στην παραχώρηση, ιδιωτικοποίηση, όπως θέλετε να το πείτε, οι οποίες έχουν γίνει με μια μελέτη που έχει γίνει πριν από χρόνια για τα δεδομένα εκείνα, άντε και τα σημερινά.
0: Πάντως κάτι πρέπει να γίνει.
2: Αν θέλει επενδύσει, θα είναι διπλάσιοι οι επιβάτες και τα φορτηγά.
0: Θέλω να πω το χειμώνα. Κάποιες εποχές, το καλοκαίρι που έχει βοριά που μπαίνει μέσα στο λιμάνι, βλέπεις γίνεται σώσε. Τώρα πρόσφατα ήταν δύο πλοία, είχαν μπλέξει οι άγκυρές τους. Και γινόταν τεράστιο θέμα. Πώς θα ξεμπλέξουν οι άγκυρες και θα βγουν έξω. Πρέπει να σου πω ότι οι εργαζόμενοι δεν κοιμούνται μέσα στα πλοία, έτσι κι αλλιώς.
2: Είναι και κάποια από τα θέματα που αναφέρουν αυτεργάτες στην αιτία της απεργιακής που κινητοποίησης στη Ραφίνα. Δηλαδή επικαλούνται θέμα εξουθένωση των πληρωμάτων, ότι δεν ξεκουράζουν, δεν βγαίνουν στεριά κάποιοι, δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους κτλ.
0: Δεν προλαβαίνουν, γιατί το πλοίο φεύγει σε 7.
2: Και ασφάλεια.
0: Το πλοίο φεύγει σε 8, φτάνει το βράδυ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πρέπει να βγει και να πάει στην άλλη άκρη της Αθήνας. Έτυχε που μίλαγα έναν που είναι σε ένα μπαρ, εκεί δουλεύει στο μπαρ, μου λέει: εγώ κοιμάμαι όλη τη βδομάδα μέσα στο πλοίο και φεύγω όταν είναι πώς τη λένε, το ρεπό μου. Δεν προλαβαίνω αλλιώς, γιατί θα φύγω τώρα στις 10 από εδώ. Θα πάω σπίτι μου, θα κοιμηθώ και πρέπει στις 6 να ξυπνήσω πάλι για να έρθω πίσω. Αυτό είναι για μένα τρελό.
2: Κοιτάξτε, βέβαια στα πλοία δεν υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα.
0: Προφανώς.
2: Υπάρχουν βάρδιες. Δεν τηρείται το ωράριο. Δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δουλεύει 16 ώρες. Απλώς δεν μπορεί να βγει. Πού θα βγει? Το πλοίο πάει στη Ρόδο, θα τον βγάλει πού? Θα τον βγάλει στη Λέρο? Να περιμένει τι να κάνει εκεί? Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα, πολύ σύνθετο, το οποίο όμως είναι οι παράμετροι εργασίας στην αυτοπλοεία.
0: Το οποίο τώρα, αντίστοιχο θέμα, υπάρχει σε 100 άλλα θέματα στη χώρα, έτσι.
2: Το να βάλω 11 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράει 4, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, το οποίο βέβαια, προσέξτε, δεν είναι θέμα Υπουργείου ή Λιμενικού. Αυτοί, από την πλευρά τους, τηρούν πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας και τους λέει 4 θα δέσουνε. Ωραία, είναι απ' έξω λοιπόν το καπετάνιο τη άλλη αυτοπλοϊκή επιχείρηση και περιμένει απ' έξω.
0: Θα επαναληφθούν λέει αυτές οι στάσεις, δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι θέμα των αυτεργατών.
2: Κοίτα, αυτή η κρίση είναι υποβόσκη πάρα πολύ καιρό. Τώρα είναι ένα πρώτο ξέσπασμα. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχουν δραστικές λύσεις, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Αλλά είπα πριν, δεν πρόλαβα γιατί γυρίσαμε κάπου όλη τη συζήτηση, ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το χειμώνα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν τα χύπλωα.
0: Τα γρήγορα μένουν,
2: τα χύπλωα. Τα χύπλωα επιτρέπεται να δρομολογηθούν για μερικούς μήνες το χρόνο. Ενώ οι δρομολογήσεις των συμβατικών είναι πολύ περισσότερους μήνες. Όταν λοιπόν ένα συμβατικό το χειμώνα αυτό που κάνει κουβαλάει γλάρους, όπως λένε στην αργό τους, Περιμένει να βγάλει λεφτά πότε. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που αυξάνεται η κίνηση στο φορτηγό, να αυξάνονται όλα.
0: Υπάρχει και επιχειρηματική λοιπόν μάχη μέσα
2: στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έρχεται το ταχύπλο και του παίρνει αυτό, αυτό που λένε τον αφρό. Απ' την άλλη μεριά το ταχύπλο είναι σύνομο, ο νόμος αυτό λέει, και εξυπηρετεί τον κόσμο ταχύτερα.
0: Ηλία, πατήσαμε στο δελτίο. Θα σε ξαναπάρω άλλη φορά να τα ξαναπούμε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια χαρά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφερε να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτητής φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγουλατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, Δήμητρα, αφού λύσαμε πώς θα πάει στην Άνδρο ο Νότης, να λύσουμε και τα άλλα προβλήματα.
1: Σε πληροφορώ ότι ο κόσμος λέει εδώ, η πόλη και τους κατοίκους της Ραφίνας, ποιος θα τους σκεφτεί, ήδη βουλιάζει. Δεν μπορούμε να κινηθούμε όταν έρχονται και φεύγουν τα καράβια.

0: Ραφίνα δεν μπορεί να αντέξει τέτοια νούμερα σε κόσμο και οχήματα. Να μην ξεχνάμε το θόρυβο, την περιβαλλοντική μόλυνση σε θάλασσα και αέρα. Γιατί δεν πάνε στο Λαύριο που είναι φυσικό λιμάνι και ο δρόμος είναι μεγάλος και ανοιχτός. Η πόλη δεν μπορεί να αντέξει.
1: Αφού όλα ανάποδα τα κάνουμε εδώ, γιατί σου κάνει εντύπωση. Όλα ανάποδα.
0: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μην γίνονται όλα ανάποδα.
1: Δεν γίνεται ρε, εσύ. Δεν γίνεται τώρα. Αλλάζει τώρα.
0: Άκουσε τώρα θέμα που άκουσα στις ειδήσεις και έχουμε και το Χρήστο Στρατουλάκου στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Α, με τον ντρόν στην Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σωτηρία πια.
0: Λοιπόν, αντιδράει στην Πρέβεζα, λέει, για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσω την είδηση, αφού έχουμε τον άνθρωπο στον αέρα να μας το πει εκείνος. Χρήστο, γεια σου.
2: Καλό σας μεσημέρι από την Πρέβεζα. Ναι, είναι μια είδηση η οποία προκαλεί αίσθηση, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον επιχειρησιακά το πυροσβεστικό σώμα έχει ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία προκειμένου να έχουν σε πολλά σημεία της επικράτησης, όχι μόνο στην Πρέβεζα, επιτήρηση περιοχών, περιπολή, να το πούμε, μέσω ντρόουνο, ώστε όταν εντοπιστεί καπνός, άμεσα να στέλνεται το σήμα στο πυροσβεστικό σώμα, στο κέντρο επιχειρήσεων, προκειμένου να σπέβδουν και οι επίγειες δυνάμεις και σε περίπτωση που χρειάζονται και τα εναέρια μέσα, ούτω ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα στην περίπτωση πρόκληση πετρελαίας. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νομό Πρέβεζα και συγκεκριμένα σε τοπική κοινότητα της περιοχής. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο γεγονός να υπάρξει μια μονάδα drone προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο σας προανέφερα νωρίτερα. Είναι το χωριό Βράχος στην Πρέβεζα. Είναι το τελευταίο χωριό, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέω, που είναι στον Δήμο Πρέβεζας. Εδώ λοιπόν υπήρχαν αντιρρήσεις στην όλη διαδικασία στο να υπάρχει δηλαδή σε ύψωμα, γιατί να σας καταλάβετε είναι ένα ύψωμα η συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται πανοραμικά όλη η ευρύτερη περιοχή και εκεί θα σηκώνονται από τον drone για την περιπολία. Καθώς όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, που μιλήσαμε νωρίτερα, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι θα ανεμοκατέβαινε ένα drone ανά μισή μία ώρα προκειμένου να γίνει αλλαγή μπαταρίας και θα υπήρχε θόρυβος στους κατοίκους της περιοχής. Επειδή διαβάσαμε και για προσωπικά και ατομικά δικαιώματα τα οποία θα καταπατούνται, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ένσταση είναι στο κομμάτι αυτό. Υπήρχαν αντιδράσεις λοιπόν στην τοπική κοινότητα.
1: Δηλαδή υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι θα σηκώνεται το ντρόν και θα με βλέπει εμένα να είμαι με το μαγιό, παράδειγμα, στη βεράντα και να λιάζομαι.
2: Ναι. Υπήρχαν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υπήρχε, διότι κάποιοι επικαλέστηκαν και ατομικά δικαιώματα, ναι. Και ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ενόχληση από τους τουρίστες στην περιοχή. Κατά είναι μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο ήδη να έχει έρθει εδώ. Ανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ το κομμάτι της Ηπείρου. Και έτσι λοιπόν υπήρχε ένα αντιδράσει. Υπήρχε και μια ομόφωνη απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει μεγάλος θόρυβος και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και με πολύ επικριτικά σχόλια τα οποία έχουν αναδειχθεί και στο διαδίκτυο για το γεγονός ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν στην περιοχή, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για τη μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να προστατεύονται οι περιοχές και οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα αλλά και οι τουρίστες οι οποίοι κατακρίζουν την περιοχή. Υπάρχει μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες ούτως ώστε στη γειτονική περιοχή του Βράχου, στη Λούτσα, όπου ανήκει στο Δήμο Πάργας, προκειμένου να μεταφερθεί ένα κοντέινερ εκεί. Υπάρχει έγκριση και από την τοπική κοινωνία εκεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού Δήμου, ούτως ώστε σε απόσταση τώρα, καταλάβετε, 5 χιλιόμετρων, μιλάμε τώρα μεταξύ των δύο περιοχών, ούτως ώστε εκεί να γίνει η βάση της μονάδας του πυροσβεστικού σώματος με τη διαχείριση των ντρόουν για να παρακολουθείται όλη η ευρύτερη περιοχή.
1: Ολοκληρή ιστορία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, αν βρεθεί αυτή είναι η λύση, μπορεί να είναι αυτή η λύση. Αν εκεί δεν έχει σπίτι, ας πούμε, και μπορεί να σηκωθεί το ντρόουν και δεν
2: υπάρχουν σπίτι εκεί πέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έγκριση από τους κατοίκους εκεί.
0: Τι υπάρχει, έγκριση.
2: Έγκριση από τους κατοίκους, ναι.
0: Ωραία, ας το κάνουν αυτό. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φωνάζουμε για όλα. Η Αθήνα, ας πούμε, έχει γεμίσει σκουπίδια. Ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να πάμε κάπου τα σκουπίδια μας, διότι όλοι φωνάζουν. Δεν δέχεται κανένας να πλέει το σκουπίδι στην περιοχή του. Με τον ίδιο τρόπο δεν θέλει και τον ντρόουν. Γιατί σου λέει τον ντρόουν κάνει φασαρία σε μένα, αλλά θέλω από την άλλη μεριά.
1: Όταν θα πιάσει φωτιά, θα λες πού είναι το κράτος.
2: Η αλήθεια που να σας πω είναι, επειδή αν επιτρέπετε με δεις, στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Και επειδή αναφέρω και πάλι ότι εκτός από τους τουρίστες είναι και μόνιμοι κατοικοί οι οποίοι είναι αρκετοί εδώ και πολλοί κόσμος που τα καλοκαίρια έρχεται σε αυτή την περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του drone που θα βοηθούσε στο να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
1: Μα εδώ τώρα, συγγνώμη Χρήστο, μιλάμε για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας της περιοχής και των κατοίκων της. Άρα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την όποια συζήτηση γίνεται τώρα ή τις όποιες εστάσεις για το αν το κτίριο αυτό θα ήταν, είναι δίπλα η εκκλησία, είναι το κοινοτικό γραφείο, αν ενοχλεί τον έναν, τον άλλο. Είναι ζήτημα ασφάλειας. Άρα εδώ νομίζω ότι ακόμα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την υπερκεράσει η ίδια η ζωή.
0: Εντάξει, αν έχουν βρει όμως έναν τρόπο αλλού να πάει τον ντρόν 5 χιλιόμετρα πιο εκεί και να μην ενοχλεί κανένα, γιατί όχι, να το κάνουν.
1: Ναι, αυτό όμως μπορεί να στο πει πυροσβεστική. Δεν μπορεί να στο πει κανένα δημοτικό σύμβουλο.
0: Δεν το βασίζει κανένα το δημοτικό
1: σύμβουλο.
0: Γιατί τον ντρόν θα πάει κάπου
1: πολύ καλύτερα από όλους μας. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, εσύ θα θες να επιτηρήσεις την Πεντέλη και θα έχεις τον ντρόν πού στο Εγάλεο, ας πούμε.
0: Τρελό. Χρήστο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Μια χαρά. Και πού να πιάσουν και οι ζέστες, ε.
0: Είχε σήμερα, δεν θυμάμαι, σε κάποιο site είδα, περνάνε τα αυτοκίνητα και ξαφνικά εκεί που περνάνε, στο διπλανό χωράφι, αρχίζει να παίρνει φωτιά.
1: Ναι.
0: Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο.
1: Το τσιγάρο, ναι.
0: Και είναι η φωτιά η οποία έκαψε τον δάσκαλο εκείνον στο
1: Ρεόκαστρο.
0: Και το γιο.
1: Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Τι να σου πω.
0: Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έχει καεί η μισή Ελλάδα. Έχουμε χάσει 100 ανθρώπους στο μάτι. 50 στην Ηλία. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο.
1: Το ότι είναι φοβερό το να μην βλέπεις πέρα από τη σκιά σου. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Να θεωρείς μόνο ότι έχεις δικαιώματα και δεν έχεις υποχρεώσεις. Όχι, έχουμε και υποχρεώσεις σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο παραδίπλα. Δεν είναι, εγώ να κάνω αυτό που περνάει από το μυαλό μου και τι με νοιάζει παραδίπλα, τι θα γίνει, ας ψοφήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είμαστε κάφροι.
1: Ξέρω εγώ τώρα. Έχει χαθεί ο μέσος κοινός νους. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα αυτονόητα πια.
0: Ναι, αλλά τελικά κάτι καταλήγουμε. Έλεγε το άλλο και λέει, βάλει το αυτό ένα πρόστιμο σοβαρό. Να δεις θα το ξαναρρυπτάξει το τσιγάρο από το παράθυρο.
1: Ε, καλά, άμα δεν είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος και πού, αυτή τη φορά απλά υπάρχει εικόνα. Άμα δεν υπάρχει εικόνα, τι σε νοιάζει ένα σιγά. Εγώ λέει θα φύγω, θα εξαφανιστώ. Τι με νοιάζει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι αυτό που πάθω φίλος εδώ που έχει στείλει και μήνυμα. Τι? Θα το διαβάσω, μου το στείλε. Υπάρχει κάποιος λέει κτηνίατος στην ομάδα, είναι μια ομάδα εδώ στα social media. Γιατί έφαγα λέει κατά λάθος οι κροκέτες του σκύλου. Γελάει. Και μάλιστα.
0: Πώς μπορείς να πας κροκέτες.
1: Κατά λάθος, ξέρω εγώ τώρα θα έχει το σακουλάκι, μάλλον τα πέρασε η ξηροκάρπια. Και διαρωτάται λέει τι μπορεί να μου συμβεί. Από κάτω γίνεται χαμός από τα σχόλια. Το πολύ πολύ του λέει ένας εδώ
0: που πάει λέει
1: να γαυγίσεις. Μετά να κάνεις την ανάγκη στα δέντρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Και από το καθεξής.
0: Αυτά που τρώνε σκύλοι πρέπει να τα φάμε και εμείς. Δεν νομίζω πως θα πάθει τίποτα. Αλλά τώρα να φας και κροκέντες σκύλου είναι λίγο άγχος.
1: Αλλά ρωτιάσαι να φάμε εμείς τα δικά μας. Αφάει σκύλοι τα δικά τους. Δεν χρειάζεται.
0: Άλλο. Είδες τίποτα που να έχει ενδιαφέρον σήμερα.
1: Σου είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που γίνανε εδώ στο Νιάρχος. Στην πρεσβεία, στην Αμερικάνικη πρεσβεία που είναι αυτή η εκδήλωση, celebrities, μοντέλα, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, μπαλέτα, τραγουδιστές, ξένοι, Κίμπερλι Απαστράπτουσα, τρομερή γιορτή και περιμένουν και το βράδυ, μάλλον αύριο, τι θα κάνει και ο Τραμπ, έτσι, γιατί ο Τραμπ θα μεγαλουργήσει. Δεν θα κάνει δηλώσει, δεν υπάρχει περίπτωση
0: αμυντικά. Μα θα έρθει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα και ο υπουργός άμυνας της Αμερικής εδώ.
1: Ναι.
0: Τον έχεις δει αυτόν με τα τατουάζ.
1: Ναι.
0: Influencer.
1: Influencer.
0: Ναι. Είχε δει κάποιον από την οικογένειά του αυτός και είχε βγάλει η μάνα του και έλεγε πώς είναι δυνατόν να τον έχετε αυτόν υπουργό. Είχε στείλει email στα μέσα.
1: Τον είχε κράξει που λέμε. Φοβερές εικόνες. Τώρα εμείς μας κάνουν φοβερή εντύπωση. Φοβερές εικόνες από τη Γαλλία με τον πόλεμο, κατά κυριολεξία πόλεμο για μια αγορά κλιματιστικού. Όπου υπάρχει εμπορικό κέντρο, μεγάλο πολυκατάστημα, πάνε συνοστίζονται και παίζουν ξύλο κατά κυριολεξία στις εισόδους των καταστημάτων αυτών για να πάρουν όχι τα κλιματιστικά που έχουμε εμείς εδώ, τις μονάδες, την εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα, αυτούς τους πύργους που είναι κάτι πύργοι που είναι κλιματιστικά, που ουσιαστικά βγάζει απλά κρύο αέρα. Γιατί κατά τα άλλα δεν μπορούν να τοποθετήσουν στα κτίρια.
0: Είναι καινούριο θέμα στη Γαλλία. Θυμάμαι, σου λέω, από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει τη δεκαετία του 80 ήταν 3.000 άνθρωποι που είχαν πεθάνει στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα καλοκαίρι. Γιατί είχαν, είχε σαραντάρια. Και εκεί δεν, έχουν, δεν είχαν τότε πουθενά, ούτε στα νοσοκομεία δεν είχαν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά 40 χρόνια μετά δεν έχουν πάει ο καθένας να πάρει ένα κλιματιστικό για το σπίτι του.
1: Κοίτα, μας έλεγε μια κυρία που βγάλαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το φοβερό καύσωνα.
0: Δεν είχαν δηλαδή κανένα τρομερό λεφτά.
1: Στην Ελβετία μας έλεγε ότι εδώ στην Ελβετία, Ελληνίδα που ζούμε εμείς, είναι πιο εύκολο να πάρεις άδεια παραμονής παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι. Δεν επιτρέπεται και πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να αλλάξει ο νόμος.
0: Αυτά γίνονται στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, ναι. Γιατί εκεί τα κτίρια είναι ιστορικά, είναι 100-200 χρόνων και δεν μπορεί να χαλάσει την πρόσωψη του κτίριου και να αρχίσει όπως έχουμε εδώ πέρα που έχουμε βάλει. Κλιματιστικά να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
0: Όπως πολύ σωστά το είπες, δεν θα βλάξει την πρόσωψη. Θα βάλει ένα μηχάνημα μέσα να του πετάει λίγο. Λίγο
1: αυτό μόνο.
0: Λίγο κρύο αέρα να μην πεθάνει.
1: Τώρα για αυτούς είναι πρωτόγνωρα, τώρα μην γελιόμαστε. Είναι πρωτόγνωρα.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σαν να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε, είναι το να πουλάς ψυγείο στους Εσκιμώους.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πουλάς, αλλά όταν κάνει τόσο πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πρέπει να, τουλάχιστον οι δημόσιοι χώροι να έχουν air condition και κάποιοι άνθρωποι που, έχουν, που είναι ηλικιωμένοι πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίζονται. Έτσι δεν είναι.
1: Εσύ το καλοκαίρι θα βγάλεις τα λεφτά της άδειας, έμαθα. Επειδή είσαι ψαράς, δεινός ψαράς, αρέσει το.
0: Πα, εγώ δεν έχω ψαρά του φεκάς. Δεν έχω δει. Τα τελευταία 5 χρόνια
1: πέρα. 5,33 σου δίνει ο Μητσοτάκης. Για να πιάσει ένα κιλό λαμπάκι.
0: Ναι, αλλά δεν, μπορεί, δεν έχω δει από κανέναν εγώ κανένα τέτοιο ψάρι. Κανένα.
1: Και πού είναι όλα αυτά που
0: είναι. Πολύ, είναι πολύ.
1: Σταγόνε, κουτάκια, είναι, αλουμινένια, αυτά.
0: Δεν ξέρω, στην Αμόργο πάντα που πήγαινε εγώ δεν έχει. Έχει κατάλα τα οποία είναι με τα. Δεν θυμάμαι.
1: Τα σαγόνια.
0: Όχι τα σαγόνια. με μεγάλα αγκάθια. Τα οποία τρώγονται κιόλας και γίνονται πάρα πολύ νόσιμες σαν σκορπίνες.
1: Σκορπίνες.
0: Σαν σκορπίνες.
1: Α, σαν σούπα, ε.
0: Τι.
1: Όχι σούπα, λέω, σκορπίνα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Έχεις παραγγελίες, εδώ βλέπω.
0: Εντάξει. Στην Πρέβεζα λέει δεν θέλω τον drone γιατί φοβούνται ότι θα καταγράψει τα αυθαίρετα και τις παράνομες ομπρέλες λίγο μακρύτερα.
1: Δεν έχουν άδικο.
0: Σοβαρά τώρα, λέει ο Στέλιος στο Newcastle. Στη Βρετανία που πετούν drone και ελικόπτερα της αστυνομίας, τι παθαίνουμε. Είσαστε στην Αγγλία.
1: Αν ανοίξει διάσκεψη, δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τα κλιματιστικά, σου έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Μινάς είναι στο αυτοκίνητο, είναι στον Κηφισό και ψήνεται. Κατά κυριολεξία, γιατί έχει έξω τώρα.
0: Δεν έχει κλιματιστικό.
1: Θα έχει, φαντάζομαι. Όπως και να έχει, τώρα μέσα στα μάξι ψήνεσαι. Ψήνει τη λαμαρίνα. Τόσο κουράγιο. Στον Κηφισό είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή κάπου όπου θέλει να πάει ο άνθρωπος.
0: Βράχος Λούτσα λέει είναι μια νέα παραλία που αν πιάσει φωτιά λόγω της γεωγραφίας που έχει, θα καούν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί. Ο ίδιος αριθμός ανθρώπων υπάρχει και στη Λούτσα όπως και στον Βράχο. Ξέρει λοιπόν η Αναστασία.
1: Έχεις παραγγελιά εδώ, σου ζητάνε να βάλεις τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.
0: Γιατί?
1: Ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Γιατί αύριο λέει γιορτάζουμε και εμείς οι Ελληνοαμερικανοί.
0: Καλά, τώρα εθνικό ύμνο.
1: Να είσαι Ταλιμπάν και να γιορτάζεις την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Είναι λίγο περίεργο, ε. Ό,τι θέλει ο καθένας γιορτάζει.
0: Αχ, αυτά είναι τα θέματα όμως, είδες, κατάλαβες. Τι να πεις.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο, βλέπω.
1: Ντρόουν στο Λονδίνο για την ασφάλεια. Η Σούλα εδώ. Για την ασφάλεια, τη συγκοινωνία, την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, ελικόπτερο που εποπτεύει τις περιοχές συνέχεια και τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και η Πρέβεζα θα αποτελέσει εξαίρεση, διερωτάτε. Τι να κάνουμε, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε. Είναι χαζί, κύριε.
0: Μυαλό δεν έχουμε.
1: Πιάσα κορόιδα.
0: Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων βλέπω. 30,4 Νέα Δημοκρατία. 17,1 Ελλάς. 11,4 Πασόκ.
1: Εντάξει, είναι νωρίς.
0: 7,3 Καριστιανού. Όχι, εντάξει.
1: Μην φτιάχνουμε και το κλίμα από τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
0: Φαίνεται πάντως ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση της, του Τσίπρα. Και πρέπει το. Αν θέλει κάπως να, κάτι να κάνει το Πασόκ, πρέπει να κινηθεί.
1: Καλά, και άλλοι μπορούν να πρέπει να κάνουν κάτι.
0: Ναι, οι άλλοι δεν. Είναι με την εμφανίση του ο Τσίπρας.
1: Ωραία. Υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων και αυτών κυρίως που υποστηρίζουν το κόμμα Καριστιανού, το οποίο οι δημοσκόποι θεωρούν ότι δεν μπορούν να μετρήσουν.
0: Ναι.
1: Και είναι κυρίως νέοι ηλικιακά. Είναι οι άνθρωποι των social media που λέμε. Οι οποίοι ενδεχομένως θα είναι και θα ψηφίσουν και για πρώτη φορά.
0: Δεν μετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, δεν απαντάνε.
1: Και δεν μετέχουν. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Και για τον δεύτερο, ενδεχομένως.
0: Ναι. Το Πασόκ λέει επίσης ότι εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Όπου οι δημοσκοπήσεις δεν φτάνουν.
1: Έχει δύναμη στην επαρχία, έχει οργανώσεις, έχει γραφεία, έχει στελέχη.
0: Ναι.
1: Έχει διάφορα. Τώρα, αν ο Τσίπρας ως μονάδα. Γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ προσωποπαγές στο κόμμα. Είναι τόσο δυνατός και παρασύρει. Ας πούμε σήμερα παραιτήθηκε ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης. περίπου το είχε προαναγγείλει.
0: Ναι.
1: Παρετήθηκε και λέει: παιδιά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όπως το ξέραμε έκανε τον κύκλο του τέλος.
0: Ναι, και δεν μπορεί να κατέβει απέναντι στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι ουσιαστικά αυτά που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Έτσι.
1: Γιατί δεν έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να τα λέει.
0: Γιατί τώρα είναι αρχηγός σε ένα κόμμα το οποίο είναι δικό του. Ενώ το άλλο ήταν ένα κόμμα που ήταν όλοι μαζί. Και...
1: γιατί ρε παιδί, δεν είναι λογαριασμό κάπου.
0: Έτσι,
1: δηλαδή το εγώ ήταν λογαριασμό και δεν τον πλήρωνε, ας πούμε.
0: Γιατί... σε ένα αριστερό κόμμα, όπως λεγόταν αυτό, υπήρχαν διάφοροι εκεί πρωτοκλασσάτοι οι οποίοι κάθε μέρα του κάνανε πόλεμο.
1: Τι ενώ πόλεμο τώρα.
0: Σα λέει, κάνω τι θέλω.
1: Rebranding. Ναι. Εντάξει. Θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες και στην κάλπη.
0: Το ελπίζω. Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για μας.
1: Όσο εδώ ήταν για σένα.
0: Για μένα.
1: Γιατί εμείς συνεχίζουμε, έχουμε και το Σαββατοκύριακο δουλειά και ραδιόφωνο 7 με 9 το πρωί και τηλεόραση 10 παρά 20.
0: Εντάξει, εγώ θα κάνω μπάνιο εκείνη την ώρα.
1: Κάνε μπάνιο. Τι να σου πω.
0: Ραντεβού τη Δευτέρα στη 1. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αβαναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Νουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφερθήκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταχογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην κατάσβεση δύο δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ και περιμένουν έξω από το Τέμενος, όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί θα περιμένει έως και 10 ώρες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μοσαλά για να ξεκινήσει το προσκύνημα στη Σωρό. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν 15 έως 20 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην Τεχεράνη για τις επικηδείες τελετές που επισήμως θα ξεκινήσουν σήμερα στις 6 το πρωί. Οι τελετές θα διαρκέσουν 6 ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μότς Ταμπά, που τραυματίστηκε επίσης σε εκείνον τον βομβαρδισμό, θα παραστεί στην κηδεία και την ταφή του πατέρα του. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και οι παρατάσεις τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής. 1, 2, 3.

σε αγάπησε και σε τραυμάτισε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όχι, δεν είναι έκπληξη, παιδιά. Είναι το πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα. Διότι ο κύριος Γιαννίρης από την περασμένη Δευτέρα είναι σε μια εβδομάδα διακοπές. Αλλά από Δευτέρα ο Κατεργάλης γυρίζει στον μπάγκο του. Και εμείς τον μπάγκο το δικό μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το 5 το πρωί είναι λίγο άγριο μεταξύ μας. Τόσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο άγριο γίνεται. Sky 100,3. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα, που είναι η τέταρτη μέρα του Ιουλίου και είναι η μέρα που γιορτάζουν οι Αμερικανοί, ε. Ωραία, χαμός. Στον Εξήλαιο κάνει μια ζέστη. Ανεβάσανε κάποιοι συνάδελφοι Έλληνες ανταποκριτές εκεί στην Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Στη Νέα Υόρκη λέει χτυπάει κάτι 38-39. Στην Ουάσιγκτον έχει λίγο λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, αλλά έχει πάρα πολύ υγρασία εκεί και έχουν ακυρωθεί πολλές από τις προγραμματισμένες για σήμερα. Βέβαια, ακόμα έχουν δρόμο οι Αμερικανοί, γιατί είναι και 7 ώρες πίσω. Άρα είναι χθες το βράδυ δηλαδή. Με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκεί για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Διότι σαν σήμερα το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει, λέει, τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα. Αυτό που λέμε η σύγχρονη Ρώμη που έλεγε, μια ψυχή καλή του ώρα εκεί που είναι. Τι γίνεται, παιδιά, βλέπουμε το ένα μάτι, βλέπουμε και μοντιάλ, να ξέρετε. Τώρα εσείς μπορείτε να ετοιμάζετε για να πάτε στο λιμάνι για να φύγετε, αλλά εμείς κοιτάμε τα του μοντιάλ. Τι να κάνουμε, 1-0 η Κολομβία τώρα την Γκάνα, είναι στο 42ο λεπτό. Είναι ο τελευταίος αγώνας για να τελειώσει η φάση των 32 και να πάμε στη φάση των 16. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, γιατί μην νομίζω ότι τα είδα εγώ αυτά, η Αργεντινή στην παράταση 3-2 το πράσινο ακροτήρι. Και να ξέρετε, είναι πρώτο θέμα αυτό στο CNN, ότι το πράσινο ακροτήρι, λέει, κέρδισε τις εντυπώσεις. Ψέματα, στην Guardian είναι το πρώτο θέμα αυτό. Αλλά η Αργεντινή πήρε την πρόκριση. Στο άλλο παιχνίδι, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, 1-1 και στην παράταση 4-2 πέρασε η Αίγυπτος πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία της στην φάση των 16, μάλιστα. Και τι απομένει, η Ελβετία περιμένει τώρα τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα, που επαναλαμβάνω είναι ο τελευταίος αγώνας ο οποίος πραγματοποιείται αυτή την ώρα. Και όπως σας είπα, η Κολομβία προηγείται 1-0 της Γκάνας στο 43ο λεπτό πλέον. Για να τελειώσουμε και να κλείσουμε αυτά τα ζευγάρια, θυμίζω ότι ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Χθες μου έκανε ανάλυση ένας δικός μου εκεί πέρα, ότι τι ζορίζεστε, λέει, και λοιπά. Ο τελικός, λέει, θα είναι μεταξύ, δεν χρειάζεται να σας πω τώρα ποιων ομάδων, και ήξερε και το αποτέλεσμα μέσα σε όλα τα άλλα ο δικός μου. Δηλαδή, η υπερβολή της υπερβολής. Για να δούμε, θα πέσει μέσα. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη που το λέω, μην το παρεξηγήσετε, ευγενικά το λέω. Το τι στοίχημα παίζετε, παιδιά, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα μου πεις. Τι να σας πω και τι να μου πείτε. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, μετά από καιρό, είναι η αλήθεια απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 7 που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Εδώ στον Sky. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, ε. Σαν να έκανε ζέστη το βράδυ, ή εμένα μου φάνηκε λίγο παραπάνω. Ή γενικά ζεσταίνεται το σύστημα και άντε να το φέρει σε τάξη. Εχθές πάντως, από ό,τι βλέπω, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Κορινθία, στην περιοχή Ρίζα, 37,3. Στο Λουτράκι, 37,2. Όση ακριβώς θερμοκρασία έδειξαν τα θερμόμετρα και στη Σύνδο, 37,1 στη Στυλίδα, στη Φθιώτιδα, και 37 στον Ασπρόπυργο και στην Καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγει και ο συγχωρημένος ο Έβερτ. Λοιπόν, εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ ψηλά, αλλά η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι ζεστάθηκαν τα σπίτια πλέον. Τι λέτε κι εσείς επί του ζητήματος αυτού. Τώρα που μιλάμε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στοιχεία είναι αυτά πριν από μισή ώρα περίπου. Τι βλέπω, 26 Θεσσαλονίκη πρωί-πρωί, χαμός. 25 στο Βόλο,
Πόσο έχει η Φλόρινα? Η Φλόρινα έχει 17. 24 η Πρέβεζα, εντάξει λόγω της παραλίας. 23 η Ζάκυνθος. 22 η Καλαμάτα. Καλημέρα Φρόσο, σιγά μην είσαι σωσό, και λέω Φρόσο, σωσό, σιγά μην είσαι ξύπνια. 23 βαθμούς στα Χανιά, 23 στο Ηράκλειο, 26 η Σαντορίνη, 25 η Λίμνος, 23 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο δεν δούμε τι έχουμε. 24 στη Ραφίνα, που χθες είχε αρκετό κόσμο στις κινητοποιήσεις για τα πλοία, σήμερα κάνουν κατά δρομολόγια. 23 ο Βενιζέλος, 26 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Έτσι θα περπατήσουμε. Να ξέρετε ότι, εντάξει, εμείς θα μου πεις κινηθήκαμε νωρίς. Κοιμηθήκαμε νωρίς το πρωί, οπότε κίνηση δεν είχε. Αλλά υποψιάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσει να φορτώνει η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, ενδεχομένως και προς το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου, για όλους εκείνους που εκδράμεται είτε για το Σαββατοκυριακό είτε για το ένα κομμάτι των διακοπών σας, όπως και να έχει. Με το καλό, εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, 6 και 8 θα ανατείλει ο ήλιος. Α, και δοκαράκι βλέπω τώρα, ε. Α, τα δοκάρι, εντάξει. Λοιπόν, και 9 παρά 9, κύριε Νότι μας, θα δύσει σήμερα ο ήλιος. Εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, παιδιά, μπαίνετε, γράφετε εκεί το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, το καλό Σαββατοκύριακο, για να έχουμε έτσι και την αίσθηση ότι είμαστε παρέα. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής τα ηχητικά που θα ακούσουμε σήμερα, ελπίζω να ακούσουμε δηλαδή. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές όπως πάντα, και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είχαμε τη μάχη της Μαντίνιας. Σπαρτιάτες, μάλλον ψέματα. Ο Επαμεινόνδας νικά, λέει, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους στη Μαντίνια με το σχηματισμό της λοξής φάλαγγας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τραυματίζεται όμως, λέει, θανάσιμα το 362 π.Χ. Σαν σήμερα είχαμε και τη μάχη του Πέτα στην Άρτα, όπου 6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες το 1822. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με μετοχικό κεφάλαιο, λέει, 80 εκατομμύρια το 1979. 80 εκατομμύρια δραχμές, όχι ευρώ. Ενώ το 1993, ρε πως κάνει κύκλους η ζωή, και μετά μου λες εμένα τα πολιτικά, Ψάλτη. Σαν σήμερα λοιπόν, σε μια συνέντευξή του που δίνει στην Καθημερινή, ο Αντώνης Σαμαράς, τότε ήταν επικεφαλής της πολιτικής άνοιξης, δηλώνει: δεν θα επιστρέψω, λέει, στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω ο αρχηγός της. 1993. Πόσο νερό κύλησε στα βλάκι, από τότε μέχρι και σήμερα. Γύρισε στη Νέα Δημοκρατία, έγινε ευρωβουλευτής, διέλυσε το κόμμα, έγινε ευρωβουλευτής, έκατσε ένα χρονικό διάστημα εκτός, μετά την Ευρωβουλή επέστρεψε στο κόμμα και θυμίζω ότι έγινε και πρωθυπουργός της χώρας. Και μετά αφυπηρέτησε και μετά διαγράφηκε. Και σήμερα ετοιμάζεται ενδεχομένως και σύντομα να δημιουργήσει, λέει, και νέο κόμμα. Συνομιλεί, λέει, και με αρκετούς βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα βέβαια θα μου πεις και τι θα κάνουν όλοι αυτοί. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για την ιστορία της μέρας, η οποία έχει ενδιαφέρον. Γενέθλια σαν σήμερα Νίκος Γιώγαλας, Κυριάκος Καραταΐδης, ο ποδοσφαιριστής, η κυρία Θάλια Ματίκα, ηθοποιός, η κυρία Καγιά σαν σήμερα γεννήθηκε, μικρές σε ηλικία η αλήθεια είναι, ενώ σαν σήμερα έφυγε ο Άστορ Πιατσόλα, Αργεντινός συνθέτης, η Κατερίνα Βασιλάκου, ηθοποιός, ο Τάσος Εχιώτης, τον θυμάστε, έχει διατελέσει και υφυπουργός άμυνας επί Πασόκ, ο συνθέτης Κώστας Καπνίσης και ο δημοσιογράφος ο Αντώνης Ζησιμάτος. Το θυμάστε, έκανε δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ. Αντώνης Ζησιμάτος έφυγε σαν σήμερα το 2014. Τι μνήμη έχουμε μερικές φορές. Δεν θυμόμαστε τι φαγητό φάγαμε χθες και θυμόμαστε τον Αντώνη Ζησιμάτο. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά. Έχουμε μικρά και μεγάλα θέματα. Να ξέρετε ότι
πέρα από τα δικά μας εδώ που έχουν να κάνουν με τις έρευνες πάνω για τη Θεσσαλονίκη, έχουν βγει στοιχεία από την αστυνομία, λέει, για ουκολίγες και ομάδες οι οποίες, λέει, κατά καιρούς έχουν αναλάβει την ευθύνη για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις, αλλά κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του υλικού που υπάρχει από κάμερες, που φαίνεται ότι δίνουν στοιχεία και δεδομένα στην αστυνομία και ψάχνει όλο και πιο πίσω και για να δει ποιοι ήταν αυτοί που ενδεχομένως παρακολουθούσαν τους τρεις στόχους που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της μάνας της πολιτεύτριας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, για να δουν από πού ξεκίνησαν οι τρεις, τέσσερις, ενδεχομένως πέντε, οι οποίοι φέρεται ότι είναι εμπλεκόμενοι στην ιστορία των τριών αυτών χτυπημάτων. Άρα ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι ένα στίχημα της αστυνομίας να συλλάβει γρήγορα τους δράστες τους συγκεκριμένους. Από την άλλη μεριά, άλλη μεγάλη υπόθεση προκύπτει από αυτό που έγινε με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, και προκάλεσε, η αλήθεια είναι, πολλή συζήτηση. Τον άκουσα χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky να δίνει κάποιες εξηγήσεις για ψεύτικο πρόσωπο ουσιαστικά που μέσω AI φαίνεται ότι συνομιλούσε με τον κύριο Ντόκο, ότι ήταν ο ομόλογός του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, ο Ρουστέμ Ουσμέροφ. Η αλήθεια πάντως είναι, να ξέρετε, ότι στις περιπτώσεις αυτές, δεν σας πάντω, μου έλεγε μια ψυχή, ότι διπλά και τριπλά παρακολουθούν και ελέγχουν αν όντως ο καλόν, και πολλές φορές έχουν πίσω τηλέφωνα και δεν είναι απλώς email, ότι κάποιος θέλει ένα email που λέει ότι εγώ θέλω να επικοινωνήσω ή μια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά υπάρχουν απαντήσεις για να διασταυρωθεί ότι τα στοιχεία του καλούντος είναι αυτό που πράγματι λέγεται κλπ. Κλπ. Οι δύο Ρώσοι φαρσέρ πάντως δεν είναι καινούργοι. Κάποιοι λένε ότι έχουν άμεση σχέση με την Μόσχα, με τον Βλαδίμηρο. Άλλοι λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την επίσημη κυβέρνηση της χώρας. Στα θύματα τους είναι πολλοί, η αλήθεια είναι. Είναι η Μελώνη, είναι ο κουμπάρος ο Ερντογάν στο παρελθόν. Ο ένας ονομάζεται Αλεξέη Στολιάροφ, ο Λέξους, και ο άλλος είναι ο Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ, ο Βοβάν. Πρώτη τους εμφάνιση πριν από 12 χρόνια. Θα μου πεις, αυτή τη δουλειά κάνουν? Ναι, αυτή τη δουλειά κάνουν ακριβώς, να ξέρετε, θεωρητικά. Πρώτος στόχος ο Λουκασέγκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας. Στα θύματά τους, όπως σας είπα, εκτός από τη Μελώνη και τον Ταγί Περντογάν, είναι ο πρίγκιπας Χάρη και άλλα πολλά πρόσωπα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Ντόκος φαίνεται ότι συνομιλούσε, λέει, με ένα πρόσωπο, το μάλλον είχε την εικόνα απέναντί του, του προσώπου, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ίδιος, του προσώπου του συμβούλου, του ομόλογου του της Ουκρανίας, τον κύριο Ρουστέμ Ουσμέροφ. Δεν υπήρξε, λέει η ελληνική πλευρά, διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών. Βέβαια, κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, το πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε κάποια πράγματα, να ξέρετε, στην αρχή όλης αυτής της διαδικασίας. Έλεγε ότι η Αθήνα, με αφορμή την τοποθέτηση που έγινε από την άλλη πλευρά, τη λεγόμενη πλευρά των δύο των Ρώσων, ήταν ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην Ουκρανική κυβέρνηση, και ενώ ο πρόεδρος έχει άλλη άποψη για τα ζητήματα με τα θαλάσσια ντρόουν, ο υπουργός άμυνας της χώρας εμένει να χρησιμοποιούνται, λέει, για να χτυπάνε στόχους ρωσικών συμφερόντων.
Και εκεί η Αθήνα απάντησε ότι αν δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις με την Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα είναι να προσέξουν κλπ. Και υπόθηκαν και κάποια ακόμα πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη συνδρομή της Αθήνας κλπ. Επαναλαμβάνω, θα μου πεις καλά τώρα δεν είσαι ο μοναδικός, αλλά θέλω να πω ότι θέλει διπλό και τριπλό πλέον έλεγχο. Η Αθήνα προφανώς είναι δυσαρεστημένη με το περιστατικό όπως έγινε. Θα χρειαστεί προφανώς ενεργοποίηση και νέων ασφαλιστικών δικλείδων, δικλείδων ασφαλείας σωστότερα, ούτως ώστε μην το ξαναδούμε το έργο και όχι τίποτα άλλο, μην κρεμαστούμε στα μανταλάκια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτηση του κύριου Ντόκου, του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Θα αναβαθμιστούν λοιπόν τα προγράμματα ασφαλείας των κυβερνητικών επικοινωνιών. Μου λέγανε μάλιστα και κάποιοι ότι, ρε παιδί μου, το τηλέφωνο του Ντόκου δεν υπάρχει για να στείλει κάποιος και να πάρει ένα μήνυμα. Δηλαδή δεν το βρίσκεις και εύκολα. Ενδεχομένως από κάπου μπορεί να έχει υποκλαπεί το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, σε κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως ανταλλάσσονται και αυτά πρέπει να ψαχτούν και θα πρέπει ενδεχομένως να ανανεωθούν. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί να υποθούν πάρα πολλά σενάρια πίσω από αυτή τη διαδικασία, εν ώψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ, και αυτό παίζει τον ρόλο του, ενδεχομένως μπορεί κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα αν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο Ρώσων φαρσέρ με το Κρεμλίνο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και επειδή η εποχή μας είναι πολύ κρίσιμη και πολύ ιδιόρυθμη και πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς ότι όχι απλώς θέλει πάρα πολύ έλεγχο, διπλό και τριπλό τσεκάρισμα, δεν είναι μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία, που και αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά κάτι ακόμα παραπάνω όταν μιλάμε για ευαίσθητες πληροφορίες. Τώρα, συγκλονιστικός ο σύζυγος της συγχωρεμένης, της μαμάς πολιτεύθριας, ο κύριος Νέστορας, ο οποίος χθες βγήκε από το νοσοκομείο, είπε ο άνθρωπος, τι να πει και αυτός ο έρμος, λέει, να είναι η σύζυγός μου, λέει, το τελευταίο θύμα τέτοιων ζητημάτων. Όλοι φοβάμαι ότι είναι αυτό που λέμε και στα της αθλητικής βίας, να είναι το τελευταίο θύμα, να είναι το τελευταίο θύμα. Αυτό το τελευταίο θύμα το έχουμε ακούσει καμιά 15-20 φορές, δεν ξέρετε, και τελειωμό δεν έχει. Και πρόσφατα υπάρχουν καταγεγραμμένα και άλλα περιστατικά αθλητικής βίας. Μπορεί να μην έχουμε δώσει τη δέουσα προσοχή, αλλά είναι μεγάλη ιστορία η συγκεκριμένη με τα γκαζάκια. Δεν είναι μόνο, ή μάλλον κυρίαρχα είναι η ανθρώπινη απώλεια, η δολοφονία της γυναίκας αυτής, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται. Δεν είναι παράπλευρη απώλεια, όπως καταλαβαίνετε. Και πρέπει προφανώς να λογοδοτήσουν. Και να λογοδοτήσουν επίσης, να το πω και αυτό για να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, επειδή βλέπω αρκετά πράγματα τα οποία μου στέλνετε κι εσείς, αλλά τα βλέπω κι εγώ, δεν είναι τίποτα κρυφά μυστικά. Αυτοί οι περίεργοι τύποι, οι οποίοι βρίσκονται στους σκοτεινούς δρόμους του διαδικτύου, οι οποίοι απειλούν δεξιά και αριστερά, και αυτοί πρέπει με κάποιον τρόπο, αυτή η χολή δηλαδή που υπάρχει στο διαδίκτυο, η οποία για κάποιους, κάποιοι τσιμπάνε, ρε παιδί μου, κάποιοι επηρεάζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πρέπει με κάποιον τρόπο και αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Γιατί όλα μαζί είναι όλα όσα καταγράφονται και γίνονται. Λοιπόν, όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους, βλέπω σήμερα μια πολύ ωραία έρευνα στον Ελεύθερο Τύπο. Βλέπω και ένα μήνυμα που είχε έρθει εκεί στις 4 ώρα το πρωί από τον Νίκο, που λέει για το κόστος των διακοπών και φέτος, και ιδιαίτερα το κόστος των διακοπών των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών εταιριών. Αν τα πούμε και αυτά γιατί έχουν ενδιαφέρον, διότι κάποιοι προφανώς αρχίζετε να μετράτε τα χρήματα τώρα, να δείτε

βρέθηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη και απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σεξού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

έχουμε Λας Γαλλία συμμαχία είναι αυτό, έτσι. F35, όχι F35, F35 είναι άλλη μεριά. Αυτά είναι τα Ραφάλ. Ω, 4,5. Πώς το λένε, έτσι. Κάπου τα στείλαμε τα Ραφάλ τώρα. Είχαμε στείλει κάπου σε μια άσκηση, είχαν πάει. Δεν θυμάμαι πού. Κάπου είχαν πάει τώρα, ανατοϊκά. Τώρα, πλάκα που λέω ανατοϊκά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Σάββατο σήμερα και εκτάκτως κάνουμε παρέα από τις 5 έως και τις 7. Δύσκολη ώρα, καταλαβαίνω για κάποιους. Για μας όχι και ιδιαίτερα δύσκολο, για να το βάλουμε σε μια τάξη. Τι θέλω να πω, λοιπόν ότι έβλεπα χθες κάποια στοιχεία για την υπόθεση της, του brain gain και του brain drain. Τώρα αυτά τι είναι, τα gain και drain είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που γυρίζουν. Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια εκδήλωση που λέει ότι από το 2010 μέχρι το 2024 έχουν φύγει από τη χώρα ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 780.000 άνθρωποι. Δηλαδή σχεδόν το 1/10 του...

0: ελληνικού πληθυσμού. Έχουν επιστρέψει λοιπόν 473.000. Οι περισσότεροι, λέει, από αυτούς οι οποίοι γύρισαν αποτελούν, λέει, ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλών προσόντων, λέει η κυβέρνηση. Βέβαια το ερώτημα είναι πόσοι ακόμα συνεχίζουν και φεύγουν, γιατί δεν έχουν τελειώσει αυτά τα ζητήματα. Θα μπεις, πάντοτε υπήρχε ψάλτη αυτή η ροή προς τα έξω, αλήθεια είναι αυτό, αλλά την περίοδο της κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, διότι τα λουκέτα πήγαν και ήρθαν, έγινε γενικά μια... δημιουργήθηκε μάλλον μια εξαιρετικά αρνητική κατάσταση για τη χώρα. Και να ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι ένα κομμάτι, ένα αρκετά ικανοποιητικό κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω, διότι τα βρήκαν εκεί, βρήκαν επαγγελματικούς χώρους, βρήκαν δουλειές, βρήκαν μεροκάματα, ενδεχομένως μετακινήθηκαν με τις οικογένειές τους, άρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα βασικά ευρήματα σχετικά, λέει, με το προφίλ αυτών οι οποίοι επέστρεψαν, οι 3 στους 5 έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Θα μου πεις και τι έγινε. Κάτι σημαίνει και αυτό, ρε παιδί μου, ως ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι 6 στους 10, λέει, είναι πτυχιούχοι, σε σχέση με τους 5 στους 10 που είναι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι υπάρχοντες δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κλπ. Η πλειονότητα αφορά κυρίως παραγωγικές ηλικίες από τα 20 έως και τα 39 χρόνια. Ενώ να πω και να σημειώσω ότι υπάρχουν, λέει, 60.000 Έλληνες ερευνητές και ακαδημαϊκοί που διακινούν σε ετήσια βάση γνώση και καινοτομία και ενισχύουν, λέει, το ανθρώπινο κεφάλαιο είτε μέσω επαναπατρισμού είτε μέσω, λέει, δικτύωσης. Τώρα που λέω και αυτά, για να πω και μια καλή είδηση, γιατί με κυνηγάτε κάποιοι από εσάς και μου λέτε, αμάρε ψάλτη, πες μας σε καμιά καλή είδηση, πες μας σε καμιά καλή είδηση. Λοιπόν, πού την έχω την καλή είδηση? Κάτσε να την βρω την καλή είδηση, γιατί νομίζω ότι αξίζει μνήας μιας Ελληνίδας επιστήμονος, η οποία, πού το, κάτσε ρε παιδί μου, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο, βλέπω το παραδίπλα, βλέπω αυτό, βλέπω το κύκλωμα, τον πρώην βουλευτή, βλέπω τον Ζαχαριάδη, βλέπω, αυτό που θέλω να δω δεν το βλέπω. Πού είναι, πού πήγε, για καθίστε, δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το ανακαλύψω εδώ στο χαρτομάνι μου, για να την πούμε, ξαναλέω, την καλή είδηση. Να την καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, το όνομά της είναι Αγγελική Τριανταφύλου, κυρίες και κύριοι, και πήρε, λέει, το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026. Είναι Ελληνοσουηδή επιστήμονας, εντάξει, Αγγελική Τριανταφύλου, ελληνικής καταγωγής προφανώς, ανέπτυξε, λέει, μια ενζυμική διαδικασία που συνδυάζει, λέει, ένζημα πρωτεϊνών με αμυλάσεις και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου, και πήρε, λέει, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας βραβείο για την ανάπτυξη κατοχυρωμένης με ευρεσιτεχνίας μεθόδου που βελτίωσε, λέει, τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα κάποιων ροφημάτων. Θα μου πεις, ναι παιδιά, πήρε βραβείο η κοπέλα, μπράβο της, μπράβο της. Πόσο χαίρομαι, να σας πω την αλήθεια, να μαθαίνω ότι διαπρέπουν Έλληνες στο εξωτερικό. Πόσο εντυπωσιακό και πόσο όμορφο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο στην κοπέλα. Μπράβο στην κυρία. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω εδώ στο brain gain και λοιπά. Εντάξει, επέστρεψα, λέει, 6 από τους 10, άρα 4 λείπουν. Να δω πόσοι άλλοι φύγαν ακόμα. Είναι μελέτη, λέει, του ΟΣΑ για την Ελλάδα τα στοιχεία αυτά. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, έβλεπα, να σας πω την αλήθεια επίσης, πόσο κόσμο, πώς είναι, συγγνώμη, οι ομογενείς που έχουμε στο εξωτερικό. Έχουμε, παιδιά, μια δεύτερη Ελλάδα επί της ουσίας, Λοιπόν, για ακούστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Έλληνες, λέει, εντάξει, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς κλπ, είναι, λέει, περίπου 4 εκατομμύρια. Στην Κύπρο οι Έλληνες είναι πάνω από 600-700.000. Στην Αυστραλία γύρω στα 600.000 άτομα είναι Έλληνες και ελληνικής καταγωγής. Στη Γερμανία μισό εκατομμύρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 450.000. Στον Καναδά 380.000. Στην Ιταλία 200.000. Στην Νότια Αφρική 150.000. Εντυπωσιακό, τα νούμερα είναι πραγματικά πολύ. Δηλαδή βρίσκεις Έλληνες παντού με λίγα λόγια. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην Κρήτη. Σαν σήμερα ο Μιχάλης, ο οποίος τα ψάχνει αυτά και τα παρακολουθεί με τα απόλυτης προσοχής, γεννήθηκε, λέει, η Ρένα Στάμου, τραγουδίστρια το 30. Και σαν σήμερα, λέει, το 2015 πια έφυγε η Εύα Στυλ. Δεν την ξέρω την κυρία αυτή. Μιχάλη μου, εσύ κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Καλημέρα Μανώλη, το έχω κρατήσει το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Οπότε ελπίζω την Πέμπτη να είμαστε καλά, να τα πούμε με τον κύριο Ρίζο για το ζήτημα αυτό. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Σας έλεγα για την στη χθεσινή εκπομπή τι ξύλο, λέει, έπεσε στη Γαλλία με την ιστορία των υψηλών θερμοκρασιών των καύσωνα. Θα έχει και άλλο καύσωνα, λέει, η Ιβηρική Χερσόνησος και η Γαλλία το μέσα στο Σαββατοκύριακο, λέει, από Δευτέρα κλπ. Σαραντάρια, λέει, πάλι. Και έβλεπα λοιπόν στοιχεία που δείχνουν πόσα σπίτια σε χώρες έχουν air condition και χρησιμοποιούν air condition. Λοιπόν, αυτοί, λέει, που έχουν τα περισσότερα για ευνόητους λόγους είναι οι χώρες στη Μέση Ανατολή. Στη Σαουδική Αραβία 99% των σπιτιών έχουν air condition. Περίπου πάνω κάτω τα ίδια στο Ηνωμένο Αραβικό, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στο Ομάν. Στην Ιαπωνία το 91% των σπιτιών έχουν air condition. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 90. Σε εμάς περίπου, λέει, τα 6 στα 10 σπίτια έχουν air condition. Στη Γαλλία, στην Ισπανία όμως, είναι 1 στα 2 σπίτια, λέει, που έχουν air condition. Στη Γαλλία 1 στα 4 σπίτια. Και προφανώς τώρα τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Αυτές οι χώρες, λέει, που έχουν εξαιρετικά μικρό αριθμό σπιτιών που έχουν air condition είναι Λετωνία, Εστονία, Φιλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω από το 3%. Ξαναλέω, ενδεχομένως όλα αυτά που λέμε τώρα να αλλάξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ονοών νοητό με αφορμή τα ζητήματα της των υψηλών θερμοκρασιών. Εδώ μεταξύ, για τις υψηλές θερμοκρασίες διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι λόγω, λέει, του τελευταίου καύσωνα, ούτε λίγο ούτε πολύ, έλειωσαν στο Ροδανό στην Ελβετία. Ο παγετώνας μειώθηκε, λέει, μέσα σε 10 μέρες του Ιουνίου κατά ένα μέτρο. Εν τω μεταξύ, αν πάτε στην Ελβετία, θα σας πούνε εκεί οι ειδικοί ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και στα πολύ ψηλά βουνά οι πάγοι. Το αντίστοιχο αν πάτε στη Νορβηγία, το αντίστοιχο αν πάτε ακόμα και στην Ισλανδία, παρακαλώ πάρα πολύ. Τη φετινή άνοιξη, λέει, στην Ελβετία μετρήθηκε 25% λιγότερο χιόνι από το μέσο όρο, λέει, της περίοδου 10-20, δηλαδή 2010-2020. Και έχουμε και το φαινόμενο Ελνίνιο, που συνδέεται άμεσα, λέει, με τις αποπνιτικές θερμοκρασίες και αναμένεται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να επιδεινωθεί, λέει, τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας την πιθανότητα για νέα κύματα καύσωνα, ξηρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων. Τώρα που λέω για βροχοπτώσεων κλπ., χθες φίλοι ακροατές μου στέλνανε βίντεο από την Τρίπολη. Βροχή το μεσημέρι χθες στην Τρίπολη. Το ίδιο και στα Γιάννενα. Βροχή, χαμός. Τα πάνε βέβαια οι μετρολόγοι, έτσι. Τα πάνε οι μετρολόγοι ότι θα έχουμε αστάθεια. Τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Και για τη σημερινή και τη χθεσινή ημέρα και για τη σημερινή ημέρα και ενδεχομένως και την αυριανή ημέρα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τώρα μου ξυπνήσατε, βλέπω, 6 παρατέταρτο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Κάμο, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε σήμερα κάνουμε εκτάκτος παρέα, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίρης. Οπότε θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Στο τελευταίο ημίωρο θα κουβεντιάσουμε για δύο θέματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι, χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκαναν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία παιδών κάτω, όχι για συνδικαλιστικά, δεν έχουν. Αναφέρονται στην ιστορία με τα παιδιά τα οποία με εισαγγελική παρέμβαση τα παίρνουν από τις οικογένειες γιατί έχουν περιστατικά βίας και λοιπά και τα βάζουν στα νοσοκομεία και ενδεχομένως τα ψιλοξεχνάει το σύστημα εκεί γιατί δεν υπάρχουν άλλες δομές για να φιλοξενήσουν παιδιά και λοιπά. Με αποτέλεσμα λέει σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις κάποια παιδιά να κουράζονται, να εκνευρίζονται, έχουν και ιδιαίτερους χαρακτήρες και λοιπά και να έχουμε και φαινόμενα ξυλοδαρμών λέει ή τέλος πάντων γεγονότα κάθε άλλο παρά ευχάριστα για τα παιδιά. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε θα είναι με αφορμή την ιστορία της κατάλευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης. Χθες μίλαγα με έναν τέλος πάντων άνθρωπο εκεί πέρα και του έλεγα: ρε παιδί μου, έχουν καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοιου είδους να πέσουν να καταρρεύσουν πολυκατοικίες. Μου λέει: ψάλτε κάποια καλά παλιά σπίτια κλπ. Ναι, είχαμε. Αλλά τέτοιο πράγμα λέει είναι πρώτη φορά. Και ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε αν γίνονται έλεγχοι όταν χτίζεται ένα σπίτι. Αν υπάρχει, ρε παιδί μου, έκτακτος, όχι ότι πάνε, ξέρω εγώ, ένα στα 10 σπίτια, ότι υπάρχει ένας έλεγχος για να δουν αν αυτά τα οποία υπάρχουν στην άδεια υλοποιούνται ή δεν υλοποιούνται. Θα τα κουβεντιάσουμε και γύρω στις 7 παρατέταρτο. Βλέπω τους δικούς μας πρωί-πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, βέβαια. Φεύγουνε τα κλασικά, τα κύματα. Φεύγει το πρώτο κύμα, το δεύτερο κύμα, θα γυρίσει το πρώτο κύμα, να φύγει το τρίτο κύμα για να έρθει και η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Κατάλαβες, Νότι μου. Λοιπόν, για να το πω και αυτό και μετά, έχουμε διαφημίσεις ή όχι? Όχι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, η εφημερίδα λέει κάνει ένα crash test για 7 ημέρες διακοπές, το κλασικό, το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, το ετήσιο, για να δούμε πόσο κοστίζει για μια τετραμελή οικογένεια. Πότε βρούμε τετραμελή οικογένεια, παιδιά? Δεν υπάρχουν τετραμελές οικογένειες. Τρία και πολλά είναι. Δηλαδή, το ζευγάρι και ένα παιδί. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, από 1.700 ευρώ λέει ως 4.500 το κόστος απόδρασης μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο για μια εβδομάδα. Ρεπορτάζ της κυρίας Γογός Κατσέλη, της συναδέλφου. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, η μεταφορά, βλέπω για τις Κυκλάδες, ας πούμε, σας πω τώρα για Κυκλάδες. Λοιπόν, η μεταφορά λέει για την τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται από 450 μέχρι 750 ευρώ ένα νεφρό, δηλαδή, με λίγα λόγια. Συγγνώμη το λέω, αλλά πολλά λεφτά δεν είναι. Λοιπόν, το ξενοδοχείο λέει κυμαίνεται, εντάξει, ανάλογα με το τι, αν θα πας σε Airbnb, αν θα πας σε καλό ξενοδοχείο, αν θα πας σε 3 αστέρων, 4 αστέρων, 8 αστέρων, 15 αστέρων κλπ. Λοιπόν, από 1.200 για μια εβδομάδα, μέχρι 3.500. Κυκλάδες. Τα καθημερινά έξοδα λέει ξεκινάνε από 550 ευρώ σε 900 ευρώ. Και το σύνολο κυμαίνεται από 2.200 έως 4.500, λέει το ρεπορτάζ στις εφημερίδες. Βέβαια, σας θυμίζω ότι για τα καθημερινά έξοδα σε μια τετραμελή οικογένεια, μας το λένε από πέρυσι αυτό οι άνθρωποι του τουρισμού, ότι πάρα πολλοί, ακόμα και ξένοι τουρίστες, είναι στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουν περικόψει αρκετά τα έξοδά τους και τις εξόδους τους. Έτσι. Τώρα για το ξενοδοχείο επίσης, από τη στιγμή που υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, η δυνατότητα να κλείσει ένα δωμάτιο στα χιλιάδες δωμάτια που ανήκουν τώρα σε αυτή την τα Airbnb και λοιπά, και εκεί γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις αν θα πας στα γνωστά και μεγάλα νησιά, αλλά και σε μικρότερα νησιά, τα οποία από ό,τι μαθαίνω κάποια από αυτά είναι και η έκπληξη της ιστορίας. Μου λέγανε χθες το απόγευμα για ένα νησί πάρα πολύ ωραίο, μπήκα να δω τιμές, είναι στο Θεό. Λοιπόν, στα Δωδεκάνησα, για να μην σας ζαλίζω στα νούμερα, βλέπω ένα, τα μεταφορικά φτάνουν τα 900 για μια τετραμελή οικογένεια προφανώς με ένα αυτοκίνητο, ενώ στο Ιόνιο είναι σαφώς φθηνότερα τα πράγματα. Λογικό είναι, γιατί είναι και μικρότερες οι αποστάσεις και από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ δεν είναι και πολύ κοστοβορά. Έβαλε και δεύτερο γκολ η Κολομβία μόλις τώρα στο 56ο λεπτό, άρα, α όχι, offside. Offside, σήκωσε offside ο Λάισμαν, άρα τον γκολ δεν μετράει, άρα παραμένουμε στο ακίνητος ο Λάισμαν, ψύχρεμος. Λοιπόν, τσάμπα οι πανηγυρισμοί των Κολομβιανών, δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Ιόνιο λοιπόν από 250 μέχρι 450 ευρώ είναι η μεταφορά και το κόστος τώρα για ένα ζευγάρι. Τώρα για ένα ζευγάρι θα πάει με αυτοκίνητο ή θα πάει με μηχανάκι ή δεν θα πάει με καθόλου μέσο και θα νοικιάσει ένα εκεί, δεν ξέρω. Για τις Κυκλάδες, το maximum σας λέω, σήμερα με το ρεπορτάζ 2.800 για μια εβδομάδα, ε. Στα Δωδεκάνησα το maximum για 2.400 και για το Ιόνιο το maximum 2.200. Άρα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, το Ιόνιο είναι το πιο οικονομικό. Και βλέπω η συνάδελφος αναφέρεται και στα κόστη στις παραλίες. Ας πούμε, βλέπω στις Κυκλάδες, λέει, στις οργανωμένες παραλίες, ένα σετ με δύο ξαπλώστες και μια ομπρέλα ξεκινάει, λέει, από 20 ευρώ στις πιο ήσυχες, ενώ, λέει, στις πιο δημοφιλείς αγγίζει και τα 80 ευρώ. Τι λες, ρε παιδί μου, στις Κυκλάδες, ε. Στα Δωδεκάνησα, από 15 μέχρι 25, στο Ιόνιο, από 15 έως 30. Νομίζω το Ιόνιο είναι το, από αυτό που βγαίνει στο ρεπορτάζ εδώ πέρα, ε, είναι το πιο οικονομικό. Νομίζω δηλαδή. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν και άλλα νησιά τα οποία για μένα είναι αποκαλύψεις και είναι και εξαιρετικά νησιά. Δηλαδή, π.χ. Κύθυρα. Πας από τη Νέα Πολύ, έτσι, στα Κύθυρα είναι νομίζω μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα κάπου εκεί. Αλλά πρέπει να πας στη Νέα Πολύ, έχει ένα δρόμο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, επίσης, η Σκύρος είναι μια πολύ καλή επιλογή. Στη Σκύρο πας από την Κίμη. Νομίζω είναι ο Αλέξανδρος εκεί το πλοίο, λαϊκής βάσης το πλοίο. Νομίζω και εκεί είναι μια μισή ώρα το δρομολόγιο. Λοιπόν, και εξυπηρετεί, προφανώς φεύγει μεσημεράκι, αν δεν κάνω λάθος. Έχω πέκανε δύο φορές στο νησί, είναι υπέροχο, έχει πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό κλπ. Άλλη μια επιλογή, αλλά δεν ξέρω αν μας βολεύει εμάς εδώ από τον Νότο, είναι εκτός από τη Σαμοθράκη και η Λίμνος. Βολεύει πολύ τους Μακεδόνες. Γιατί πάνε στην Καβάλα. Από την Καβάλα έχει πλοίο και πηγαίνει στο νησί. Και κάποιοι από αυτούς κάνουν και μια μικρή βόλτα στον Αϊστράτη, που και ο Αϊστράτης είναι ωραίος. Όμορφο νησί, ωραίες παραλίες. Ως επιλογές τα λέω όλα αυτά, για να ξέρετε. Έτσι. Δήμο, καλό βράδυ στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπω τώρα ξυπνήσατε. Μου έχετε στείλει και διάφορα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα που ανεβάζουμε κάποια πράγματα για να σας υποδεχθούμε και εκεί. Για να δω και να πω και τις καλημέρες, για να μην αφήσουμε κάποιον παραπονεμένο. Λοιπόν, καλημέρες να πω αμέσως στο φίλο μου τον Νέμο. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Έχουμε ραντεβού στη Λαϊκή αργότερα, έτσι, ξέρεις. Ρε, στη γειτόνισσα, έφυγα από το σπίτι 3 και 4 και ήταν εκεί ένας από τη Λαϊκή μέσα στο αυτοκίνητό του και περίμενε στο σημείο που ήταν για να αρχίσει να ξεφορτώνει. 3 και 4. Τι ώρα ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος. Στέλιο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά στο παιδί. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Πέτρο. Ναι, ναι, στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα κανονικά τα δρομολόγια. Χθες είχαμε την κινητοποίηση. Κινητοποίηση εκτός από τα σωματεία ναυτών κλπ. Έκανε και ο Δήμος στις 10 η ώρα, έμαθα. Γενικά υπάρχει μια όχληση και των αρχών, των τοπικών αρχών εκεί πέρα για την επιβάρυνση. Έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή γύρω από το ζήτημα του αδιεξόδου της Ραφίνας. Και αυτό πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπιστεί. Το σχόλιο και το μήνυμα απευθύνεται προς το Υπουργείο Εμπορικής Δαθυλίας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ή θα πρέπει να αλλάξουν οι ώρες των δρομολογίων για να μην πέφτουν όλα τα πλοία μαζί και να μην χρειάζεται, δηλαδή, κάποια από αυτά τα πλοία να μην είναι αρόδο, αλλά να είναι σε κάποια από τα νησιά και να παίρνουν το πρώτο πρωινό και να έρχονται. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Όπως επίσης δεν είναι δυνατόν όλα τα πλοία να επιστρέφουν την ίδια ώρα το βράδυ. Ειδικά την Κυριακή το βράδυ που πέφτουν 3-4 πλοία μαζί και βγαίνουν όλα τα φορτηγά, όλα τα αυτοκίνητα, όλος ο κόσμος που πηγαίνει μετά να πάρει παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή μέσα από τα λεωφορεία, τα κτέλ κλπ. Γίνεται ανάσταση. Λοιπόν, έβλεπα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή μέσα από τα δεδομένα που έχει στα αρχεία του οργανισμός λιμένος Ραφίνας. Λοιπόν, έφτασαν στο λιμάνι της Ραφίνας το 25, ούτε λίγο ούτε πολύ, 2.605 δρομολόγια. περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος, 185.000 αυτοκίνητα, 20.000 φορτηγά, χοντρικά σας λέω, 20.000 μοτοσυκλέτες και 1.250 πούλμαν, λεωφορεία. Και έφυγαν από τη Ραφίνα 2.613 δρομολόγια. Πάνω κάτω τα ίδια, ό,τι ήρθε δηλαδή, ό,τι μπήκε στο λιμάνι της Ραφίνας, επέστρεψε κιόλας. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι και λέω, παιδιά, πού θα μπουν όλα, πού μπαίνουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα, πού χωράνε στους δρόμους της Ραφίνας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, επειδή εμένα είναι και ο τόπος μου, να σας πω την αλήθεια. Καλά, βέβαια έχει αλλάξει και πάρα πολύ από τότε που εγώ έφυγα. Σόγα μπρος έφυγα, πήγα σε άλλη περιοχή, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν υπάρχει, παιδιά. Κάποιες φορές που πήγα, παιδί μου, κι εγώ από το λιμάνι της Ραφίνας, ευτυχώς μετακινήθηκα με μοτοσυκλέτα. Θα μου πεις, που πας ρε παππού με τη μοτοσυκλέτα, φιλακουράτη, δίκιο έχεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή η ταλαιπωρία και ο χρόνος ο χαμένος και ο εκνευρισμός σε δρόμους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Εδώ δεν καλύπτεται ο Πειραιάς. Θα καλυφθεί η Ραφίνα. Που από ό,τι μου λέγανε και τέλος πάντων οι πλοίαρχοι, κάποιοι εκ των πλοιάρχων, που έχουμε εξαιρετικούς πλοιάρχους, η αλήθεια είναι, γάτες για να ανταποκριθούν μεγάλα πλοία και να μπουν σε λιμάνια τα οποία δεν είναι, τέλος πάντων, και τα καλύτερα. Νομίζω ότι κάθε χρόνο βγάζουν οι πλοίαρχοι μια επιστολή όπου διαπιστώνουν ποια είναι τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται στα λιμάνια, ιδιαίτερα στα νησιά μας, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά μου έλεγαν λοιπόν κάνα δύο πλοίαρχοι με τους οποίους συνομίλησα ότι η Ραφίνα έχει ιδιαιτερότητες και ιδιορυθμίες όσον αφορά και το λιμάνι. Καλύτερο, λέει, το λιμάνι του Λαβρίου, αλλά προφανώς το λιμάνι της Ραφίνας, δεν ξέρω γιατί, θεωρείται ότι μπορεί να καλύψει και καλύπτει ένα τμήμα των δρομολογίων, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα είναι. Υπάρχει μια ανάσα το χειμώνα, εντάξει, για να μην το ομαδοποιούμε όλο το ζήτημα. Είναι άλλο πράγμα ο χειμώνας, που συνήθως είναι φορτηγά κατά κύριο λόγο, ή μόνιμοι κάτοικοι των νησιών οι οποίοι μετακινούνται. Τα δρομολόγια είναι πολύ λιγότερα για τα Κυκλαδονίσια και για την Εύβοια. Αλλά για να ξαναγυρίσω και να κλείσω έτσι, η κατάσταση, επαναλαμβάνω, όσον αφορά και τα λιμάνια μας, είναι προβληματική. Γίνονται έργα, να μην το ισοπεδώνουμε, αλλά ακόμα θέλουμε δρόμο για να μπούμε σε μια ακόμα καλύτερη τάξη. Αυτά ήθελα να σας πω. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Να κλείσω. Έχουμε τώρα και τη διευθυντά μου. Α, πάρα πολύ ωραία. Να κλείσω λοιπόν υπενθυμίζοντας τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί ο χρόνος περνάει. Κανονίστε την πορεία σας για το μεγάλο μας ραντεβού, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Φέτος η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο μουσικό ραντεβού που κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε τα τελευταία χρόνια οργανώνει. Φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Γιάννης Διονυσίου, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μην καθυστερείτε, πάρτε τα εισιτήριά σας όσο είναι καιρός, γιατί ο καιρός περνά και δεν είναι και απεριόριστα. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Μαρίνα Σαντί, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σαββά Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky στις εικόνες. Ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνει. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος σε μονάδα δυτικής θεραπείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται ερευνές της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στην φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο ημίχρονο. Με δύο αναμέτρηση.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, για το φετινό καλοκαίρι. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα. Σάββατο λοιπόν, τέταρτη μέρα του Ιουλίου, είναι η μέρα εορτών και ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα λέγαμε και νωρίτερα, διότι σαν σήμερα το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια. Βέβαια, υψηλές θερμοκρασίες, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές από τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην πορεία της ημέρας, γιατί ακόμα είναι χθες το βράδυ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αναβληθεί για ευνόητους λόγους, για την προστασία του κόσμου από την πολύ ζέστη. Πρόβλημα και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα και στην Ευρώπη, αναφορικά με των θερμοκρασιών, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα από ό,τι φαίνεται, ιδιαίτερα στην Ιβηρική Χερσόνησο, σε ένα κομμάτι της Γαλλίας, στη Βρετανία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, ο φίλος μου από τον Άγιο Νικόλαο με ρωτάει και μου λέει τι λένε οι μετεωρολόγοι με αφορμή τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει ο Γιάννης στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι έχουν να πούν κάτι. Νομίζω ότι ενδεχομένως το κουβεντιάσουμε τη Δευτέρα με την κυρία Σούζη, αλλά νομίζω, Γιάννη, το φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να παίζει το ρόλο του. Το περιμένανε, λέει, και θα περιμένουν, μάλιστα, λέει, ότι θα είναι και πάρα πολύ σκυρό, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι για όλες τις χώρες, ενδεχομένως για κάποιες χώρες. Είναι στο επαρόδο να πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Ξέρετε ότι η Ευρώπη και στα καιρικά καλά δεν πάει. Διότι διάβασα, νομίζω το διαβάσατε κι εσείς, ότι είμαστε, λέει, ως Ήπειρος στο μάτι του κυκλώνα. Δυο φορές ταχύτερα, λέει, από τον παγκόσμιο μέσο όρο ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί πλέον επίσημα την ταχύτερα θερμενόμενη Ήπειρο του πλανήτη. Όλα τα καλά μαζί, ρε παιδί μου, για την γυραιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο αγώνας εκεί στο Μουντιάλε, που είμαστε στο 80. Η Κολομβία με 1-0 κερδίζει την Γκάνα. Είναι το τελευταίο εισιτήριο για την επόμενη φάση των 16. Ο νικητής, κατά τα φαινόμενα, η Κολομβία τη βλέπω λίγο πιο καλύτερη, να το πω πιο ευγενικά, σε σχέση με την Γκάνα. Η Κολομβία λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία περιμένει. Τα ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη κλείσει, καταρχήν να πω ότι χθες, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, η Αργεντινή στην παράταση επικράτησε 3-2 της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, παρέμεινε και στην παράταση. 4-2 προκλήθηκε η Αίγυπτος στα πέναλτι. Τα ζευγάρια λοιπόν είναι Αργεντινή-Αίγυπτος, Μεξικό-Αγγλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Πορτογαλία-Ισπανία, ρε ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, Καναδάς-Μαρόκο και Παραγουάη-Γαλλία. Και θυμίζω, ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ, 19 Ιουλίου, ο τελικός του φετινού Μουντιάλ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, οι ομάδες οι οποίες για κάποιους λόγους βγαίνουν εκτός, καλή ώρα Γερμανία, έχει ανακατοσούρα, έχει βαβούρα. Βέβαια, λογικό θα μου πεις, ψάλτη, όταν κερδίζεις δεν αλλάζεις. Ομάδα που κερδίζει, λέει, δεν αλλάζει. Αλλά ομάδα που χάνει, αλλάζει. Τώρα, για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την επικαιρότητα. Καταρχήν, να ξέρετε, για να μην ξεχάσουμε την ιστορία και το θέμα που έχει προκύψει με τον θάνατο της 73χρονης πάνω στη Θεσσαλονίκη, 150 άτομα έχουν συλληφθεί στην Αττική από το 2024 μέχρι σήμερα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Είναι στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. είναι στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της περίφημης ΓΑΔΑ. Σχηματίζεται, λέει, μια δικογραφία κάθε περίπου 5 μέρες για καταδρομικές επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών τώρα, εντάξει, αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι περισσότεροι, λέει, από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα, βρίσκουν και κάνουν, θα έλεγα εγώ, με έναν υπερβολικό ενδεχομένως τρόπο. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα πως με διαφορετικό μάτι βλέπεις την ιστορία των εμπριστικών επιθέσεων. Μετά τα γεγονότα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω λοιπόν σε ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη ότι για τα επεισόδια, λέει, που σημειώθηκαν τον Φλεβάρι του 25 στη συγκέντρωση, λέει, για την επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σχηματίστηκε, λέει, ογκώδης δικογραφία με πολλούς κατηγορούμενους. Για την υπόθεση πάντως, λέει, δεν έχει ξεκινήσει η κύρια ανάκριση. Μιλάμε σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. Φόρτος εργασίας. Η επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, η οποία θα ξεκινήσει τυπικά Κυριακή, ουσιαστικά τη Δευτέρα, έχει, ευχαριστώ Πέτρο, έχει τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ 7 και 8, Τρίτη και Τετάρτη, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε και μια λογικά, λέω πάντοτε, συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομολογό, με τον Τούρκο πρόεδρο, μάλλον δεν είναι ομόλογος. Όπως θα έχει και άλλες συναντήσεις, διμερείς επαφές ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να δούμε αν θα υπάρξει και με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος πάντως, διότι έρχεται φουριόζος και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο λογαριασμό του ανέβασε και ένα πίνακα που δείχνει τα δισεκατομμύρια που δίνει για τις στρατιωτικές δαπάνες οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα χρήματα που δίνουν οι υπόλοιπες χώρες της Συμμαχίας. Θυμίζω επίσης ότι υπήρξε ένα ρεπορτάζ, το έχουν σήμερα σχεδόν όλες οι εφημερίδες, New York Times, που αναφέρει ότι ο υπουργός Άμυνας, υπουργός πολέμου των ΗΠΑ, ο κύριος Χέγκσεθ, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει ότι τρέχει ένα εξάμεινο στο οποίο θα ξαναμετρηθούν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη και αν πρέπει να παραμείνουν ή αν θα πρέπει να μετακινηθούν ή αν θα πρέπει να μειωθούν ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε, λέει, ένας εσωτερικός πόλεμος μεταξύ υπουργού εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Χέγκσεθ, με αφορμή την ιστορία τη συγκεκριμένη, που λέει ότι ενώ ο Χέγκσεθ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την περαιτέρω μείωση και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, ο Μάρκο Ρούμπιο παρενέβη και πάγωσε την ανακοίνωση αυτή. Και αυτή η προγραμματισμένη ανακοίνωση για την μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, ο Μάρκο Ρούμπιο χτύπησε την πόρτα, λέει, του Λευκού Οίκου και πήρε το πράσινο φως για να μην γίνει τώρα αυτή η εξαγγελία και η ανακοίνωση. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη είναι ουσιαστικά εξαρτημένη από την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και παρά τις δηλώσεις του τελευταίου χρόνου της αμερικανικής διοίκησης. Γι' αυτό δίνει και πάρα πολλά κονδύλια η Ευρώπη, βλέποντας κινήσεις από τη μεριά της Ουάσιγκτον που θέλει να διαφοροποιήσει τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτό το 48ωρο των διαβουλεύσεων, των συζητήσεων στην Άγκυρα. Εμάς βέβαια μας καίει και άλλο πράγμα εκεί που έχει να κάνει με την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, τον Ταγί Περντογάν, και για το αν θα γίνει ανακοίνωση για τους κινητήρες, που κατά τα φαινόμενα θα γίνει ανακοίνωση αυτή, κινητήρες κονδυλίου περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τα ΚΑΝ. Και για να δούμε τι θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι διαρρέεται από τουρκικής πλευράς ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για το ζήτημα του προγράμματος των F-35 παρά τις ενστάσεις οι οποίες καταγράφονται από Αμερικανούς γερουσιαστές αλλά και από Αμερικανούς βουλευτές. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους διαρρέουν και ενδεχομένως δεν το κάνουν και τυχαία ότι υπάρχει αισιοδοξία. Και το λέει πολύ τακτικά ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, για το πρόγραμμα των F-35 και για την άρση και μάλιστα σύντομο, όπως λέει χαρακτηριστικά, των κυρώσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα, κυρίως λόγω της παρουσίας του συστήματος S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Μόσχα. Ταυτόχρονα, όλο και νέα επεισόδια αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με αφορμή τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και τελευταία του κυρίου Φιντάν. Μάλιστα, έβλεπα τουρκικά μέσα τα οποία λέει στοχοποιούν την Αθήνα για τις σχέσεις λέει με το Ισραήλ. Το τουρκικό δίκτυο Χαμπέρ παρουσιάζει λέει την Αθήνα ως χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής πίεσης λόγω της προσέγγισης με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινή γνώμη αντιδρά έντονα στην κυβερνητική γραμμή. Ανταποκριτής του δικτύου υποστήριξε ότι στη χώρα μας αυξάνονται οι αντιδράσεις από αυτές τις στενές σχέσεις, λέει, που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Καταγράφονται αναφορές, λέει, και επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ανέβασαν, λέει, την πολιτική ένταση στη χώρα, παρουσιάζοντας τα συγκεκριμένα επεισόδια ως ένδειξη βαθύτερης κοινωνικής αναταραχής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών πάνε και έρχονται, δεν είναι μόνιμες, δεν είναι σταθερές. Έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Το λέω αυτό όχι μόνο για τις σχέσεις που υπάρχουν, ας πούμε, μεταξύ Αθηνών-Άγκυρας ή Ελλάδος-Ισραήλ ή, ας πούμε, περισσότερο ενδιαφέρον έχει τώρα Άγκυρας-Καΐρου που αλλάζουν λίγο το κλίμα, αλλά ακόμα και για τις ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες σχέσεις που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είναι στο εμπαρόδο, χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, μεταξύ του Ερντογάν, του Ερντογάν με τη Μελόνη και του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Και ανανέωσαν το ραντεβού τους, λέει, σε συνάντηση που θα κάνουν στην Ουάσιγκτον. Θα πάει, λέει, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ουάσιγκτον. Α, και για να το κλείσω αυτό, να πω ότι η Wall Street, η New York Times είχαν ένα δημοσίευμα που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Ισραήλ, λέει, ήταν έτοιμο να πατήσει κουμπί και να ενεργοποιήσει σχέδιο δολοφονίας των Καλιμπάφ και Αράκτσι. Ο Καλιμπάφ, θυμίζω ότι είναι ο επικεφαλής του κοινοβουλίου του Ιράν, και του Αραχτσί, ο οποίος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, και οι δύο είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν για την εξέλιξη και του MOU και λοιπά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, το Ισραήλ, λέει, θα κατέριπτε το αεροπλάνο που τους μετέφερε από το Ισλαμαμπάντ που είχαν πάει πίσω στην Τεχεράνη. Ήταν έτοιμοι, αλλά κάποιος παρενέβη, κάτι έγινε, κάτι υπόθηκε και δεν το πάτσα το κουμπί. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Λάζαρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα να πω στον Ηλία στο Ήλιο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Παναγιώτη, ο Παναγιώτης μου λέει 26 βαθμούς έχουμε στη Νέα Υόρκη. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ ο Κάμος επανέλθει και λύσει την Κεφαλονιά, σε γνωστή παραλία που είχαμε πάει, λέει, το σετ ομπρέλα και ξαπλώστρες ξεκινούσε, λέει, από 30 ευρώ. Η πίσω σειρά, η μέση, λέει, 40 και φάτσα φόρα πρώτη πίστα, λέει, 50 ευρώ. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Καλημέρα στον Στέφανο στο Γέρακα. Μηνύματα που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τη φίλη μας την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Ποια κίνηση, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Κίνηση. Σάββατο πρωί δεν υπάρχει κίνηση. Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά μπορεί να έχει κίνηση. Όντως, το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κάτσε εδώ. Εντάξει, όχι υπερβολική κίνηση, αλλά. Ναι, εντάξει, έχει κίνηση. Προφανώς φεύγουν τα πρωινά βαπόρια, ε. Για να δω και στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου έχει. Τι λες, Νότι, εσύ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας. Κάτσε. Βέβαια, εντάξει, έχει. Εκεί μπροστά στο ξενοδοχείο Αύρα, εκεί στη. Καλά, φορτωμένο. Ο δρόμος που πάει για το λιμάνι είναι φορτωμένος. Λογικό το βρίσκω. Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στους κυρίους Δημήτρη Μελά και Αθανασία Αρέπα, πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την μη διαβίβαση του πορίσματος της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις Αγγελικές Αρχές. Χεράτα! Πώς το λέγει αυτός, χεράτα δεν έλεγε. Το κάνω εγώ χεράτα. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα. Πάντως δηλώνουν και οι δύο αθώοι, και ο ένας και οι άλλοι, και θα πάνε λέει στον επόμενο βαθμό. Μάλιστα. Ενώ υπήρξε λέει και εντοπίστηκε και ένα κύκλωμα, σιγά μην δεν υπήρχε κύκλωμα, που διέπρατε εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κύκλωμα λέει προκάλεσε ζημιά πάνω από 400.000 ευρώ, εξέδωσε λέει 5.500 ψευδείς συνταγές με τη χρήση άμκα ασφαλισμένων, οι οποίοι λέει δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Αυτή να ξέρετε κυρίως είναι η μεγάλη ηλικία. Αλλά και ο Νότης που είναι μεγάλης ηλικίας, άειλη συνταγογράφηση έχει. Καλά δεν λέω. Κι εγώ άειλη έχω. Τα παππούδια, τι να κάνουμε τώρα. Άειλα. Να σας πω, πέρα από την πλάκα, πέρα από το πόσο σημαντικό είναι για τον έλεγχο, πόσο εξυπηρετεί παιδιά, ούτε γιατρούς, ούτε ματρούς, ούτε τίποτα. Α, θα μου πείτε ούτε γιατρούς. Εντάξει, δεν ξέρω. Στο δικό μας το ταμείο δεν έχουμε καμία επαφή. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και του λες γράψε μου τα φάρμακά μου και σου στέλνει την τριμηνιαία. Και πας στο φαρμακείο και πληρώνεις. Αλλά λέω ρε παιδί μου, χρειάστηκε πόσα χρόνια να περάσουν για να πάμε σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όταν το έκαναν οι φαρμακευτικές εταιρείες καμιά εικοσαριά χρόνια πριν, μέσω των ανθρώπων τους, ξέρανε πολύ καλά τι συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός. Τα πάντα. Το κύκλωμα λέει, μάλλον οι αρχές συνέλαβαν λέει το αρχηγικό μέλος οργάνωσης στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 10 άτομα, γιατροί και φαρμακοποιοί. Εκτελούσαν εικονικά συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές κλπ. Διακινούσαν παράνομα τα φαρμακευτικά σκευάσματα για ίδιο όφελος. Βέβαια και τα φάρμακα μετά που πέρανε, προφανώς τα δίνανε. Δεν μπορεί να τα πετάγανε. Θα είναι ανόητοι να τα πετάνε. Υπάρχουν και τέτοιοι που τα πετάνε, έτσι. Κατασχέθηκαν φάρμακα, έγγραφα, ψηφιακά μέσα, χρηματικά ποσά που συνδέονται λέει με την παράνομη συνταγογράφηση. Κάπου πήρε το μάτι μου, λέει ότι ο ένας από αυτούς ήταν λέει υποψήφιος βουλευτής, ως αρχηγός απάτης. Γιατί ο υποψήφιος, ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι απατεών. Τι είναι όλοι αμέμ του ηθικής, δηλαδή στην κοινωνία ο βουλευτής είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ή ο υποψήφιος βουλευτής. Η δράση λέει του κυκλώματος από τον Μάρτιο του 20. Και λειτουργούσε λέει με ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι τον Απρίλιο του 26. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε παιδιά, το καταλαβαίνετε όλοι, αλλά τέλος πάντων να μην πω περισσότερα. Τέλος, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παιδιά ήρθε ο Λευκός Σίκος, είναι εδώ δίπλα μου. Η Μελάνια είναι εδώ. Λοιπόν, ο Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός λέει περιβάλλοντος, είπε ότι το 27 στη χώρα μας θα διαθέτουμε λέει ούτε λίγο ούτε πολύ μπαταρίες που θα αποθηκεύουν 1,5 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Να το δούμε για να μην το πιστέψουμε. Μακάρι, παιδιά, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ακόμα και οι Βούλγαροι είναι πιο μπροστά από εμάς στο θέμα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μακάρι. Έβλεπα κάτι στοιχεία πόσο πιο ακριβά πληρώνουμε το ρεύμα το βράδυ. Που δεν έχουμε ούτε. Αέρα μπορεί να έχουμε τέλος πάντων, αλλά δεν έχουμε ήλιο. 6:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων. Γυρίζουμε. Καλημέρα σας.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι,

ενδιαφέρον τους την ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνουν. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρνά συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρνάς, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδο Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη τις πορείες του, προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τελείωσε και ο τελευταίος αγώνας του Μουντιάλ. Η Κολομβία επικράτησε με 1-0. Άρα είναι η κυρία αυτή, η κυρία Κολομβία δηλαδή, η οποία πήρε το εισιτήριο για να αντιμετωπίσει στους 16 την Ελβετία και να κλείσουμε έτσι τον κύκλο των 32. Τώρα πάμε στα πιο άλλα 8 δηλαδή παιχνίδια στους 16, οι 4 και μετά φτάνουμε μικρό και μεγάλο τελικό. Αυτά για τα του Μουντιάλ.

0: και χωρίς ελπίδα και αγαπούσε χαμός, λέω. Αλλά δεν μου είχε δώσει μικρόφωνο ο Νότης απέναντι, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν έχω περισσότερο χρόνο για το υπέροχο αυτό το τραγούδι για να το ακούσουμε. Θέλω να υποδεχτούμε στην παρέα μας για το ξύπνησα πρωί-πρωί τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Σας έλεγα ότι χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκανα τα σωματεία των εργαζομένων εκεί στα νοσοκομεία παιδών με αφορμή τα παιδιά. Τα οποία με εισαγγελικές εντολές που τα παίρνουν από δύσκολα οικογενειακά σπίτια, από οικογένειες που περνάνε τα παιδιά δύσκολα, γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και τα παιδιά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, ό,τι και αν σημαίνει και για τα παιδιά και για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία με τα παιδιά αυτά. Καλημέρα στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΗ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλότη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σας ξύπνησα πρωί-πρωί σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή το έχετε ξαναπεί, το έχουμε ξανακουβεντιάσει το ζήτημα αυτό αρκετές φορές για το γεγονός ότι προφανώς δεν υπάρχουν δομές και πολλά παιδιά καταλήγουν σε νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας αυτό το ζήτημα που είπατε πριν. Τα παιδιά τα οποία κακοποιούνται είναι εγκατελειμμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, έρχονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, υποτίθεται για εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Τα εξετάζομαι, είναι καλά στην υγεία τους, αλλά μετά παρκάρονται εκεί.
0: Α, αυτό είναι.
1: Για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν.
0: Ναι, και υποψιάζομαι και να υπάρχουν, πρόεδρε, δεν επαρκούν προφανώς οι μονάδες αυτές. Έτσι,
1: όταν λέω δεν υπάρχουν, αυτό ακριβώς εννοώ. Γιατί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που έχει υπό την υποπτία τις μονάδες, είναι ελάχιστες οι θέσεις, οι οποίες είναι κατηλημμένες. Υπάρχουν και θέσεις στενές, οι οποίες είναι κλειστές επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα να παρκάρονται τα παιδιά στα νοσοκομεία.
0: Για πόσο καιρό κατά μέσο όρο μένουν, κύριε πρόεδρε?
1: Μπορεί να παρκάρονται και ένα χρόνο. Ακούστε. Τα δύο παιδιατρικά της Αττικής, τα μεγάλα Αγία Σοφίας και Αγλαία Κυριακού,
0: ναι,
1: έχουν 40 με 50 παιδιά κάθε φορά. Τα παιδιά αυτά, αντιλαμβάνεστε, πιάνουν δύο κλινικές. Και μιλάμε για δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα με πολύ σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, εξειδικευμένες θεραπείες. Τα παιδιά αυτά που είναι και 15 και 16 χρονών κάνουν φασαρίες, κλέβουν, σπάνε,

0: ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είναι 5-6 παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι
1: επιθετικά,
0: ναι, επιθετικά και τα λοιπά και διαγερτικά, έχουν διαλύσει τη λειτουργία του Αγλαία Κυριακού. Έχει έρθει 100 φορές η αστυνομία, έχει παρέμβει, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει
1: μα
0: τίποτα.
1: Τι να κάνει,
0: φταίνε τα παιδιά. Δεν φταίνε καθόλου τα παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να είναι σε μια προνοιακή μονάδα, να μπορούν να πηγαίνουν σχολεία, να έχουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, δραστηριότητες, για να μην βγάζουν αυτή την επιθετικότητα. Εμείς δυστυχώς τα κακοποιούμε μετά το συγγενικό περιβάλλον, μέσα σε αποσιοποιητικά, για δεύτερη φορά. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι αυτή η δουλειά για τα νοσοκομεία.
1: Βγαίνουν
0: όλοι στην τηλεόραση, συνεχώς λένε κουβέντες, έχουμε γραμμές ζωής, απευθυνθείτε σε εμάς, και εμείς που ζούμε το πρόβλημα, πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα να σας πω κάτι. Εκτός από τα δύο αυτά νοσοκομεία, παίρνουν εδώ πέρα με τον αριθμό των παιδιών που είναι μεγάλος. Στα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, νοσοκομεία Θεσσαλονίκη και λοιπά, εκεί έχουν
0: αντίθεση. Όλα.
1: Σε όλα.
0: Σε όλα, όχι μεγάλο νούμερο, αλλά όμως
1: υπαρκτό
0: όλα
1: νούμερο.
0: Τα νοσοκομεία, ναι, κατά καιρούς έχουν παιδιά που παρκάρονται εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Φανταστείτε, ας πούμε, στο Αγλαία Κυριακού πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει κάτι, ήταν μια οικογένεια 8 αδέρφια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν σου τύχει μια τέτοια οικογένεια σε μια παιδιατρική κλινική 10 κλινών.
1: Τον μπλόκαρε στο σύστημα όλο.
0: Τελείωσε κλινική.
1: Ναι, το κλείσε, μπλόκαρε. Να σας πω κάτι. Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Να σας πω το εξής. Στη Ζάκυνθο, πριν από λίγο καιρό, είχαμε ένα κοριτσάκι 8 χρονών ή 12, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το οποίο πήγε και το απήγαγε ο πατέρας. Και το πιάσανε στο καράβι στην Πάτρα. Που πήγαινε για Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο πατέρας το κακοποιούσε το παιδί, σεξουαλικά και τα πάντα. Και συνέλαβαν την νοσηλεύτρια, που ήταν βάρδια στην παιδιατρική, και έκθεσε ανηλίκου σε κίνδυνο. Πήγε αυτόφορο 2 μέρες και μετά αφοώθηκε με 2-1 ψήφους. Φανταστείτε λοιπόν και το άγχος, αλλά και το πρόβλημα που έχει το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό σε μια παιδιατρική κλινική, αν τα παιδιά αυτά συμβεί κάτι.
1: Ναι, βέβαια, προφανώς το κουβεντιάζεται. Γενικά οι ευθύνες είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές. Και καταλαβαίνω από την άλλη μεριά ότι η πολιτεία θέλει να προστατεύσει τα παιδιά αυτά. Τα παίρνει λοιπόν από το οικογενειακό περιβάλλον που τραβάνε ζόρια, κάθε είδους. Και κάπου πρέπει να τα βάλει. Άμα δεν έχει λοιπόν δομές, θα τα βάλει στα νοσοκομεία σου. Κάνει τα εξετάσεις και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει,
1: όμως... Να σας πω τώρα, πέρα από αυτό τώρα, πάμε παρακάτω. Χθες έγινε λοιπόν μία δύο οριστάς εργασίας. Με τι αποτέλεσμα, τι να κάνει, απλώς για να αναδείξετε το θέμα ακόμα περισσότερο.
0: Για να αναδείξουμε το θέμα και να πούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες, προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορούν να φιλοξενούνται εκεί, γιατί αυτή είναι η κατάλληλη χώρη. Και το τελευταίο που ξέχασα να πω,
1: ναι, ναι,
0: είναι ότι τα παιδάκια θέλουν μια οικογένεια μετά, ή για αναδοχή ή για υιοθεσία. Εμείς τέτοια προγράμματα στα νοσοκομεία δεν μπορούμε να προωθήσουμε. Τα προωθούν μόνο οι προνοιακές μονάδες.
1: Ναι.
0: Άρα είναι και χαμένος χρόνος και από αυτή την πλευρά για τα παιδιά αυτά. Επομένως, εμείς τι ζητάμε. Ζητάμε να δημιουργηθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες. Οι εισαγγελικές εντολές να απευθύνονται για τις προνοιακές μονάδες, να έρχονται μια μέρα στο νοσοκομείο,
1: να κάνουν τις εξετάσεις και να φεύγουν.
0: Και να γυρίσουν πίσω.
1: Ναι,
0: να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ δουλεύω σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Ένας ψυχικά ασθενής, όταν έχει παθολογικά προβλήματα, η εισαγγελική δεν γίνεται για τον Ευαγγελισμό. Γίνεται για το δρομοκαίτιο. Έρχεται στο δρομοκαίτιο, τον πηγαίνουμε εμείς 2 μέρες στο νοσοκομείο και μετά επιστρέφει στο δρομοκαίτιο. Δεν μπορούμε να του πούμε δεν έχουμε θέσεις. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον πάρουμε.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική στο να αρνηθεί το νοσοκομείο.
0: Δεν μπορεί να αρνηθεί,
1: δεν
0: γιατί η εισαγγελική απευθύνεται στον δρομοκαίτιο ή στον Δαφνή ή σε άλλη μονάδα ψυχικής υγείας. Όταν θα νοσηλευτεί, στο γενικό νοσοκομείο θα γυρίσει πίσω. Δεν έχουμε κρεβάτι, θα βάλουμε ράντζο. Θα κόψουμε το κεφάλι μας.
1: Κάπου...
0: Και εδώ γιατί δεν συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, ναι, κάπου λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει. Ναι, κατάλαβα. Χώρος, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα. Το επιπλέον πρόβλημα, μάλλον, μεγαλύτερο πρόβλημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Βλέπω και αντιδράσεις δικές σας και στα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Καλημέρα στη Φόφη. Φόφη, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το μήνυμα το οποίο μου στείλες. Καλημέρα πάντως, καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε κύριε Κιμιονή, εδώ είσαστε βλέπω πρωί-πρωί. Κύριος Τσάφος λέει διαπρεπής Έλληνες στο εξωτερικό. Βεβαίως, με μεγάλη ιστορία ο κύριος Τσάφος, ο υφυπουργός. Η υπόσχεση για αποθήκευση ενέργειας προφανώς από εθνικές ανανεώσιμες πηγές σημαίνει, καλά προφανώς, σημαίνει μείωση κερδών από ό,τι μου λέτε κλπ. Το μεγαλύτερο ζήτημα κύριε Κιμιονή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία των μπαταριών και το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές μαζί με κάποιες άλλες ακόμα πηγές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, υδροηλεκτρικά κλπ, μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ και να έχουμε καλύτερες τιμές ρεύματος, ελπίζουμε δηλαδή, με αφορμή την ιστορία του πόσο μας κοστίζει, πόσο ακριβά μας κοστίζει. Και είμαστε, ξέρετε, δεν είμαστε φτηνή χώρα όσον αφορά την ενέργεια. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά. Γιώργο, δεν με ενοχλεί, μην νομίζεις εμένα αυτό το πράγμα. Ούτε το 5 το πρωί που κάναμε όλη αυτήν την εβδομάδα με τον κύριο Γιαννίρη, ούτε το 5 με 7 που κάνουμε σήμερα. Ίσα-ίσα, εγώ το έχω πει, περνάω καταπληκτικά, εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο. Και καλώς ή κακώς το πρωινό ραδιόφωνο, γιατί είμαι και πλέον και πρωινός τύπος μετά από τόσα χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για μένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν προβληματίζομαι δηλαδή για τα πρωινά. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, θα την κάνουμε για αυτή την κουβέντα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αφορμή την κατάρρευση του σπιτιού στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σας έλεγα λοιπόν για, με αφορμή και το μήνυμα του κυρίου Κιμιονή, για την ιστορία του πόσο ακριβή και πόσο, πώς να το πω, ανάποδα υπάρχει στο σύστημα όταν θέλουμε το βράδυ air condition κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο ρεπορτάζ της κυρίας Λιάγκου στην Καθημερινή ότι το βράδυ που δεν έχουμε ισχυρές ανανεώσιμες πηγές, μπορεί να έχει αέρα κλπ, αλλά δεν καλύπτει, αναγκαστικά λέει χρησιμοποιείται λιγνίτης και αέριο, φυσικό αέριο, στη μονάδα Πτολεμαϊδα 5. Έλεγε ας πούμε ότι χθες Παρασκευή η συνολική ζήτηση στη χώρα μας ήταν 108 γιγαβατόρες. Από αυτές τις 108 γιγαβατόρες, για να καλύψουμε δηλαδή τις ανάγκες της καθημερινότητας στη χώρα μας, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουν οι ανανεώσιμες πηγές που έχουν το 53,6% των, μάλλον 54 γιγαβατόρες είναι από τις ανανεώσιμες πηγές, 47 είναι από το φυσικό αέριο, 5 από το λιγνίτη και περίπου 6 από τα υδροηλεκτρικά. Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, ενδεχομένως το κόστος του ρεύματος θα ήταν σαφώς καλύτερο. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα application που λέμε στα ελληνικά, που το βλέπω καθημερινά, όπου σε πραγματικό χρόνο δείχνει τι ρεύμα παράγεται, αν εισάγουμε ή εξάγουμε κλπ. Τώρα ας πούμε έχουμε, βλέπω ένα κομμάτι από αέρα, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής που καλύπτεται από το φυσικό αέριο. Και από ό,τι βλέπω εξάγουμε αυτή την ώρα στην Αλβανία, εισάγουμε από τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία το μεταξύ παίρνει από εμάς, το αποθηκεύει και το πουλάει μετά σε εμάς πιο ακριβό. Έτσι. Η Ιταλία, στέλνουμε στην Ιταλία, μας στέλνουν τα Σκόπια και μας στέλνει και η Τουρκία στη διασύνδεση η οποία υπάρχει. Όσον αφορά τις τιμές, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πού είναι οι τιμές? Σήμερα, για κάτσε να το κάνουμε σε ωραίο για να μας βοηθήσει και εμάς. Πάντα το μεσημέρι είναι οι πιο καλές ώρες. Όχι μεσημέρι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα η τιμή του ρεύματος είναι πέριξ του μηδενός. Μηδέν. Τόσο κοστίζει. Αλλά στις 11 η ώρα το βράδυ, που είναι η πιο ακριβή ώρα στο 24ωρο πρόγραμμα της Ελλάδος είναι 160 ευρώ η μεγαβατόρα και εκεί δεν περιλαμβάνονται ούτε οι φόροι ούτε τα επιπλέον ποσά που πέφτουν πάνω. Έτσι, αλλά στις 10 η ώρα το πρωί η μεγαβατόρα είναι 1 ευρώ, στις 11, 12, 1, 2 και 3 είναι 0. Αν δηλαδή είχαμε το νέο σύστημα και πληρώναμε με βάση τις πιο φτηνές ώρες, εκεί θα ήταν 0. Και θα μπορούσαμε να βάλουμε πλυντήρια, να βάλουμε κουζίνες, να βάλουμε, ξέρω εγώ, όλες τις ενεργοβόρες μηχανές που έχουμε στο σπίτι μας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Θα μου πεις, αυτό είναι εύκολο, ψάλτη. Όχι, εύκολο δεν είναι, βέβαια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο άλλα. Χθες λοιπόν, εντωμεταξύ, για να πάμε στο επόμενο θέμα, είδα στα κοινωνικά δίκτυα μου, τόσο λέει η κόρη μου, να σας πω την αλήθεια, η οποία είναι στα αυτά τα TikTok κλπ, ότι μια κυρία, η οποία, μια νεαρά κυρία, η οποία έμενε σε ένα από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, επέστρεψε γιατί ήταν λύση στο εξωτερικό στην Ισπανία. Και πήγε η κοπέλα και φωτογραφήθηκε και ανέβασε ένα βίντεο από το σημείο εκεί στην οδό Αλκμίνης, όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτής της κατάρρευσης. Καταρχήν, αν έχουμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε περιστατικά κατάρρευσης παλαιών οικιών, εγκαταλελειμμένων κλπ. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, κατά την άποψή μου, αν και πώς γίνονται οι έλεγχοι στο στάδιο της κατασκευής. Αν δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα και ο μηχανισμός να πάει κάποιος να κάνει ένα έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους για να δουν, παιδί μου, αν αυτά τα οποία καταγράφονται μέσα στην άδεια και στα αιτήματα της κατασκευής, αν όντως γίνονται όπως τα λένε τα πράγματα ή όχι. Και να υπάρχει και ένας φόβος, κοίταξε να δεις, ότι αν δεν το κάνεις καλά θα υπάρξει ένας έλεγχος ο οποίος θα έχει και επιπτώσεις αν δεν είναι σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος είναι στην παρέα μας. Το ξυπνήσαμε και αυτόν πρωί-πρωί σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
2: Καλή σας μέρα, πώς είστε?
1: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς θα μας πείτε τα νέα τώρα. Τα λέγαμε και χθες. Έλεγα νωρίτερα ότι στην κουβέντα που κάναμε χθες και με εσάς αλλά και με άλλους συναδέλφους και πολιτικούς μηχανικούς, μου λέγανε ότι δεν έχουμε στο παρελθόν εδώ, τουλάχιστον στην Αθήνα, ανάλογα περιστατικά. Και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε όμως περιστατικά εγκαταλελειμμένων σπιτιών όπου όμορα οικόπεδα χτιζόντουσαν ή τέλος πάντων γινόντουσαν εργασίες χωματουργικές κλπ. Και προκλήθηκαν κάποιες ζημιές. Αλλά το μεγάλο ερώτημα το δικό μου, που το έβαλα και στους φίλους ακροατές, είναι αν γίνονται έλεγχοι στη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή μιας πολυκατοικίας. Ειδικά σε τέτοιες περιοχές όπου η μία πολυκατοικία κολλάει πάνω στην άλλη.
2: Ακριβώς, ναι. Πρακτικά δεν γίνονται. Η διαδικασία είναι η εξής. Κατατίθεται αίτημα από τον μηχανικό τον ιδιώτη για λογαριασμό του πελάτη του να εκδώσει μια άδεια.
1: Μάλιστα.
2: Το 90% των περιπτώσεων αυτή εγκρίνεται αυτόματα. Δηλαδή απλά ανεβαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα σχετικά έγγραφα και μετά εκδίδεται η άδεια αυτόματα, χωρίς κάποιον έλεγχο από την υπηρεσία. Στο 10% μόνο των περιπτώσεων γίνεται αυτό που λέμε προέγκριση. Προέγκριση είτε είναι υποχρεωτικό σε κάποιες περιπτώσεις, είτε το ζητάει ο ίδιος ο ελεύθερος επαγγελματίας για να έχει μια παραπάνω ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία δόμησης, ελέγχει αν αυτό που χτίζεται μπορεί να χτιστεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο και αν έχει τα μεγέθη, τα πολυδομικά, δηλαδή τις αποστάσεις, τα ύψη, τους συντελεστές δόμησης, τα οποία προβλέπει ο νόμος.
1: Αυτό, μισό λεπτό, κύριε Πετρόπουλε, αυτό προϋποθέτει να πάει κάποιος εκεί να το δει ή μέσα από τα χαρτιά που βλέπει?
2: Όχι, όχι, από τα σχέδια, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ακριβώς.
1: Μάλιστα. Δηλαδή στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
2: Πάμε τώρα. Μόλις εκδοθεί η άδεια και αρχίσει να κατασκευάζεται η οικοδομή,
1: ναι,
2: η φάση της θεμελίωσης, δηλαδή όταν μπουν τα θεμέλια του, ολοκληρωθούν τα θεμέλια της καινούργιας οικοδομής, περνάει αυτό που λέμε ο ελεγκτής δόμησης.
1: Μάλιστα.
2: Και το ίδιο συμβαίνει και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή.
1: Okay.
2: Ο ελεγκτής δόμησης, ο οποίος όμως τι κάνει, ελέγχει αν υλοποιήθηκε η άδεια η οποία έχει εκδοθεί. Πάλι όσον αφορά τα μεγέθη, δηλαδή τις αποστάσεις από τα όρια του οικοπαίδου, τα ύψη, το συντελεστή δόμησης, εμβαδά δηλαδή, και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, ούτε της μελέτες.
1: Ναι, πρέπει να έχει την... Πώς να το πω τώρα, όχι τον έλεγχο, πρέπει μία στις 10 πολυκατοικίες, μία στις 50, μία στις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στις 30, να γίνεται
2: έχει
1: πιο
2: έλεγχο,
1: να γίνεται πιο ενδελεχής έλεγχος.
2: Νομίζω πως ναι, εξάλλου το προβλέπει και ο ίδιος ο νόμος, μια πρόβλεψη όμως η οποία ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Δηλαδή από τη στιγμή που άρχισε να, το σύστημα της αυτόματης έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δηλαδή από το 2017, ο νόμος του 44-95 λέγει ρητά ότι μία στις τρεις άδειες που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ελέγχεται.
1: Αλλά δεν γίνεται, γίνεται.
2: Αυτή η πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο, το ΙΠΕΝ, δεν εξέδωσε ποτέ τις οδηγίες για το πώς θα γίνει αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Ήταν μία προστασία.
1: Ναι, υποψιάζομαι.
2: Αυτό που λέτε, ο φόβος
1: φυλάει τα έρμα. Σωστό.
2: Ακριβώς.
1: Από την άλλη μεριά, να σας πω, καταλαβαίνω όμως ότι την ευθύνη από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, την έχει, ξέρω εγώ, ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος βάζει την υπογραφή, έτσι δεν είναι?
2: Εξ ολοκλήρου.
1: Μάλιστα. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή που λέγανε όλοι τότε, το 17, σαν τώρα το θυμάμαι, που λέει ότι κοίταξε να δεις, ναι, μπορεί να μην γίνονται έλεγχοι, αλλά αυτός που υπογράφει,
2: ναι.
1: Αναλαμβάνει την ευθύνη.
2: Ακριβώς. Αυτός που εκδίδει την. Ο μελετητής, δηλαδή όσον αφορά τη μελέτη που εκδίδει την άδεια.
1: Μάλιστα.
2: Και ο επιβλέπονς, πολλές φορές ταυτίζονται.
1: Πάμε παρακάτω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Γιατί χθες κάναμε μια κουβέντα και την είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θέλω να σας ακούσω, να μας ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Τι μπορεί να φταίει για αυτή την ιστορία της οδού Αλκμίνης, κύριε Πετρόπουλε? Δηλαδή μπορεί να είναι σφάλμα σε τι, ή ενδεχομένως επειδή ήταν μια πολυκατοικία 50 ετών, στα θεμέλια μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα τα οποία να επιδεινώθηκαν από τις εργασίες οι οποίες έγιναν.
2: Κοίταστε τώρα, αν δεν έχεις όλα τα στοιχεία, κάθε πρόβλεψη είναι
1: παρακινδυνευμένη.
2: Πρόχειρη και ακριβώς.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν όμως κάποια, πώς να το πω τώρα, ενδεχόμενες αιτίες.
2: Μπράβο. Είναι σίγουρο ότι από τη στιγμή που η καινούργια κατασκευή, η εξκαφή της, για να ξεκινήσει η θεμελίωση, γιατί δεν είχε ξεκινήσει η θεμελίωση, η εξκαφή της, ναι, κατέβαινε κάτω από τη θεμελίωση της υφιστάμενης.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το πρώτο θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί βρέθηκε ξαφνικά έστω ένα κομμάτι της στον αέρα η θεμελίωση της υφιστάμενης κατασκευής.
1: Μα και φάνηκε...
2: Είναι από μόνο του βέβαια αρκετό αυτό, για να το ρίξει κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, αλλά είναι το πρώτο, έτσι ότι λείψανε τα μέτρα αντιστήριξης.
1: Ναι,
2: τα οποία τα προβλέπει ο κτηριοδομικός,
1: ναι,
2: αλλά δεν τα κάνει και υποχρεωτικά το πώς θα γίνουν, το αφήνει λίγο στη διακριτική ευκαιρία του μηχανικού.
1: Ναι.
2: Είναι ένα πρώτο ζήτημα.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο ζήτημα είναι και η υφιστάμενη οικοδομή, ή αυτή μάλλον που, ναι, που έπεσε. Ήτανε και αυτή απολύτως σωστά θεμελιωμένη, ή μήπως είχε επιβαρυνθεί με όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Για μια σειρά αιτίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το απαντήσουν οι ειδικοί.
1: Ναι, προφανώς
2: δηλαδή,
1: θα κάνουν τους ελέγχους.
2: Είχε... Ναι. Μπράβο, είχε κάποιες προσθήκες κάθε ύψος. Αλλά εκεί πρέπει να το δει κανείς, αν και η οικοδομή που κατέρευσε ήταν στην κατάσταση που θα πρέπει να είναι. Ή τέλος πάντων είχε επιβαρυνθεί από ύδατα, από διαφρώσεις,
1: μισμήτης.
2: Αυτό θα το θέλει όμως μελέτη για να το πει κανείς.
1: Ναι. Άρα καταλαβαίνω λοιπόν ότι πρώτον, για να το ξεκαθαρίσουμε, έλεγχοι στα χαρτιά μόνο. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, ότι προφανώς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, θα μου πεις, θεωρητικό είναι αυτό, σε κατασκευές όπου η μία πολυκατοικία η καινούργια κολλάει πάνω στην άλλη.
2: Μπράβο, είναι ειδικά μια περίπτωση που χρειάζεται πολύ περισσότερη προσοχή και ίσως θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία να γίνει πιο αυστηρή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να προβλέπει πιο συγκεκριμένα μέτρα για τις αντιστηρίξεις, τις θεμελιώσεις, τις εδαφοτεχνικές μελέτες κτλ.
1: Μάλιστα. Και υποψιάζομαι ότι πού και πού πρέπει να βγαίνουν και κάποιες εγκύκλοι που να οριοθετούν κάποια πράγματα σε κάποιους νόμους οι οποίοι μένουν ημιτελείς.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλε, την καλημέρα μου.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Λοιπόν, με αφορμή, ξαναλέω, Δεν λέτε καλά που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Ε? Δεν λέτε καλά. Και δεν το είπα στον κύριο Πετρόπουλο, αλλά θυμίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί βγήκαν φωτογραφίες και κυκλοφορήσανε, όπου η πολυκατοικία η οποία έπεσε είχε φύγει κάποιες μοίρες, λέει, από το διπλανό, είχε ξεκολλήσει από το διπλανό σπίτι. Και ενεργοποιήθηκαν, γιατί φωνάξαν οι άνθρωποι εκεί, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, άλλους μηχανικούς, και ευτυχώς τυπάγαν τα κουδούνια και τους είπαν, παιδιά, κατεβείτε τώρα κάτω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βέβαια, η επόμενη μέρα είναι η πιο δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς, ξαναλέω, γιατί στα καλά καθούμενα βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Και θα δούμε λοιπόν τώρα πόσο καιρό θα κάνουν και από πού θα καλυφθούν. Προς το παρόν ο Δήμος της Αθήνας πήρε κάποιες πρωτοβουλίες, ορθώς κατά την άποψή μου, και καλά έκανε, για να τους καλύψει τις ανάγκες. Τους έδωσε και ένα χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, αλλά αυτό δεν είναι. Είναι μια προσωρινή λύση, επαναλαμβάνω, για μια σειρά οικογενειών οι οποίες ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Φύγανε το πρωί και πήγαν στη δουλειά τους και κάποια στιγμή έμαθαν ότι θα γυρίσουν, αλλά σπίτι δεν έχουν. Λοιπόν, το περίφημο κεραμίδι, το οποίο θέλουμε κι εμείς. Έτσι μάθαμε κι εμείς από τους μεγαλύτερους και έτσι το περπατάμε κι εμείς και τους επόμενους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή, κύριε Νότη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Έχει βγει και ο ήλιος υπέροχα. Ο προγραμματισμός λέει ότι τη Δευτέρα θα τα πούμε στις 6. Άρα ο άλλος κατεργάρης θα έρθει στον πάγκο του, ο κύριος Γιαννίδης. Εμείς σας λέμε ότι εδώ θα τα μάθετε όλα, στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα τρέχει κανονικότητα. Καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά με τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γούρνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γούρνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκει το μηχανισμό, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας συλλέγεται στις φλόγες που εξαπλώνουν. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Δόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 την Ολλανδία, τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Τι καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στη μοσορευκή επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν βρίσκεστε στην πρωτεύουσα και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-0-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ταξιδιωτικές οδηγίες, να γίνουμε έτσι κύριε Γιάννη μια ωραία σαββατιάτικη, καλοκαιρινή, ιουλιάτικη παρέα.
0: Ναι, για το νου στο μεσημεράκι θα έχει κάτι βροχούλες εδώ στην Αττική. Έτσι λέει, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι λίγες, πολλές ή μπορεί να έχει ρίξει καμιά δυνατή μπορά, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μη σε ξεγελά, δηλαδή θα έχει πάνω από 30.
1: Εντάξει, τι να με ξεγελάσει.
0: Καλά, δεν θα πάθεις και τίποτα.
1: Υποψιασμένος είναι. Κάθε Σαββατοκύριακο βρέχει.
0: Εδώ εσείς στο εξωτερικό πάνε και τους ρίχνουν με τις άβρες. Για να, η αστυνομία για να δροστούν εδώ, ας το δώσει ο Θεούλης τσάμπα. Κάτσε από κάτω, θα βραχείς λίγο, θα δροστείς και όλα ωραία.
1: Εντάξει, κοίτα. Ο κόσμος φεύγει. Ταμπέλα λιπέδου γεμάτη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καντίνες άδειες.
0: Αφού πόσο είμαστε εσύ Γιώργο σήμερα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Τέσσερις.
0: Σήμερα είναι 4 του μήνα. Δηλαδή, αν δεν φύγει σήμερα το πρώτο κύμα των. Των διακοπούχων του καλοκαιριού, πότε θα φύγει. Σήμερα φεύγουν αυτοί που έχουν άδεια μέχρι.
1: Εσύ τώρα Γιάννη μου, θα κάθεσαι εδώ όλο τον Ιούλιο και θα λες.
0: Άσε τι θα κάνω.
1: Έφυγε το πρώτο κύμα. Έφυγε το τελευταίο κύμα του Ιουνίου. Έφυγε το πρώτο του Ιουλίου. Έφυγε το δεύτερο του Ιουλίου. Έφυγε το τρίτο του. Το πρώτο του Αυγούστου. Εδώ θα είσαι. Θα κάνεις εκπομπές μέχρι να δεις ο ήλιος στον αγώνα.
0: Το θέμα είναι κάποια στιγμή να καβαλήσεις το κύμα. Εάν το καβαλήσεις το κύμα, θα ταξιδέψεις μαζί του. Θες δεν θες. Σε όλα τα πράγματα. Αυτό είναι νόμος της φύσης.
1: Πολύ σωστό. Πολύ
0: εσύ
1: σωστό.
0: Το θέμα είναι να είσαι λίγο διορατικός, να μην έχεις κλειστά τα μάτια και να βλέπεις τι συμβαίνει δίπλα σου. Βλέπεις να έρθει το κύμα.
1: Όχι, τον Νότι βλέπω.
0: Ωραία, ο Νότης άστο.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο Νότης είναι ο βυθός. Δεν είναι. Έχει πιάσει πάτο, δεν έχει παρακάτω.
1: Άστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να κοιτάς τώρα. Εσύ είδες τον Νότη. Κάτσε με τον Νότη.
1: Ναι, με τον Νότη θα κάνω.
0: Μια ζωή εκεί θα είσαι.
1: Τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες και αύριο.
0: Ο Νότης εδώ πέρα ρε, κάνει καριέρα. Πόσα χρόνια είσαι, ρε Νότη εδώ.
2: Σχεδόν 37.
0: 37 χρόνια ο άνθρωπος.
1: 37 είναι, χρόνια.
0: Το διανοείσαι. Και το βλέπεις ευθυτενή, ζωντανό, ζει από αυτό το πράγμα. Με τα κουμπάκια εδώ, πάνω κάτω.
1: Δηλαδή κάτσε από τότε που άνοιξε ο σταθμός εδώ, από την πρώτη μέρα.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Άκου.
0: Εντάξει, από τότε δεν έχουν αλλάξει τα μηχανήματα, όχι σαν τεχνολογία. Ενώ πάνω κάτω είναι τα κουμπάκια, δεν πάνε ούτε καν δεξιά-αριστερά. Να πεις επειδή. Έχουν αλλάξει όλα δίπλα μας.
1: Τα κουμπάκια εκεί.
0: Ναι, έχει έρθει αυτά, τεχνητή νοημοσύνη, AI, ιστορίες, chat, αυτά. Ο Νότης εκεί, πάνω κάτω τα κουμπάκια.
1: Κονσόλα έχετε αλλάξει εδώ μέσα, Νότη.
0: Έχει αλλάξει καμιά πενταριά ρεσί. Αυτά είναι μηχανήματα που αλλάζουν κάθε χρόνο.
1: Η ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Ο Νότης.
1: Ο Νότης. Όχι σαν και εσένα.
0: Όλοι, όλοι
1: από ήρθες εδώ.
0: Ρε, από τον Νότη έχουν περάσει όλοι.
1: Το ξέρω.
0: Από τον Νότη έχουν περάσει όλοι. Νομίζεις.
1: 37 χρόνια φίλε.
0: Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι η ιστορία του ραδιοφώνου τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Αλήθεια. Από το 1989.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπράβο κύριε Νότη μας.
0: Καλά, τότε εσύ βέβαια άκουγες βραχαία, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εγώ τότε άκουγα τον άλλο στο. Πώς τον λέγανε το φωτίο που τον βγάζουμε, το στο Τζερόνιμο Γκρούβι.
0: Τι φωτ. Ναι.
1: Ναι,
0: τι. Καλά, εντάξει, αυτά είναι τις.
1: Και Sky φυσικά εννοείται.
0: Τη δική σου εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα γίνονται ωραία πράγματα και να ξέρεις. Τώρα που λέγαμε για εκδρομές, για φεύγει ο κόσμος κτλ. Φεύγουν γενικώς και από τα κόμματα.
1: Α, φεύγουν και από τα κόμματα.
0: Όχι, δεν λέω φεύγουν να πάνε αλλού. Πάνε και αλλού, ρε παιδί μου. Κάνουν και τις μεταγραφές τους. Λέω φεύγουν. Κάνουν και τα κόμματα τα ίδια, οργανώνουν εκδρομές.
1: Α, για
0: δηλαδή μπήκε τώρα, έφυγε το πρώτο κύμα. Έφυγε το πρώτο κύμα από τα κόμματα.
1: Όπως.
0: Φύγανε οι νεολαίοι της ΚΝΕ. Κατά χιλιάδες όμως. Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά οργανωμένος τουρισμός που λέμε, που οργανώνει ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Αυτό είναι για να το κάνεις θέλει δουλειά. Δεν είναι να πας. Οι οποίοι μάλιστα πήγαν να κάνουν κατασκήνωση κιόλας. Ανεβήκανε πάνω στο Βίτσι. Καταλάβανε όλες τις πλαγιές.
1: Φεστιβάλ.
0: Στήσανε εξέδρες. Κάνανε μουσικές βραδιές. Με κόκκινες σημαίες να δεις, υπάρχει μια φωτογραφία και ένα βίντεο. Πάνω στους λόφους εκεί, στις κορυφές Βίγλας και του Λούτζερ, στο Βίτσι, να βλέπεις όσο πιάνει το μάτι σου, σαν φίδι πάνω στο δρόμο, Κατασκηνωτές της ΚΝΕ να βαδίζουν, όπως λένε και οι ίδιοι αμαδίσκες αναρτήσεις τους, στα ίχνη των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού και να τραγουδούν τη Διεθνή.

0: τώρα πριν από μερικά χρόνια θα πήγαινε, θα ήσουν και εσύ εκεί. Κανονικά υπό άλλες συνθήκες.
1: Τώρα εγώ τα άλλαξα.
0: Εσύ τώρα όμως έχεις αρχίσει τα τραμπολίνο και τα διπλά και τριπλά τόλουπ. Θα ήσουν εκεί πάνω στο απέραντο κόκκινο ποτάμι. Με τη σημεούλα σου.
1: Με την πύρα μου.
0: Με την πύρα, με τον οδηγητή.
1: Παραμάσκαλα.
0: Παραμάσκαλα.
1: Το σουβλάκι.
0: Θα βλέπεις το Βίτσι και θα στάζει ένα δάκρυ από το αριστερό σου μάτι.
1: Το
0: όχι από το δεξί σου, όχι από το δεξί, από το αριστερό σου μάτι.
1: Εννοείται.
0: Μόνο.
1: Αμπέχονο.
0: Αμπέχονο και θα τραγούδαγες αντάρτικα τραγούδια και θα ζούσες το όνειρό σου. Δηλαδή ότι ερχόμαστε.
1: Έχει κάτι πιο ωραίο. Εν τω μεταξύ, γιατί μας είπε η κυρία τότε από το χιονοδρομικό να κάνουμε σύνδεση γιατί θα έχει φεστιβάλ. Θα πάνε και στο χιονοδρομικό πάνω.
0: Μα εκεί είναι, στο χιονοδρομικό γίνεται.
1: Και είναι και αύριο.
0: Η κατασκήνωση εκεί γίνεται.
1: Να κάνουμε σύνδεση αύριο. Να γεμίσουμε λίγο κόκκινο αέρα, ρε Σιγιάννη.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Να θυμηθούμε και τα παλιά.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Αλλά απλά μην
0: έχεις πάρει τη... Μπαίνεις εδώ και μπαίνεις με τη δάδα στο χέρι. Μας τρελάνεις.
1: Τι δάδα. Μπορώ να έχω στο ένα χέρι τη δάδα, στο άλλο χέρι το τρέπανο. Τι λέτε.
0: Τη φωτογραφία του Εθνάρχη.
1: Γιάννη μου, άκου. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι κεραίοι αλλάζουν. Είδες η κυρία Τζάκρη. Τα είδες αυτά. Τα είδες.
0: Καλά.
1: Το θέμα είναι μη σε πάρει κανένας Ρώσος τηλέφωνο και
0: καλά,
1: μπερδευτείς.
0: Καλά, εντάξει, μη σου τύχει αυτό. Πάντως για τους κομμουνιστές, να ξέρεις.
1: Ναι, για
0: είσαι η κυρία Λατινοπούλου. Έχει πει διάφορα περί κομμουνιστών και αυτά, έτσι. Γιατί εννοείται ότι αυτή είναι η αντίπαλη.
1: Βέβαια.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με μαθηματική...
3: Κομμουνιστής.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Τα βλέπεις.
0: Άρα είσαι εντός γραμμής.
1: Είμαι εντός.
0: Εσύ που είσαι και μητσοταγικός πια, είσαι και κομμουνιστής. Από το παρελθόν, αλλά τώρα τα έχεις παντρέψει.
1: Ό,τι πιο πρωθυπουργός, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Στηρίζουμε.
0: Α δούμε τώρα αν ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής, σύμφωνα με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Για να δούμε.
3: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Δεν μας είπε.
1: Τώρα θα δυσκολευτούμε δηλαδή να ψηφίσουμε, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
0: Αμά είσαι κουκουέ τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχεις μια μπέρδεμα στο μυαλό σου. Να ψηφίσεις, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
1: Μητσοτάκι, τέλος.
0: Μητσοτάκι μέχρι να δει ο ήλιος. Πήγαινε πάνω στο Βίτσι, ανέβα πάνω στην εξέδρα, πάρε το μικρόφωνο και πες τα αυτά. Και θα αποθεωθεί.
1: Άστο, ρε Γιάννη, άστο, δεν χρειάζεται. Αυτά τα λέμε εδώ. Δεν βαριέσαι.
0: Και θα αρχίσει την ανάποδη διαδρομή εσύ προς Αλβανία, μεριά. Δεν επιστρέψει ποτέ. Εντάξει. Γενικώς θα γίνει ένα μπάχαλο από ό,τι καταλαβαίνω στο πολιτικό σκηνικό το μέσο προσχολικό διάστημα. Πιάσανε τώρα για την Καριστιανού. Για ένα σπίτι που είχε πάρει με το σύντροφό της μέσω μιας εταιρείας που είχαν συστήσει real estate. Ένα μικρό, πόσο, 30 τετραγωνικά, ένα
1: 29.
0: Δόμο. 29.
1: Εντάξει, το οποίο όμως ήταν σε πληστηριασμό, έτσι. Ναι. Ήταν σε πληστηριασμό και έβγαλε χθες και ανακοίνωση το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και της κυρίας Καριστιανού και η ίδια, η οποία είπε ότι δεν το είχα αγοράσει εγώ. Βεβαίως υπήρχε η εταιρεία, λέει, αλλά το αγόρασε ο σύντροφός μου, τότε σύντροφός μου, εν αγνία μου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου, έτσι. Τώρα μην το ξέρεις και καθόλου, παράξενο μου φαίνεται να σου πω την αλήθεια, αλλά από την άλλη αυτή είναι η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχουν γίνει διάφορα στα πολιτικά δηλαδή δρόμενα της εβδομάδας. Το πιο έτσι, όχι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που ρε παιδί μου μπορεί να γράφεις σεντόνια ολόκληρα ήταν αυτό το γεύμα του Αντώνη Σαμαρά σε ένα ιστορικό μαγαζί εκεί στο Παγκράτη, στην πλατεία Προσκόπων, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία βουλευτές παρακαλώ. Ναι. Μπάμπη Αθανασίου, Γιώργο Καρασμάνη, Θεόφιλο Λεονταρίδη.
1: Αυτό γιατί μπορείς να λες διάφορα. Δηλαδή,
0: ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι αυτοί βρεθήκανε γιατί καταρχήν και οι τρεις ήταν υπουργοί του Σαμαρά. Όταν ο Σαμαράς κυβερνούσε, ήταν υπουργοί. Άρα θα έχουν και μια προσωπική σχέση.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι ότι επειδή διέγραψε ο Μητσοτάκης Σαμαρά, ο Σαμαράς έκοψε και παρεδώσε με τα γαλάζια στελέχη.
1: Όχι βέβαια.
0: Απλά τώρα επειδή είμαστε λίγο πριν. Υποτίθεται προχωρήσει στην ανακοίνωση ίδρυση νέου κόμματος. Τέτοιου είδους συναντήσεις όλοι τις μεταφράζουν ως ένα προάγγελο μεταγραφών εκδεξιών.
1: Μήπως τον πήγανε με τον πρώην πρωθυπουργό οι τρεις βουλευτές για να τον πείσουν να στηρίξει την παράταξη. Και δεν συμβαίνει αυτό που λες. Το αντίθετο δηλαδή.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πήγαν να συζητήσουν για το Μουντιάλ. Γιατί είχε και ένα πολύ ωραίο ματσάκι εκείνη τη μέρα, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν η μέρα που αποκλείστηκε η Γερμανία ή η Ολλανδία. και του είχε πάρει το μαύρο δάκρυο, α πούμε, και λέει να βρεθούμε, παιδιά, να το αναλύσουμε λίγο το ματσάκι. Δεν ξέρω αν μα τρελάνει.
1: Εγώ σα τρελάνω.
0: Σου είπα τρεις βουλευτές που ήταν υπουργοί του.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και σου βάλω και ένα τέταρτο, το Μίλτο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι κάτω από τα μέρη του Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτοί πόσους κάνουνε?
1: Τέσσερις.
0: Ας την εκδοχή τη δική σου.
1: Και Σαμαράς πέντε.
0: Ας την εκδοχή τη δική
1: σου. Την αφήνω, εντάξει.
0: Όχι, λέω για βουλευτές Νουδού. Αυτοί είναι βουλευτές Νουδού.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας το Σαμαράς είναι διαγραμμένος.
1: Ναι.
0: Η εκδοχή δική σου τι λέει? Ότι αυτοί οι τρεις
1: συν ένας.
0: Θα πάνε με το Σαμαρά σε μια ταβέρνα να συζητήσουν να φάνε,
1: ναι.
0: Και θα του πούνε, ρε πρόεδρε, σε παρακαλώ, μην το κάνεις, μην... Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μην κάνεις κακό στην παράταξη.
1: Στήριξε την παράταξη.
0: Ναι.
1: Να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στις εκλογές, να πάρουμε την νίκη.
0: Η άλλη εκδοχή ποια είναι?
1: Ότι τους είπε ο πρόεδρος, πάμε να φύγουμε. Μάλιστα. Να κάνουμε δικό μας κόμμα.
0: Ωραία. Άσε την πρώτη εκδοχή τη δική σου. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή.
1: Το κατάλαβα, ρε, γιατί πάμε στη δεύτερη.
0: Αν αυτοί οι τέσσερις αποφασίσουν για κάποιο δικό τους λόγο, έχει καλοκαίρι, βαράει και λίγο ήλιος κτλ., να τα κάνουν κούγκι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Και να πούνε, εμείς το Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα το οποιούμαστε, φεύγουμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τον οποίο είμαστε, το συμπαθούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Τι σημαίνει?
0: Πάει 151.
1: Α, το Σεπτέμβρη.
0: Το πιάνεις το επονοούμενο?
1: Το πιάνω, ναι.
0: Αν πάει 151,
1: ναι.
0: Τελειώνουν τα καλαμπούρια μετά. Είσαι λίγο πριν την απώλεια δηλωμένης.
1: Ναι.
0: Και πρόωρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η διαφορά
0: έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Βρε, έχει ξαναγίνει, το ξέρω.
0: Ιστορικά.
1: Ξέρω τι λες.
0: Και επειδή ο καθένας κουβαλάει και την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Και τις προσλαμβάνουσες και τα λοιπά. Μην το ξαναδείς να γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: ακραίο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να τα βάζεις λίγο κάτω για να υπολογίζεις. Γιατί όλοι τα υπολογίζουν αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι και στο Μαξίμου πετάνε χαρταετό. Όλα τα βλέπουν, όλα τα μετράνε και όλα τα κωδικοποιούν.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, δεν μας είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, εάν την ανακοινώσει 2 μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί θα γνωρίζει την ημερομηνία των εκλογών. Εσύ δεν το είπες αυτό?
0: Όλα ισχύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα ισχύουν.
1: Γιατί να ρίξεις,
0: όλα αυτά,
1: λοιπόν,
0: είναι σενάρια τα οποία όταν κάνεις μια εκλογική αναμέτρηση ή σε προεκλογική περίοδο τα μετράς, τα βάζεις κάτω. Κουκιά μετρημένα είναι, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Ναι. Για τον κύριο Ζαχαριάδη δεν μας είπες που γράφει εδώ και ο Πέτρος?
0: Ο Ζαχαριάδης έφυγε. Ήθελα να βγει στην εκπομπή. Θα βγει από Σεπτέμβρη. Μου είπε, θα βγει μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ?
0: Ναι, θα πρώτα να μιλήσει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και θα βγει τότε.
1: Γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, για πες μας.
0: Δεν άντεξε.
1: Θα πάει κάπου?
0: Όχι. Θα πάει σπίτι, άσε ρε Γιώργο.
1: Βοήθησε για να καταλάβουμε τι γίνεται. Κάπου.
0: Εκεί που θα πάνε και όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού έχει πάει στο 1%, πού λες να πάνε όλοι αυτοί?
1: Τους θέλει ο Αλέξης.
0: Του θέλει, αλλά με νέα ταυτότητα. Θα πρέπει να αλλάξουν ταυτότητα, να βάλουν την καινούργια.
1: Ναι.
0: Άρα
1: μονάδες του θέλει, μονάδες.
0: Ναι, ναι, μονάδες με νέα ταυτότητα, με νέο προσωπικό αριθμό, με άλλη φωτογραφία, όχι με τα γένια και τα αμπέχονα.
1: Άρα δεν θα πάνε συντεταγμένα που αποφάσισαν.
0: Ο Φάμελος το αποφάσισε αυτό μόνος του. Οι άλλοι δεν το θέλουν αυτό. Η άλλη σου λέει αυτόνομη πορεία.
1: Πολύ μπερδεμένα δεν λέμε.
0: Άλλη μπερδεμένα, λέει, δεν καταλαβαίνει.
1: Μα αφού διαλυθήκανε για να. Υποτίθεται ότι είπαν ότι συντεταγμένα θα πάμε.
0: Ρενότι πραγματικά στην Ελλάδα. Από τύπου πρέπει να βγει νόμο. Αλλά να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει να του αφαιρείτε το δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή αυτό ο τύπο θα ψηφίσει για μένα και για σένα. Πώ γίνεται αυτό, για πε μου.
1: Το δικαίωμα λόγου.
0: Πώς γίνεται,
1: το δικαίωμα λόγου να μην μας
0: αφαιρεί. Πιανού λόγου, ρε, του παραλόγου είναι εδώ. Πιανού λόγου.
1: Εγώ βρε με του παραλόγου. Αυτοί μόνοι του το είπαν.
0: Δεν καταλαβαίνει τι συζητάμε τόση ώρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εγώ σου πω εσένα φεύγω. Και μου...
0: Δηλαδή αυτό θα πάει στο παραβάν και θα σκεφτεί κιόλα. Θα πει ότι. Α, έκατσα μέσα και σκέφτηκα.
1: Ρε, συνότι μου λέει. Του λέω, φεύγω.
0: Σαλιωμένο θα πάει.
1: Φεύγω και έρχομαι.
0: Μου λέει, μην έρθει. Θα είναι σαλιωμένο, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, θα έρθω.
0: Σαλιωμένο και επειδή δεν ξέρει κιόλα, θα βάλει και γραμματόσημο πάνω. Νομίζω ότι το στέλνουνε. Δεν ψηφίζει μέσα στο παραβάν.
1: Δηλαδή, εν ολίγη είχε δίκιο πολύ.
0: Θέλει να το πάρει ο Κούρι, να το πάει, να το δώσει. Στο Μητσοτάκι κατευθείαν.
1: Εσύ έχει βαρέσει ο ήλιο στο κεφάλι.
0: Εμένα με έχει βαρέσει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πολάκη είχε δίκιο.
0: Τι είπε ο Πολάκης πάλι?
1: Τι είχε πει ο Πολάκης? Να μην διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε?
0: Ναι, ναι, όλοι αυτόνομη πορεία θέλουν. Πού μπερδεύεσαι, δεν έχω καταλάβει που μπερδεύεσαι εσύ ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό σου λέω τόση ώρα.
1: Είπε πάμε συντεταγμένα. Λέω άλλο όχι, δεν θέλω συντεταγμένα. Δεν θέλω να σας πάρω συντεταγμένα. Ο καθένας μόνος του και τα λοιπά.
0: Και όλοι μαζί.
1: Και τότε πώς αποφάσισαν να φύγουν συντεταγμένα?
0: Ναι.
1: Ρένο, τι, βάλε κάτι να ακούσουμε, γιατί.
0: Έλα, γιατί σου έχω κι άλλα μετά.
1: Ναι.

0: εσύ, Γιάννη. Μπορώ να σου εξηγήσω λίγο να το καταλάβεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Η Μαριλιά είχε την καλή διάθεση με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Θεσσαϊκός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν γίνεται μαζί.
3: Ναι. Εμείς γιατί, κοιτάξτε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήθελα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Αυτοί είπαν όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα
0: γίνει. Το καταλαβαίνεις.
1: Εσύ για να καταλάβεις λοιπόν.
0: Εγώ να σε βοηθήσω
1: αυτή τη στιγμή. Τι να πω, εμένα τον εαυτό σου βοηθά. Είναι σαν να μιλάει ο πρόεδρος του Θεσσαϊκού. Έτσι μιλάς τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι λες.
0: Μα ποιοι είμαστε εμείς όμως.
1: Καταλαβες.
0: Στο τέλος τέλος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θες να διαβάσουμε τώρα κανένα μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι που έτσι το κρατάω εδώ και καιρό. Γιατί
0: αν
1: ρώτησε το καταλάβει αυτό. Τώρα εσύ αμφιβάλλω.
0: Πες το.
1: Επειδή είναι και Μουντιάλ.
0: Πες το.
1: Ποια είναι η μόνη χώρα ιστορικά η οποία έχει κερδίσει 6 φορές το Ιράν. 6 φορές, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 6.
0: Στο ποδοσφαιρό.
1: 6 φορές.
0: Ποια?
1: Η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας. 3 φορές. Νότι, άκου, 3 φορές. Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατεές. Και 3 φορές εκτός έδρας.
0: Πού?
1: Γρανικό, Ισό και Γαυγάμιλα. Τι να μας πούν οι Αμερικανοί, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. 6 νίκες μετράς απέναντι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Στους Πέρσες, όπως λέγανε τέλος πάντων.
0: Μπράβο, ρε
1: Γιάννη. Και αρέσει, ομαδάρα μου, διαλυκή ομάδα.
0: Βλέπεις ότι το ήξερε. Ε? Μπράβο, ρε Γιάννη. Θες να πάμε διαφημίσεις τώρα, να ετοιμάσουμε για τα επόμενα.
1: Ε? Καλά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Ότι...
0: Έλα, διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις με από εδώ. Ούτε τηλεόραση θα κάνουμε εδώ, κάτω. Μόλις μέρα.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα!
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
14: Βλέπετε τους στίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλητο.
13: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στις

και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Τεράστια πλήθη Ιρανών αναμένεται να κατακλείσουν από σήμερα την Τεχεράνη για την έναρξη των πολυήμερων επικίδιων τελετών του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μασαλά. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: λεπτά και 33 πρώτα λεπτά και 56 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχεις ανάψει φωτιές εδώ πέρα με αυτά που λες, με αυτές τις εξυπνακίστικες παλαιοπασόκικες απόψεις σου.
1: Εσύ.
0: Κάτσε ρε πιταρά, λέει.
1: Νότι, πες μου λίγο σε παρακαλώ. Γιατί ο άνθρωπος εδώ είναι αδιόρθωτος και τον τρώει κιόλας. Δηλαδή σήμερα.
0: Μας αφήσει να μιλήσουμε σήμερα.
1: Σήμερα πραγματικά δεν θα σε αφήσω να πεις.
0: Ωραία, πάντα. Μίλα.
1: Αν συνεχίζει με αυτά τα μυαλά. Έχεις κανένα ακτινίατρο, Ρενώτη, σε παρακαλώ. Ή κάποιος φίλος, αν έχει κανένα ακτινίατρο έτσι που να είναι εμπιστοσύνης, ένα τηλέφωνο στείλτε.
0: Για ποιον?
1: Γιατί ο Γρηγοριάδης εχθές έφαγε κροκέτες σκύλου.
0: Γιατί?
1: Πού να ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι λοιπόν, έχει πειράξει.
0: Πέτρος, κάτσε ρε πιταρά για το που θα πάνε. Το ενδεχόμενο να πάνε σπίτι τους και να ψάξουν καμιά κανονική δουλειά. Ξέρεις, από αυτές τις κανονικές δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Μίτσος, 75 χρονών άνθρωπος Σαμαράς. Τι το θέλει το κόμμα? Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Εφόσμου. Η κυρία Καριστιανού ήταν βάση γεμή διαχειρίστρια της εταιρείας. Δηλαδή για να γίνει αγορά υπέγραψε. Πώς γίνεται να μην θυμάται? Θα μου πεις και τα τιμολόγια του συλλόγου έχει χάσει. Οπότε μάλλον έχει ασθενή μνήμη και είναι άσχετη με τη διοίκηση. Το θέμα είναι πώς θέλει να διοικήσει τη χώρα.
1: Τώρα το θέμα με την κυρία Καριστιανού, ξέρεις, επειδή μέχρι τώρα εκεί που ουσιαστικά πατούσε ως φυσική συνέχεια της όποιας πορείας της ήταν στο συνέστημα του κόσμου για την τραγωδία η οποία έχει ζήσει η γυναίκα αυτή μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Όμως εδώ όταν βγαίνει στο πάλκο το πολιτικό που λέμε, στη σέντρα, εδώ είναι αρένα. Δεν θα σε αφήσουν σε χλωρό, κλαρί.
0: Θα βρουν τα πάντα.
1: Θα βρουν τα πάντα και δεν είναι μόνο θα βρουν τα πάντα, είναι ότι θα πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και διαυγής. Και θα πρέπει να περιμένεις και τέτοιου είδους σχόλια ή θέματα τα οποία θα αφορούν είτε από την προσωπική σου ζωή μέχρι τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. Ναι. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή φαντάζομαι και η κυρία Καριστιανού όταν θα κληθεί να μιλήσει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο θα πρέπει να μιλήσει και για την κατοικία. Όταν μιλήσει για την κατοικία κάποιος θα ρωτήσει για τους πληστηριασμούς. Και εκεί θα έρθει, θα κουμπώσει και αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο, όχι, έτσι είναι.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς οι πολιτικοί όταν πολιτεύονται θα πρέπει να είναι κρυστάλλινη και διαυγής.
0: Ναι.
1: Και αν θες να κρυφτείς δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Τσαπ, τον πιάσανε χθες. Κύκλωμα μεγάλο.
0: Αυτός τώρα εντάξει με συγχωρείς.
1: Δημογραφήσεις, γιατρός, φαρμακοποιός. Μαζί με 5-6 ακόμα. Μισό εκατομμύριο περίπου η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ.
0: Ναι, και αυτοί τι κάνανε τώρα, ξέρεις τι κάνανε. Βρίσκανε άμκα ανθρώπων που δεν είχαν άλλη συνταγογράφηση, κυρίως ηλικιωμένων και Ρωμά, και πάνω σε αυτά τα άμκα έγραφαν συνταγές, πήγαιναν, εκτελούσαν τις συνταγές σε άλλα φαρμακεία και σε άλλα φαρμακεία.

0: Πέραν τα χρήματα. 400 χιλιάρικα λέει έχουν πιάσει επιβεβαιωμένα από πλαστές συνταγές από το 2020.
1: Ναι, το θέμα
0: δηλαδή,
1: δεν είναι αυτό.
0: Και αυτός ο άνθρωπος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι, καλά, ποιος τον πάρει χαμπάρι.
0: Για να
1: τον πήραν χαμπάρι, μια χαρά τον πήρανε. Αλλά το θέμα είναι ότι κρατάγανε σε αποθήκες και τα σκευάσματα κανονικά. Και αυτά τα εμπορεύονταν
0: τα
1: μετά.
0: Τα πουλούσαν βέβαια.
1: Βγάζανε και από εκεί.
0: Από εκεί, από εκεί βγάζανε.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Τι, δηλαδή, να σου πω, εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα παλιότερα χρόνια, πριν έρθει και η άλλη συνταγογράφηση και μπήκε ο φραγμός και το όριο στους γιατρούς, παθολόγους κτλ. Γιατί τώρα υπάρχει και ένα όριο στις συνταγογραφήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα ταβάνι, υποτίθεται. Δεν μπορεί ο καθένας να γράφει όσες θέλει. Έχει ένα πλαφόν το μήνα. Να θυμηθείς εικόνες από παλιά στα φαρμακεία που έμπαινες μέσα και έβλεπες το ταμείο, το φαρμακοποιό, πίσω τα φάρμακα και δεξιά στιβαγμένα βιβλιάρια υγείας. Τα οποία πηγαίναν και τα αφήνανε κυρίως ηλικιωμένοι και γράφανε εκεί σωριδών. Έγραφε ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Και αυτό διαχρονικό είναι το ζήτημα. Και κάναμε ρεπορτάζ από εδώ και 25 χρόνια, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Τότε που είχαν αυτά τα μπλοκάκια που είναι σαν τις αποδείξεις, που τα κόβανε χειρόγραφα.
1: Ναι.
0: Και μετά τα πιάνανε οι ελεγκτές, υποτίθεται του ΙΚΑ τότε, να τα ελέγξουν και βρίσκανε εκεί πέρα σημεία και τέρατα. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να παρακάψουν το σύστημα και να κερδίσουν. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και όταν είναι και υποψήφιοι βουλευτές με ένα κόμμα που υποτίθεται ότι κάποιος τους έχει εμπιστευτεί, κάποιος τους έχει δώσει το χρήσμα και αυτοί έχουν κατέβει στην πολιτική σκηνή, εκεί το θέμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό για ακόμα μία φορά. Έτσι, δεν είναι και η πρώτη φορά. Πέτρος, ρε παιδιά, δεν είπατε το πιο συγκλονιστικό και σας ανακαλώ στην τάξη. Απεχώρησε, λέει, το τεράστιο πολιτικό μέγεθος Κωστάκη Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το είπαμε.
0: Ερώτηση: όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, γεμίζουν αστικό λεωφορείο. Τάκης, φίλοι μου, καλημέρα. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό, λέει, η ιστορία του σκάει στην κονσόλα. Είναι ο αείμνηστος Σταύρος Ντελέκος. Βεβαίως και ο Σταύρος Ντελέκος, εκ των ιδρυτών της ηχοληψίας του Sky, έτσι, του κομματιού της ηχοληψίας του Sky. Πέτρος, παιδες, μήπως σας περισσεύει κανένα βαθύ Πασόκ, λέει, κανένα διαμέρισμα που να έχετε και να μην το θυμόσαστε. Δεν ρωτώ για μένα, αλλά για μια χαρούμενη, χαροκαμένη μάνα που έχω στο μυαλό μου, ναι. Εντάξει, το καταλάβαμε και αυτό. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τη δροσερή επανομή λόγω θάλασσας, μας λέει ο Λάζαρος. Και ο Μιχάλης μας λέει τις καλημέρες του. Ο Νίκος, καλημέρα, με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ερώτηση: οι ασφαλιστικές τι κάνουν, τι προσφέρουν και σε τι τιμή συμπεριλαμβάνεται με αυτά που τρέχουν, αναρωτιέται. Ναι, τώρα είχαμε και αυτό το περιστατικό, απίστευτο περιστατικό, έτσι, που με την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
1: Ναι. Καλά, εκεί είναι πολλά πρέπει να δουν οι μηχανικοί στις αυτοψίες τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργασίες που γίνονταν. Θα μου πεις τώρα, αν δεν γίνονταν οι εργασίες, δεν θα είχε πέσει και η πολυκατοικία. Αλλά κάποια στιγμή φαίνεται πως υπήρχε ζήτημα. Γιατί αυτό που ψάχνουν και αυτό που γενικώς πρέπει να ψάχνουν όλοι είναι ότι σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί πριν τους αντισεισμικούς σχεδιασμούς της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι πριν το 81, έτσι. Είναι με παλαιού τύπου πολυκατοικία, δεν είχε τις προδιαγραφές,
0: ναι, ρε παιδί μου,
1: αντισεισμικής θωράκισης. Συν το ότι μέσα σε διαμερίσματα με τα χρόνια έχουν γίνει διάφορες ανακαινήσεις και διαμορφώσεις χώρων. Δηλαδή εδώ σου λέει ότι ακόμα και αν έχεις ξύλινο πάτωμα, παράδειγμα λέω τώρα, και αποφασίζεις να κάνεις μια ανακαίνιση και να βάλεις πλακάκια, ακόμα και αυτό, ναι, γιατί θα βάλεις μια στρώση μπετό κάτω.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αυτό πρέπει να φέρεις μηχανικό να σου κάνει,
0: ναι, ποιος το κάνει
1: στατικό έλεγχο. Σου λέω τα πιο απλά τώρα.
0: Ναι.
1: Συν τον τρόπο που φτιάχτηκαν, συν ότι η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη νερά, ποτάμια και ριάκια.
0: Ναι.
1: Συν όταν φτιάχτηκε, αν είχε γίνει η σωστή αποστράγγιση.
0: Ναι, αλλά και συν και ότι οι άλλοι σκάψανε στο διπλανό οικόπεδο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν είχε πέσει τόσα χρόνια, έπεσε μόλις αρχίσαν και σκάψανε,
1: ναι,
0: δίπλα.
1: Μα τα θεμέλια τη πολυκατοικία δίπλα δεν ήταν και βαθιά.
0: Ναι. Αυτό ήταν λέει, μια παλιά μονοκατοικία που στη συνέχεια πήρε άδειες πολύ πίσω στα χρόνια το 65 και το 75 να σηκωθούν και οι υπόλοιποι ορόφοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι όλο το ζήτημα προέκυψε από την ώρα που σκάβανε οι άλλοι από δίπλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει και αυτό το περιστατικό το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα γιατί έχουμε και τα ζητήματα που μας αφορούν όλους μας. Αυτά που λέμε της καθημερινότητας. Ο κύριος Φραγκιαδάκης Νίκος είναι φοροτεχνικός, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Υπάρχει το θέμα να ξεκινήσουμε λίγο με το που είναι και πολύ φρέσκο με τη συντάξη κυρίας, να δούμε τι είναι αυτή η απόφαση που έχει πάρθει και πώς αφορά.
2: Βεβαίως. Και είναι και μια, θα έλεγα, μια τολμηρή Ήταν μια κατάσταση που εκκρεμούσε, που λίμναζε, αν θέλετε, που είναι λίγο τολμηρό, αλλά μας δείχνει πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στις εκλογές. Γιατί σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε έτσι που σχολιάζετε το θέμα αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, ο 43-87-16, αλλιώς νόμος Κατρούγκαλου, έρχεται και σου έλεγε, στην διατάξη έλεγε το εξής, ότι ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης του ταλόντος και μόλις περάσουν τα 3 χρόνια. Αν εργάζεται, αυτοαπασχολείται, λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη κυρίας μειωνόταν κατά 50%, δηλαδή από το 70% έπεφτε στο 35%. Αυτό λοιπόν έρχεται με νομοθετική παρέμβαση που θα φέρει το Υπουργείο και θα καταργηθεί, που σημαίνει ότι το μετά την τριετία, ακόμα και αν απασχολείται, αυτοαπασχολείται ή εργάζει οτιδήποτε, δεν θα πέφτει στο μισό, θα παραμένει δηλαδή στο 70%. Πόσους αφορά αυτό? Αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους κυρίας που είχαν πέσει από το 70 στο 35, αλλά είναι και άλλοι 75.000 που είναι στο όριο να πέσουν από το 70 στο 35, οι οποίοι δεν θα το δουν να εφαρμόζεται. Που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
2: Διότι σε μια...
1: Γι' αυτό να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είχα μια κουβέντα χθες. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι, μια χείρα παράδειγμα, η οποία εισπράττει δύο συντάξεις. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, θα συνεχίσει να τις εισπράττει και τις δύο κανονικά?
2: Κανονικά.
1: Α, δεν έχει περικοπή.
2: Σου έλεγε ότι όταν λάμβανε σύνταξη κυρίας, αν είχες και άλλη πηγή εισοδήματος, σύνταξη κυρίας στην τριετία μειώνονταν στο μισό. Αυτό λοιπόν φεύγει. Άρα και να λαμβάνει σύνταξη, κανονικά δικαιούται και τη σύνταξη της κυρίας. Γιατί ακόμα και αν εργάζεται, απασχολείται.
1: Μια χαρά, εκλογές έρχονται.
2: Ναι.
1: Αυτό και αν την κάνει μια νιά στα κεραμίδια.
0: Να δούμε και τα εξοικονομώ που τρέχουν.
2: Ξέρετε, είναι μια. Αν μου επιτρέπετε, είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από το 2016. Δηλαδή, κλείνει μια δεκαετία η οποία ήρθε σε αυτό το σημείο για να τακτοποιηθεί. Έτσι, άρα αυτό δείχνει πολλά. Όσον αφορά στο εξοικονομώ τώρα, έτσι, για το εξοικονομώ κατοίκων, πρέπει να επισπεύσουν οι δικαιούχοι την ολοκλήρωση. Έτσι, γιατί το Υπουργείο ανακοίνωσε παράταση στις 17 Ιουλίου του 2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών, για το εξοικονομώ 2021-2023 ανακαινίζω κλπ. Άρα αυτό πρέπει να κλείσει και επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, η προθεσμία αυτή του 17 Ιουλίου είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση για τα προγράμματα αυτά. Τώρα, υπάρχουν και 2 και 9 έτσι προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα είναι ουσιαστικά η ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έρχεται από το ΕΣΠΑ, που 15 Ιουνίου του 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, όπου εκεί η βεβαίωση επιτρέπεται ως 24 Αυγούστου και προβλέπεται επιχορήγηση από 70-95% έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, συν 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες, ελέγχους κλπ. Υπάρχει και το ανακαινίζω, νοικιάζω, που είναι ανοιχτό για αιτήσεις, αλλά αυτό είναι στεγαστικό ανακαινιστικό πρόγραμμα. Έτσι καλύπτει το 60% των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνησης, ως 8.000 ευρώ, 8.100 ευρώ για την ακρίβεια, και κοινές κατοικίες που θα μισθωθούν για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό το τελευταίο είναι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της στεγαστικής πολιτικής για να βγουν ακίνητα διαθέσιμα προς ενοικίαση, ούτως ώστε σε μια προσπάθεια να πέσουν τα ενοίκια, το οποίο, αν ρωτάτε και να μην ρωτάτε στην πόδη, δηλαδή την προσωπική μου άποψη, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ναι.
2: Και εκεί που έχουν πάει, είναι δύσκολο. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, για να κλείσουμε, πού βρισκόμαστε?
2: Φορολογικές δηλώσεις, τελική ευθεία. Στα φυσικά πρόσωπα, μέχρι το 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος υποβάλει δήλωση σήμερα, για παράδειγμα, και πληρώσει εφάπαξ το φόρο μέχρι 31 εβδόμου, η έκπτωση έχει πέσει στο 2%. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποβληθεί περίπου το 80, λίγο πάνω από το 80% των δηλώσεων, άρα μιλάμε για λίγο πάνω από τα 5,5 εκατομμύρια. Τα νομικά πρόσωπα θέλουν λίγο δουλίτσα ακόμα, και εκεί θα ζοριστεί λίγο το σύστημα μέχρι 15 Ιουλίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είμαστε στο κομμάτι, είμαστε στην τελική ευθεία.
1: Τι έκανε εσύ τη δήλωση? Ναι, έχουν γίνει αυτά τώρα.
3: Α, εγώ δεν την έχω κάνει ακόμα.
1: Ναι,
2: ο κύριος Γρηγοριάδης επιβαρύνει το σύστημα.
3: Επιβαρύνω το σύστημα.
1: Καλά, θα πάρει και επιστροφή αργότερα. Εμείς που θέλουμε να πάρουμε επιστροφή νωρίτερα, την κάναμε νωρίτερα.
0: Εσύ παίρνεις επιστροφή.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, θα το δείξει η νεκροψία. Τι να σου πω.
0: Α, γιατί νομίζω ότι βγαίνει αυτόματα, ρε Γιάννη, με το που την κάνεις τη δήλωση μετά από λίγο το ξέρεις. Έχεις πάρει, επιστροφή μεγάλη και δεν μιλάς καθόλου. Δεν πας κεράσει καλά καμιά μπύρα.
1: Καλά, τα επιδόματα δικά σου δεν τα πιάνω σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ κέρασα, δεν κέρασα.
1: Τι κέρασες?
0: Πήραμε το 600 τώρα, δεν κέρασα. Καφέδες χθες. Δεν το πήρα, όχι.
1: Σε έκοψε.
0: Με έκοψε το σύστημα.
1: Να του το πεις.
0: Με έκοψε το σύστημα.
1: Πες του ότι έχεις χάσει 10 ψηφαλάκια.
0: Σωστά.
1: Μέτρα κεφάλια στο σπίτι και. Και πες το.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός μας, ενημέρωσε για τα θέματα της οικονομίας ή της τσέπης μας, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα φύγετε διακοπές.
2: Εντάξει, αργούμε ακόμα, τον άλλο μήνα.
0: Τον άλλο μήνα. Ωραία. Να είστε καλά. Καθίστε εδώ στην Αθήνα και φτιάχνετε τις δηλώσεις μέχρι να φύγετε.
1: Πέροχα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστική ανάσα.
1: Εδώ, Νότης.
0: Νότης.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
4: teamcolleg,
5: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομέτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

0: Γιώργος ο συνονοματός στο μήνυμα. Σόπα ρε μεγάλε που είναι προεκλογικό το μέτρο των συντάξεων. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ρε μεγάλε Γιώργο, για πες μου. Και γιατί δεν το έχει κάνει από την αρχή της ετραετίας και περιμένει στο παρατίποτα να το κάνει. Και να το έχει ο κόσμος εδώ και 4 χρόνια να το παίρνει αυτό το μέτρο. Να υποφελείται. Και γιατί το κάνει τώρα.
1: Δεν ρωτάς εμένα, το Γιώργο ρωτάς.
0: Το Γιώργο ρωτάω.
1: Εντάξει.
0: Καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα, ούτε στο Γιώργο απευθύνεται.
1: Εντάξει.
0: Απλά ο Γιώργος βάζει ένα προβληματισμό και σχολιάζουμε τον προβληματισμό.
1: Καλά, έτσι δεν συμβαίνει εδώ και κάποιες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όλα τα, έτσι, τα πολύ ωραία τα κρατάνε για το τέλος. Όλη η πολιτική αρχή, δεν έχει να κάνει με το Μητσοτάκι αυτό. Όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο, ξαφνικά εκεί που έχουμε ένα καλαθάκι μικρό, το καλάθι αυτό γίνεται μπαούλο ολόκληρο. Και αρχίζουν και βγαίνουν αλλαγή από μέσα. Και αυτό γίνεται πάντα λίγο καιρό πριν τις εκλογές.
1: Για να πας ικανοποιημένος στις κάλπες.
0: Τι πιο ωραίο αυτά να γίνονται αφού τα έχεις και στο πρόγραμμά σου και άρα τα έχεις προϋπολογίσει να μην τα κάνεις στην αρχή. Και να υποφεληθεί περισσότερο χρονικό διάστημα ο κόσμος. Και να μην ταλαιπωρείται κιόλας. Γιατί αυτά τα χρόνια κάποιοι σκόβαν τις συντάξεις. Χειρία, για τις χειρίες μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην υποφεληθεί 4 χρόνια τώρα. Άσε που εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να υποφεληθεί κάποιος τώρα και να ψηφίσει άλλον. Υπάρχει και αυτό.
1: Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μέρη Χατζικωνσταντίνου. Είναι δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδης, διότι η δίκη Λιγκερίδη συνεχίζεται. Κατέθεσε τις προηγούμενες 2 ημέρες ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά για την υπόθεση και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα υπήρξε και μια ένταση για τις απαντήσεις του. Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζικωνσταντίνου.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς θα μας πείτε τι έχει συμβεί.
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε πώς και πώς αυτή την κατάθεση, διότι από άλλους μάρτυρες, επίσης αστυνομικούς συναδέλφους του, είχαν κατατεθεί πράγματα σε σχέση με την συμπεριφορά του, τη δράση του, με το τι έκανε ή τι δεν έκανε εκείνο το βράδυ. Και αυτό είχε δημιουργήσει φυσικά ήδη από καιρό μια αγωνία για το πώς θα μας απαντήσει και τι θα μας πει και τι έκανε ή τι δεν έκανε. Γιατί, για να διευκρινίζουμε γιατί, γιατί ενώ δεν ήταν εκείνο το βράδυ επικεφαλής, μετά τον τραυματισμό και μετά την πληροφορία του τραυματισμού, φαίνεται και φέρεται ότι κάποια στιγμή ανέλαβε επικεφαλής ως ανώτερος όλων των αστυνομικών εκεί, αυτός. Οπότε όλες οι ενέργειες εξαρτώνταν από αυτόν. Και οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις. Και για μας πολύ σημαντικές είναι παραλήψεις οι οποίες οδήγησαν τελικά στο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Παρότι υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός, ο κλειός όλων αυτών των υπόπτων μέσα.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι επιγραμματικά τις πράξεις και τις παραλήψεις στις οποίες ρίξατε έτσι το βάρος της υπόθεσης για να καταλάβουν και οι ακροατές μας σε τι αναφέρεστε.
2: Βέβαια, θα σας πω ότι ενώ δεν ήταν όπως λέμε επικεφαλής, ήταν κάποιος άλλος αξιωματικός επικεφαλής, ξαφνικά φέρεται και φαίνεται ότι αναλαμβάνει με εντολή του της Γαδά αυτός. Αναλαμβάνει λοιπόν μετά από τον τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και εκεί αναλαμβάνοντας γίνεται η επιλογή ποιον θα αφήσει να βγουν έξω, γιατί κάποιοι έβγαιναν έξω με διακριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει άφηναν κάποιους ανθρώπους να βγουν έξω από αυτό το κλειό. Δεν ξέρουμε αν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχαν ύποπτοι, υπήρχαν δράστες. Φέρεται ο ίδιος και καταθέτει ότι αφήνει και κάποιους τους οποίους δεν θυμάται καν τα ονόματα επειδή είναι ανήλικοι, ότι φέρεται και αφήνει κάποιους επειδή αυτοί δεν φαινόταν παραπατικοί, επειδή φορούσαν λευκή μπλούζα και όχι μαύρη. Πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δεν συνάδουν με την ελληνική αστυνομία, έτσι, δεν συνάδουν με τη δράση της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ για να μπω μέσα στον Κορυδαλό πήγαινε την ταυτότητά μου και τώρα εκεί αφήσαν ανθρώπους να φύγουν που ήρθαν οι γονείς τους να τον ζητήσουν γιατί δεν ξέρουν ποια είναι τα ονόματα και δεν τα καταθέτουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι προκλητικά πράγματα. Mm-hmm. Επίσης, ενώ μας έχει αναφέρει ότι υπήρχε ένας στρατιωτικός γιατρός τον οποίο τον είχαν καλέσει στο μεγάφωνο για να συνδράμει στα αναπνευστικά προβλήματα που είχαν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν κλεισμένοι από τα δακρυγόνα, εννοείται μέσα. Αυτό εννοώ. Τίποτα δεν έκανε. Δεν φώναξε καν τα μεγάφωνα. Τίποτα, ενώ έχει μάθει ότι ο Λιγκερίδης ψυχοραγεί έξω. Και δεν στέλνουν ένα γιατρό. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Είχαν κάνει, λέει, αίτημα για ασθενοφόρο. Για ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ. Κάνουμε αιτήματα, αλλά δεν μας έρχονται. Ξέρανε. Αυτό ήταν το προκλητικό. Η ελληνική αστυνομία ξέρανε. Και ο συγκεκριμένος αστυνομικός διευθυντής, γι' αυτό πήγε μόνος του, ενώ δεν είχε υπηρεσία εκεί, δεν ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία. Πήγε μόνος του, γιατί μας έχει πάρα πολλές φορές πει πόσο σοβαρές ήταν οι μέρες και ότι ξέρουν ότι θα γίνουν επεισόδια. Το που ξέρουν είναι της ελληνικής αστυνομίας, μυστικά και καλά κάνουν και τα ξέρουν. Τα ξέρατε και αφήσατε τη δημιουργία του Λιγκερίδη να είναι αναλώσιμη απ' έξω, μόνοι τους. Είναι προκλητικό αυτό να το ακούει ο γονιός που είναι μέσα και όχι μόνο ο γονιός, όλο το ακροατήριο.
0: Πείτε μας και η έδρα πώς αντιμετώπισε αυτά που ισχυρίστηκε.
2: Μα καταλαβαίνετε ότι και η έδρα με πολλή ψυχραιμία, αλλά με πολλές ερωτήσεις, κατάλαβε τις αντιφάσεις που υπέπεσε. Γι' αυτό και εμείς είχαμε ζητήσει να είναι εκεί και ο Δημηρίτης και ένας αστυνόμος που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων εκείνο το βράδυ και άκουγε τον ασύρματο, για να μπορέσουν να ζητήσουν, αν θέλουν, κάποια στιγμή αυτό έγινε, κατά την παράσταση. Ζητήσαμε εμείς δηλαδή, κατά την παράσταση, αυτές οι ασάφειες και ο λόγος το λόγο του.
0: Θα γίνει αυτό.
2: Βέβαια, έγινε ήδη στον Δημηρίτη, υπήρχε ένταση σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Η έδρα θα κρίνει. Εκείνη τη στιγμή δεν επιπλήττει ούτε κάποιο
0: μπορεί.
2: Έτσι καταλαβαίνετε. Η έδρα θα κρίνει. Έχουν καταγραφεί αυτά όλα στα πρακτικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το προκλητικό στην όλη ιστορία είναι ότι επειδή κάποια στιγμή εμείς, και το λέω και δημόσια, πήγαμε με την οικογένεια επί τόπου για να μου δείξουν οι άνθρωποι το σημείο που ψυχοραγούσε ο Γιώργος, και υπάρχει ακόμη εκεί το σημάδι από το αίμα στο πεζοδρόμιο. Όταν κάναμε πέριξ του γηπέδου έτσι μια γύρα, μια έτσι βόλτα, διαπιστώσαμε ότι ακόμη και σήμερα εκεί αυτός ο σκουπιδότοπος είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να έχει κάποιος πολεμοφόδι. Είναι σκουπιδότοπος εκεί πέρα, έτσι, φοβατερή.
1: Λοιπόν, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να ξέρετε ότι την παρακολουθούμε την υπόθεση από την πρώτη στιγμή και εννοείται θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας. Και βεβαίως δημοσιογραφικά εννοείται ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτή την υπόθεση να ξεχαστεί, έτσι. Ήταν η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς, την καλημέρα μας. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε. Πέμπτη 23 Ιουλίου η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνειδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νομίζω ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κ. Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τονίσε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική άσκησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, την τραγική στιγμή που βιώνουν. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη Σορότου εκλειπώντανότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Τέσσερις μήνες μετά το θάνατό του, το φέρετρό του εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πιστοί είχαν συρρεύσει στο τέμενος πρωτού ανοίξουν σήμερα στις 6 το πρωί οι πόρτες για το λαϊκό προσκύνημα. Οι επικίδιες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του Μοσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, που ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρότερο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λεγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Πολύ ψηλά ως προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχουν τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή. Εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Επειδή μας ρωτάτε, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα για την υπόθεση Φαραντούρη.
1: Να.
0: Είναι κάτι που έσκασε χθες το βράδυ. Δεν άκουσα λέει τίποτα να σχολιάζεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναζητήσει τον κύριο Φαραντούρη. Δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν να τον εντοπίσουμε.
1: Για
0: να μας πει ο ίδιος βασικά τι έχει συμβεί. Γιατί έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις το θέμα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις ήδη από. Διαβάζω εδώ από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μακάριο Λαζαρίδη. Η υπόθεση έχει να κάνει με την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, και το ζήτημα που αναφέρουν είναι ότι θα έχει πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029, όπως προβλέπεται, έτσι.
0: Ναι, βέβαια αυτά έχουν γίνει προκαταβολικά, δηλαδή πριν υποτίθεται ξεκινήσει να βρίσκεται εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, πώς προκαταβολικά, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τις υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Να προϋπολογίζουν τα έξοδα, τα μελλοντικά έξοδα, αυτό δεν το ξέρουμε. Και αν προβλέπονται γενικά οι όλες διαδικασίες. Εντάξει, τώρα είναι πράγματα τα οποία επειδή δεν γνωρίζουμε, επειδή είναι πολύ νοπή η ιστορία, καλό θα ήταν να μας απαντήσει ο ίδιος.
1: Κοίτα, να μην προβλέπονται δεν γίνεται να μην προβλέπονται. Ναι. Προφανώς και θα προβλέπονται. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Λαζαρίδης θέτει αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Κοίτα, και καλό θα είναι να μας απαντήσει και ο κύριος Φαραντούρης.
0: Από την άλλη μεριά, δηλαδή, η πολιτική αντίπαλη του κυρίου Φαραντούρη, ουσιαστικά αυτό που ρωτούν είναι πώς γίνεται να έχει μετακινηθεί στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Μάλλον η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες να υλοποιείται αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να έχει αναρτηθεί αυτή η απόφαση στη διάρκεια.
1: Καλά, αυτό μπορεί να γίνει, Γιάννη. Μπορεί πριν βγει
0: ότι υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχει πάντως. Λογικό είναι να υπάρχει.
1: Μισό λεπτό, πριν προκηρυχθεί η θέση, λες εσύ τώρα την έχει πάρει ήδη η γυναίκα
0: του. Έτσι λένε
1: Ναι, αυτό λέω. Όχι, αυτό λες εσύ.
0: Ο Λαζαρίδης αυτό γράφει.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακότατο, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πάντως. Το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Αλλά ασφαλώς. Είναι θέμα του κυρίου Φαραντούρη να απαντήσει και να δούμε πώς θα απαντήσει κιόλας.
1: Ναι, και να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει βάλει καμιά ανακοίνωση ο ίδιος. Γι' αυτό.
1: Κοίταξε, αν είναι έτσι όπως το λέει ο κύριος Λαζαρίδης, προκύπτει μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην πραγματικότητα. Πριν βγει μια προκήρυξη και κάποιος να έχει καταλάβει ήδη τη θέση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι έτσι όμως, ξαναλέμε. Αν είναι κάπως αλλιώς, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Γιατί αν είναι έτσι, είναι πολιτικό ζήτημα μεγάλο. Όπως μεγάλο πολιτικό ζήτημα προέκυψε και με την υπόθεση του κύριου Ντόκου εχθές, έτσι.
0: Καλά, εκεί και αν έχει γίνει χαμός. Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι Ρώσοι φάρσερ που ειδικεύονται στο να κάνουν πλάκες. Πλάκες όπως, οι οποίες όμως δημιουργούν πολιτικά ζητήματα, γιατί και στο παρελθόν έχουν μιλήσει μάλλον. Η Μέρκελ νόμιζε ότι μιλούσε με αξιωματούχους, οι ομολόγους της, η Μελόνι, ο Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός. Αυτοί ειδικεύονται σε αυτού του είδους πλάκας.
1: Ναι.
0: Είναι πλάκα, αλλά με σοβαρές προεκτάσεις.
1: Εγώ δεν είδα πλάκα πάντως, με συγχωρείς.
0: Όχι.
1: Προσπάθεια να εκθέσουν το σύστημα ασφαλείας της χώρας. Δεν είδα κάτι ουσιαστικά.
0: Ναι, και πρόσκειται σε αυτές τις συζητήσεις συζητάνε και σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τον κύριο Ντόκο, που είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Με ένα πολύ σημαντικό και νευραλικό πόστο. Συζητάνε για αυτά που γίνανε πολύ πρόσφατα με αυτό το ουκρανικό ντρόν εδώ στη Λευκάδα. Ο ίδιος να τους λέει τέλος πάντων ότι παιδιά, έχετε το νου σας, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Δηλαδή έχουν υποθεί διάφορα σε μια κατά τα άλλα, όπως θεωρούσε ο Ντόκος, συνομιλία υψηλού επίπεδου με έναν ομολογό του.
1: Ναι.
0: Με τον Ουκρανό ομολογό του για την ακρίβεια.
1: Και ο κύριος Ντόκος λέει ότι έβλεπα την εικόνα του και άκουγα και τη φωνή του. Προφανώς μέσω AI,
0: ναι.
1: Και ότι συνομιλούσα με τον ίδιο στην πραγματικότητα. Δεν έβλεπα κάποιους άλλους που δεν γνώριζα και πίστευα ότι είναι αυτός.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε για πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, τα οποία έχει σίγουρα ο ίδιος στο κινητό του, στους υπολογιστές του, στις συνδέσεις,
1: διαδικτυακές. Υποτίθεται, Γιάννη, υποτίθεται. Γιατί οι Ρώσοι βγήκανε με ανάρτησή τους στο X χθες και λένε: ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, λέει εκεί οι Έλληνες. Εμείς ένα Gmail του στείλαμε, λέει, και μας απάντησε. Τώρα λένε αυτοί, έτσι. Δηλαδή δεν το παίρνω πάνω μου. Έγραψαν έτσι στο X. Δεν ξέρω αν αυτό που λένε ισχύει κιόλας.
0: Από το μαξί μου κάνανε λόγο για εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας χρήση AI. κατά την οποία συνομιλία βέβαια δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών ή με κάποιο τρόπο να αποκλέψουν στοιχεία από τον υπολογιστή του κυρίου Τόκου. Δεν ξέρω το αν είχαν και αυτό σκοπό. Να σου πω την αλήθεια.
1: Πάντως το hacker Παύλα Φαρσέρ, αυτό δεν ήταν φάρσα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εκτός και αν περίμεναν ότι θα έδινε κάποιες απαντήσεις ο κύριος Ντόκος, οι οποίες θα ήταν αστείες ή χιουμοριστικές ή εν πάση περιπτώσει θα τον εξέθεταν.
0: Εντάξει, πάντως εκεί που λέει το απόσπασμα τουλάχιστον που είδε το φως δημοσιότητας, γιατί αυτοί ανήρθησαν και το βίντεο από τη συνομιλία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Όταν λέει ο Ντόκος ότι κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου. Που γίνεται με τη Ρωσία δηλαδή. Αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφος μας. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι λίγο προβληματικό η αλήθεια είναι. Γιατί ναι, έχουμε και εκλογές που πλησιάζουν και η αντίδρασή μας θα είναι ισχυρή. Και μετά η συζήτηση πάει στο παιδιά να δούμε λίγο και για το ενδεχόμενο συμπαραγωγής drones.
1: Μα γι' αυτό σου λέω δεν είναι πλάκα, διότι δεν φαντάζομαι ότι αυτοί ξυπνήσανε εκεί, πάνε σε ποιο να κάνουμε πλάκα, πάνε να κάνουμε στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι. Προφανώς από κάπου παίρνουν κάποια εντολή, να το πω, για να κάνουν αυτές τις φάρσες που δεν είναι φάρσες, είναι παράξενα πράγματα αυτά και σε ιδιαίτερους καιρούς.
0: Έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα από αυτή την ιστορία, δηλαδή το Πασόκ ζητάει την παρέτηση Ντόκου, του Θάνου Ντόκου, μονόδρομος λέει, έχει βγει και ο Σαμαράς και διερωτάται μια ανάρτησή του μια σειράς, ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, γενικά... Υπάρχει ζουμί σε αυτή την ιστορία και θα συνεχιστεί και σίγουρα. Νομίζω και σήμερα το
1: υπάρχει θέμα, βέβαια. Υπάρχει θέμα μεγάλο.
0: Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι που το συζητάγαμε, να το σχολιάσουμε λίγο.
2: Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με αυτό το οποίο αποκαλούμε έτσι υβριδικές επιθέσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, τώρα ναι, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια ή αν ήταν κάτι οργανωμένο που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο κέντρο που θέλει να εκθέσει και να αποσταθεροποιήσει πολιτικά μια κυβέρνηση στην Ελλάδα ή αλλού. Και, έτσι, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι πήρα μια επιχείρηση για να εξασφαλίσουν απόρριτες πληροφορίες.
0: Όχι, αλλά εύκολα θα αναρωτηθεί κάποιος ότι με την ευκολία που προσεγγίσανε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας ενός κράτους, με την ίδια ευκολία θα μπορούσαν να αποσπάσουν και κάποια στοιχεία, αν δεχόμενοι.
2: Έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να ήταν κάτι. Ο σκοπός άλλος από το να εκθέσουν και τον ίδιο, τον κύριο Ντόκο, αλλά και να δημιουργήσουν γενικά μια κατάσταση ίσονος, μίζωνας, μίζωνος πολιτικής κρίσης.
1: Και βέβαια και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν ακόμα και στους υπολογιστές και στις επικοινωνίες των υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, έτσι.
2: Ναι, πέρα από τα κενά ασφαλείας είναι και ζήτημα, ξέρετε, καμιά φορά ανθρώπινο. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κατά την άποψή μου, επειδή ξέρω, πρέπει να το πω δημοσίως, τον κύριο Ντόκο και τον εκτιμώ απεριόριστα, είναι από κάτι που εγώ πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Δυστυχώς.
0: Απλά δηλαδή, είναι διαφορετικό να συμβεί σε μένα, κύριε Φαντή.
2: Όχι, ενώ στον καθένα στη θέση του.
0: Ναι.
2: Στον καθένα στη θέση του. Θα μπορούσε να. Θα μπορούσε,
0: αν ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχυρίζονται αυτοί οι Ρώσοι φαρσέ, επειδή και κατά το παρελθόν είχε γίνει αντίστοιχη συζήτηση, απλά δεν θυμάμαι την υπόθεση. Είναι λίγο κωμικοτραγικό να υπάρχουν ακόμα αλληλογραφίες μέσω Gmail και όχι μέσω υπηρεσιακών email, τα οποία θα έχουν και κάποια φιλτραρίσματα, φαντάζομαι, ή άλλους κώδικες ασφαλείας.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά και να τις ήξερα δεν θα σχολίαζα, επαναλαμβάνω, γιατί έχω μια τεράστια προσωπική εκτίμηση για τον κύριο Τόκο.
0: Εντάξει, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
2: Όχι, ανεξάρτητα από αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορώ να ξέρω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και αν ήξερα κιόλας, πάλι δεν είμαι και ειδικός για να σχολιάσω το ότι πήγε λάθος. Δεν θέλω να κάνω τον detective ή τον.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά σας.
0: Έχω μια σύνοδο του ΝΑΤΟ καταρχήν. Στην Τουρκία. Και μάλιστα έχει βγει τώρα, διάβαζα χθες τα ενημερωτικά που μας στέλνει ο Μανώλης Κωστίδης καθημερινά. Έχει βγει μια νότα στο πλαίσιο αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Απαγόρευση πτήσεων, καλά, δρακόντια μέτρα ασφαλείας έτσι κι αλλιώς. Από αυτό τη σύνοδο τι περιμένουμε που να μας αφορά άμεσα, κύριε Φαντή?
2: Κοιτάξτε, ξέρουμε περίπου τι θα συζητηθεί. Δεν είναι κάτι, αν δεν υπάρχει κάποια απόφαση από το ΝΑΤΟ, την οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή τι εννοώ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε σχέση με κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν περιμένω πολλά πολιτικά. Είναι από μόνη της είναι ένα πολιτικό γεγονός, γιατί πάει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί θα είναι όλοι εκεί, γιατί ενδεχομένως σε διμερές επίπεδο μπορεί να συζητηθούν κάποια πράγματα, αλλά αυτό που όλοι περιμένουν είναι η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή αυτή η σύνοδος έρχεται σε μια περίοδο που το ίδιο το ΝΑΤΟ, η ίδια η Ευρωατλαντική Συμμαχία έχει αμφισβητηθεί έντονα από τον ίδιο τον Τραμπ.
2: Είναι τραυματισμένη η ενότητα της Συμμαχίας. Να μην θυμίσω τώρα τα πολύ πρόσφατα, δεν είναι παλιά. Γρυλανδία, να μην θυμίσω τις επιθέσεις απαξίωσης του ΝΑΤΟ, να μην θυμίσω ότι όταν αρνήθηκαν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια, στη στρατιωτική εμπλοκή που κάποιος άλλος ξεκίνησε χωρίς να τους ρωτήσει, ο πρόεδρος Τραμπ, και όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και αντιπρόεδρος J.D. Vance, είχαν καταφερθεί εναντίον των συμμάχων στο ΝΑΤΟ για το και ότι δεν τους χρειαζόμαστε και ότι είναι άχρηστοι κτλ. Σε αυτό το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, διεξάγεται αυτή η συνάντηση, όσο και αν περισσέψουν, όπως συνήθως συμβαίνει, τα χαμόγελα και οι φιλοφρονήσεις και οι εναγκαλισμοί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σε μια οριακή κατάσταση, ακόμα και αν.
1: Το θέμα είναι, κύριε Φαντή, αν ο Τραμπ θα πάει με δώρα στην Τουρκία και αν, εν πάση περιπτώσει, αλλάξουν οι ισορροπίες. Βλέπουμε ότι προτίθεται, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτό δείχνει, να προσφέρει, να δώσει κάτι στον Ταγί Περτογάν. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα F-35 ή αν θα είναι κινητήρες, και βεβαίως αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Ισραήλ. Είδαμε και τις δηλώσεις του Φιντάν τις χθεσινές που λέει ότι το Ισραήλ είναι κακό για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το κομμάτι πού βρισκόμαστε τώρα?
2: Οι ισορροπίες είναι κάτι το πολύ δυναμικό. Δεν η Τουρκία θέλει να αλλάξει τους συσχετισμούς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και με την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και με το Ισραήλ, κυρίως με το Ισραήλ, και γι' αυτό γίνεται όλη η κουβέντα είτε για κινητήρες είτε για τα F-35, γιατί η πραγματικότητα είναι πια και μία, έτσι, ότι το Ισραήλ έχει απόλυτη αεροπορική κυριαρχία σε μία τεράστια περιοχή, δηλαδή σε όλη τη Μέση Ανατολή, Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς, όχι μόνο να το ξέρει το Ισραήλ, αλλά χωρίς να μπορεί να το πλήξει. Και αυτό για την Τουρκία και τις περιφερειακές της φιλοδοξίες είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και βεβαίως και η ανασφάλεια της Τουρκίας και τα σύνδρομα περικύκλωσης τα οποία παγίως κυριαρχούν στην τουρκική στρατηγική σκέψη. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του είναι ένας, το έχουμε πει τώρα πια, έχει γίνει συνείδηση ότι είναι ένας συναλλακτικός πρόεδρος, ότι του αρέσει το παζάρι, ότι δεν έχει ευαισθησίες για το αν κάτι που θα κάνει στην ουσία ανατρέπει συσχετισμούς, ανατρέπει ή υπονομεύει σταθερότητα. Δεν έχει καμία ευαισθησία για το αν η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτό που βλέπει είναι μια συμφωνία για τις αμερικανικές εταιρείες. Αυτό που βλέπει είναι, ή αυτό που αντιλαμβάνεται ο ίδιος, είναι μια Τουρκία η οποία βοηθάει στην σταθεροποίηση της Συρίας χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη βεβαίως, είναι η λανθασμένη ανάγνωση της πραγματικότητας, αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει πώς το προσλαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ, και παραλαμβάνω και και ένα συμβόλαιο για αμερικανικές εταιρείες. Δηλαδή έτσι το βλέπει πολύ περισσότερο από ό,τι θα το έβλεπε ένας άλλος πρόεδρος στη θέση του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Να πούμε το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, γιατί μας προσκαλεί και
1: βεβαίως,
0: χαρά μας. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να είμαστε εκεί. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε, λέει, καλημέρα, για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το βραδάκι, για το πανηγύρι μας, χορό, γουρνοπούλα. Και πολλές εκπλήξεις με αγάπη, Γιάννης.
1: Γιάννη, θα θέλαμε τόσο πολύ και οι δύο να είμαστε εκεί που δεν φαντάζεσαι.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά το λέω αυτό. Εάν το έκανε 19 Ιουλίου, θα πήγαινα.
1: Κυριακή.
0: Που είναι Κυριακή. Δηλαδή μια βολτούλα εκεί θα ήταν ό,τι πρέπει, όνειρο. Αλλά τώρα Σάββατο.
1: Τώρα Σάββατο είναι δύσκολο.
0: Κοίτα, εκτός αν πάω εγώ και μείνεις εσύ πίσω.
1: Κοίτα, εγώ σου είπα φέτος, τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου, να πάρουμε μια εβδομάδα άδεια εσύ, μια εβδομάδα άδεια εγώ.
0: Ναι.
1: Και να την κοπανίσουμε και να πάει όπου θέλει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλεις, αισθάνεσαι ανασφάλεια, το καταλαβαίνω και είμαι εδώ να σε στηρίξω.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία σου. Όπως θα βγεις από εδώ, θα περπατήσεις το διάδρομο, πρώτο γραφείο δεξιά θα μπεις μέσα στη διεύθυνση, θα θέσεις το αίτημά σου και ό,τι.
1: Και ό,τι που λες.
0: Και ό,τι αρπάξεις.
1: Ό,τι που είναι υπεύθυνοι. Έλα σου πω, Αλέξανδρος, εδώ ο φίλος σου, η σειρά σου. Αυτός είναι να το στείλουμε πού, στο φεστιβάλ. Λέει, καλημέρα στις καυτές σειρές μου. Τώρα πόσο καυτές μπορεί να είναι όταν πιστεύουν ακόμα στην ελπίδα του σοσιαλισμού ο Θεός και η ψυχή σας. Λέει, λοιπόν, έτσι για να ξέρετε, ακόμα δεν ήπια μια γουλιά καφέ και προσπαθώ να συντονιστώ μαζί σας και σας γράφω ένα δεικτικό μήνυμα για να γίνετε άνθρωποι.
0: Για ποιο θέμα αναφέρεται?
1: Που νομίζετε, λέει, ότι δεν σας γουστάρω επειδή στα πέσει οι κομμουνιστές ακόμα και στα 52.
0: Α, και εμένα βάζει μέσα.
1: Και σένα. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, γίνεται φεστιβάλ και πώς το λένε, πορεία.
0: Ναι.
1: Από την ΚΝΕ στο Βίτσι. Αύριο θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση από εκεί. Μπες στον οδηγητή, δες τις πολύ ωραίες φωτογραφίες και τα πολύ ωραία βίντεο που έχουν αναρτήσει.
0: Σιγά, στον ανθρώπο να πάει να αρχίσει να πουλάει και την εφημερίδα στις πλατείες.
1: Και μπορεί να αλλάξει την άποψή του ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι σειρά μας, φίλος μας.
0: Ναι.
1: Τον κερνάμε άμα θέλει και μια βότκα. Ε?
0: Ρώσικη.
1: Ρώσικη.
0: Δεν πίνετε εσύ, αυτό είναι πετρέλαιο, δεν πίνετε.
1: Έλα τώρα, Αλέξανδρο, κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, έλα, ο Νότης εδώ.
1: Τι θέλει?
0: Ο Νότης είπε τη βοτκούλα του, είναι έτοιμος τώρα.
1: Διαφημίζει, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κύρη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύρη είναι εδώ. Greece.gr, Ιπποκράτους 33. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
7: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σε αεροπλάνο είσαι.
8: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
9: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
10: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Οχ, μήναμε από καύσιμα.
13: Άραξον.
12: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
13: Άραξον, λέμε.
12: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
13: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
14: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
15: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
14: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
15: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
14: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
15: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
14: Στον Λούρο Πρεβέζης.

0: Ομολογώ.
1: Κάτσε να σκολετσιώνε. Επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσε να σκολετσιώνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
0: Κάτσε να σκολετσιώνε. Αδυναμία μου.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας.

0: δικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Λέει επίσης ότι ακόμη και οι πιο προηγμένες χώρες δεν έχουν τα αναγκαία εργαλεία, γιατί είναι όπως το έγκλημα. Τελικά ο άνθρωπος έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει τώρα να αποκτήσει τον έλεγχο πάνω της. Πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά από την νομιμότητα.
3: Ναι, αλλά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που περιγράφετε τώρα, κυρία Πρόεδρε?
2: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα τώρα, πριν ένα χρόνο, η MI5, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει ανακοίνωση ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανθρώπινο έλεγχο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια. Δηλαδή, το βλέπουνε σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα εδώ δεν μιλάμε για δύο φαρσέρ. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε. Εδώ ήταν deep fake. Δηλαδή ο κύριος Ντόκος έβλεπε το πρόσωπο του ομολόγου του.
3: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι αυτοί κάναν μια ανάρτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, σε προγενέστερο στάδιο από την συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με την τεχνητή νοημοσύνη, που λένε ότι, ρε παιδιά, εμείς, λέει, τι λένε εκεί στην Ελλάδα, εμείς ένα Gmail, λέει, στείλαμε και μας απαντήσαν και κάναμε τη σύνδεση.
2: Αυτό,
3: λένε αυτοί, έτσι.
2: Ακούστε, θα σας πω κάτι. Η Ρωσία έχει, όπως ξέρουμε όλοι, η προπαγάνδα στον πόλεμο ξεκινά πριν από τον ίδιο τον πόλεμο. Η Ρωσία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει στη διάθεσή της 200 άτομα στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης, οι οποίοι είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, μπλόγκερ, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, γιατί και αυτοί οι φαρσέρ, τέτοιο πράγμα είναι. Και αυτό είναι και μεγάλη πρόκληση. Και τι κάνουν? Κάνουν όλα αυτά. Είχαν βγάλει και τον Ζελένσκι να ανακοινώνει την παράδοση της χώρας του. Τι κάνουν? Χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση στην προκειμένη περίπτωση για να εξευτελίσουν τη Δύση.
4: Εντάξει,
2: και δεν το κάνουν μόνο.
4: Κυρία Βούλτεψη, αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν, που ξέρουν καλά, και το κάνουν για τους δικούς λόγους. Τώρα, τι κάνουμε εμείς τώρα?
2: Αυτό, κοιτάξτε, προφανώς τα πρωτόκολλα.
4: Γιατί άμα γίνεται τώρα στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, και ποιος ξέρει σε ποιους άλλους μπορεί να
2: συμβεί? Σε αρχηγούς κρατών,
4: ναι,
2: και σε άλλους.
4: Δεν διαφωνούμε. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχεις την αίσθηση ότι μιλάς με έναν ομόλογό σου, θα πεις και κάποια πράγματα. Όπως θα τα έλεγε σε μια κατηδίαν συζήτηση.
2: Όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, δεν λέμε κάποια πράγματα που είναι απόρριτα. Πάντοτε. Δηλαδή, σε διασκέψεις που κάνουμε, σε οτιδήποτε, σε συζήτηση. Εγώ, όταν ήμουν στο πόστο μου το υπουργικό, που μιλούσα με τους ομολόγους μου, δεν έλεγα πράγματα απόρριτα. Έτσι κι αλλιώς. Έλεγα αυτά που ήθελα να πω. Αυτά που ήταν γνωστά, γιατί εδώ κυκλοφορούν δορυφόροι, ξέρουν όλοι που βρίσκεται ο καθένας. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, από ό,τι άκουσα, δεν είπε και κάτι. Είπε ότι μη συμβάλλουμε τώρα με τα drones σε μια κακή...
4: Είπε να κάνουμε συμπαραγωγή ανάμεσα σε Ελλάδα
2: και
4: κακή... Ουκρανία.
2: Ακριβώς, δηλαδή τίποτε καινούριο. Όλες οι χώρες κάνουν συμπαραγωγή με την Ουκρανία, η οποία είναι πολύ προχωρημένη στα θέματα των drones. Δηλαδή υπάρχει, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι χρειάζεται αυτό που λένε physical intelligence. Τι κάνουν τώρα? Η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται τη φυσική νοημοσύνη, τη physical intelligence. Yeah. Και έχει μάθει να συμπεριφέρεται με φυσικό τρόπο. Είχαν, ας πούμε, διαπιστώσει ότι αν θες να τσεκάρεις τι, αν αυτός που μιλάς είναι το πραγματικό πρόσωπο ή είναι προϊόν κατασκευασμένο, να ζητήσεις να κάνει μία βόλτα η κάμερα στο γραφείο. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι το έχουν αντιμετωπίσει, δηλαδή τι έχουν κάνει, έχουν πάρει και τις εικόνες από τα γραφεία. Mm-hmm. Πάνε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Τώρα, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ... Δεν έχω να πω κάτι πραγματικά. Μου κάνει
4: εσάς
2: πολύ
4: πιστεύετε
2: μεγάλη...
4: ότι τίθεται θέμα παραμονής του κ. Ντόκου στη θέση του?
2: Κατά τη γνώμη μου όχι, διότι αυτό, γιατί καταρχήν αυτό που λένε, σας είπα και από την αρχή, δεν είναι υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια έχει πρωτόκολλα στην Ελλάδα που ακολουθούν τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά παρόλα αυτά τα πρωτόκολλα σπάνε. Γι' αυτό το βασικό, μέχρι που να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, σας λέω ότι αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο συζητάει ο ΙΕ πάλι και συζητούν οι μυστικές υπηρεσίες κτλ. Μέχρι να βρεθούν, οι συζητήσεις όλες πρέπει να γίνονται όταν γίνονται με αυτόν τον τρόπο εξ αποστάσεως, προστατευμένες από εμάς τους ίδιους. Mm-hmm. Αυτό είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα σκεφτείτε, να πω τώρα, επειδή κάνουμε έτσι μια συζήτηση που έχει και στοιχεία γνώσεων, ας πούμε, ότι είχε φτιαχτεί τώρα, πριν από λίγο καιρό, ένα κινέζικο μοντέλο τεχνικής νοημοσύνης που το ονόμασαν Ήφαιστο. Από τον αρχαίο Έλληνα Θεό. Και είχε σκοπό να βοηθά ανώτερους αξιωματούχους στις καθημερινές τους εργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας εμπιστευτικών και ευαίσθητων δεδομένων. Καταργήθηκε στη Γαλλία και τώρα σε όλη την Ευρώπη, γιατί όταν πήγαν οι fact-checkers, δεν εννοώ το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι κανονικοί fact-checkers, βρήκαν ότι έδινε προκατειλημμένες απαντήσεις, γιατί το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τις πληροφορίες που του δίνεις εσύ.
4: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
4: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι τόσο απλό πράγμα και πάντως όταν ακολουθείς τα πρωτόκολλα και δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να είναι ελεγχόμενες όλες οι συνομιλίες μας από τα ενέξ αποστάσεις.
4: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο σε σχέση με τα πολιτικά μας τώρα. Έγινε μέσα στην εβδομάδα ένα γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
4: Και γράφτηκαν διάφορα. Αρχίσανε τώρα να γράφονται διάφορα, έτσι. Σενάρια από εδώ.
2: Να πω την αλήθεια, δεν τα παρακολούθησα γιατί ήμουν στη Γεωργία όπου παραλάβαμε την προεδρία του.
4: Αλλά αυτά πρέπει να τα παρακολουθείτε όμως.
2: Τα παρακολουθώ, αλλά τώρα τα παραπολιτικά. Όχι πολύ.
4: Όχι, δεν είναι παραπολιτικό μόνο.
2: Είναι ένα γεύμα. Όχι, λέτε γιατί επ' αυτών γράφτηκαν πολλά.
4: Γράφτηκαν
2: πολλά, δεν τα παρακολούθησα.
4: Ναι, για εσάς υπάρχει ζήτημα τώρα, γιατί υποτίθεται ότι αυτά γίνονται και σε μια συγκυρία που ο κ. Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει ένα κόμμα. Και φαντάζομαι ότι φλερτάρει και με διάφορα γαλάζια στελέχη.
2: Κοιτάξτε, έχω πει ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο κύριος Σαμαράς έναντι της παράταξης που τον ανέδειξε από πολύ νεαρή ηλικία, ήταν ο νεότερος βουλευτής και που εν πάση περιπτώσει μετά από αυτό που συνέβη το 1993 επανήλθε και έφτασε στο ύπατο αξίωμα να γίνει πρόεδρος της χώρας και μετά να γίνει και πρωθυπουργός. Νομίζω τώρα αυτό το οποίο κάνει δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν βρίσκω κάποια εξήγηση. Δηλαδή τίποτε από αυτά που λέει δεν με πείθουν. Mm. Και έχω πει δημόσια ότι θα ήθελα να βγει μπροστά και να πει τον πραγματικό λόγο που το κάνει αυτό. Όσα λέει δεν με πείθουν. Είτε επειδή αυτά είχαν προηγηθεί πολύ καιρό πριν, άρα έπρεπε να είχε αντιδράσει, να πει εγώ αν το κάνετε αυτό θα φύγω, κάπως έτσι ας πούμε, είτε στα εθνικά θέματα, τα οποία σταθερά όλοι οι Έλληνες προσπαθούν.
3: Έχει διαφωνήσει όμως στο παρελθόν έντονα και δημόσια.
2: Για ποιο πράγμα?
3: Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαφωνήσει με την κυβερνητική πολιτική. Τώρα είναι...
2: Ναι, αλλά δεν με πείθει.
4: Καλά, δεν πείθει εσάς, αλλά μπορεί να πείσει το Χρυσομάλι, μπορεί να πείσει το Λεονταρίδη, τον Καρασμάνη, τον Αθανασίου.
2: Εντάξει, τώρα άμα μπορεί να πείσει, ας τους πείσει.
4: Αλλά δεν είναι λίγο τέσσερα άτομα.
2: Για βούλτευση.
4: Τέσσερα άτομα, άμα φύγουν, πάτε 151, το ξέρετε.
2: Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Εννοείται τι, να ανεξαρτητοποιηθούν.
4: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ τώρα.
2: Δεν νομίζω,
4: σενάρια, λέμε, τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα πλήξουν το κόμμα που τους ανέδειξε. Ξέρετε, εμείς δεν βγαίνουμε μόνοι μας βουλευτές. Υπάρχει μια ταμπέλα από πάνω που γράφει Νέα Δημοκρατία. Αν πάω εγώ να βγω μόνη μου, θα σας έλεγα που θα πήγαινα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τον ίδιο τον Σαμαρά και τον ίδιο τον Μητσοτάκη και όλους τους αναδεικνύει μια παράταξη από κάτω που τους σηκώνει στην πλάτη τους και είναι η ιστορική παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή νιώθει από τη συμπεριφορά του κ. Σαμαρά βαθιά πληγωμένη. Γιατί τελικά όταν ο κ. Σαμαράς βγαίνει και λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή εμείς και ο Μητσοτάκης τον υπερασπίζεται με την Οβάρτης μέχρι σήμερα, δηλαδή και μετά τη διαγραφή, και εκείνος εξισώνει ποιον τώρα, το θήτη με το θύμα. Ο Τσίπρας του είχε βάλει την κάλπη και έλεγε ότι είναι πατριώτης της μίζας. Πραγματικά, και σας το λέω, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος, και αυτό το έκανε ο Σαμαράς, ο οποίος έδωσε ευκαιρίες στις γυναίκες, ήταν καλός πρωθυπουργός, άκουγε πράγματα που του λέγαμε και στάθμιζε. Δεν είναι ο Σαμαράς αυτό που βλέπω σήμερα.
4: Ναι.
2: Κάτι συμβαίνει. Πρέπει ή να πει τον πραγματικό λόγο ή, εντάξει, αν δεν μπορεί να το πει, να με εξηγήσει δηλαδή αυτό το γυνάτι. Πολιτικά δεν μπορεί να το εξηγήσει, γιατί και στα εθνικά θέματα και εκείνος πήγαινε στην Τουρκία και ο Αχμέντ Νταβούτογλου ερχόταν εδώ και ο ένας έλεγε ο καλός μου φίλος ο Αχμέντ, ο άλλος έλεγε ο πολύτιμος φίλος μου ο Αντώνης, ο Αντώνης έλεγε η θέση σας είναι στην Ευρώπη και θα σας υποστηρίξουμε. Ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος και ήμουν υπεύθυνη και γι' αυτά.
4: Μάλιστα.
2: Για να ανακοινώνω τι υπόθηκε.
4: Κυριακή κοντή γιορτή, κυρία Βούλτευση. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα.
2: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και εγώ και γι' αυτό αισθάνομαι και περισσότερο μπορώ να πω πληγωμένη, γιατί έχω ζήσει γεγονότα από κοντά που ουσιαστικά δεν συμβαδίζουν με αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Σαμαράς.
3: Μάλιστα. Εσείς λέτε δεν ασχολείστε με την παραπολιτική και δεν ενημερωθήκατε εδώ ο κύριος Πιταρά, γιατί είστε ένα υγιές πολιτικών. Ο Γιάννης ο Πιταράς που δεν είναι υγιές πολιτικών. Από χθες μας έχει ζαλίσει και γιατί πήγαν εκεί πέρα, γιατί είπαν εκεί πέρα.
2: Να σας πω κάτι. Έχει δίκιο αυτό. Πράγματι.
3: Ένα κυβερνητικό στέλεχος.
2: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
3: Αστειεύομαι προφανώς.
2: Γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής. Απλώς τώρα που είπατε για τα παραπολιτικά, όταν ήμουν στη δημοσιογραφία το καλοκαίρι που έπρεπε όλοι να συμβάλλουν γιατί παίρνουν τις άδειες, τους έλεγα: αν είναι να μου δώσετε τα παραπολιτικά, παρακαλώ δώστε μου τα αθλητικά που είμαι πιο άσχημη.
3: Λοιπόν, Σοφία Βούλτευση, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, καλημέρα.
4: Πάντως τώρα, μεταξύ οπαδών και αστείου, τα παλιά χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν το παραπολιτικό ρεπορτάζ.
3: Εντάξει,
4: όταν λέγαμε ότι παίρνουμε κάμερα να κάνουμε θέμα, το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν τη νύχτα. Μετά τις 9 το βράδυ, που τρέχαμε στις ταβέρνες δεξιά και αριστερά, που γινόντουσαν οι περίφημες μαζόξεις. Ο τάδε υπουργός μάζεψε 5, ο άλλος μάζεψε 10, οι φράξεις κτλ. Εκεί ήταν το πραγματικό ρεπορτάζ.
3: Η αλήθεια είναι.
4: Τώρα απλά μας κάνει εντύπωση ότι ο Σαμαράς έφαγε με 3 βουλευτές.
3: Σε ποιο πήγε στο γνωστό, πήγε και έφαγε.
4: Ναι, καλά, εκεί στην πλατεία Προσκόπων.
3: Σε αυτό που ξέρουμε πάντα.
4: Ναι. Black Cat.
3: Αυτό είναι το μεταξύ το μαγαζί. Τι έχει γίνει εκεί πέρα, εξελίσσεται η πολιτική ζωή της χώρας.
4: Πάντα ήταν ιστορικό, εντάξει. Έχει τη δική του ιστορία, τώρα μην γελιόμαστε. Εδώ είναι πολλές οι απόψεις των φίλων για το ενδεχόμενο κίνησης του κυρίου Σαμαρά. Αρκετοί εδώ διαφωνούν. Με έντονο τρόπο διαβάζω. Άλλοι περίπου το θεωρούν και επιβεβλημένο ή και αυτονόητο. Άλλοι γράφουν για την ιστορία του κύριου Ντόκου, για το πώς θα πρέπει να είχε εξασφαλίσει τη συνομιλία. Εδώ ο Θόδωρος λέει ότι ό,τι και να μας λένε, το μόνο σίγουρο είναι ότι άνοιξε κάποιο link.
3: Καλά, το το μεταξύ, ναι. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό με τα link. Αν πατήσει ένα link, λέει, μπορεί να σου κλέψουν τα πάντα μέσα από το κινητό, να σου χακάνε το
4: κινητό. Τώρα είναι μέσα τύχη τώρα, Γιώργο, εντάξει.
3: Να σου ανοίγουν την κάμερα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημεία που ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια.
4: Τεγέα, Πέτρος.
3: Αυτό πες, αυτό είναι το μήνυμα.
4: Ταβέρνα, 14 ευρώ το κιλό, γουρνοπούλα. Και βγαίνει η πρώτη 10 ώρα το πρωί. Καλά,
3: εντάξει. Έχει πάει στην Τεγέα.
4: Ωραίο πρωινό, ε.
3: Τέλειο. Λοιπόν, άκου, στην Τεγέα, ακόμα και στις μέρες μας, γίνεται εμποροπανήγυρη, εμπονοπανήγυρης, που έχει και ζωοπανήγυρη μέσα.
4: Ναι.
3: Και πουλάνε ακόμα και σήμερα ζωντανά ζώα. Στην Τεγέα, ένα τεράστιο πανηγύρι. Έχει τύχει και έχω πάει και το έχω κάνει και ρεπορτάζ. Δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπες κάτι έτσι με λαμψούς ανθρώπους να πουλάνε άλογα κάτω από τα δέντρα. Βέβαια, είχα πάει πριν 15-20 χρόνια τώρα. Έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά ήταν οι εικόνες φοβερές.
4: Ωραία.
3: Εμποροπανήγυρης Τεγέας.
4: Ωραία, θα πάμε και εκεί.
3: Να την έχετε στο νου σας.
4: Ωραία, για την ώρα ετοιμάζω να γίνει τηλεοπτικός, 10 παρά 20, γιατί έχει περάσει και η ώρα.
3: Σκληρή καθημερινότητα.
4: Ναι, εντάξει, καλά, σιγά, Γιώργο. Σιγά, εντάξει, ηρέμηση. Τι να πει και ο άλλος που είναι πάνω στην οικοδομή. Έλα. Θέλω να είσαι σοβαρός.
3: Τα κάναμε και αυτά σαν νιάτα μας.
4: Λοιπόν, 7 με 9 αύριο το πρωί ραντεβού πάλι εδώ στη συχνότητα του Sky.
3: Μάλιστα.
4: Με τους ραδιοφωνικούς δεκατιανούς.
3: Μάλιστα.
4: 10 παρά 20.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Έχετε ήδη. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατουντέι.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατουντέι.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Λευκός, κόκκινος, ροζέ.
10: Ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφεΐνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφεΐνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
10: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το υλικό και άλλα πιστήρια είναι κομβικής σημασίας. Θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να φωτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky, καταγράφεται καρέ-καρέ η εμπριστική επιθέση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύθερια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της. Στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπε όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφορία. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, κληρική δική άσκησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Τέσσερις μήνες μετά το θάνατό του, το θέρετρό του εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όπου όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Συνελήφθη χθες το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπρατε από επιβάτες ποσό ανώτου τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21 ετών Έλληνα, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αλσπόρτος Άλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.

0: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο φίλες και φίλοι, αγαπητές φίλες, ακροάτριες και αγαπητοί φίλοι ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τρίτο μέρος στο έργο Big Bang 1970-1973, συγγραφή σωστά της Καλύβας, και η Νατάσα Τριανταφύλλη. Η κυρία Τριανταφύλλη είναι σκηνοθέτης, ο κ. Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Συναντήθηκαν, ερεύνησαν και με αποδεικτικά στοιχεία μας παρουσιάζουν την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Αν δεν έχετε ακούσει τις δύο προηγούμενες μας συναντήσεις τα προηγούμενα Σάββατα, ενδεχομένως να εκπλαγείτε, και όμως στην εποχή της μαυρίλας, στην εποχή της σκοτεινιάς, στην εποχή της καταπίεσης, της ανελευθερίας, της διακοπής του κοινοβουλευτισμού, τότε στα χρόνια της χούντας που λέμε πιο απλά, των δικτατόρων και του καθεστώτος ή της επανάστασης, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και νοσταλγή, υπήρξε άνθηση πολιτισμού. Ακριβώς αυτά τα τέσσερα χρόνια, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στο εξωτερικό και των ιδεών που έρχονται στην Ελλάδα, δεν είναι περίκλειστη χώρα η Ελλάδα παρά τη διοίκηση από τους συνταγματάρχες, και σε αυτή τη χρονική στιγμή γίνεται μια
1: κοσμογονία,
0: όπως λέει και ο Καλύβας, από την μουσική μέχρι την συγγραφή και από τις εκδόσεις μέχρι τις εκθέσεις ζωγραφικής, σε όλα τα πεδία. Αλλάζει από ό,τι καταγράφεται και η ίδια η ζωή των Ελλήνων. Αλλιώς ζει η Ελλάδα το 1967, αλλιώς το 1970, αλλιώς το 1973. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Δύο πράγματα όμως τώρα εισαγωγικά σε αυτή την τρίτη μας συνάντηση για το πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση με το πρόγραμμα Μαρκεζίνη μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου αρχές δεκαετίας του 50. Αυτή η μεταρρύθμιση που κόβονται τα περίφημα μηδενικά και πάμε στην καινούρια δραχμή δίνει όθηση στην οικονομία, είναι μια περίοδος χρυσή από τα μέσα του 50, και αυτή η περίοδος η χρυσή πιάνει και την περίοδο της δικτατορίας έως το 73 που είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Άρα το πρόσημο στην οικονομία είναι θετικό κάθε χρονιά που περνάει από τις αρχές του 60.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό που κάνει η δικτατορία είναι συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων της. Οπότε η χώρα αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε επίπεδο.
0: Το βλέπουμε στις ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Και ουσιαστικά μεταμορφώνεται, δηλαδή αδειάζει η επαρχία. Αυτό ότι συχνά καταδικάζεται ως αστιφιλία, αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αναζητούν στις πόλεις μια καλύτερη τύχη. Δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα, τα οποία πολλές φορές έχουν μεγάλη σχέση και με το δημιουργικό κόσμο που περιγράφουμε. Ο κόσμος της διαφήμισης φέρει πει να αναπτύσσεται ραγδαία τότε. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε χρονιά που περνάει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αναπτυξιακή δυναμική, το αποτέλεσμα και το αποτύπωμά της είναι ακόμα μεγαλύτερο, και αυτό εκφράζεται σε δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι μια μεγάλη αύξηση των προσδοκιών, δηλαδή οι άνθρωποι θεωρούν ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη, έχουν μπει σε αυτή τη λογική, γιατί αυτό συμβαίνει με σταθερό ρυθμό χωρίς να αλλάζει μέχρι το τέλος του 73. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι επειδή ακόμα δημογραφικά η κοινωνία αντικατοπτρίζει το προηγούμενο παρελθόν της ως αγροτικής κοινωνίας, αποτελείται από πάρα πολλούς νέους. Δηλαδή το 74 το 60% σχεδόν του πληθυσμού είναι κάτω των 20. Σκεφτείτε μια κοινωνία νέων ανθρώπων. Αυτό δημιουργεί τεράστια αισιοδοξία, τεράστια δυναμική, τεράστια ενέργεια, και είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς δημιουργείται αυτή η τεράστια δυναμική στο χώρο το πολιτισμικό. Γιατί είναι μια κοινωνία ανθρώπων με τεράστιο δυναμισμό. Το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία συνυπάρχει με ένα καθεστώς κλειστό και ανελεύθερο και περιοριστικό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να το παραβλέψουμε. Υπάρχει πολλές φορές ο φόβος ότι αν πούμε ότι υπάρχει αυτή η τεράστια οικονομική ανάπτυξη, ότι την αποδίδουμε στη Χούντα. Και αυτό λάθος είναι. Η Χούντα απλώς ουσιαστικά ακολούθησε και καλά έκανε και από την πλευρά της και από τη σκοπιά της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή την αντιφατική πραγματικότητα που, αν το σκεφτεί κανένα συγκριτικά, δεν είναι πάντα αντιφατική. Σκεφτείτε την Κίνα. Ένα καθεστώς αρκετά ανελεύθερο, που όμως γνωρίζει τεράστια οικονομική ανάπτυξη.
0: Έχει σχέσεις η Ελλάδα με την Κίνα στα χρόνια της δικτατορίας?
1: Είναι η δεύτερη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που εγκαινιάζει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.
0: Ακολουθούμε τον Κίσιγκερ.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο. Υπάρχει και το περίφημο άνοιγμα προς Ανατολάς. Η δικτατορία έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ανατολικές χώρες.
0: Με την Ανατολική Γερμανία, τη Σοβιετική Ένωση, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Και έχει μάλιστα προγραμματίσει και την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους του Ανατολικού Συνασπισμού. Για πότε? Για τις 20 Νοεμβρίου του 1973. Δεν θα γίνει ποτέ λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Ρουμανίας, του Τσαουσέσκου. Οπότε έχει μία πολυδύναμη εξωτερική πολιτική. Μάλιστα, σε κάποιες φάσεις αυτονομείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν, για παράδειγμα, ξεσπάει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή, δεν επιτρέπει η Ελλάδα να γίνει βάση ανεφοδιασμού αμερικάνικη για να υποστηριχθεί το Ισραήλ τότε. Υπάρχει μια, θα έλεγε κανένας, πιο φιλοαραβική πολιτική. Οπότε υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην εξωτερική πολιτική της δικτατορίας. Το σημαντικό όμως στοιχείο είναι ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυναμική φάση. Και αυτό είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς εκφράζεται και στον πολιτιστικό τομέα και επίσης να ξαναδούμε την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια πραγματικότητα που είναι πολύχρωμη, που είναι δυναμική.
0: Αυτή η ανάπτυξη ανακόπτεται από το 1973 και μετά, κύριε Καλύβα.
1: Ναι, το 1973 έχουμε το τεράστιο σοκ το πετρελαϊκό, που οδηγεί σε μεγάλη κρίση και στην Ελλάδα. Σταματάει η ανάπτυξη. Έχουμε και μια φάση στην οποία έχουμε και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί δεν υπάρχει.
0: Και μια ανισορροπία στο νόμισμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα εξηγήσει γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστήριξη από την κοινωνία στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά πολιτική
0: ή ιδεολογική λόγη.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική αναταραχή που οφείλεται στην κρίση που προκαλείται εκείνη την εποχή από αυτό το παγκόσμιο σοκ.
0: Ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει ακόμη είναι πώς χειρίζεται ιδεολογικά η αριστερά της εποχής την περίοδο αυτή. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι στη διάρκεια της δικτατορίας.
1: Υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο που διαβάσαμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, όπου ο Μάνος Ελευθερίου παραθέτει την αντίληψη ότι πολλοί αριστεροί θεωρούν ότι πέφτει ο Σονούπο η Χούντα. Αλλά μετά από ένα σημείο, καθώς η δικτατορία αποδεικνύεται πάρα πολύ ικανή στο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εναντίον της, ιδιαίτερα μετά το λεγόμενο κίνημα του ναυτικού, το οποίο εκπορεύεται από τη βασιλόφρονη δεξιά, όχι από την αριστερά, αρχίζει και επικρατεί στον κόσμο, όχι μόνο της αριστεράς, θα έλεγα και της δεξιάς αντιπολίτευσης, η αντίληψη ότι δεν θα φύγει η Χούντα και πάμε στο αντίθετο άκρο. Μπορεί να μείνει εδώ για πάντα. Μου θύμισε, διαβάζοντας τις περιγραφές στην εποχή, τις συζητήσεις που είχα με φίλους και γνωστούς στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που πίστευε πάρα πολλοί κόσμος ότι η κρίση δεν θα τελείωνε. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να φανταστούν ότι υπάρχει και ένα τέλος. Έτσι και τότε άρχισαν οι άνθρωποι, και το βλέπουμε στην αλληλογραφία πολλών αντικαθεστωτικών, να σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και πάνω εκεί βασίζεται ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, και σκέφτεται ότι ίσως πρέπει να σκεφτεί το μέλλον αυτού του καθεστώτος. Γιατί καταλαβαίνει ότι, επειδή είναι μέσα, ότι δεν θα κρατήσει για πάντα.
0: Γι' αυτό και είναι αυτή η φάση της φιλελευθερωποίησης. Μέχρι να έρθει η Χούντα του Ιωαννίδη.
1: Ακριβώς. Yeah. Αυτή είναι μια περίοδος που ουσιαστικά ξεκινά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1973 με το δημοψήφισμα, την μετατροπή της Ελλάδας από βασιλευόμενη σε προεδρική δημοκρατία, που αναφέρεται τότε ως η μεταπολίτευση. Γιατί τι είναι η μεταπολίτευση? Η αλλαγή του καθεστώτος. Είναι η πρώτη μεταπολίτευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο, επειδή απέτυχε, εμείς σήμερα θεωρούμε ότι ήταν νομοτελειακά καταδικασμένο να αποτύχει. Έχουμε πάντα μια ανάγνωση της ιστορίας εκ των υστέρων ότι ό,τι έγινε έπρεπε να συμβεί, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η περίοδος αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αφήγημα το δικό μας, γιατί τότε κορυφώνεται το Big Bang. Τότε έχουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία της έκφρασης, τότε έχουμε μερικά από τα πιο πειραματικά, τα πιο ενδιαφέροντα έργα που παράγονται και πραγματικά διαφαίνεται η δυνατότητα μιας εξέλιξης, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά που έχει πολύ ενδιαφέρον να τη σκεφτούμε έτσι ως thought experiment, ως πείραμα στο μυαλό μας, γιατί πραγματικά σηματοδοτεί μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που συνέβη τελικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανένας πώς θα ήταν τα πράγματα εάν έπαιρναν αυτό το δρόμο και όχι το δρόμο που πήρανε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί το πιο χαρακτηριστικό της, ή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και άγνωστα στοιχεία, είναι ότι τότε ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φτιάξει ένα δικό του κίνημα μέσα στο πλαίσιο των εκλογών που θα ανακοινώσει ότι θα γίνουν το 1974 η δικτατορία. Σκεφτείτε τώρα μία συνθήκη όπου ο Θεοδωράκης είναι ο ηγέτης της αριστεράς και κατεβαίνει σε εκλογές κάτω από το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Μαρκεζίνης και το καθεστώς εκείνης της εποχής.
0: Κυρία Τριανταφύλλη, γιατί από αυτήν την αφήγηση θα συνθέσουμε το πρόσωπο του Θεοδωράκη, γιατί έχει τη σημασία το έτσι όπως το θέτεται τώρα, ότι να είναι ο ηγέτης που μετά θα έρθει η απογοήτευση. Αλλά πριν φτάσουμε στην απογοήτευση, ναι, έχουμε δρόμο ακόμη πολύ. Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Η άγνωστη πλευρά του Θεοδωράκη που ερευνήσαμε, που πάλι μας είναι γνωστή με έμεσο τρόπο, αλλά ποτέ δεν την έχουμε σχηματοποιήσει και δεν την έχουμε τοποθετήσει χρονικά μέσα στην δικτατορία, είναι ότι ασφαλώς όλοι ξέρουμε ότι απαγορεύτηκε το έργο του, τα τραγούδια του, παρότι εκδίδεται το βιβλίο του, μια μικρή παρένθεση. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι φυσικά συνελήφθηκε, εξορίστηκε και απομονώθηκε. Αυτό που δεν είναι καλά σχηματοποιημένο στο κεφάλι μας είναι τι συνέβη μετά το 70, όταν φεύγει στο Παρίσι και ξεκινάει όλη αυτή η, πώς να το πούμε, κάτι παραπάνω από λαμπρή, η πολύ μεγάλη η διεθνοποίηση, ας πούμε, του έργου του. Και αυτή η τεράστια απήχηση που έχει σε όλο τον κόσμο. Γίνεται ένα είδωλο, ένας ήρωας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τοποθετήσουμε σε αυτό που μόλις είπαμε το 73, γιατί πιστεύει ότι τον περιμένουν σαν ήρωα. Επειδή αυτό ζει, αυτό είναι η καθημερινότητά του, κάνει εκατοντάδες συναυλίες στον κόσμο.
0: Πρέπει να το διαβάσω αυτό, γιατί είναι τα στοιχεία που βρήκατε είναι πολύ εντυπωσιακά. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το 1972 λοιπόν θα δώσει ο Μίκης Θεοδωράκης 158 συναυλίες σε 18 χώρες σε συνολικά 1 εκατομμύριο θεατές. 150 συναυλίες σε 18 χώρες μέσα στους 7 πρώτους μήνες του 1973. 1 εκατομμύριο ακροατές. Και από τα δύο ημισφαίρια συμμετείχαν σε αυτές τις γιορτές νοσταλγίας. 3 φορές τον γύρο της Ιταλίας, Αγγλίας, Γερμανίας έχει κάνει. 4 φορές τον γύρο της Γαλλίας. 2 φορές σε Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Ελβετία, Αυστρία, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιουγκοσλαβία, Λίβανο, Τινησία, Αυστραλία. 2 φορές στην Νότια Αμερική. 2 φορές στον Καναδά. Όπως λέει, κάναμε κατά μέσο όρο 20 συναυλίες το μήνα επί 4 χρόνια. Θα πει ο ίδιος αργότερα, θα γράψει ο ίδιος.
1: Είναι απίστευτο. Και γίνεται ένας παγκόσμιος στάρ ο Μίκης Θεοδωράκης. Τότε γίνεται, παρότι είναι γνωστός κυρίως για το Συρτάκι, δεν έχει πριν την δικτατορία αποκτήσει αυτή τη διεθνή λάμψη που αποκτά τότε, που συνδυάζει το γεγονός ότι είναι ένας αντιστασιακός ήρωας, μια πολιτική μορφή, αλλά συγχρόνως φέρνει τον κόσμο, το διεθνές κοινό, σε επαφή με τη μουσική του. Με τεράστια επιτυχία που αποτυπώνεται σε αυτές τις συναυλίες, οι οποίες περιγράφονται συχνά ως σχεδόν θρησκευτικές τελετουργίες, όπου στο τέλος άνθρωποι πολύ μαζεμένοι και συντηρητικοί, όπως ας πούμε οι Φιλανδοί, σηκώνονται, χτυπάνε παλαμάκια, τραγουδάνε σε μια γλώσσα, μην ξεχνάμε, που δεν την κατανοούν, το οποίο είναι για αυτούς τους λαούς κάτι το πρωτόγνωρο. Οπότε γίνεται στάρ και πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σε μια μορφωτική επανάσταση σε όλο τον κόσμο, που θα πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που πέτυχε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή να φτιάξει ένα καινούριο είδος μουσικής που συνδυάζει ένα λαϊκό όργανο, το μπουζούκι, την ποίηση πολύ γνωστών ποιητών πολύ ψηλής ποιότητας και συγχρόνως την απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλα στρώματα.
0: Του δίνει ο Γιάννης Ρίτσος τον επιτάφιο.
1: Στις αρχές της δεκαετίας του 60, εδώ πάμε πριν τη δικτατορία.
0: Ναι, αλλά μ' αρέσει πολύ η αντίστοιξη με τον Χατζηδάκη. Δίνει την ενορχήστρωση στον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ο Θεοδωράκης βρίσκεται τότε στη Γαλλία, όπου σκέφτεται να γίνει ένας συνθέτης που θα γράφει έργα κλασικής μουσικής. Αυτή είναι η φιλοδοξία του τότε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και το ξανασκέφτεται. Και μία μέρα φτάνει στα χέρια του από τον Ρίτσο, με τον οποίο γνωρίζονται από την περίοδο της Μακρονήσου ή των Εξοριών. Φτάνει το βιβλίο του Ρίτσου, Επιτάφιος, και εκεί ο Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ιδιοφύεια, έχει μία έκλαμψη και κάθεται και γράφει σε μία καθισιά τη μουσική για 8 τραγούδια. Αλλά δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα τότε, αλλά είναι πολύ φίλος από τα χρόνια της ΕΠΟΝ πάλι με το Χατζηδάκη, και του λέει: του Χατζηδάκη, έχω αυτά τα τραγούδια, θέλω να με βοηθήσει να τα βγάλω. Και του λέει ο Χατζηδάκης: ωραία, θα στα ενορχιστρώσω και θα τα πει η ερμηνεύτρια η δικιά μου, η Νανά Μούσχουρη.

Επιτάφιος σε αυτή την εκδοχή και την ακούει ο Θοδωράκης, γίνεται γνωστή και λέει «Δεν συμφωνώ, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ» και γράφει μια άλλη εκδοχή, την οποία ενορχιστρώνει ο Χιώτης, όπου το μπουζούκι, το ηλεκτρικό μπουζούκι είναι πολύ κεντρικό και έχει ενδιαφέρον να ακούσει παράλληλα το πρώτο τραγούδι του Επιτάφιου στις δύο αυτές εκδοχές κανένας, με τον Μπιθικότσι, ο οποίος Μπιθικότσις θεωρείται τότε ένας σχεδόν λούμπεν τραγουδιστής. Δεν είναι αποδεκτός.

0: Και έχεις ας πούμε το σουρεαλιστικό θέμα του Μπιθικότσι να λέει τραγούδια του Θοδωράκη σε ενορχήστρο Σιχιώτη και ποίηση Ρίτσου, υψηλή ποίηση η οποία έχει και πολύ έντονο πολιτικό περιεχόμενο διότι αφορά τη μεγάλη απεργία του Κουκουέ επιμεταξά και να γίνεται αυτό ένα τεράστιο hit αποδεκτό από όλους, όχι μόνο από την αριστερά, από τους πάντες, ως ένα νέο είδος μουσικής.
1: Όπως έχουμε τον μεγάλο ερωτικό από τον Χατζηδάκη που το βάλαμε ως κολόνα, εδώ ο επιτάφιος είναι η επόμενη κολόνα.
0: Είναι η προηγούμενη.
2: Γιατί μιλάμε στη δικτατορία.
1: Ναι, σωστά, είναι η προηγούμενη.
0: Μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 60 και η λεγόμενη πολιτιστική άνοιξη της δεκαετίας του 60, του πρώτου μισού, η οποία είναι πολύ γνωστή και πολύ μελετημένη από τη βιβλιογραφία, αντίθετα από τον Big Bang που είναι άγνωστη, βασίζεται ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την παρουσία του Θοδωράκη. Ο οποίος Θοδωράκης δεν αρκείται σε αυτό, δηλαδή αν δει κανένας τι βγάζει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, πραγματικά τρελαίνεσαι. Από τον πλούτο, την έκταση και τον όγκο της μουσικής του παραγωγής, δηλαδή όλα τα τραγούδια του Θοδωράκη που θεωρούνται μουσική παρακαταθήκη, που τα ξέρουμε σχεδόν απ' έξω, βγαίνουν τότε. Ουσιαστικά σε μια τριετία, μέχρι το 66 που βγάζει το Action ST, το οποίο ουσιαστικά το έχει γράψει από το 64, έχει βγάλει το μεγαλύτερο όγκο της τεράστιας, ας πούμε, σε απήχηση παραγωγής του σε εμάς σήμερα. Είναι απλά απίστευτο αυτό που κάνει. Την ιστορία αυτή τη λέμε για να καταλάβουμε το πού βρισκόταν και το πού πήγαινε μετά ο Θοδωράκης μέσα από τη δικτατορία. Αυτό που έκανε στη δικτατορία δεν ήταν τόσο, παρότι βγάζει ενδιαφέροντα τραγούδια, δεν συγκρίνονται με τα προηγούμενα, αλλά αυτό που κάνει είναι αυτή τη μουσική την φέρνει σε ένα παγκόσμιο κοινό με τρόπο που δεν έχει πετύχει κανένας Έλληνας μουσικός έκτοτε.
1: Η ιστορία όμως, κυρία Τριανταφύλλη, ενώ είναι τόσο δοξαστική για τον Θοδωράκη σε αυτή την περίοδο, με την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή στην Ελλάδα, τα πράγματα αντιστρέφονται.
2: Δεν αντιστρέφονται μόνο για τον Θοδωράκη. Περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα που φυσικά είναι πολύ ευχάριστη σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έρχεται η δημοκρατία. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν τα συστατικά στοιχεία των πολιτιστικών προϊόντων. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το κέντρο, από εκεί που ήταν, αν το πούμε σχηματικά, η ποίηση, η ψυχεδέλεια, το σουρεαλιστικό, η πρωτοπορία που είχαν βρει καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν μέσα στη δικτατορία, αυτό που πρωτοστατεί μετά την μεταπολίτευση είναι φυσικά το πολιτικό. Γιατί αυτό απελευθερώνεται και γι' αυτό αρχίζουν και μιλάνε όλοι και σε αυτό παράγουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, γυρίζει ο Θοδωράκης στην Ελλάδα.
0: Είναι μια ειρωνία. Δηλαδή, θα περίμενε κανένας ότι ο θρίαμβος του πολιτικού τραγουδιού θα ήταν και ο θρίαμβος του Θοδωράκη. Και αρχικά είναι, αλλά μόνο αρχικά.
2: Ξέρουμε όλες αυτές τις μεγάλες συναυλίες φυσικά που έκανε, που ο κόσμος ξεσπάει και έχουν όλο αυτό το χαρακτήρα της απελευθέρωσης. Μετά όμως έρχεται η επόμενη μέρα.
1: Υπάρχει ένας κορεσμός.
2: Υπάρχει ένας κορεσμός, γιατί η επόμενη μέρα δημιουργεί μια αμηχανία. Γιατί δεν υπάρχει ο διάλογος με αυτό το κάτι που υπήρχε στη δικτατορία. Οπότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δημιουργεί όλη αυτή την αμηχανία στο Θεοδωράκη. Συν ότι δεν αναγνωρίζεται και σε πολιτικό επίπεδο.
0: Αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο είναι ενδιαφέρον ότι ο Θοδωράκης επιστρέφει και συναντά ένα κοινό που ναι, μεν το λατρεύει γιατί ήταν απαγορευμένος, αλλά αφού περάσει η πρώτη έτσι εντύπωση,
1: η κάψα που λέμε,
0: ακριβώς, δεν τους αρέσει τόσο πολύ. Γιατί εκπαιδεύτηκαν στην δικτατορία με άλλους δημιουργούς, με τον Σαββόπουλο, με τον Μαρκόπουλο, και ξαφνικά ο Θοδωράκης φαντάζει ως κάτι παλαιακό. Και ο ίδιος δεν καταφέρνει να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή, τι κάνει? Επαναλαμβάνεται. Και επαναλαμβάνεται σε βαθμό όχι απλώς κορεσμού, θα έλεγα σε βαθμό σχεδόν παροδίας. Δηλαδή, βγάζει τόσο μεγάλο αριθμό έργων που αναπόφευκτα ένα κομμάτι του θα είναι χαμηλής ποιότητας, ακόμα και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο εχθρός λαός, ας πούμε, ο προδομένος λαός. Παραστάσεις, ο προδομένος λαός με τη Βουγιουκλάκη, ο εχθρός λαός με Καρέζη Καζάκο. Δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Με αποτέλεσμα να μπει σε ένα σπιράλ ουσιαστικά δημιουργικής κατατονίας και κατάθλιψης προσωπικής. Ψήν ότι πολιτικά έχει τη σύγκρουση με το Κουκουέ που την αντιμετωπίζει με πολύ άσχημο τρόπο. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά τραγική ιστορία του πώς η απόσταση ανάμεσα στην ηρωοποίηση και στην αποκαθήλωση απέχουν ελάχιστα. Που είναι από μόνη της πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μια ιστορία που δεν νομίζω να έχει υποθεί για το Θοδωράκη, γιατί ο τρόπος που να αντιμετωπίζουμε είναι σαν ένα τοτέμ.
1: Μήπως μπορούν να βγουν και κάποια συμπεράσματα, κυρία Τριανταφύλλη, και για την κοινωνία? Δηλαδή, πώς αυτό που λέει το Κουκουέ, οι λαϊκές μάζες αντιμετωπίζουν, μια μέρα δοξάζουν κάποιον και την άλλη μέρα τον ρίχνουν στα τάρταρα.
0: Αυτό είναι βιβλική ιστορία, όπως ξέρω.
2: Βιβλική ιστορία, ναι. Βέβαια, το ρήμα πάντα σε αυτό είναι το βολεύει. Νομίζω ότι το ρήμα βολεύει, ερμηνεύει πολλές τέτοιες λειτουργίες. Γιατί πολλές φορές η κοινωνία δεν εξηγεί το λόγο της μεταστροφής και το γιατί αυτό έγινε έτσι τη μια μέρα και την άλλη.
1: Απλώς
2: έγινε. Ναι. Δηλαδή δεν βόλεψε. Ακούγεται πολύ απλό, αλλά
1: λίγο
2: νομίζω
1: κοινικό,
2: ότι είναι και
1: βέβαια,
2: ρεαλιστικό.
0: Υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση εδώ πέρα που είναι η εξής, ότι ο Θοδωράκης από τη μία τρέφεται από την πολιτική ανομαλία, από τις συγκρούσεις, ο ίδιος μπαίνει στην πολιτική ουσιαστικά μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη και φτιάχνει τους Λαμπράκηδες. Όταν όμως τον ρωτάνε, λέει: εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω και γι' αυτό ανακατεύομαι στην πολιτική είναι την πολιτική ομαλότητα. Θέλω να μπορέσω να λειτουργήσω σαν συνθέτη σε συνθήκες ομαλότητας. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αποδεικνύεται ότι αυτό που τον θρέφει είναι η σύγκρουση, η πολιτική. Όχι τόσο η κατάσταση, ας πούμε, η βαρετή κατάσταση της δημοκρατίας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν θα το ρωτήσει πολύ αργότερα, το 2013, σε μια συνέντευξη, ο Αλέξης Παπαχελάς του κάνει την ερώτηση: βιώσατε την ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία 88 χρόνια. Υπάρχει κάτι που χάσατε αυτά τα χρόνια? Τι απαντάει ο Θοδωράκης? Έχασα την ευκαιρία να φύγω την εποχή που ο ήλιος ήταν βέβαιος για τον κόσμο. Δηλαδή, τι λέει? Ήθελα να έχω έναν ηρωικό θάνατο και να φύγω σαν μάρτυρας. Όχι να ζήσω την παρακμή, την καλλιτεχνική και την πολιτική μου. Δεν είναι τρομερό?
1: Ναι, πράγματι. Σε αυτήν την χρονική στιγμή θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος. Είναι να δούμε αυτήν την παράσταση που κάνει πολύ σουξέ την περίοδο εκείνη προς το 1973, το μεγάλο μας τσίρκο. Του Ιάκωβ Καμπανέλη, του Σταύρου Ξαρχάκου με την Καρέζη και τον Καζάκο και τραγουδιστή τον Ξυλούρη.
2: Είναι μία από τις παραστάσεις που ξέρουμε όλοι, γιατί προφανώς είχε τον αντίκτυπο στην κοινωνία που είχε. Διακόπηκε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αλλά συνεχίστηκε μετά. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που βρήκαμε στην έρευνα είναι ότι προκειμένου να περάσουν αυτό το έργο είχαν βρει ένα από τα τρίκ που κυκλοφορούσαν τότε σε σχέση με τις επιτροπές λογοκρισίας, και αυτό είναι στο να βάζουν παραπάνω απαγορευμένα στοιχεία, ούτως ώστε να λειτουργήσει ένα deal, ας πούμε, με την Επιτροπή Λογοκρισίας. Δηλαδή, βάζω 10 να κόψει τα 7, να μου μείνουν τα 3. Τυχαία τα λέω τα νούμερα, που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και κάτι επίσης εντυπωσιακό που έδειξε η έρευνα για αυτή την παράσταση, της οποίας βέβαια τα δύο πολύ γνωστά τραγούδια ακούγονται ακόμα, είναι ότι η θεατρική κριτική της εποχής, με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, ας πούμε, που έχουμε βρει την κριτική του, σε θεατρικούς όρους και σε καλλιτεχνικούς όρους, δεν είχε την ίδια αξία που τις δώσαμε εκ των υστέρων.
1: Κρατήστε το, θα μας το αναλύσετε αμέσως μετά το διάλειμμα.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα.

που χαστούκι σε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ιδιαίτερη φίλη. Μπήκαμε με μουσική αυτή τη φορά.
1: Μουσική. Ακούσαμε το φίλη Καδέρφια από το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που όλοι αναγνωρίζουμε. Είναι μία από τις παραστάσεις που όλοι έχουμε συνδέσει με την δικτατορία, γιατί είχε αυτή η συσπήρωση του κόσμου, δηλαδή αυτό που περιγράφουν όλοι είναι ότι ήταν μια εμπειρία για το κοινό και για αυτούς που ήταν επί σκηνής.
0: Καλλιτεχνικά υπάρχει μια μουρμούρα όμως.
1: Ναι,
0: δεν είναι και πολύ.
1: Υπάρχει μια μουρμούρα, γιατί ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στην κριτική που έχουμε βρει και που έχουμε στο βιβλίο δεν αποτιμά το έργο με τη δύναμη που έχει αποκτήσει το μύθο του αργότερα. Κυρίως για το έργο του Καμπανέλη και για το κείμενο του Καμπανέλη κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική, ότι πολύ καλώς επανήλθε, αλλά ότι χρησιμοποιεί διάφορα τερτύπια, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να συγκινήσει με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έχει την αξία του, γιατί είναι ένα από τα έργα που για προφανείς λόγους απέκτησε το μύθο του αργότερα, ενώ εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι θα το αποτιμούσαν με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε ο Γεωργουσόπουλος.
0: Η πολιτική του δηλαδή σημασία είναι μεγαλύτερη από την καλλιτεχνική του σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι είναι από τα πράγματα που θυμόμαστε, γιατί δείχνει πως προσεγγίζουμε την εποχή εκείνη με σχεδόν μονοσήμαντο πολιτικό τρόπο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε χάσει τη σημασία της καλλιτεχνικής αυτής έκρηξης στην εποχή εκείνη, διότι δεν την αποτιμούμε με καλλιτεχνικούς πολιτιστικούς όρους.
2: Άρα, αντιθέτως, μόνο με αγωνιστικούς, μόνο
0: ακριβώς
2: με αντιστασιακούς και μόνο με πολιτική, ας πούμε.
0: Το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Τσίρκου, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικά μέτριο, πολιτικά σημαντικό, και το λέμε ότι είναι σαν να είναι καλλιτεχνικά σημαντικό. Πολλά άλλα έργα που είναι καλλιτεχνικά σημαντικά χωρίς να είναι πολιτικά τα παρουσιάζουμε λίγο ως αντιστασιακά, ενώ δεν είναι. Και πολλά έργα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, είτε υψηλά είτε εμπορικά, που δεν έχουν πολιτική διάσταση, τα αγνοούμε τελείως.
1: Ας πούμε στο θέατρο την περίοδο εκείνη συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και δεν είμαι

0: σίγουρο ότι έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα τους έπρεπε. Στεκόμαστε όλοι στο μεγάλο μας τσίρκο, φυσικά στις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου που είχαν την απήχηση στον κόσμο και που είχαν και ένα πολιτικό πρόσημο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στο θέατρο νομίζω ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή το ότι γύρισε τελείως η έννοια του θεάτρου και ότι ξεκινάνε να σκέφτονται όλοι με όρους πρωτοπορίας ενάντια στο κατεστημένο, γιατί οτιδήποτε ήταν αντιχουντικό απέκτησε ποιοτικό κριτήριο που αυτή τη φορά δεν είναι απαραίτητα πολιτικό, είναι καλλιτεχνικό. Δηλαδή κάνανε πρωτοποριακά πράγματα ούτως ώστε να στέκονται απέναντι στη Χούντα με έναν τρόπο ποιότητας και όχι πολιτικής απαραίτητα.
1: Όπως
0: δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι θίαση του Γιώργου Μιχαηλίδη, το Ανοιχτό Θέατρο, η Στοά του Παπαγεωργίου, θίαση που ξέρουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, και πάρα πολλοί άλλοι, του Ποταμίτη. Υπάρχει το θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη που κάνει τρομερά πρωτοποριακές παραστάσεις, αλλά και το θέατρο τέχνης, ας πούμε.
2: Θέατρα αυτά θα διασχίσουμε στις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, δηλαδή και προχωρημένο 2000, έτσι.
0: Βεβαίως, και ναι. Που βάζουν σπόρους πρωτοπορίας που είναι ενεργοί μέχρι σήμερα. Δηλαδή στα έργα που επιλέγουν, στον τρόπο που προσεγγίζονται τα έργα, στους κώδικες υποκριτικής, μπαίνουν τότε. Έχει ξεκινήσει από το 60, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά για λόγους που βρίσκουμε και που αναλύουμε στο βιβλίο, είναι σαν αυτή η ταχύτητα να αυξάνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
2: Αυτές οι δουλειές διαπνέονται από ιδεολογία, από πολιτική, ή είναι αμυγός έκφραση καλλιτεχνική, κύριε Τεταφυλλή?
0: Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε η αίσθηση ότι κάνουμε αντίσταση σε εισαγωγικά, κάνοντας,
2: ακόμη και μετά το τέλος της δικτατορίας.
0: Όχι, μιλάω τώρα για τη δικτατορία, ναι. Για μέσα στη δικτατορία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε την αγωνία, είναι ολοφάνερη η αγωνία των καλλιτεχνών, όπως την έχουμε και σήμερα, να ακολουθήσουν τα ρεύματα της εποχής. Προσπαθούν να φέρουν την ομαδική σκηνοθεσία, το να αναλύονται τα έργα με ένα διαφορετικό τρόπο, την μπρεχτική προσέγγιση στην υποκριτική.
3: Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μπρέχτ ουσιαστικά μπαίνει στην ελληνική σκηνή την εποχή εκείνη εκδοτικά. Δηλαδή, αν δει κανένας πότε πρωτομεταφράζονται και εκδίδονται τα έργα του Μπρέχτ, είναι τότε. Δηλαδή, βλέπουμε και την πολύ στενή σχέση του εκδοτικού πεδίου με το θεατρικό, και μάλιστα ο εκδότης.
2: Δεν πέρασαν από τη λογοκρισία αυτά?
3: Όχι.
0: Παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις Μπρέχτ. Μπορεί να μην παίζεται ο Αρτουρόουι, ας πούμε, ναι, αλλά παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις. Παίζει τη Μάνα Κουράκη με την Παξινού, που είναι και τελευταία της παράσταση. Δηλαδή, μια καταγραφή έργων και με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Επίσης, το θέατρο αυτό που ανέφερε ο Στάθης για τον Μπρέχτ, που ήταν από τον Φίλιππο Βλάχου και τις εκδόσεις Κείμενα, που ξεκινάει όλες τις εκδόσεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κέδρος, από το Μουρσελά ξεκινώντας, η Νανά Καλιανέση, ξεκινάει όλη αυτή τη σειρά του να εκδίδονται τα θεατρικά έργα.
2: Την δηλαδή οποία επιλέγεται την Νανά Καλιανέση, την εκδότρια του Κέδρου, την επιλέγετε σε αυτά τα 10.000 πρόσωπα,
0: ναι,
2: που,
0: σε αυτές τις ψηφίδες,
2: τα οποία εσείς προβάλλετε, ας πούμε, ως την καλύτερη εκπροσώπηση ανά χώρο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί κράτησε με ένα τρόπο ζωντανό το σπόρο έργων που ήταν πολύ περίεργο το ότι εκδίδονταν μέσα στην δικτατορία στον Κέδρο. Και μάλιστα ο Κέδρος, όπως υπάρχουν πολλές καταγραφές, πήρε μια μεγάλη όθηση μέσα στην δικτατορία. Εκδίδει το Ρίτσο, ναι, μετά το 70.
2: Αύγουστος του 1969, ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελιώνει την Πανεπιστημίου Πολιτική τοποθεσία Κουπόνια Ζωγράφου, όπου προβλέπεται να στεγαστούν 25.000 φοιτητές, και εγγενιάζει, γράφεται, τα ναυπηγεία Λευσίνας του Ομίλου Τραπεζών Εμπορικής, Ιωνικής, Λαϊκής και Επενδύσεων. Ο γιατρός Βασίλης Θυρώνης μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους εξαναγκάζει με αεροπειρατή αεροσκάφος της Ολυμπιακής να προσγειωθεί στον Αυλώνα της Αλβανίας. Οι επιβάτες γυρίζουν σώοι στην Ελλάδα, ενώ οι δράστες παραμένουν στην Αλβανία. Και ενώ η Μαρινέλα θριαμβεύει στις πίστες και ο Διονύσης Σαββόπουλος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του δίσκο, ο Κώστας Ταχτής βρίσκεται μόνος στη Μάνη, σε ένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό, μισό μίλη από τη θάλασσα, όπως λέει ο ίδιος, όπου τρέφεται με κατεψυγμένα ψάρια και κρέας από κονσέρβα, καθώς τον ταλαιπωρεί η μετάφραση ενός συγγράμματος με τίτλο «Συγκριτικά δοκίμια γύρω από την Αμερικανική ιστορία». Ξέρω τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις, γράφει σε επιστολή του, αλλά για πες το στα ελληνικά. Και από εκεί αρχίζετε και αφηγείστε την ιστορία ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, το οποίο μας μαθαίνει τη ζωή αμέσως μετά την κατοχή και τον πόλεμο, που είναι το τρίτο στεφάνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν πούλησε τίποτα, αλλά ξαφνικά πουλάει μες στην δικτατορία.
3: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του βιβλίου αυτού. Είναι εμβληματικό έργο για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο, το οποίο ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις πολυτακτικά και το βλέπει ο κόσμος πάντα με αστήρευτη σχεδόν αγάπη και ενδιαφέρον. Που όταν πρωτοκυκλοφορεί δεν πουλάει τίποτα. Το βγάζει με δικά του έξοδα ο Ταχτσής και μάλιστα λέει ότι αναγκάστηκε να αποθηκεύσει τα βιβλία στο σπίτι της μητέρας του γιατί δεν είχε χώρο αλλού. Η μητέρα του τα πετάει τα περισσότερα, ο ίδιος χαρίζει στον κουρέα του και σε άλλους. Και αυτός μετά φεύγει στην Αυστραλία και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμία τύχη. Κάνει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, γιατί ο Ταχτσής ήταν άνθρωπος πολύ κοσμοπολίτης, ήξερε ξένες γλώσσες και είχε επαφές με το εξωτερικό. Φέρνει να μεταφραστεί το έργο του και στα αγγλικά και στα γαλλικά και να κυκλοφορήσει και στις δύο αυτές χώρες. Με αποτέλεσμα το 1970, όταν δημιουργείται ένας από τους πολλούς νέους εκδοτικούς οίκους που είναι ο Ερμής, ο οποίος ιδρύεται από τον Γάμα Πισαβίδη, η γυναίκα του οποίου είναι η αδελφή του Χρήστου Λαμπράκη. Ένα από τα πρώτα βιβλία που επιλέγουν να εκδώσουν είναι το τρίτο στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό εξώφυλλο του Φασιανού, το οποίο υπάρχει ακόμα ως εξώφυλλο του βιβλίου αυτού και το οποίο βιβλίο αυτό ξαφνικά σκίζει. Είναι από τα πρώτα best sellers του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Και το ερώτημα που θέτουμε, γιατί όλες αυτές οι βιογραφικές ψηφίδες έχουν και ένα ερώτημα, ένα γρίφο, είναι γιατί τότε μέσα στη Χούντα πετυχαίνει αυτό το βιβλίο και όχι πριν, όταν πρωτοβγήκε. Και η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που περιγράφει το βιβλίο, και είναι πρωτοποριακό βιβλίο το τρίτο στεφάνι, γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή, ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά, που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτσής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του Βασιλικού και αισθάνεται ο ίδιος πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζεται και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του 60 και έχουν γίνει πια μεσαία τάξη. Άρα μπορούν να διαβάζουν τα κουτσομπολιά αυτά, όπως τα αποκαλούν οι κριτικοί του Ταχτσή, που για τους λογοτέχνες της εποχής είναι ένας υποβιβασμός, αν θέλετε, αυτής της υψηλής λογοτεχνίας. Η Έλλη Αλεξίου το αποκαλεί το τρίτο στεφάνι, λέγεται ότι το αποκάλεσε ως κουτσομπολιά γυναικών πάνω από βρωμόνερα και μπουγαδόνερα, και το αποδέχεται με έναν τρόπο που θα ήταν αδύνατο αν δεν είχε εξελιχθεί σε αυτή την καινούρια μεσαία τάξη, που τότε τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως νοσταλγικές περιγραφές του παρελθόντος. Ενώ όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, οι άνθρωποι αυτοί καταρχάς δεν διάβαζαν. Ενώ οι αστεί τα έβλεπαν ως παρακατιανά. Οπότε έρχεται και ευθυγραμμίζεται η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα με το έργο του Ταχτσή. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε.
2: Καθώς λοιπόν συζητούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας ομότεχνός του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, δηλώνει το 1972 στο Βήμα: «Ο Χατζηδάκης, πιο μπροστά από αυτόν ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Εγκονόπουλος, είναι ο κονφερασιέ με την καλή έννοια της ρεμπέτικης μουσικής στην αστική τάξη». Γιατί το λέει αυτό ο Μαρκόπουλος? Έγραφε πιο έντεχνο, πιο ποιοτικό τραγούδι, ας πούμε?
3: Εδώ έχουμε ουσιαστικά τα απόνερα της σύγκρουσης Χατζηδάκη-Θεοδωράκη, που ενώ είναι μεν φίλοι, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άσπονδοι φίλοι, δηλαδή έχουν και έναν ανταγωνισμό. Ο Χατζηδάκης είναι κομβικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα, με την περίφημη διάλεξη που δίνει στα τέλη της δεκαετίας του 40 για το ρεμπέτικο τραγούδι, και βέβαια τους δίσκους που κάνει, όπου μεταγράφει τους ρεμπέτικους ρυθμούς σε ένα είδος τραγουδιού πολύ πιο, θα λέγαμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη έντεχνο, πιο υψηλό, ας το πούμε έτσι. Ο Θοδωράκης, που επαναφέρει τον μπουζούκι και το θέτει στο κέντρο, ας πούμε, της μουσικής του δραστηριότητας, που και αυτός περιφρονεί τα ρεμπέτικα πολύ περισσότερο από τον Χατζηδάκη, γιατί τα βλέπει τα ρεμπέτικα ως μέρος μιας λούμπεν κατηγορίας ανθρώπων που δεν είναι η σωστή εκπρόσωπη για την εργατική τάξη. Θεωρεί όμως το μπουζούκι πολύ σημαντικό λαϊκό όργανο και πιστεύει ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί συνδέεται με το πνεύμα του λαού. Ενώ αυτά που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ελαφρύ τραγούδι, αστικό τραγούδι, άρα όχι τόσο αποδεκτό. Οι επίγονοι του Θεοδωράκη θα κριτικάρουν το Χατζηδάκη για αυτό το πράγμα, ότι κάνει ελαφρό τραγούδι. Και πάντα θα του το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χατζηδάκης βέβαια αρνείται αυτή την κατηγορία. Και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται και σε μια πολύ άγρια κριτική της πολιτιστικής δημιουργίας της εποχής εκείνης, που θα εκφραστεί ως η κριτική στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι? Είναι μια σύνθεση του ελαφρού τραγουδιού με το μπουζούκι. Η Μαρινέλα είναι από αυτούς που το συνδυάζουν, αλλά ο μεγάλος εκπρόσωπος του ελαφρολαϊκού τραγουδίου είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος κάνει τρομερές επιτυχίες στην εποχή εκείνη με στιχουργό συνήθως τον Πυθαγόρα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής είναι το «Κυρά Γιώργενα».
2: Υποτίθεται ότι είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
3: Αστικός μύθος από ό,τι φαίνεται. Το έγραψε ο Πυθαγόρας για την προσωπική του ζωή. Και υπάρχει μέσα σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών, όπου έχουμε μεγάλη γκάμα από χάλια τραγούδια σε καλά τραγούδια, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια που ακούγονται ακόμα και τώρα και στις μέρες μας. «Κυρά Γιώργενα»...

0: πριν κάνουμε τη γέφυρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον οποίο και αυτόν επιλέξατε σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι μια εμβληματική μορφή σε επίπεδο ποιητού στιχουργού, να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος παντρεύει, κυρία Τριανταφύλη, την παράδοση. Ποιο είναι ακριβώς το στίγμα?
1: Καταρχάς, το στίγμα του Νίκου Ξυλούρη, που έρχονται στη Λίδρα και ξεκινάνε όλη αυτή η ιστορία με τις ηχογραφίες των Ριζίτικων και φυσικά το Πότε θα κάνει Ξαστεριά, που γίνεται εμβληματικό τραγούδι της αντίστασης μέσα στη δικτατορία. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο, από μια μαρτυρία, κριτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την αντίσταση, όπως το λένε. Δηλαδή, βάζει την Κρήτη και όλο αυτό το πολιτισμό, το συνδέει με το χώρο της αντίστασης.

0: ότι και αυτός είναι στο εξωτερικό και γυρνάει και φτιάχνει αυτούς τους εμβληματικούς δίσκους, την Ιθαγένεια, την Θητεία και τα Ριζίτικα. Κάνει και εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις Μπουάτ, φτιάχνει αυτό το χώρο, την Λίδρα στην Πλάκα, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα, συναντιούνται άνθρωποι και είναι ένας χώρος που εκτός από τραγούδια και διασκέδαση αρχίζει και παράγει και σκέψη και στοχασμό. Γιατί ενώνονται σημαντικοί άνθρωποι σε ένα χώρο, φυσικά όχι με απόλυτη ελευθερία, αλλά που νιώθουν ελεύθεροι να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Τέτοιοι χώροι υπήρχαν πάρα πολλοί. Αναφέραμε ήδη το Ροντέο λίγο νωρίτερα και το Κύτταρο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι, το Χνάρι, οι Ορίζοντες.
1: Τα βιβλιοπολία της εποχής, ο Κάλβος, τα κείμενα, όλα αυτά συνδέονται με δίκτυα καλλιτεχνών που επικοινωνούν μεταξύ τους και γονιμοποιούν ο ένας τη σκέψη του άλλου. Το πολύ ενδιαφέρον με τον Μαρκόπουλο είναι ότι και αυτός κάνει πρωτοποριακή μουσική, με την έννοια ότι φέρνει μαζί ρυθμούς και όργανα που μέχρι τότε δεν έχουν συνυπάρξει. Δηλαδή την κριτική λύρα μαζί με την ποντιακή λύρα. Κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά οι πειραματισμοί αυτοί δεν είναι στηρωμένοι, επικοινωνούν με τον κόσμο, ο κόσμος τα υιοθετεί και τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και τώρα, και μάλιστα αν διαβάσει και τους στίχους, είναι στίχοι πολύ, θα έλεγα, τολμηροί ιστορικά. Δηλαδή το χρονικό, τι είναι το χρονικό, όλος ο δίσκος είναι μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας ιδωμένος από την αριστερή οπτική. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το μυαλό του να ψάξει για να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Είναι μπροστά στα μάτια σου. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν, αυτό που μας λέει είναι ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται να τα περιορίσει αυτά τα πράγματα. Πιστεύει ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύει από αυτά.
2: Υπάρχει αριστερή επιβολή στο πώς πρέπει να εκφραστούν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ενώ υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να περιγραφεί ως αριστερός, είναι ένας λόγος πηγαίος, πολλές φορές αιρετικός μέσα στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε και την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, όπου εκφράζονται πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, διότι τους διέλυσε το καθεστώς.
2: Αυτό θα συμβεί αργότερα στη μεταπολίτευση.
1: Θα επανέλθει.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα χαθεί. Και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στο δικτατορικό καθεστώς, με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί μετά τη μεταπολίτευση.
0: Το λέει είναι... πολύ ωραία αυτό πολλά χρόνια μετά ο Σαββόπουλος το 89 στο Κούρεμα, που περιγράφει την Χούντα που ξέρουμε, που μιλάμε τώρα σε ώρα, που λέει αίμα και αίσθημα ενός κόσμου αυθεντικού. Δηλαδή ότι βάζει τόσο πολύ το στοιχείο της αυθεντικότητας, είναι κάτι που το
1: έχει αυτό το τραγούδι στο Κούρεμα, το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά που είμαστε τότε στη Χούντα που χορεύαμε μπροστά. Δηλαδή χρησιμοποιεί τη Χούντα ως το παράδειγμα αυτού του αυθεντικού κόσμου που μετά χάσαμε, το οποίο είναι συγκλονιστικό στίχος. Δηλαδή να λες ότι την εποχή της δικτατορίας είχαμε ελευθερία και τώρα στην εποχή της ελευθερίας
2: εκφραζόμασταν καλύτερα.
1: Είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανένας, και ποτέ δεν αναλύθηκε αυτός ο στίχος με αυτούς τους όρους.

0: το 89 που βγαίνει απέναντι σε όλη την φάση αυριανισμού, τη ελληνική κοινωνία.
1: Θα τα πούμε αυτά όταν μιλήσουμε για την μεταπολίτευση. Γιατί κατηγορούμε τη Χούντα για το kitsch, αλλά το kitsch τη εποχή του, τη δεκαετία του 80 δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα ήθελα δύο πράγματα να προλάβουμε. Αυτή την ατμόσφαιρα τη μπουάτ υπάρχει και σε αυτή την περίοδο, στο 70-73, ή είναι κάτι που έχει μείνει στι αρχέ του 60.
1: Προφανώς έχει περάσει η ακμή, ναι, του νεοκύματος. Βέβαια γίνονται πολλά τραγούδια σε ύφος νεοκύματος. Όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ο Μιχάλης Γιολάρης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Συγχρόνως όμως ο Γιάννης Πανός, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, που είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες του νεοκύματος, κάνει μια νέα υπέρβαση και μπαίνει και αυτό στο χώρο του λεγόμενου ελαφρολαϊκού τραγουδιού.
0: Να τον συναντήσουμε την επόμενη φορά με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ας τον συνδυάσουμε, γιατί είναι στις...
1: Με τον Μάνο Λοΐζο.
0: Σωστά.
1: Και με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
0: Και άφησαν κορυφαία τραγούδια. Σε αυτό το σημείο τότε, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέει διάφορα εναντίον κορυφαίων και το μετανιώνει αργότερα?
2: Είχε προβληθεί στο φεστιβάλ ο μεγάλος ερωτικός που είχε κάνει ο Παντελής Βούλγαρης.
0: Φεστιβάλ
2: Θεσσαλονίκης, βέβαια. Γίνανε 7, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στην δικτατορία. Δηλαδή λειτουργήσε κανονικά. Και έχει φτιάξει το μεγάλο ερωτικό, λοιπόν, αυτήν την ταινία ο Παντελής Βούλγαρης, παρακολουθώντας την ηχογράφηση και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και φυσικά το απλώνει και σε άλλες θεματικές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία, γιατί προβάλλεται αυτή η ταινία μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Γιατί δηλαδή ο Παντελής Βούλγαρης έχει επιλέξει να κάνει μία όχι πολιτική ταινία, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει όλη αυτή η κριτική του δεύτερου εξώστη και της ακύρωσης, cancel culture που θα λέγαμε σήμερα, του έργου που δεν έχει πολιτική στόχευση. Κάτι το οποίο βέβαια αργότερα πολλοί άνθρωποι από τον δεύτερο εξώστη το μετάνιωσαν, γιατί το κρίνανε με, φυσικά με αποτελείως διαφορετική οπτική.
1: Η κριτική που ασκείται τότε στο μεγάλο ερωτικό, το ντοκιμαντέρ του Βούλγαρη για το ομώνυμο έργο του Χατζηδάκη, θα είναι πολύ ακραία, και λέει κάποιος ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτή την κριτική τότε, λέει: μου φαινόταν πολύ ακραίο εν μέσω Χούντας, αυτός ο Βούλγαρης δηλαδή, να βγάζει τον μεγάλο ερωτικό. Εχθρευόμουν τη μουσική του ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που νιώθαμε όλοι οι άλλοι. Για μας η έκφραση ήταν η δράση, η πάλη, η πολιτική, η αντιχουντική, η αντιδικτατορική δράση. Τώρα, τι να μας πει ο μεγάλος ερωτικός? Το θεωρούσαμε το λιγότερο μια ειρωνία. Ένας άνθρωπος μικροαστός που είναι κλεισμένος στον κόσμο του. Εδώ ο κόσμος χάνεται
0: και μπιπ,
1: λούζεται.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η αίσθηση, και τον σνομπάραμε και τον περιφρονούσαμε. Οπότε είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο που θα αναδειχθεί αργότερα στη μεταπολίτευση. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά μπορεί να πει κανένας ότι η έννοια της λογοκρισίας στην πράξη δεν ασκείται από το καθεστώς, αλλά ασκείται από αυτές τις ομάδες που θεωρούν ότι η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως αν υπάρχει καταπίεση από την πλευρά της αριστεράς. Και ότι δηλαδή...
2: Δεν υπάρχει επίσημη αριστερά, γι' αυτό δεν...
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Οτιδήποτε παράγεται από την τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένο στην προσπάθεια να πέσει η δικτατορία, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι.
7: Μης Κας.
8: Καλοκαίρι στα Max.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχε στη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνειδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επιλύση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Ντόκος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αναφορικά με τις μειώσεις των τιμών τιμοκαταλόγου σε 1898 κωδικούς βασικών προϊόντων είναι τεκμηριωμένη και σαφής, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αφορμή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους κωδικούς των προϊόντων, σημειώνοντας πως αν δεν το πράξει, θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Προτείνουμε στο ΠΑΣΟΚ να διαβάσει τη λίστα με προσοχή και ψυχραιμία. Τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών απαιτούν σωστή ενημέρωση, διαφάνεια και σοβαρή προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών και όχι στις γνωστές μικροκομματικές τακτικές. Οι εποχές έχουν αλλάξει, ας το καταλάβουν όλοι και στο ΠΑΣΟΚ, τονίζουν οι πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Στην Κρήτη προφυλακιστές κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Ο 58χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς η μητέρα είχε καταθέσει ότι ο άνδρας έσπρωξε τον 8χρονο και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Πολύ ψηλό προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για τον λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊξού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1 επίσης. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
6: teamcollege,
7: παντρούσκα, τα βαρύς πω κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Ελπίζω όπου βρίσκεστε να περνάτε όμορφα, είτε σε κάποια παραλία, είτε ακόμη και στην εργασία σας. Το Σάββατο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει γίνει πλέον μια πάρα πολύ, όχι λίγο, πάρα πολύ εργάσιμη ημέρα. Συνεπώς θα προσπαθήσουμε, επαναλαμβάνω, το επόμενο δίωρο να δημιουργήσουμε έτσι μια όμορφη παρέα, έστω και αν μας λείπει πάρα πολύ η Χριστίνα Βίδου. Γιατί τη Χριστίνα συνήθως ακούγατε σε αυτήν την ώρα, λίγο μετά τις 10. Συνεπώς εμείς θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε το κενό της, έστω και αν αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το τρολάρισμα. Όπως λέει ο φίλος μου ο Μινάς Τσαμόπουλος, είναι πολύ μεγάλο τρόλ και πειραχτήρι, αλλά είναι εξαιρετικά καλό παιδί. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι τη μουσική επιμέλεια. Ο Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, πολύ άμεσος, γιατί εμφανίζονται τα μηνύματα σε μια οθόνη που έχω μπροστά μου, είναι μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα Sky Radio, skyradio.gr, και υπάρχει πάνω δεξιά ένα ταμπελάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Οπότε οτιδήποτε γράφετε για τα θέματα που εμείς θα ασχοληθούμε τις επόμενες δύο ώρες, καλό είναι να έχουμε μια επικοινωνία. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου. Βρισκόμαστε σχεδόν στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, αν και έχει μεγαλώσει τώρα η θερινή περίοδος, μέχρι κοντά Οκτώβριο είναι καλοκαίρι. Σήμερα οι Αμερικανοί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους, και εμείς την όχι και τόσο, προσέξτε, όχι και τόσο μακρινή χρονικά, αλλά σίγουρα μακρινή ποιοτικά, η μέρα που το πειρατικό σήκωσε την ελληνική σημαία στο ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας.
1: Πάει μόνος του στην πορτογαλική άμυνα, θα κάνει και τη σέντρα, κόρνερ, κόρνερ από τον Γιούρκα από δεξιά. Ρίγος και ο Παριστέας και ο Βέλας.
2: Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Και ξανά, κοιτάξτε το!
0: Τι ωραίες ημέρες, τι ωραία χρόνια, με Καραμαλή, θυμάστε, Καραμαλή να πανηγυρίζει στο γήπεδο και οι κάμερες να δείχνουν καγκάτσι, να σηκώνονται και οι δύο και να νομίζουν οι Πορτογάλοι ότι ο άλλος είναι ο πρωθυπουργός. Τα θυμάστε αυτά τα χρόνια, τα ωραία, τα ανέμελα, όμορφα χρόνια, τότε που το κράτος ξόδευε χωρίς αύριο. 2004, είμαστε στην καρδιά αυτής της εφορίας που ζούσαμε όλοι μαζί. Το κράτος ξόδευε, το κράτος προσελάμβανε. Οι τράπεζες, θυμάμαι, έστειναν περίπτερα σε πλατείες με ομπρέλες, περίπτερα, περνούσες κατά μεσήμερο και σου έδιναν πιστωτική κάρτα δηλώνοντας μόνο το όνομά σου. Έπαιρνες και μια πιστωτική κάρτα. Αν ήθελες δεν να πας διακοπές, δεν σου έφεραν τα χρήματα, δεν έμενε σπίτι, δεν ήσουν ακορόιδο, έπαιρνες διακοποδάνιο. Διαφημίζονταν τότε διακοποδάνια. Και έβγαινες στη σύνταξη, δηλαδή αν ήσουν πενιντάρης και έβγαινες στη σύνταξη, ήσουν και κορόιδο. Δηλαδή θεωρείται ότι ήσουν γέρος πια στα 50 σύνταξη, έπρεπε να βγεις πριν μπει το 5 μπροστά. Και προσέξτε τώρα, σύνταξη που ήταν μεγαλύτερη και από το μισθό που έπαιρνες. Δηλαδή έβγαινες με ένα, δηλαδή έβγαινες στη σύνταξη και είχες ένα μισθό, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ. Η σύνταξή σου ήταν 1200. Αυτά ήταν τα ωραία χρόνια που μας έκλεψαν αυτοί οι αλήτες στις Βρυξέλλες και του Δούνου του, που συνεργάστηκαν με τους Ιλουμινάτη. Είναι γνωστά όλα αυτά που λέω, δεν ακούγονται πρώτη φορά. Συνεργάστηκαν με τους Ιλουμινάτη, με τους ΣΕΛ, τη γνωστή ομάδα Έψιλον που είναι πάνω από το Θόλο και μας παρακολουθεί, και τους Ρότσιλτ, και αυτοί έχουν βάλει το χεράκι τους, οι Ρότσιλτ, για να εξοντώσουν τον περιούσιο λαό.

σου Νίκο, καλή σου ημέρα, να είσαι καλά φίλε μου, καλή δύναμη εύχομαι. Γεια σου Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Η Χριστίνα μιλάει με τη φωνή του Σπύρου. Έτσι και σε ακούσει ότι η Χριστίνα έχει τέτοια φωνή, τόσο μπάσα. Αλίμονό σου Χάρη, θα σου έρθει στη Νέα Σμύρνη. Στασίδη θα πιάσει να σε βρει. Τέλος πάντων, η εβδομάδα πέρασε, δεν τη λες και από τις πιο ησυχές, δεν τη λες και από τις καλύτερες που ζήσαμε. Ειδικά ο χαμός ενός ανθρώπου με τον τρόπο που έγινε, η δολοφονία ενός ανθρώπου, για να τα βάζουμε στη θέση τους με τους όρους που πρέπει, είναι κάτι που δεν μπορεί να μείνει έτσι, δεν πρέπει να μείνει έτσι. Δεν το λέω για λόγους πολιτικής ορθότητας, για λόγους ουσίας το λέω, και το λέω έτσι όπως το νιώθω κιόλας. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιοι αλητήροι και σκοτώνουν μια γυναίκα στο σπίτι της, της βάζουν φωτιά για να πετύχουν τι. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση παίρνει πολύ κάτω από τη βάση. Κατά την προσωπική μου άποψη. Εδώ καταθέτω προσωπική άποψη. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, μπορεί να έχετε αντίθετη, να την εκφράσετε, να ανοίξουμε διάλογο. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας, εγκληματικότητα, οδική ασφάλεια κτλ. Δεν εκμηδενίζω τις προσπάθειες, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που είχε εξαγγείλει με τον νόμος και τάξη κυβέρνηση, και ούτε αυτό που θα περίμενε ο πολίτης. Έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά όχι στο βαθμό που τέλος πάντων να υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο να μας ικανοποιεί, να με ικανοποιεί. Το άλλο που νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει, προσέξτε, να μας απασχολήσει όχι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, έχει και αυτή τη διάσταση, αλλά εγώ θέλω λίγο να ξεφύγω από αυτό. Είναι η φάρσα στον τόκο, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.

Καλησπέρα, φίλε μου Θεοφάνη. Φάνη, άσε τις απατεωνίες και να μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας. Μου λέει, είναι πάντα χαρά να σε ακούμε, αλλά έχουμε συνηθίσει το Χριστινάκι μας. Πες ότι ήθελες να ακούς τη Χριστίνα, Φάνη, φίλε μου. Και έχει μια υπέροχη φωτογραφία από τον σκυλάκο του, τον υπέροχο σκυλάκο του. Έχω μια ιδιαίτερη ροπή προς τα ζώα. Θα το έχετε καταλάβει όσοι ακούτε έτσι. Με έχετε πετύχει να αναφέρομαι σε αυτά, οπότε με συγκινεί ιδιαίτερα το μήνυμα του Φάνη. Έλεγα λοιπόν για τη φάρσα στον τόκο ότι όταν λέω να το δούμε εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν προσπερνώ τις ευθύνες, δεν προσπερνώ το γεγονός ότι πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Ο ντόκος διαχειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας, οπότε δεν μίλησαν για παραλίες, δεν είπαν πόσο κάνει ο Φρέντο στη Ραφίνα και πόσο τον πουλάνε στη Μύκονο. Φαντάζομαι ότι έχουν μιλήσει για σοβαρά θέματα. Δεν το υποτιμώ λοιπόν ως γεγονός. Αλλά όταν λέω να φύγουμε λιγάκι από το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, εννοώ ότι αποτελεί ένδειξη πως μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή όπου η γραμμή ανάμεσα στο εικονικό, το ψεύτικο, με το πραγματικό είναι πλέον όχι απλώς δυσδιάκριτη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορείς να αντιληφθείς το τι είναι πραγματικό, τι όχι, και χρειάζονται πλέον εξειδικευμένα εργαλεία. Και φανταστείτε, όταν την πατάει ο ντόκος, που έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, απέτυχαν, όπως έδειξε η πράξη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, σύμβολος ασφαλείας είναι του Πρωθυπουργού, πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή όλων μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν κάποιος θα σε καλέσει και ακούσεις τη φωνή του αδελφού σου που θα σου ζητάει χρήματα, τη φωνή του συνεργάτη σου, τη φωνή του, δηλαδή είσαι βέβαιος, είναι η φωνή του, του συνεργάτη σου που θα σου ζητάει λεπτομέρειες επειδή εσύ είσαι στέλεχος σε μια εταιρεία ή έχεις μια εταιρεία, θέλεις να κάνεις την κίνησή σου, έχεις μπει σε ένα διαγωνισμό και θα σου ζητάει λεπτομέρειες και εσύ θα του μιλάς ανοιχτά, γιατί είναι κάποιος με τον οποίο θεωρείς ότι συνεργάζεσαι. Ακόμα και πιο απλά πράγματα, όταν προσπαθούν να σου κλέψουν κωδικούς τραπεζών και παριστάνουν τους λογιστές και αστυνομικούς. Τώρα μπορούν και το κάνουν, τώρα. Χωρίς να χρησιμοποιούν τέτοια τεχνολογία. Και έχετε ακούσει, καθημερινές είναι αυτές οι υποθέσεις με αυτά τα κυκλώματα, τις συμμορίες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως λογιστές, αστυνομικοί κτλ. Και εξαπατούν συμπολίτες μας. Φανταστείτε λοιπόν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Φανταστείτε σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε. Διαβάζω ότι ο ντόκος, για να καταλάβετε τι γίνεται, όχι διαβάζω, τον άκουσα χθες, βγήκε στο δελτίο ειδήσεων του Sky στην τηλεόραση και είπε ότι όταν άνοιξε τηλεδιάσκεψη, δηλαδή του ζητάει να του μιλήσει ο Ουκρανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ο ομόλογος του, και όταν άνοιξε η τηλεδιάσκεψη, βιντεοκλήση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του, δεν είδε μία εικόνα με ηλιοβασίλεμα. Είδε τον Ουκρανό. Αυτόν ο οποίος θα έπρεπε να μιλήσει, να απευθυνθεί. Δεν ήταν οι Ρώσοι φαρσέρ να βγουν σαν κλόουν και να του πούμε σου τη σκάσαμε. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα άτομο, ο Ουκρανός, ο σύμβουλος ασφάλειας, του λέει «Γεια σου ντόκο, είμαι ο Τάδε, ναι, τι κάνεις, πώς είσαι», τον γνώριζε εξόψεως. Και άρχισε να μιλάει κανονικά με τη φωνή του. Δηλαδή είχαν πάρει τη φωτογραφία του, είχαν πάρει βίντεο του Ουκρανού, τα είχαν επεξεργαστεί, είχαν βάλει και τη φωνή του και δημιούργησαν μία εικόνα που έμοιαζε και μιλούσε ακριβώς όπως ο Ουκρανός της Εθνικής Ασφάλειας. Μιλάμε πια για άλλα επίπεδα σε αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν τα λέω για να δικαιολογήσω, γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση πρέπει να έχεις και τα αντίστοιχα εργαλεία για να αντιμετωπίζεις τέτοιες προσπάθειες. Οπότε εκεί πράγματι πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει πάει λάθος. Το ότι κάτι έχει πάει λάθος είναι δεδομένο, έτσι. Δεν μπορεί ο σύμβουλος ελληνικής ασφάλειας να μιλάει με φαρσέρ. Έχει πάει κάτι λάθος στις δικλείδες ασφαλείας. Αλλά το ανοίγω λιγάκι το θέμα για να δούμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, και όχι μόνο για οικονομικό-εμπορικούς λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως,

0: λοιπόν ότι αυτή η απάτη, η φάρσα με τον τόκο, δεν αφορά μόνο κάποιος ο οποίος μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο να δώσει τους καδικούς των τραπεζών. Γιατί έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές και πλέον έχει διαπιστωθεί, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πως υπάρχουν και κάτι ρομποτάκια και υπάρχουν και τέτοιες μέθοδοι οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των εκλογών με δίθεν αποκαλύψεις και παρεμβάσεις τέτοιες που επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Αυτά που σας λέω δεν είναι ιστορίες βγαλμένες από το μέλλον, είναι ιστορίες βγαλμένες από το παρελθόν. Έχουν γίνει όλα αυτά. Και το λέω επειδή έρχονται και σε εμάς τώρα εκλογές. Θα το συζητήσω και αργότερα με έναν ειδικό αυτό το θέμα. Δηλαδή το πώς μπορεί να μπει όλη αυτή η ιστορία σε μια εκλογική διαδικασία. Ο Αλέξανδρος, καλή σου ημέρα φίλε μου, Αλέξανδρος Ρακάτος από Λευκάδα. Άρα Αλέξανδρε, μίλησαν και γιατί, νομίζω μίλησαν και για την πατρίδα σου Αλέξανδρε, για αυτό το ντρόουν χθες η Ρώση Φαρσέρ με τον τόκο. Νομίζω λες για την 4η Ιουλίου σήμερα η διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι μείωση των τροχαίων, μου γράφει ο Αλέξανδρος, ζώνη κράνο, συνηγορεί στο μη μηδενισμό. Ναι, γιατί είπα ότι δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Υπάρχει μια τάση. Δεν θέλω να τα άνοιξω το θέμα των τροχαίων, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για το πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι. Αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή πρέπει να πω σε λεπτομέρεια. Ο Αλεχάνδρο, εκείνη την εποχή που περιγράφεται, τα ωραία πασοκικά και μεταπασοκικά πρώιμα νεοδημοκρατικά, ας το πούμε έτσι, όπως χωρίζουμε τις περιόδους του Βυζαντίου, τα μεταπασοκικά και πρώιμα νεοδημοκρατικά χρόνια, εκείνα περιέγραφα που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, εκείνη την εποχή, μου λέει ο Αλεχάνδρο, που περιγράφεται, πήγαινες να γραφτείς σε γυμναστήριο και σου έκαναν εγγραφή για ένα χρόνο εκδίδοντάς σου πιστωτική κάρτα. Μέσα στο γυμναστήριο η πιστωτική. Πλήρωνες ετήσια συνδρομή. Μπορεί να μην πάνταγες στο γυμναστήριο, η συνδρομή είχε πληρωθεί, έμενες με χρέος συν 18,5% που είναι το επιτόκιο της πιστωτικής. Και όχι μόνο γυμναστήριο να ήταν μόνο. Εδώ πέρα σου λέω, πηγαίναμε διακοπές, μας έλειπε κάποια χρήματα, παίρναμε το τριχίλιαρο και την κοπανούσαμε. Τέλος πάντων ήταν μια περίοδος στην οποία μετά πληρώσαμε, μόνο που δεν πλήρωσαν μόνο όσοι συμμετείχαν στο πάρτι αυτό. Θα πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήθελα να μιλήσω αλλά δεν προλαβαίνω τώρα και για την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, ή μάλλον με αφορμή την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, γιατί είναι ένα άλλο ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτά που αλλάζουν σε σχέση με τη διαχείριση, τα κοινόχρηστα και την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, όπου αναφέρονται τα σενάρια που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τη διαχείριση των πολυκατοικιών. Ένα από αυτά είναι και η υποχρεωτική ασφάλιση. Η υποχρεωτική ασφάλιση έναντι των καταστροφών στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή είσοδος, κλιμακοστάσιο, ταράτσα, λεβιτοστάσιο και ανελκυστήρας. Εκεί λέει θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση που θα πληρώνουν φαντάζομαι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται με αφορμή και την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Θα μπει πάρα πολύ δυνατά όλο το θέμα των πολυκατοικιών το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ετοιμάζονται πολλές αλλαγές και στο κομμάτι των κοινοχρήστων, πώς θα εισπράττονται, και στο κομμάτι των αποφάσεων που θα λαμβάνονται για να γίνει κάποια αλλαγή στην πολυκατοικία. Θα υπάρχει ένα 50-1% όπου θα μπορούν να λάβουν οι ιδιοκτήτες μια απόφαση, είτε για φωτοβολταϊκά, είτε ότι γενικά αλλάζουν πάρα πολλά, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα τα οποία συμβαίνουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά με τον Σταύρο Κονταξή, τον επικοινωνιολόγο, να δούμε μερικά πραγματάκια.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο.
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.

0: Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως θα σε

εξαφανίστηκαν χθες από την πυροσβεστική για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

πανέμορφη ημέρα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι και η 14η Σεπτεμβρίου και θα είναι μια όμορφη ημέρα. Από τώρα το γνωρίζουμε, γιατί είναι η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, με Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακουσταντίνου, Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, με εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Βεβαίως όλες τις πληροφορίες τις βρίσκεται στο olimazimborouma.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε πρωτοστατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανθρωπιάς, μια πλατφόρμα προστασίας του περιβάλλοντος, των ζώων, μια πλατφόρμα συνάντησης των ενεργών πολιτών με αιχμή τον εθελοντισμό, για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, και έχει πετύχει αποτελέσματα αξιοζήλευτα όλα αυτά τα χρόνια. Μάλλον έχει προσφέρει τον τρόπο για να πετύχετε εσείς τα αποτελέσματα αυτά.

0: Και γράφει ο Αρέστ, καλέ σου ημέρα Αρέστ Πολ, ότι όταν αναπτυχθούν τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, ούτε η ανθρώπινη επαφή δεν θα είναι εξασφαλισμένη. Και διάβαζα το πρωί, σε ποιο site το διάβαζα, νομίζω στο πρώτο θέμα, ότι το 2027 θα αρχίσει να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στην Κίνα με αποκλειστικά ρομποτικό προσωπικό. Από τη ρεσεψιόν, το room service, την καθαριότητα, το ποιος θα σου μεταφέρει τις βαλίτσες, όλα λέει θα είναι ρομπότ. Και θα εκτελούνται με λογισμικό, με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το κομμάτι. Το συνδέω με την υπόθεση ντόκου και με αυτό θέλω να αρχίσουμε, με τον κύριο Σταύρο Κοντάξη. Είναι επικοινωνιολόγος, τον έχω ακούσει γιατί έχει το προνόμιο η Χριστίνα Βίδου να τον έχει καλεσμένο αρκετές φορές. Τον έχω ακούσει τον κύριο Κοντάξη, ζήλεψα και μιας και είμαι στην ώρα της Χριστίνας, λέω γιατί όχι να τις κλέψω και τους καλεσμένους. Καλημέρα σας κύριο Κοντάξη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ καταρχάς που ανταποκριθήκατε. Αν και έβαλα τα ισχυρά μέσα για να μπορώ να σας έχω σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, η Χριστίνα είναι το πιο ισχυρό μέσα που κυκλοφορεί.
0: Έτσι. Ξέρετε τι, ήθελα μια γενική εικόνα και το πώς βλέπετε το κλίμα που διαμορφώνεται σήμερα σε μια σχεδόν, ή όχι σχεδόν, σε μια προεκλογική

0: περίοδο, με τα χαρακτηριστικά που απέκτησε τις τελευταίες ημέρες, με αυτή την τοξικότητα, βεβαίως και με τα γεγονότα που μπήκαν στη ζωή μας αυτή την εβδομάδα, τους εμπρισμούς, τις δολοφονίες. Αλλά θέλω να αρχίσουμε πρώτα από την περίπτωση ντόκου, με την εξής έννοια. Θα το έχετε δει, θα το έχετε διαβάσει. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας που έπεσε θύμα φαρσέρα από κάτι Ρώσους που κάνουν τέτοιες φάρσες, και άλλους ηγέτες δηλαδή έχουν παγιδεύσει. Και εμφανίστηκε ένας Ουκρανός, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, εμφανίστηκε με το πρόσωπό του, με τη φωνή του, να μιλάει σε βιντεοκλήση, αλλά όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Και λέω, έχουμε δει και στο παρελθόν, σε πάρα πολλές χώρες, κατά τη διάρκεια προεκλογικής περίοδου, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή και εμείς βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, έχει μπει δυνατά το κομμάτι αυτό των παρεμβάσεων μέσω αυτών των μεθόδων σε εκλογικές διαδικασίες?
1: Προφανώς και έχει μπει δυνατά, αλλά εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή πάντα ήταν εκεί, απλά τα εργαλεία έχουν αλλάξει και είναι πολύ πιο επικίνδυνα, αν θέλετε. Δηλαδή να θυμηθώ ότι και εδώ στη χώρα είχαμε μια περίφημη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία ήταν προϊόν λαθροχημίας, ήταν πλαστή, η οποία είτε ήταν μέρος της εκλογικής διαδικασίας και είχε χρησιμοποιηθεί εκλογικά,
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Ναι.
1: Άρα, προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλά σε πάρα πολλές χώρες τώρα, έτσι. Απλά πήρα το παράδειγμα το δικό μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτό είναι εκεί. Είναι πολύ, και πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πριν από περίπου ένα χρόνο, θυμάμαι ότι είχα δει ένα εξειδικευμένο βίντεο ντοκιμαντέρ που ήταν κάποιος και έδειχνε, επειδή συμβηματικά είχε κρατήσει τα στοιχεία, πως με ένα deep fake είχαν προσπαθήσει να κοροϊδέψουν ένα επιχειρηματία. Δηλαδή έβλεπε ένα βίντεο η οικονομική διευθυντρία, στο οποίο νόμιζε ότι μιλούσε με τον επικεφαλής της εταιρείας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα deep fake κάπως αντίστοιχο με αυτό που περιγράφω ότι συνέβη στον κύριο Ντόκο. Όμως εδώ είναι και ο μεγάλος αστερίσκος. Επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή ακριβώς μπορούμε να το κάνουμε εγώ και εσείς, άμα θέλετε, σε 5 λεπτά να έχουμε ένα deepfake με ένα ESS ή τη φωνή μου ή τη φωνή σας ή το πρόσωπό μας, γιατί τα εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα παντού, θα έπρεπε οι φύλακες να έχουν γνώση. Δηλαδή στην περίπτωση του κυρίου Ντόκου έχουν γίνει εγκλήματα από το σύστημα, το οποίο θα έπρεπε να προστατεύει τα στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι αν ισχύουν αυτά που ισχυριστήκανε μέσω του tweet τους οι Ρώσοι, στείλαμε ένα Gmail, το αποδεχτήκανε, κλείστηκε ένα ραντεβού, ανοίξαμε μια κάμερα, δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας από αυτά που προβλέπεται να υπάρχουν στα σύστημα τύπου WebEx και τα σχετικά, για να μπορέσει να συζητήσει, συζήτησε μετά κατά δήλωσή του στο ΣΚΑ, γιατί τη χάρη να την είδα τη
0: χθεσινή.
1: Και όπου εδώ βάζω επίσης ένα άλλο σχέδιο στο κομμάτι της επικοινωνίας, ότι δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα και να βγαίνει από ένα εστιατόριο και να ακούγονται τριγύρω τα μαχαιροπύρου να χτυπάνε, έτσι. Δηλαδή, λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα σε κάτι που έχει συμβεί, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν πρέπει να βγει να το εξηγήσει, αφιέρωσε το χρόνο να το εξηγήσει σωστά. Και αυτό λάθος.
0: Ναι.
1: Μια σειρά από εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με όσα είπε, μετά μίλησε με τον ομόλογό του, τον Ουκρανό, κατάλαβε ότι έχει γίνει αυτό. Ωραία. Πήγε στην ΕΕ, ο υπολογιστή του ΝΕΣΥ. Έγινε κάποια διαδικασία.
0: Είπε ότι απευθύνθηκε μετά στον διοικητή της ΕΕΠ. Φαντάζομαι ότι έχουν ακολουθεί μετά όλες οι διαδικασίες. Αλλά
1: ελπίζουμε.
0: Αλλά συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε. Εγώ πήρα την περίπτωση ντόκου, την έβγαλα από την πολιτική αντιπαράθεση και είπα ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι μπαίνουμε πια σε μια εποχή όπου είναι δυσδιάκριτη. Χρειάζεται.
1: Μην παρεξηγηθώ, έτσι. Ο κύριος Ντόκος είναι ένα στέλεχος κυβέρνησης. Αυτό έπρεπε. Το σύστημα της κυβέρνησης να προστατεύει τα στελέχη.
0: Ναι. Συμφωνούμε απολύτως. Απλά το έφερα εγώ σε ένα άλλο επίπεδο και λέω ότι εάν αυτό συμβαίνει σε σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, λέω, φανταστείτε στην καθημερινότητά μας, ο αδελφός σου που σε παίρνει τηλέφωνο, βιντεοκλήση και σου λέει βάλε μου λεφτά στο λογαριασμό, ο συνεργάτης σου που σου λέει ότι
1: ξέρεις... Λέω, είναι όλο διαθέσιμα. Μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει οτιδήποτε.
0: Σε ό,τι
1: μπορεί να με πάρει τηλέφωνο κάποιος και να νομίζω ότι μου μιλάει η κόρη μου.
0: Σε ό,τι αφορά ειδικά την περίπτωση ντόκου, δεν μπορεί σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας να μην χρησιμοποιεί δικλείδες τέτοιες που να αποτρέπουν αυτό το οποίο έγινε. Εδώ χάνεις μία πιστωτική κάρτα Και για να καταλήξεις να μιλήσεις με τον υπεύθυνο της τράπεζας, πολλές φορές και σε βαθμό εκνευριστικό σου λέει πού γεννήθηκες, πού αυτό, πού εκείνο, δώσε μου, σου στέλνει OTP, σου στέλνει για να επιβεβαιώσεις μέσω κινητού. Οπότε για να γίνει μια συνομιλία σε αυτό το επίπεδο δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι τόσο εύκολο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ γιατί... Επειδή εντάξει, έχει τύχει στη ζωή μου να μιλήσω με υψηλά ιστάμενους και τους ελληνικούς κυβερνήσεις κασερικά, μπορώ να σας συγκινηθώ ότι πάντα προηγούνταν του τηλεφωνήματος ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο έλεγε παιδιά, έλεγε να αλέξουμε το link, να βεβαιωθούμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, μπαίνουμε εδώ. Τέλος πάντων, μια διαδικασία που εξασφάλιζε την ασφάλεια της επικοινωνίας.
0: Να δούμε λιγάκι τα τρέχοντα. Πριν σας βάλω εγώ έτσι σε ένα μονοπάτι σκέψης που εγώ έχω μέσα από κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο. Πώς βλέπετε το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται? Είμαστε σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, πόλωσης. Δεν ξέρω αν ξεφεύγει από άλλες περιόδους παρόμοιες, λίγο πριν από εκλογές, ή έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή. Δώστε μου τη σκέψη σας.
1: Σίγουρα είμαστε σε μια που πλησιάζουμε σε εκλογές. Τώρα εντάξει, είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τώρα αν θα γίνουν, εντάξει, κατά τη γνώμη μου θα γίνουν το χρόνο την άνοιξη, και παίρνω αυτό ως δεδομένο, αλλά επειδή ξέρουμε ότι θα γίνουν, επειδή βρισκόμαστε εκεί, έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο παρατεταμένης εκλογικής περίοδου, το οποίο από μόνο του οξύνει λίγο τα πράγματα, προκαλεί περισσότερες συζητήσεις. Μετά έχουμε μια ιδιαιτερότητα η οποία δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι έχουμε τρεις δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Εντάξει, βοηθάει και το γεγονός ότι έχουν έρθει νέοι παίχτες στο παιχνίδι, μπήκανε νέα κόμματα, όλο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λίγο υπερβολή. Δηλαδή, κάθε μέρα ανοίγουμε και βλέπουμε νέα δημοσκόπηση, είπε αυτό, νέα δημοσκόπηση είπε εκείνο, νέα δημοσκόπηση είπε το άλλο. Όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση.
0: Όταν λέτε επηρεάζουν ψηφοφόρους ή και κόμματα?
1: Όχι, τη συζήτηση επηρεάζουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος ή κάτι ο οποίος θα επηρεάσει ένα ψηφοφόρο μέσω μιας δημοσκόπησης άμεσα σήμερα που μιλάμε. Περισσότερο αυτοί που ασχολούνται είναι οι εμπλεκόμενοι. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές του Facebook, όλοι αυτοί. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος αυτή τη στιγμή που συζητάμε κάθεται και λέει, καθώς ετοιμάζεται να πάει για μπάνιο, είδες τι έλεγε η δημοσκόπηση χθες. Γιατί από ένα σημείο και μετά, εντάξει, είναι τόσες πολλές που ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Ούτε μια κρίσιμη μάζα που όπως φαίνεται βρίσκεται σε μια ουδέτερη ζώνη ή κατά άλλους γκρίζα ζώνη, που μπορεί, εγώ θα το πω με χοντροκομμένα παραδείγματα, να είναι ένας νεοδημοκράτης αποστασιοποιημένος που να βλέπει ότι το κόμμα του πλησιάζει αλλά δεν έχει την αυτοδυναμία και να πει, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, αλλά μην κινδυνεύσουμε κιόλας και δεν βγει Νέα Δημοκρατία, ψήφισε ένα Δημοκράτη. Ή από την άλλη πλευρά, κάποιος ο οποίος να βλέπει να ανεβαίνει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης και να σου λέει, κοίταξε να δεις, πλησιάζει, άντε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, ενώ θα ψήφιζε άλλο κόμμα, να πάω εκεί να τη ρίξω την ψήφο.
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτοί, αλλά δεν είναι ποτέ κρίσιμη μάζα, δεν είναι τόσο πολύ όσο φανταζόμαστε. Γιατί ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος περισσότερο τον ενοχλούν τα καθημερινά του προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, αν τα αντιμετωπίζει ή όποια αντιμετωπίζει, ή αυτά που βελτιώνονται. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν την καθημερινότητα να βελτιώνεται. Δεν είναι όλα μαύρα πάντα. Όσο και αν είμαστε σε μια περίοδο ιδιαίτερη λόγω της ακρίβειας και τα σχετικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή μέχρι να ανακοινωθούν εκλογές και να πάμε στην τελική ευθεία, ο κόσμος δεν τα ακούει, τα βλέπει, αλλά δεν επηρεάζει τόσο πολύ όσο θεωρούμε. Γι' αυτό άλλωστε και άμα δούμε επί της ουσίας, δεν έχουμε και καμία φοβερή μετακίνηση. Το σύμπλην μισό είναι όλοι, ανεβαίνει ένας μισό, πέφτει ένας μισό, έλα πάρε σε λίγο κτλ. Εντάξει, έχουμε κάποια γεγονότα, ας πούμε, έχουμε τη δυναμική των νέων κομμάτων, να δούμε που θα καταλήξει, που θα κάτσει μπίλια. Που φαίνεται ότι προς το παρόν ο κύριος Τσίπρας καταλαμβάνει το χώρο και στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, γιατί παρά τα όσα λένε πριν αξιωματική αντιπολίτευση, για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει κάποιος να ψηφίσει. Μέχρι στιγμής δεν τον έχει ψηφίσει κανένα.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αυτό
1: ότι η δυναμική της κυρίας Καλτσιανού να φύγει, κάτι απολύτως αναμενόμενο, γιατί είναι άλλο να είσαι μια συμπαθής φιγούρα και άλλο ξαφνικά να πρέπει να κάνεις τον πολιτικό, το οποίο έχει ένα σωρό από άλλες δυσκολίες για τις οποίες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχει καταλάβει που μπλέκει.
0: Ναι. Να μιλήσεις για φορολογία, να μιλήσεις για εθνικά θέματα, να μιλήσεις για το σχέδιο για την υγεία, για την παιδεία κτλ.
1: Να τοποθετηθείς για μια σειρά από θέματα, να μπορέσεις να παρουσιάσεις 1, 2, 5, 10 στελέχη που ξέρετε πώς γίνεται. Γιατί ξέρετε, αυτά τα στελέχη δεν κυκλοφορούν, δεν φυτρώνουν. Είναι δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό στη χώρα είναι πάρα πολύ περιορισμένο και είναι πάρα πολύ περιορισμένο αναγκαστικά. Πρώτον, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε πολλούς. Δεύτερον, το μοναδικό πράγμα που παράγει κατά κάποιο τρόπο πολιτικά στελέχη είναι οι ίδιες κομματικές οργανώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια ακαδημία πολιτικών στελεχών. Και οι σχολές οι οποίες βγάζουν από φίλους πολιτικών επιστημών δεν είναι ότι σε προετοιμάζουν ακριβώς για το τι πρέπει να κάνεις στον χώρο της πολιτικής αύριο το πρωί. Οπότε τι μένει, μένουν μια πολύ συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, μικρός αριθμός. Και επίσης, μην κορυδευόμαστε, δεν είναι ότι είναι σεξι πολιτική αυτή την περίοδο και πάνε πάρα πολύ να εμπλακούν στις κομματικές νεολαίες, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν, να βλέπει τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι λίγοι.
0: Ναι. Είναι λίγοι και γίνεται όλο και περισσότερο με ένα λόγο, είπατε πριν ότι πρέπει να διατυπωθούν και προτάσεις και τα λοιπά. Νομίζω ότι στην προσπάθεια να φτάσει αυτός ο λόγος στους πολίτες με περισσότερη ένταση, γίνεται όλο και περισσότερο τοξικός.
1: Είναι τοξικός, απλά επειδή εγώ θυμάμαι και το 12, λέω εντάξει, ακόμα καλά είμαστε.
0: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί,
1: Ναι, γιατί άμα έχουμε ζήσει το 12, όλα τα άλλα μας φαίνεται να μας φαίνεται τίποτα. Εντάξει, είπεστε, δεν είναι γίνει τίποτα. Δηλαδή, σας θυμίζω το 12, εκεί 13, 14, μέχρι τις διαδρόμους βουλής βριζόντουσαν με σκαιότατα μεταξύ τους βουλευτές, υπουργοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι.
0: Ναι. Ο πολιτικός το κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι θα ακουστεί.
1: Ο πολιτικός το κάνει γιατί έχει τρομερή ανάγκη από το να σπάσει το θόρυβο. Και ο θόρυβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα social media είναι τεράστιος. Τα ίδια τα social media πρημοδοτούν την ένταση. Οπότε αναγκαστικά πάει και αυτός εκεί. Ή αυτή εκεί, έτσι.
0: Τα social τροφοδοτούν αυτό το λόγο το τοξικό ή ο τοξικός λόγος τροφοδοτεί τα social?
1: Θα το πάρουμε ανάποδα.
0: Δηλαδή βλέπει ο κόσμος, βλέπουν ο πολιτικός ότι έχει φουντώσει από κάτω στο Twitter, βρίζονται στο Facebook, στο Instagram, γίνεται χαμός, οπότε σου λέει πρέπει εγώ να καβαλήσω αυτό το κύμα, ή γίνεται το αντίθετο ότι προηγείται αυτός ο τοξικός λόγος και από κάτω βράζει το σύμπαν?
1: Παρότι συχαίνω με την αναλογία αυγό και κότα, έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Τα social media, από όποια σκοπιά και αν το δούμε, στον πυρήνα τους, στη βάση τους, είναι επιχειρήσεις. Και είναι επιχειρήσεις τα οποία στρέφονται από το να είναι κάποιος εκεί πέρα αρκετό χρόνο, ώστε να μπορούν να διαφημιστούν αρκετοί και να εισπράξουν χρήματα από τους διαφημιζομένους. Αυτό σημαίνει τι? Ότι τα social media πρημοδοτούν εντός εσωτερικών αυτό που δουλεύει μέσω των αλγορίθμων τους. Δεν αποφασίσαν τα social media μια ωραία μέρα να πούνε ότι η τοξικότητα βοηθάει, οπότε βάλε τον αλγόριθμο να πρημοδοτεί την τοξικότητα. Κατά πάσα πιθανότητα εμείς οι ίδιοι οι χρήστες τους αποδείξαμε ότι μας αρέσει η τοξικότητα τόσο πολύ, ούτως ώστε η τοξικότητα να βρεθεί να πρημοδοτεί τον αλγόριθμο. Γιατί μην κορυδευόμαστε, αν εμένα ο αλγόριθμος μου δείχνει βαρετά πράγματα, θα το παρατήσω και θα σηκωθώ να φύγω. Βαρετά για μένα.
0: Άρα είναι όπως την τηλεθέαση. Κρατάς το τηλεχειριστήριο, το κομπιουτεράκι και όποιο πρόγραμμα ανεβάζει νούμερα, σημαίνει ότι είναι αυτό το οποίο κάθεται να το δει κάποιος ο τηλεθέατης.
1: Ναι, και με πολύ μεγαλύτερη δυναμική, γιατί είναι στο δάχτυλό σου και κάνεις το δάχτυλο πάνω-πάνω για να δεις τι κάνεις. Υπάρχει. Εντάξει, επειδή τυχαίνει να ξέρω την τεχνολογία πίσω από αυτό και τα μαθηματικά και τους αλγορίθμους πάρα πολύ καλά. Είναι τρομερό το εξής, το TikTok, το οποίο καλώς κακώς άλλαξε τον τρόπο που λειτουργούσαν αυτά τα πράγματα και μετέφερε τον αλγόριθμο σε αυτό που ξέρουμε σήμερα ότι χρησιμοποιούν όλοι. Το TikTok λοιπόν χρησιμοποιούσε τα πρώτα 8 βίντεο που σου βγάζε και τον τρόπο που θα αντιδρούσε σε αυτά τα 8 βίντεο για να μπορέσει να σου φτιάξει το πρώτο προφίλ του τι θα σου δείχνει ο αλγόριθμός τους και τι σου αρέσει εσένα.
0: Εντάξει.
1: Αν λοιπόν ξαφνικά βλέπουμε ότι η τοξικότητα πάει καλά στον αλγόριθμο, δεν φταίνε απαραίτητα τα social media, μάλλον εμείς φταίμε. Ναι. Γιατί όταν εμείς επιλέγουμε να δούμε κάποιον που φωνάζει και βρίσκεται.
0: Το πρημοδοτεί στην ουσία. Το πρημοδοτούμε.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο που τρέχει ένα σκύλι σε μια παραλία. Αυτά βλέπω εγώ, ας πούμε. Θα άρεσε εμένα.
0: Βέβαια, είναι φιαλτικό έτσι όπως το περιγράφεται, έτσι. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε και το κόλλημα που έχουν τα πιτσιρίκια. Όχι μόνο τα πιτσιρίκια και οι μεγαλύτεροι, είναι πώς σε εγκλωβίζει όλη αυτή η κατάσταση. Μισό λεπτάκι, δώστε μου, κύριε Κοντάξη. Πόσο χρόνο έχουμε διαφημίσεις? 2 λεπτά, ωραία. 2 λεπτά.
2: Παραπάνω.
0: Το λέω αυτό στον αέρα, κάνω συνεννόηση με τον Νόη Παπαγεννάκο, γιατί ήξερα πόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις κάνετε. Και λέω εντάξει, 30 λεπτά θα. Αλλά δεν φτάνουνε. Δεν φτάνουνε. Πρέπει να διαχειριστώ τον χρόνο.
1: Είμαι συνηθισμένος, δεν υπάρχει
0: πρόβλημα. Ήθελα κάτι τελευταίο. Μιας και είμαστε στην τοξικότητα. Έχω εντωμεταξύ 2-3 ακόμη ενότητες που θέλω να σας ρωτήσω για τις στρατηγικές των κομμάτων, για αυτά. Αλλά δεν έχω το χρόνο. Επειδή μιλάμε όμως για τοξικότητα, θα μου επιτρέψει ο Νότης, έτσι λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Εσείς είστε επικοινωνιολόγος και έχετε μπροστά σας τα κόμματα.
1: Και παρεμβαίνω αστερίσκος εδώ. Έχει πλάκα γιατί αυτό που λέγεται ξενοδοχεία, παράλληλα έχω και μια εταιρεία που φτιάχνουμε στοματισμούς με AI για ξενοδοχεία.
0: Ωραία. Σε όλα μέσα. Είστε επικοινωνιολόγος και έχετε μπροστά σας εκπροσώπους από όλα τα κόμματα που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις με κάποια δύναμη. Δεν λέω εγώ και τα 40, αλλά ναι, με κάποια δύναμη και διεκδικούν εισόδο στη Βουλή.
1: Τα 10 κόμματα.
0: Θέλω να μου πείτε, χωρίς να βάζετε το ηθικό κομμάτι, βγάλτε το ηθικό από την άκρη, θα λέγατε σε όλους ότι κοιτάξτε, δεν σας συμφέρει η τοξικότητα, δεν σας ανεβάζει τα νούμερα? Ή σε κάποιους θα λέγατε ότι κοίταξε, εσύ όσο πιο πολύ τοξικός είσαι, τόσο πιο πολύ παίρνεις?
1: Εντάξει, οι επικοινωνιολόγοι και αυτοί που κάνουν στρατηγική επικοινωνία την κάνουν γιατί έχουν σκοπό να κερδίσουν το κόμμα τους. Ευτυχώς ή δυστυχώς για μένα, αλλά εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν απευθύνονται όλοι σε όλους και δεν απευθύνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Οπότε, προφανώς, κάποιος επικοινωνιολόγος ο οποίος έχει αναλάβει ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε μια μικρή μάζα εκνευρισμένων ανθρώπων, να το πω ευγενικά, θα του πεις.
0: Θα του πεις, πας τα κοντέρ.
1: Βγες απέναντι κτλ. Είναι στρατηγική. Δηλαδή, η μετακίνηση των goal post που λέω εγώ ήταν και η στρατηγική του Τραμπ. Βγήκε πρόεδρος στη στρατηγική. Θα πας και θα πεις σε κάποιον, μην το κάνεις αυτό, κάτσε κάνει τον καλό, και τη στιγμή που ο στόχος σου είναι να εκλεγεί. Δεν ξέρω, δηλαδή όποιος το πει ότι το κάνει αυτό και ότι αυτός είναι ο σωστός και όλοι οι άλλοι είναι λάθος, λέει ψέματα ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί ο στόχος αυτού που βγάζει την επικοινωνιακή στρατηγική είναι να ακουστεί το μήνυμα για να κερδίσει ψήφους. Γιατί δεν σε προσλαμβάνει κανένας επειδή
0: άρα είναι κομμάτι στρατηγικής. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λόγου που παρακολουθούμε είναι κομμάτι στρατηγικής.
1: Πλέον είναι 100% στρατηγική.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι 100% στρατηγική γιατί πολύ απλά είναι αυτό που είπα και πριν. Έχουν αλλάξει τα μέσα. Αυτή τη στιγμή, να πάρω ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που τον ξέρω.
0: Μπορεί να το πάρει το παράδειγμα. Ενώτη. Όχι, δεν μπορεί. Γρήγορο, αν είναι γρήγορο.
1: Είναι γρήγορο. Ο Κωστής Χατζηδάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος, το μόνο που θα λέγαμε ποτέ για τον Κωστή Χατζηδάκη, ότι θα του άρεσε να βγει σε μια κάμερα να κάνει TikTok.
0: Προφανώς.
1: Όπως έχει βρεθεί και κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι η ανάγκη της πολιτικής πλέον.
0: Ναι, ναι. Αλλά μη τι άλλο, ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ένας άνθρωπος με ήπιο λόγο, συγκροτημένο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι. Λέω το, γι' αυτό ναι, τον πήρα ως παράδειγμα.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Σταύρος Κοντάξης, επικοινωνιολόγος, διαφημίσεις.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κορυφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Ωραία, μηνύματα εδώ, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα, ήδη είμαστε εκτός. Οπότε τα μηνύματά σας και για το θέμα ντόκου, αλλά και για τα υπόλοιπα τεχνητής νοημοσύνης και για τις πολυκατοικίες ακόμη έχετε στέλνει, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όρι.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνειδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Δόκος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη, όπως σημειώνει, παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί αλλά και ντρόουν επιχειρούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την πυροσβεστική για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Άρχισε σήμερα επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπών τα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει το τέμονος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα του Ιράν. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Οι επικίνδυνες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του Μοστραμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και οι παρατάσεις τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντίνη, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα με 1-0. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
2: Όχι μόνο περισσότερες ειδήσεις στο Sky.gr και στο Sky Radio.gr έχετε και την επικοινωνία. Πάνω δεξιά το ταμπελάκι, πες την άποψή σου. Και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και έχω και την ηθική υποχρέωση να τα πω τώρα και στον αέρα, γιατί σχολιάζεται πολλά πράγματα από την προηγούμενη ώρα που ήταν το πολιτικό κλίμα, ήταν η φάρσα στον τόκο, ήταν η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οπότε με αυτά θα ξεκινήσουμε, αφού πρώτα έτσι το

Μανώτης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού που έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι τη μουσική επιμέλεια. Έχει διαλέξει τα τραγούδια που ακούμε. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο 48-00-170-174. Δεν είναι η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ να καθαρίσει τη φωνή του, την ταλαιπωρημένη από τα κλιματιστικά, ούτως ώστε να μην είναι ενοχλητική. Ελπίζω να μην είναι και ελπίζω να, τέλος πάντων, να βρίσκεται ενδιαφέροντα τα θέματα ή τουλάχιστον ότι σχολιάζουμε και σχολιάζετε. Είχα μείνει στα μηνύματά σας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα τουλάχιστον να βλέπω, να καταλαβαίνω πώς μπορείτε να στέκεστε απέναντι σε διάφορα θέματα, όπως η πολυκατοικία. Ο Πέτρος, και ελπίζω να μην βγεις αληθινός Πέτρο μου, λέει: δυστυχώς συμβάνει σαν και αυτό των πετραλώνων στην κατάρρευση της πολυκατοικίας. Θα βιώσουμε πολλά στο κοντινό μέλλον. Ήρθε η ώρα να πληρώσουμε παραλήψεις δεκαετιών. Ελπίζω να μην έχεις δίκιο. Φοβάμαι και εγώ πως έχουν γίνει εγκλήματα, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε απώλειες. Ο Γιάννης μας καλεί στο όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας στις 18 Ιουλίου για το πανηγύρι Γουρουνοπούλα. Αυτό είναι ένας λόγος δυνατός, δεν μπορώ να πω. Ο Χρήστος δεν λέω, υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Είναι αυτός ο νέος κώδικας για τις πολυκατοικίες που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά τα διαμερίσματα που απαρτίζουν τους κοινόχρηστους δεν πρέπει εκεί να μπει υποχρέωση. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Θα μας πεις τώρα τα φέσια στα κοινόχρηστα, η ασφάλιση των κοινόχρηστων μας μάρανε. Ο Σουσού με δεικτικό σχόλιο για τον ντόκο. Ο Λευτέρης από Γλυφάδα, η φάρσα στον ντόκο μπορεί να πέτυχε, αλλά δεν πρόκειτο να συζητήσει μέσω βιντεοκλήσης διαβαθμισμένες πληροφορίες. Πέρα από κάποιες περιφερειακές κουβέντες δεν πρόκειτο να διακινηθεί κάτι άλλο. Μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Έχω άλλη άποψη. Δεν τα λέει καλά ο κύριος Κοντάξης, μου λέει ο Γιώργος. Το Careless People γράφει πως είναι συνειδητή απόφαση του Facebook να προάγει την τοξικότητα επειδή είναι good for business. Ενώ ξέρανε τι συνέβαινε ακόμη και σε γενοκτονία στη Μιανμάρ. Δεν νομίζω να πει κάτι διαφορετικό. Το good for business, εκεί νομίζω περιστράφηκε το σχόλιο του κύριου Κοντάξη σε ό,τι αφορά τα social και μάλιστα το τεκμηρίωσε κιόλας. Νομίζω ότι στην ίδια γραμμή είσαστε. Μάλλον παρανόησες. Απόψη μου. Σε ό,τι αφορά τώρα ότι μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο για τη φάρσα ντόκου, εννοείται πως δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι και εσύ θα αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει ένα ζήτημα όταν υπάρχει μια τέτοια συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων, όχι μεταξύ δύο ανθρώπων, μεταξύ ενός ανθρώπου και φαρσέρ, όταν αυτός ο άνθρωπος τυχάνει να βρίσκεται σε μια θέση πάρα πολύ ευαίσθητη για εθνικά θέματα. Νομίζω πως εκεί θα έπρεπε να λειτουργήσουν κάποια ζητήματα, κάποιες δικλείδες ασφαλείας που δεν λειτουργήσαν, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας.

0: θεωρούμε, επειδή τον έχουμε και επειδή είναι και πολλά τα ζητήματα για τα οποία θα ζητήσω την άποψή του, γι' αυτό θέλω να πάμε αμέσως στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Και μόνο ο τίτλος με παρακινεί να αρχίσω από το θέμα το οποίο έχει μπει για τα καλά στη δημοσία συζήτηση, από ό,τι βλέπω και στα social media, στο ίντερνετ, σχόλια κτλ. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, κύριε Ευθυμιόπουλο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ανταπόκριση και για ακόμη μια φορά που δεχτήκατε έτσι να συνομιλήσουμε μαζί. Θέλετε να αρχίσουμε από αυτό το θέμα, την φάρσα αυτή στον κύριο Ντόκο?
1: Εντάξει, είναι σοβαρό, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν ξανακάνει τέτοιου είδους κίνηση και την έχουν κάνει ακριβώς για να πάρει πολιτική χρειά. Δηλαδή υπάρχει πολιτικός δόλος πάνω σε αυτό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι να προστατεύσει τα συμφέροντα τα ελληνικά. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή το είδα όλο το βίντεο, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να βάλουμε ίσως σε μια αναβαθμισμένη διοικητική αναρρύθμιση. Δηλαδή, όταν γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις, πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια πάνω σε αυτή τη διαδικασία, στην αναγνώριση ποιοι είναι. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν εικόνες στο ποιος είναι, τι είναι. Ο κ. Ντόκος είπε στην προκειμένη περίπτωση ότι η εικόνα του συγκεκριμένου ανθρώπου τον γνωρίζει. Ναι. Το δήλωσε κάπου.
0: Ακριβώς είπε ότι όταν άνοιξε η τηλεδιάσκεψη, είδα μπροστά μου, λέει, τον Ουκρανό με το πρόσωπό του την ομιλία του. Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, επειδή γνωρίζει τον κύριο Ντόκο και είναι σοβαρός άνθρωπος και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται έτσι. Αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο βασικά διλήμματα. Το πρώτο δίλημα είναι το εξής. Δηλαδή, πάμε να πλήξουμε τον θεσμό του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας ή πάνε να κάνουν πολιτική, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, στο ποιος είναι σωστός ή όχι. Επίσης, στο τι λέει, πώς το είπε, πώς το εξέφρασε, κυρίως για τα σχέσεις ελληνοουκρανικά ή σε σχέση με αυτό που υπόθηκε ότι θα γίνουν εκλογές. Εκλογές οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι θα γίνουν, προφανώς αναμένονται για πολλούς λόγους, αλλά μέσα από τους λόγους αυτούς είναι οφθαλμοφανές, ας πούμε, ότι πάμε για εκλογές, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά και σαν διαδικασία και σε χρονική διαδικασία και λόγω Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να θέσει. Τώρα, αν με ρωτάτε κυρίως για την ασφάλεια. Καταρχήν, αυτά που υπόθηκαν ήταν προσεκτικά λόγια. Δεν ήταν λόγια απαραίτητος τα οποία εξέθεταν κάποιον ή κάτι συγκεκριμένα, πέραν από συγκεκριμένες αναφορές. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω που μιλάει η αντιπολίτευση, ας πούμε, το ένα είναι ότι λέει για το ότι θα πάμε για εκλογές. Και σας απάντησα πριν. Θα πάμε για εκλογές ούτως ή άλλως. Τώρα είναι τώρα, είναι μετά, είναι αργότερα. Αυτό είναι στην ευχήρεια του
0: Πρωθυπουργού. Ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Αλλά το δεύτερο είναι ότι κατά πόσο εξέθεσε την Ελλάδα. Κοίταξε, εδώ πέρα τώρα θέλει βαθιά ανάλυση. Προφανώς μπορώ να κάνω κριτική. Επιλέγω να μην κάνω κριτική, θα σε εξηγήσω γιατί. Ο όρος και η χρήση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και άμα δείτε το βίντεο, κάνει κλιμακωτή συζήτηση διπλωματική. Και προφανώς αναφέρεται σε συγκεκριμένα ζητήματα και λέει ότι καλό θα είναι να πάτε πίσω στο Υπουργείο Άμυνάς σας, να συζητήσετε με τον πρόεδρο, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Μετά το ρωτάει αν θα μπει στο ΝΑΤΟ, του λέει προφανώς δεν θα μπει. Κάνει και ένα λάθος ότι μπορεί να μπει, ας πούμε, εν μέρη, το οποίο δεν γίνεται αυτό. Κατά πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μπορεί να έχει πιο ενδελεχείς σχέσεις. Είμαι της άποψης ότι κάπου στο τέλος συνειδητοποιείς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Ναι, το λέει και ο ίδιος ότι προς το τέλος, λέει, κατάλαβα ότι μάλλον δεν πρέπει να.
1: Ναι, εγώ πάντως αυτό που βγαίνει από αυτό είναι ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, όποιος και να είναι αυτός, πρέπει να έχει αναβαθμισμένη τεχνολογική επάρκεια, να υπάρχει πληροφόρηση ποιος είναι τι με εικόνα και ήχο. Να υπάρχει ένα είδος αναβαθμισμένης πληροφόρησης και συμμετοχής. Γιατί βγήκαν αυτοί και στείλαν ένα tweet και είπαν, λέει, ότι εμείς στείλαμε με Gmail σε αυτόν και απάντησαν. Δεν είναι τόσο έτσι απλό.
0: Ναι, δεν είναι απλό, αλλά συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε καθηγητά. Εκτός από το περιεχόμενο, είναι το θέμα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε επίπεδο τεχνικής ασφάλειας κάποιες δικλείδες, ώστε να αποτρέπουν τέτοιου είδους γεγονότα. Γιατί αυτοί οι Ρώσοι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που λέτε. Ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δικλείδες. Σας είπα. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο να υπάρχει το secure line, το λεγόμενο. Ναι. Πρέπει να υπάρχει γνώση του ποιος είναι σαν φυσιογνωμία. Αλλά υπάρχει και η τεχνολογία για να αλλάζει φυσιογνωμία.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε από πού μπαίνει. Η περιοχή που μπαίνει. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι καλυμμένο λευκό. Να σου το πω έτσι στο background του επίσης. Σημαντικό αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
1: Και σε, πολλά άλλα. Το οποίο βέβαια
0: ναι.
1: Δεν επιθυμώ να μπω στα τεχνικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί τα τεχνικά είναι για άλλους λόγους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να τα πούμε.
0: Όχι, όχι. Σε ένα άλλο επίπεδο, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λέμε υβριδικές επιχειρήσεις? Με ποια έννοια το λέω? Είναι γνωστό ότι αυτοί οι Ρώσοι χτυπάνε κυρίως Δύση. Δεν χτυπάνε Ρώσους, χτυπάνε ηγέτες από τη Δύση. Και πολλές φορές οι φάρσες τους έχουν αναδείξει είτε προβλήματα μεταξύ κρατών της Δύσης, είτε τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Θυμόμαστε τη Μελώνη, που η Μελώνη είπε ναι, κουραστήκαμε με τους Ρώσους. Υπάρχει περίπτωση να εντάσσεται σε κάτι τέτοιο αυτό που έγινε χθες?
1: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι θέλουν προσοχή. Προφανώς το κάνουν για να πάρουν συμβόλαια από κάποιους άλλους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή το είχαν κάνει και με τον Παχλαβή στο παρελθόν. Είχαν κάνει αντίστοιχο βίντεο. Τώρα αυτό που βγαίνει ως μεμτό είναι η αναφορά του που είπε ότι ο διευθυντής της ΑΕΠ εκείνη τη στιγμή βρισκόταν
0: στην
1: Ουκρανία. Το οποίο και αυτό είναι ας πούμε σχετικό. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πολιτικά είναι μεμτό. Πρακτικά δεν είπε κάτι. Τι κάνει εκεί, είπε ότι. Πήγε για συζητήσεις. Και προφανώς ήταν αναμενόμενο για κάποιον ο οποίος ξέρει, όταν γίνεται ένα γεγονός όπως έγινε αυτό με την Ουκρανία, είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών, ο Εθνικής Ασφάλειας, το γραφείο του Πρωθυπουργού, το γραφείο του Υπουργού Άμυνας, το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, αυτά πρέπει να είναι συνδεδεμένα κάπως για να συντονιστούν για το πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να σταματήσει να υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα, θα σας έλεγα ότι στη δική μου, αν έκανα εγώ πολιτική, αν ήμουν εγώ στη θέση του, αν έκανα αυτή τη συζήτηση μαζί τους, θα είχα διαφορετική πολιτική προσέγγιση πάνω σε αυτά. Γιατί αν ήταν αλήθεια, αν ήταν αλήθεια και λεγόντουσαν αυτά που λεγόντουσαν, εγώ θα έλεγα ότι ξέρεις, δεν ξεπερνάς κόκκινες γραμμές. Δεν θα μπαινα στο ότι αν η θάλασσα έχει πολλά πλοία, αν δεν έχει, ποιος έχει φύγει, ποιος δεν έχει. Κυρίως γιατί το ίντερνετ δεν μπορεί να το εμπιστευτεί κάποιος σήμερα,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση.
0: Καταλάβα.
1: Από εκεί και πέρα πήγαν να πλήξουν και το θεσμό του Εθνικής Ασφάλειας και προφανώς τον ίδιο προσωπικά.
0: Ναι. Αλλάζουμε κεφάλαιο. Ερχόμαστε τώρα στα της γειτονιάς μας. Αυτά τα οποία έχετε σχολιάσει αρκετές φορές με έναν τρόπο που νομίζω ότι από την εξέλιξη των πραγμάτων έχει αποδειχθεί ότι είχατε πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Είναι αλήθεια. Ναι. Τουρκία-Ευρώπη. Θέλω λιγάκι να το χωρίσουμε σε Τουρκία-Ευρώπη, Τουρκία-Αμερική, Τουρκία-Ελλάδα. Να αρχίσουμε πρώτα από την Ευρώπη, γιατί προκάλεσε εντύπωση αυτή η ύμνη, η έπαινη Ευρωπαίων αξιωματούχων πρόσφατα στην Τουρκία, ενώ λίγες μέρες πριν είχε βγει και μια έκθεση που λέγει ότι ούτε δημοκρατία είσαστε, είσαστε πολύ πίσω, απειλείτε, είστε ο τραμπούκος της γειτονιάς. Και πάει εκεί μία Κάλλας που είναι υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης και λέει η Τουρκία, οι φίλοι μας, ο σύμμαχός μας, ο εταίρος μας, πηγαίνουν και άλλοι επίτροποι. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα, όταν πας σε έναν διοικητικό και τον κάνεις αρχηγό της TAS και δεν ξέρει καλά τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, επειδή πήγε η κυρία Κάλλας, να σου πω κάτι το οποίο πιθανόν δεν το έχουμε πάρει το σκεπτικό μας. Όταν πήγε η κυρία Κάλλας να δει τον Ερντογάν, έπρεπε να υπήρχε και από πίσω της Ευρωπαϊκής Σημαία. Δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Σημαία. Ήταν μόνο τουρκικές σημαίες. Με αποτέλεσμα να δείχνει μια εικόνα αυτού του νεοοθωμανισμού. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση η οποία πιστεύει στο διάλογο και σε μια διπλωματική, δημοκρατική διαπραγμάτευση, έστω και με αυτά τα κράτη τα οποία δεν είναι ακριβώς τόσο δημοκρατικά, επειδή απλά και μόνο επιθυμούν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουν τεχνογνωσία πολύ μηδαμινή σε σχέση με το υπόλοιπο. Ίσα ίσα εκμεταλλεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι έχει έρθει ίσως η στιγμή να γίνουμε λίγο πιο σκληροί απέναντι στην Τουρκία. Όχι γιατί η Τουρκία είναι έτσι όπως είναι, γιατί η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το ακεί. Και το κρατάω θεσμικά. Δεν μπορεί η Τουρκία να παίζει ένα παιχνίδι ότι είμαστε ένας άλλος πόλος, είμαστε μια μεγάλη δύναμη. Προφανώς γιατί εξελίσσει την οικονομία της σε μια παγκόσμια οικονομία, αλλά από την άλλη πλευρά επιθυμεί να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαν να μου λέτε ότι, ξέρεις Μάρια, θέλω να έρθεις μαζί στο γκρουπ των ανθρώπων, έχουμε κάποια στάνταρτ και να έρχομαι εγώ και να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι ούτε πρέπον, ούτε καθόλου δημοκρατικό, είναι δεν σέβεσαι εξ αρχής και κάποιος αναρωτιέμαι γιατί αυτό θέλει να έρθει από τη στιγμή που θέλει να επιβληθεί από τον εαυτό του ακόμα όταν είναι απ' έξω.
0: Υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά είτε Βρυξελών είτε κρατών μελών? Γιατί εγώ άλλο βλέπω.
1: Είναι υπό ένταξη η Τουρκία, βεβαίως. Έχουν ανοίξει κάποια κεφάλαια προφανώς. Αλλά για να μπορέσει να προχωρήσει η Τουρκία, πρέπει να συμμορφωθεί με κάποιες πραγματικότητες. Μεταξύ των άλλων πραγματικότητων είναι ότι κατέχει παρανόμως προσδοκόμενη Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι κάτω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι στο σύνολό το μίσο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το βάζουν αλλά αυτό λοιπόν, το θέμα, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, το βάζουν αυτό το θέμα τα κράτη που αγοράζουν ντρόν και ανοίγουν business με του Τούρκου τα εξοπλιστικά.
1: Όχι.
0: Ή το έβαλε η Κάλλας όταν πήγε εκεί.
1: Δεν το βάζουν. Δυστυχώς δεν το βάζουν και ο λόγος που δεν το βάζουν είναι για να μην χαλάσουν, ας πούμε, την αγορά. Γιατί έχει μια αγοραστική αξία η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Είναι ότι πουλάει τα drones, λόγω εμπειρίας, ας πούμε. Έχουν κάνει και το λεγόμενο reverse engineering. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, κυρίως τώρα, αυτά που θα δείτε και τις επόμενες μέρες με τον ΝΑΤΟ, θα δείτε μια ωραία διαπραγμάτευση, μια εικόνα που κάνουν. Είτε με το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει αυτές τις μέρες εκεί, είτε το ΝΑΤΟ, είτε άλλες τέτοιες. Γιατί πουλάνε, ας πούμε, επικοινωνία και πουλάνε τη μεγαλειότητα. Ο άλλος ενδιαφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία επειδή έχω μεγάλες στις Βρυξέλλες, δεν είναι οι ίδιες Βρυξέλλες που μεγάλωσα με αυτό που πιστεύαμε ότι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κριτική μου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι είναι ένα μεγάλο γραφειοκρατικό γρανάζι. Το οποίο δεν έχει ελεύθερη αγορά ούτε εντός ούτε εκτός. Έχει υποσυνθήκες. Για να καταλάβετε ως παράδειγμα, το Mercosur που πήρε 22 χρόνια συμφωνίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν ότι εξακολουθεί να μην είναι τόσο καλό γιατί δεν έχει τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά όσο αφορά τα αγροτικά προϊόντα και πουλερικά και ούτω καθεξής, είναι μια συνθήκη η οποία προσέξτε πήρε 22 χρόνια.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβετε πόσο το γρανάζι της γραφειοκρατίας είναι δύσκολο.
0: Και όχι μόνο γραφειοκρατία και μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία να είναι αντίθετα.
1: Πάσε μια Τουρκία η οποία είναι συνδεδεμένη γεωγραφικά μαζί σου, δηλαδή είναι στην υπηρετική πλευρά της Ευρώπης, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία συνδέεται ο δικός αεροπορικός και θαλασσίος, έχει τα προβλήματά της, γιατί θέλει να έχει τα προβλήματά της απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και με τη Βουλγαρία. Όπως και με τις χώρες της Ανατολής, τις οποίες προσπαθεί να τις ελέγξει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είδατε τι είπε ο Ερντογάν, ας πούμε, για τη Μέση Ανατολή, τι είπε για τη Συρία, τι είπε για το Ισραήλ, τι είπε αυτές τις μέρες. Και βεβαίως παίζει ένα παιχνίδι ότι είμαστε μια φτηνή αγορά. Είμαστε μια αγορά η οποία αγοράζει.
0: Με αμυντική βιομηχανία πολύ δυνατή, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε.
1: Ακριβώς. Το δυνατή εξαρτάται από πολλά πράγματα. Πρώτον, που εμπλέκεται η βιομηχανία σου, αν έχει πρωτογενή τομέα παραγωγής βιομηχανίας. Και αν παραδείγματος χάρη κάνει πως παίρνει τις μηχανές αυτές που θέλουν να πάρουν για τα καν, θα κάνουν το λεγόμενο reverse engineering. Δηλαδή
0: με πάτε,
1: θα
0: μισό λεπτό, γιατί
1: να τις δημιουργήσουν.
0: Με πάτε τώρα στα αμερικανοτουρκικά. Αλλά αυτά θα μου επιτρέψετε, θα μου δώσετε το χρόνο λίγο να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε. Ωραία, ευχαριστώ
1: όσο
0: πάρα
1: θέλετε,
0: πολύ. Ευχαριστώ.
1: Όσο θέλετε.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές,
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
7: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
12: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
11: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
12: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Υποδήματα STEP.
7: Μόδα.
2: Ποιότητα.
7: Επωνυμία.
2: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία.

0: Ευθύνος καταστήματος Σιδέρις Τομάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Στο θέμα των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά και των σεναρίων βεβαίως που υπάρχουν για τα F-35. Στην Τουρκία γίνονται δηλώσεις που δείχνουν ότι υπάρχει αισιοδοξία. Πρόσφατα Φιντάν, πιο πριν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι.
6: Ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει λίγο να ανατρέξουμε, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό στην ιστορία. Γιατί το 1952, όταν μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είχε ως στόχο να υπάρχει μείωση της κόντρας, ας πούμε, μεταξύ των δύο, όταν θα είχαν ισοζυγισμένα εξοπλιστικά συστήματα, το οποίο, αν το δείτε λίγο δημογραφικά, δηλαδή μια χώρα πολύ λιγότερα εκατομμύρια από την Τουρκία, αν έχουν το ίδιο οπλικό σύστημα και την ίδια αναβαθμισμένη κατάσταση δεδομένης τεχνολογίας, είναι γέννη προς την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, όταν η Ελλάδα ξανάρχισε πάλι με την οικονομική, ας πούμε, καλυτέρευση της οικονομίας Ελλάδος να αγοράζει οπλικά συστήματα που χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως, εμείς αργήσαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας βιομηχανία. Η Τουρκία όχι μόνο τη δημιούργησε, αλλά την εξαπλώνει σε περιοχές στις οποίες αφενός επηρεάζει πολιτικά, εμπορικά, και προσπαθεί να το κάνει και στρατιωτικά, όπως είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Γιατί μέχρι πρόσφατα δεν είχε πει ότι είχε βοηθήσει το Αζερβαϊτζάν, ενώ πρόσφατα το είπε ο Ερντογάν ότι εμείς είχαμε εμπλακεί στο μεταξύ, έκανε πελατειολόγιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη πλευρά κάνει τώρα τη δικιά της βιομηχανία, μεταξύ άλλων και η Ελλάδα, η οποία πρέπει να προκαθορίσουμε ακόμα, αυτή είναι η δικιά μου διαφοροποίηση, ποια είναι η βιομηχανία που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και πώς αυτό συνδέεται με την Ευρώπη και ποιο θα είναι το πελατειολόγιο. Γιατί αν κάνουν όλοι drones, ας πούμε με τα ίδια πρότυπα drones, από πού θα αγοράσεις ανάμεσα από 27 κρατημέλη που έχουν την ίδια τεχνογνωσία, ας πούμε. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τώρα από εκεί πέρα η Τουρκία κάνει το εξής. Κάνει το λεγόμενο reverse engineering, και εδώ είναι λίγο εγώ θέλω να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Γιατί κάποια στιγμή η Τουρκία θα πάρει, είτε θα πάρει αεροπλάνα, όποια αεροπλάνα και να είναι, εγώ πιστεύω θα πάρει το F-16 αναβάθμιση. Θα πάρει κάποιες μηχανές, γιατί είναι μια καλή αγορά για τους Αμερικανούς. Μπορεί να μην το πάρει τώρα, να το πάρει μετά. Και θα κάνει το πρώτο πράγμα που κάνει, είναι το reverse engineering. Δηλαδή η δύναμη της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει κάνει ένα R&D σύστημα με το οποίο δημιουργεί δικά της εγχώρια αγορά σε όλα τα συστήματα τα αμυντικά. Αυτό είναι το επικίνδυνο για τους Αμερικανούς, ίσως που πρέπει να τους το λέμε συνέχεια για να το ξεκαθαρίσουν, ότι άλλο να χρησιμοποιώ τη δικιά σου μηχανή και να πηγαίνω στο σέρβις το δικό σου, και άλλο να πάρω τη μηχανή να τη διαλύσω, να την ξαναδημιουργήσω με δικά μου πρότυπα για να βάλω στα μελλοντικά 6ης και 7ης γενεάς αεροπλάνα. Προς το παρόν τα βάζω στην 5η. Άρα λοιπόν το μακροχρόνιο θα μπουν εναντίον των Αμερικανών. Αλλά προς το παρόν τους χρειάζονται.
5: Και υπάρχει και ένα χειρότερο σενάριο, ότι την ώρα που διαλύω.
6: Όχι,
5: την ώρα που διαλύω τη μηχανή σου, εσένα Αμερικανέ, έχω δίπλα μου, μπορεί να έχω δίπλα μου κανένα Ρώσο και κανένα Κινέζο, παρεπιπτόντως.
6: Ναι, αλλά έχει και πελατειολόγιο. Έχει και πελατειολόγιο. Δηλαδή, να σα πω ένα απλό παράδειγμα. Θυμάστε την ιστορία με τα ντρόουν.
5: Ναι.
6: Τα ντρόουν θα χρησιμοποιήσει στο Μάλι, στο Τσάντ, στο Αζερβαϊτζάν, το χρησιμοποιήσει στη Συρία. Το χρησιμοποίησαν παντού. Το πρώτο, ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνανε οι Ισραηλοί όταν βρήκανε τουρκικό drone στις περιοχές που υπήρχε conflict μεταξύ άλλων στη Συρία και το Ιράκ? Το πήραν και κάνανε οι ίδιοι reverse engineering για να καταλάβουν σε ποιο επίπεδο τεχνολογίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή ένα βήμα πίσω. Οι Τούρκοι τι θέλουν? Θέλουν να έχουν την ικανότητα της αεράμυνας βάσει των drone και τεχνολογίες που απορρέει από αυτά. Εμείς θέλουμε να έχουμε εν αέρια χρήση μεταξύ ραντάρ, πυράβλους, με το θόλο και τα F-35 και τα F-16 να αναβάθμιση όπως και

0: οποιαδήποτε άλλο ραφάλ ή αναβάζει το Φάλκον, ας πούμε. Αυτό είναι μια στρατηγική τακτική. Δηλαδή, αυτό αποφαίνονται σε επίπεδο στρατιωτικό τι είναι το καλύτερο και τι απορρέει και βάση του οικονομικού προϋπολογισμού της κάθε χώρας. Η Τουρκία εκεί είναι αυτό που δεν είναι δημοκρατική. Η Τουρκία τι κάνει? Δεν έχει πρόβλημα να κόψει από το κοινωνικό της σύνολο, από τη φτώχεια του κόσμου που υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη φτώχεια στην Τουρκία, όπως υπάρχει και άκρατος πληθυσμός στην Τουρκία. Είναι τα δύο άκρα. Στην άκρατη φτώχεια όμως τι κάνει? Τα βάζει στην άμυνα, γιατί θεωρεί ότι η εξωτερική της πολιτική πρέπει να είναι απόρρια της δικάς της εικόνας παραέξω, το οποίο δημιουργεί τουριστική εικόνα και δημιουργεί και οικονομική εικόνα. Δηλαδή, αν δείτε το πώς αντικατοπτρίζει η Τουρκία, δεν αναρωτήθηκε κανένας
1: στην Ελλάδα, δηλαδή,
0: στο εξωτερικό υπάρχει.
1: Και η διπλωματική.
0: Ποια είναι η διπλωματική της ισχύ όταν η τουρκική λίρα είναι χαμηλή, με τις πληθωριστικές συστάσεις και το χρέος? Αλλά το δημοσιονομικό χρέος, ξέρετε, της Τουρκίας είναι χαμηλό.
1: Φτάνει όμως το διπλωματικό αποτύπωμα. Δεν φτάνει το διπλωματικό αποτύπωμα από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Την Αίγυπτο πρόσφατα που βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει οι επαφές.
0: Και με τη Σαουδική Αραβία που κάνανε πρόσφατα τη σύναψη συμφωνία για το εμπορικό, για τα τρένα και το καθεξής. Αλλά θα υπάρχει, να ξέρετε, θα υπάρχει κόντρα με τη Σομαλιλάνδη. Γιατί αναφέρατε λίγο πριν τη Σομαλία. Η Σομαλιλάνδη, επειδή δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, η Τουρκία ήθελε τη Σομαλία και μάλιστα σταμάτησε μια αμυντική συμφωνία που υπήρχε μεταξύ Σομαλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έτσι απλά χρηματοδοτώντας τους Σομαλούς για να μπορέσουν να διώξουν τους Εμμυρατιανούς, για να μπουν αυτοί να κάνουν τη μεγαλύτερη πρεσβεία τους και τις βάσεις, να εκπαιδεύσουν το Υπουργείο Άμυνας τους κτλ. Και τώρα στρατηγικά βγήκε η Σομαλιλάνδη, η οποία υποστηρίζεται από το Ισραήλ επισήμως και αναμένεται μάλλον από τα Εμμυράτα και από την Βρετανία και αργότερα τις ΗΠΑ, ανάλογα με τη δικιά τους πολιτική, με το πολιτικό τους πρόσταγμα. Από εκεί πέρα όμως η Σομαλιλάνδη και το λιμάνι της Μπέρμπερα είναι συνδεδεμένο επίσης και με τα ελληνικά συμφέροντα, ξέρετε. Και με τα ιστορικά συμφέροντα. Και μάλιστα πρόσφατα που είχαμε κάνει έτσι μια συνδιάσκεψη για τη Σομαλιλάνδη, έμαθα, δεν το ξέρα, ότι στη Σομαλιλάνδη υπάρχουν τυχεία αρχαιοελληνικού πολιτισμού και ναυσιπλοείας σε αυτό που λέγεται λιμάνι Μπέρμπερα σήμερα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν θέλουμε να χτίσουμε εξωτερική πολιτική στην πραγματικότητα, πρέπει να κινηθούμε με ταχύτατους ρυθμούς, να βγούμε από το καβούκι της συγκεκριμένης πολιτικής που έχουμε.
1: Και αυτό που είπατε είναι και ένα παράδειγμα
0: για
1: τα παιδεία και την ενίσχυση. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ευθυμίοπουλε.
0: Ναι,
1: δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Και να ξέρετε, κατακλείδη να ξέρετε ότι πρέπει να κινηθούμε για τα ελληνικά μας τα συμφέροντα. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην ακρογωνία περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο και να δείξει στους υπόλοιπους Ευρωπαίους τι είναι αυτά που περνάμε εμείς στην καθημερινότητα. Δεν το νιώθουν οι Δυτικοευρωπαίοι αυτό το πράγμα. Το νιώθουν οι Βόρειοι, ξέρετε, λόγω Ρωσίας.
1: Τότε, μετά την ρωσική εισβολή το έχουν αρχίσει.
0: Μπράβο, και αν θυμάστε τις προσπάθειες που κάναμε μεταξύ Βορρά-Νότου, τις συζητήσεις των Βόρειων κρατών με τις Νότια κράτη, γιατί τα διασυνοριακά κράτη είναι αυτά που περνάνε το Γολγοθά, το λεγόμενο, το πολιτικό και πραγματικό. Ενώ οι δυτικές χώρες απολαμβάνουν πολιτικής εξουσίας περισσότερο και αποφάσεων παρά γνωστικού αντικειμένου στην καθημερινότητα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα να είστε.
1: Πάντοτε οι συζητήσεις με τον κύριο Ευθυμιόπουλο έχουν ενδιαφέρον, νομίζω, για αυτά τα θέματα της γεωπολιτικής. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και Euronet. Ναι, την ενότητά μας Euronet, αύριο πάλι στις 10. Να είστε καλά.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος

0: Sport.gr. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Βαγγέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Milano,
2: Zagreb,
1: Berlin,
3: Bruxelles,
1: Sofia,
3: Riga,
2: Madrid.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky και την πρώτη μας εκπομπή για τον Ιούλιο. Μπήκαμε και στον Ιούλιο, Κορίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε και ελπίζω να κρατήσει για πολύ ακόμη αυτός ο μήνας, γιατί τον αγαπάμε και μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι βρίσκεται στην κλιμάκωσή του, στην κόρυφωσή του.
0: Ήδη το χρώμα σου είναι αυτό που πρέπει να είναι και είσαι σε πολύ καλό δρόμο.
1: Φίλο. Λοιπόν, και πάλι μαζί, Νίκος Ανδρίτσος, Κορίνα Γεωργίου, είμαστε μαζί σας και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εκεί είναι πολλές οι ειδήσεις και θα ξεκινήσουμε από κάτι που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο.
0: Ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου και μιλάμε για τη χώρα μας, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα της εκ των προτέρων τοποθέτησης δυνάμεων το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα από το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να στηρίξουν τις χώρες που δέχονται την πίεση. Και όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, οι πυροσβέστες και οι πυροσβέστριες σε όλη την Ήπειρό μας έχουν μια κοινή αποστολή να προστατεύουν τους ανθρώπους, τις κατοικίες, τα δάση, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα επιχείρησής μας, είπε η Φόντερ Λάιεν, σχεδόν 800 πυροσβέστες θα τοποθετηθούν εκ των προτέρων εκεί όπου ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος, με ευρωπαϊκά αεροσκάφη έτοιμα να πετάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Και πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά στο νέο δασμό για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με τα μικρά πακέτα που αποσκοπούν στην αύξηση της δικαιοσύνης και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ασφάλειας για τους καταναλωτές. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και θα το αναλύσουμε αρκετά στη συνέχεια της εκπομπής μας. Από την 1η Ιουλίου, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε μια παροχημένη απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Το μέτρο αυτό, θα σας δίνουμε το πλαίσιο και μετά συνέχεια θα εξειδικεύσουμε και θα το εξηγήσουμε. Το μέτρο λοιπόν θα συμβάλλει στη διασφάλιση δίκαιων συνθήκων για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίων αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πούμε επίσης ότι εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες, τα οποία αγοράζονται μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές, θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο. Η απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς ύψους 150 ευρώ σχεδιάστηκε για μια εποχή περιστασιακών διαδικτυακών αγορών και λιγότερο ψηφιοποιημένων τελωνιακών συστημάτων.
0: Ακριβώς. Και πλέον έχει αλλάξει αυτή η πραγματικότητα με τις online πλατφόρμες να αποστέλουν εκατομμύρια δέματα, μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χιλιάδες δέματα καθημερινά εδώ στη χώρα μας. Οπότε πλέον έχουμε αυτή την νέα πολιτική, η οποία θα ισχύσει για 2 χρόνια. Αυτό το καθεστώς που έχουμε, που εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου, θα ισχύσει μέχρι το 2028 και στη συνέχεια θα υπάρξει ένας επανασχεδιασμός σχετικά με τους δασμούς στα δέματα που προέρχονται από τρίτες χώρες.
1: Είναι ένα προσωρινό μέτρο λοιπόν μέχρι το 2028.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Γεια σας κύριε Καφούνη.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Χαρά μας. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά για να τα καταλάβουν και οι ακροατές μας. Και πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ.
2: Καταρχάς να πω ότι το έχουμε χαρακτηρίσει ως μια πολύ μεγάλη νίκη για το ευρωπαϊκό εμπόριο και για την ΕΣΕ, γιατί η πρωτοβουλία για όλες αυτές τις παρεμβάσεις ξεκίνησε από εμάς, από τη μικρή Ελλάδα. Όχι γιατί θεωρούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα, αλλά γιατί βλέπουμε να γίνονται οι πρώτες κινήσεις σχετικά γρήγορα, ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μας έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα. Και για να γίνουμε περισσότερο χρήσιμοι, να επιτρέψουμε να πω 2 σημαντικές παρέμβασεις. Πρώτον, ότι δεν αφορά το 3 ευρώ κάθε είδος που παραγγέλνουμε, αφορά κάθε κατηγορία είδους.
1: Ναι, σωστά.
2: Και να ξεκαθαρίσουμε στους καταναλωτές, στους συμπολίτες μας που μας ακούν, ότι αυτή η επιβάρηση δεν τους αφορά. είναι μια επιβάρηση που αφορά τις πλατφόρμες και μόνο, όπως και ο δασμός που πληρώνουν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αφορά τις επιχειρήσεις και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το πώς θα διαχειριστούν αυτό το επιπλέον κόστος και γι' αυτό και για εμάς είναι σημαντικό, γιατί εξορθολογίζονται μερικώς οι κανόνες. Και λέω μερικώς γιατί δεν τελειώνουμε εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, θα τελειώσουμε σε περίπου 2 χρόνια, όπου τότε έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα καταργηθεί το περιβόητο de minimis, αυτή η παράλογη εξαίρεση δηλαδή, που λέει ότι όταν το παραγγείλεις σπίτι σου, πάρ' το χωρίς να πληρώσεις τίποτα, χωρίς να ελέγξουμε τίποτα και χωρίς να είσαι καθόλου σίγουρος για το ότι παίρνεις, ενώ όταν κατέβεις και το πάρεις από το κατάστημα της γειτονιάς σου ή από ένα μεγάλο πολυκατάστημα στην Ευρώπη, οι κανόνες είναι διαφορετικοί.
1: Ναι.
2: Και ενδιάμεσα, σε περίπου 1 χρόνο από τώρα, και το λέω περισσότερο για να ενημερώσουμε και τις εμπορικές επιχειρήσεις, θα ισχύσει ένας επιπλέον δασμός, ένα επιπλέον κόστος, το οποίο θα δοθεί για να μπορούν τα τελωνεία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να ελέγχουν απόλυτα και παράλληλα να παρακολουθούμε την προέλευση των προϊόντων, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει μια στοιχειώδης ασφάλεια για τον καταναλωτή, γιατί έχω βρεθεί σε πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα, όπου λέμε, αμάν Πρόεδρε, τι θα γίνει με τα φτηνά είδη, και πολλές φορές λέω, είναι φτηνό ένα είδος το οποίο όταν το παραλάβουμε θα πρέπει να το πετάξουμε, ή τελικά είναι πανάκριβο?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μιλάμε, για να δώσουμε και το μέγεθος, κύριε Καφούνη, μόνο το 2025 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευασίες χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες πλημμύρισαν την αγορά της Ευρώπης χωρίς να καταβάλουν τελωνιακούς δασμούς. Κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνία σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι και το μέγεθος, έτσι.
2: Δεν είναι σοκαριστικό το μέγεθος, και να βάλω και 2 παραμέτρους που πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ως Έλληνες για να δούμε γιατί είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Το 24, με βάση τις μετρήσεις του δικού μας Ινστιτούτου, και λέω του δικού μας γιατί να ξέρετε ότι τα μεγέθη τα παρουσιάσαμε σε όλη την Ευρώπη μέσα από την Αθήνα, από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Retail. Η Ελλάδα το 24 έχασε περίπου 200 εκατομμύρια έσοδα. Το κράτος δηλαδή έχασε περίπου 200 εκατομμύρια έσοδα. Τι θα πει? Θα πει με το περιβόητο τέλος επιτιδεύματος που λέω ότι πρέπει να καταργηθεί, ή με 5 φορές τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση για το εμπόριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Και το λιανεμπόριο σήμερα, φέτος, υπολογίζουμε ότι θα χάσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Που σημαίνει τι? Κλειστά μαγαζιά, λουκέτα, χαμένες θέσεις εργασίας.
1: Σοβαρές επιπτώσεις στην
2: οικονομία.
1: Και θεωρώ
2: ότι η παρέμβασή μας είναι πολύ σημαντική, γιατί από τη μία πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις για να λειτουργούν καλύτερα και να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Απ' την άλλη, να δούμε πώς θα φέρουμε μεγαλύτερα έσοδα στις επιχειρήσεις για να τις δούμε να αναπτύσσονται. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε μια μερική αισιοδοξία με βάση αυτή την ανακοίνωση.
1: Θέλετε να εξηγήσετε τι σημαίνει δασμός ανά είδος? Δηλαδή, αν περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο ένα συγκεκριμένο είδος σε περισσότερα τεμάχια, και ποια είναι η διαφορά του από ένα άλλο πακέτο που περιλαμβάνει 2 διαφορετικά είδη?
2: Σωστά. Είναι δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία είδους, που σημαίνει αν πάρουμε 10 μολύβια θα επιβαρυνθεί η πλατφόρμα, και το λέω και όχι ο καταναλωτής, με 3 ευρώ. Αν πάρουμε 10 μολύβια, 2 μπλούζες και 1 κινητό, θα επιβαρυνθεί η πλατφόρμα με 9 ευρώ. Αν πάρουμε 20 κινητά, θα επιβαρυνθεί η πλατφόρμα μόνο με 3 ευρώ. Άρα είναι ανακατηγορία είδους. Και το λέω όμως και θέλω να το γνωρίζουμε ότι δεν αφορά τον καταναλωτή. Η επιβάρηση αυτή θα πάει στην πλατφόρμα και αυτή είναι υπεύθυνη να το καταβάλει, για να το διαχειριστεί όπως θέλει.
1: Τελικά ο αντίκτυπος στον καταναλωτή.
2: Και γι' αυτό θεωρούμε ότι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε, ότι εμείς δεν θέλουμε φραγμούς στο εμπόριο. Το εμπόριο είναι ο κατοχυρωτικός κλάδος που πρέπει να κινείται με ανοιχτά σύνορα. Εμείς θέλουμε ελεύθερο εμπόριο με συνθήκες ανταγωνισμού όπως υπάρχει. Το μόνο που λέμε είναι ότι πρέπει οι κανόνες να είναι τιμή ήδη για όλους και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Μάλιστα. Και επίσης ένα άλλο ερώτημα που έχει προκύψει και το διευκρινίζει με ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά πού πάνε αυτά τα χρήματα. Μας λένε ότι το 75% των εσόδων θα εισρεύσει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% θα παρακρατηθεί από τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση των εθνικών προτεραιοτήτων, και στις 2 περιπτώσεις αυτό ωφελεί τελικά τους πολίτες, αναφέρει η Κομισιόν σε σχέση με το πού θα πάνε τα νέα αυτά τελωνιακά έσοδα που προκύπτουν.
2: Νομίζω ότι μόνο όφελος είναι, ξεκάθαρο ότι έχει μόνο όφελος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και να πούμε και κάτι άλλο, μία από τις πρώτες από αποφάσει του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, ήταν να καταργήσει αυτό για την Αμερική. Και ξαφνικά, ξέρετε πού βρεθήκαμε. Ό,τι χρήματα ξόδευαν αυτές οι πλατφόρμες για να πουλήσουν στην Αμερικανική αγορά, έχουν γυρίσει και ξοδεύονται στην Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να βομβαρδίζεται η Ευρώπη με πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαφήμιση στις πλατφόρμες. Γι' αυτό και μόλις ανοίξουμε το κινητό μας, συνήθως το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ο ρημαγδός των διαφημίσεων. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν δεν κάναμε κάτι, και το λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν τελειώσαμε, αλλά αν δεν κάναμε κάτι, δυστυχώς κινούμασταν προς την ολιστική κατάρρευση του ευρωπαϊκού εμπορίου.
0: Κλείνοντας, κυρία Καφούνη, μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει τρόπος να παρακάμψουν οι πλατφόρμες αυτό το δασμό? Γιατί ξέρουμε ότι έχουν φτιάξει αποθήκες σε διάφορα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και πιο γρήγορα στις πωλήσεις και να παραδίδονται τα προϊόντα νωρίτερα. Οι διαδοχικές εισαγωγές που γίνονται μπορούν να παρακάμψουν τους δασμούς?
2: Κύριε Ανδρέτσο, νόμιμος τρόπος να παρακαμφθούν οι δασμοί δεν υπάρχει. Εάν μια εταιρεία έχει αποθήκη στην Ευρώπη και έχει τα εισάγει εκεί και πληρώνει τους δασμούς που πληρώνει και η ελληνική ευρωπαϊκή επιχείρηση, αυτό δεν το θεωρούμε εμείς παράκαμψη του δασμού. Είναι ισότιμοι κανόνες και μεγιά της με χαρά της πλατφόρμα να πουλήσει στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί τους Έλληνες εμπόρους για τους οποίους στηρίζεται παρόδο, θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα με ίδιους κανόνες νικητές.
1: Απολύτως κατανοητό. Όλα όσα μας είπατε, απολύτως κατανοητά. Νομίζω ότι το εξηγήσαμε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καφούνη, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενο θέμα.
0: Και με καλά νέα.
2: Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
1: Αγαπημένη μας κατηγορία και θέμα, το Ευρωβαρόμετρο. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες, ένα βασικό θέμα με το οποίο πάντοτε ασχολείται και η Κομισιόν. Η πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών παραμένει περιορισμένη σύμφωνα με την έρευνα. Μία στις 7 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχείρησε να προσλάβει εργαζόμενους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 2 χρόνια. Μεταξύ εκείνων που έχουν προσλάβει υπηκόους τρίτων χωρών, το 54% περιέγραψε τη διαδικασία πρόσληψης ως δύσκολη. Επίσης, η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών μετανάστευσης, βέβαια, είναι ο συχνότερα αναφερόμενος φραγμός, σε ποσοστό 31%. Ακολουθεί η δυσκολία εξέβρεσης κατάλληλων υποψηφίων, με 25%, και βέβαια η υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών, σε ποσοστό 24%.
0: Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δεξαμενή ταλέντων της Ευρώπης θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων. Ως η πρώτη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα διεθνών προσλήψεων, θα συμβάλλει στην αντιστοίχηση των κενών θέσεων εργασίας σε επαγγέλματα που παρουσιάζουν ελλείψεις με εργαζομένους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας συνάντησης μέσα από το Euronet. Κορίνα,
1: θα σας αποχαιρετήσουμε από ένα δροσερό στούντιο. Μαζί μας ήταν ο Νίκος Χατζιονίθης στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας Euronet Europe Stone Sky με περισσότερες ευρωπαϊκές ειδήσεις.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της ιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια ενώ κομβικής σημασίας. Θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Την ίδια ώρα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ένικου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε, κατέβηκε όταν άκουσε το θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώσαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Δεν διαφαίνονται σύμφωνα με την αστυνομία ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης γυναίκας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε χθες τη 1 το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της πεθεράς της στην Κατερίνη. Η γυναίκα, η οποία φρόντιζε τη μητέρα του συζύγου της και την επισκέπτονταν καθημερινά, φαίνεται πως έπεσε καθώς βρέθηκε στο πάτωμα ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ υφαλαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ιατροδικαστής. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του ορμούζου απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος της Ρόδου εκλειπόταν ο τότε ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι τα στενά του ορμούζου δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη της στην Ανατολική Γερμανία σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο διοργανώνει εκεί το δήμερο συνέδριο του εν ώψη κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Περίπου 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακρότηρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε επίσης το 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα με 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Blog,
1: ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω πριν τρεις δεκαετίες.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στην αισιοδοξία ο Νίκος, παιδιά, ο οποίος έχει αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το κατα... Είναι αυτό, κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, υποθέτω, ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι ούτε για τη δουλειά κάνει, ούτε η δουλειά γίνεται. Θέλω να πω, δεν έχει και από τίποτα να παραμυθιαστεί. Κατρακυλάμε ή μένουμε σταθεροί στην τρίτη θέση. Έτσι είναι εμείς στο Πασόκ. Παρ' όλα αυτά ο Νίκος δεν το βάζει κάτω και μπράβο του.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο πρωθυπουργός... ρεαλιστικό στόχο.
1: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
0: Ναι, είναι η απάντηση. Είναι πιο ρεαλιστικός και επιπλέον η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται 41. Την αυτοδυναμία μπορεί να την πάρει με 35-36. Οπότε πράγμα που είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και εν πολλής χάρη στις προσπάθειες του ίδιου του Νίκου, που έχει καταφέρει κάθε άνθρωπο που τέλος πάντων θέλει μια στοιχειώδη σοβαρότητα να τον διώξει από το ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε, τυχερά είναι αυτά. Ο καθένας θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον. Ο Νίκος θέλει να βοηθάει τον Κυριάκο. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε μια συμβουλή τώρα εντελώς με την καλή μου την καρδιά, παρότι ξέρω ότι δεν με ακούνε στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό την πατάνε. Νίκο, μην καθορίσεις και μην σχεδιάσεις το μέλλον σου με βάση τη νίκη. Έτσι, δηλαδή άφησε και ένα ενδεχόμενο για ήττα. Πες, δηλαδή, ότι αν χάσω, λέμε ρε, αν δεν κερδίσω, θα το κάνω έτσι. Θέλω να πω, για να μην είναι η έκπληξη πολύ μεγάλη αυτή που θα νιώσεις. Αχ, είναι, τι να πω. Δεν ξέρω, οι αιμοδότες του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, συνεχίζουν να αιμοδοτούν και μπράβο τους.

0: Για να το πω με ένα παράδειγμα μουσικό, το Πασόκ επί Ανδρουλάκη αποφάσισε να γίνει κάτι σαν tribute band των ACDC. Δηλαδή που παίζουν τραγούδια των ACDC, μπορεί να τα παίζουν καλά, δεν λέω. Και ξαφνικά έσκασαν οι ACDC. Την ίδια μέρα δίνουν συναυλία οι κανονικοί ACDC. Πού λέτε θα πάει ο κόσμος? Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι βλασφημία να συγκρίνω τον Τζοκόντο με τους ACDC, αλλά θέλω να πω για χάρη του παραδείγματος. Όχι ρε, tribute band είναι ο Ανδρουλάκης, η ACDC είναι ο Τσίπρας. Επειδή μιμείτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ο Ανδρουλάκης να κάνει το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και έσκασε ο κανονικό ΣΥΡΙΖΑ. Με το όνομα Ελλάς, αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά το θέμα της εβδομάδας είναι η έκπληξη. Είναι το σοκ που νιώθουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί μπροστά στη διαπίστωση ότι οι βόμβες μπορεί να σκοτώσουν. Ότι οι τρομοκράτες, όσο τους αφήνεις να αλωνίζουν ανενόχλητοι, μπορεί να σίγουρα τρομοκρατούν και μπορεί και να σκοτώσουν. Ότι οι εγκληματίες εγκληματούν. Ποιος να το περίμενε αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου? Γιατί τους βλέπω και τους καταλαβαίνω στην κυβέρνηση. Ήταν σοκαρισμένοι. 7 χρόνια αφήνανε όποιον έβαζε βόμβα με γκαζάκια, όποιον πέταγε μολότοφ, και αφήνουν ακόμα. Δεν έχουν πιάσει και κανέναν. Τώρα αυτή την εκπομπή τη γράφω Παρασκευή απόγευμα. Μακάρι να κάνω λάθος και να έχουν ήδη πιάσει μερικούς. Όποιον επιτίθενται σε σπίτια, πάνε και τραμπουκίζουν, βανδαλίζουν, δεν έχει πιάσει μισό. Μισό δεν έχουν πιάσει. Και βγαίνουν τώρα τάχα μου σοκαρισμένη και λέει έγινε φορ. Τι λες ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Πω πω έκπληξη. Κάνε και συγκέντρωση, λέει, δεν φοβόμαστε. Τι δεν φοβάζεστε βρε, αφού τα κάνετε πάνω στα βρακιά σας, γεσμένοι είσαστε. Και όπως πολύ σωστά έγραψε και κάποιος συμπολίτης, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα δεν είναι αν φοβάστε εσείς, το πρόβλημα δεν σας φοβούνται εκείνοι. Φοβούνται, γιατί αν δεν φοβούνται, τότε πρέπει να πούμε ότι από τεμπελιά δεν έχουν μπαγλαρώσει κανέναν από αυτά τα καλόπεδα. Και να πεις ότι δεν έχουν δώσει ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα πήγανε στο σπίτι απ' έξω του περιφερειάρχη και κάναν όλη τη γειτονιά, τη βανδαλίσανε και τον απειλούσανε. Τίποτα, κανένας τίποτα. Και μετά λέει, σκοτώνουνε τα γκαζάκια. Έλα ρε. Πόσους έχεις πιάσει από αυτούς που έχουν βάλει γκαζάκια όλα αυτά τα χρόνια? Δεκάδες γκαζάκια έχουν πει. Ποιος? Μολότοφ. Εκατοντάδες μολότοφ έχουν πέσει και πέφτουν ακόμα. Ποιον έχει πιάσει η κυβέρνηση? Βέβαια, να πούμε, έκανε τον νόμο, έκανε τη μολότοφ κακούργημα. Α, την κατοχή μολότοφ την μετέτρεψε κακούργημα. Τι θέλετε, να πάει να συλλαμβάνει κιόλας? Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Για πες, Κυριάκο, να μην τα λέω εγώ.
1: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
0: Πρέπει να είναι η 20η φορά τα τελευταία 7 χρόνια που θα δείξει μηδενική ανοχή ο Κυριάκος στην τρομοκρατία. Το μόνο μηδενικό μέχρι τώρα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πώς θα πάει η κυβέρνηση στην καταπολέμηση του εγκλήματος? Μηδέν. Ειδικά αυτού του εγκλήματος. Του εγκλήματος που έχει αυτών των παλιανθρώπων, των ψυχασθενών, των πονηρών, όπως και να τους πείτε, οι οποίοι βάζουν και ένα ιδεολογικό μανδύα στο εγκλήμά τους. Οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια έχουν αναλάβει πτυχές της κρατικής λειτουργίας, θυμίζω ότι ο Ρουβίκονας πάει και αντικαθιστά την επιθεώρηση εργασίας. Έχει γίνει ένα, πώς το λένε, ένα outsourcing έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει παραχωρήσει στο Ρουβίκονα αυτό το τομέα. Αλλά εδώ το θέμα δεν είναι ο Ρουβίκονας μόνο, είναι γενικώς. Όλοι από όλους αυτούς τους παραβατικούς που δρούν ανενόχλητοι και αυτά τα 7 χρόνια που ο Κυριάκος θέλει να επιβάλλει παντού την νομιμότητα, δεν έχει, ρε παιδιά, μπει φυλακή ούτε για μισή ώρα κάποιος από αυτούς. Κάψανε πριν από πόσους μήνες το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου στην Πανεπιστημιούπολη. Και μην λέω τώρα γκαζάκια σε σπίτια, πολλά δεκάδες άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε. 7 χρόνια τώρα. Καλά, τον Άρη, τον έχουν κάνει γιογιό. Εν μισός να πούμε, ρε παιδιά, πιάσαμε αυτόν. Τίποτα, η κυβέρνηση χαμπάρι. Δεν την νοιάζει, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Σου λέει, έλα μωρέ, αυτά για τα οποία κατηγορεί τους άλλους, γιατί βγαίνουν, θα τα ακούσουμε τους νεοδημοκράτες, ότι ναι, και τα γκαζάκια σκοτώνουν. Έλα, σοβαρά. Εμείς το ξέραμε από πριν. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Falling about. από εδώ και πέρα. Α, πες τα, Κυριάκο μου.
1: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Πολλές, δεν κάνετε και τίποτα άλλο, μόνο μιλάτε. Άμα όμως σας πει κανένας να επιβάλλετε την νομιμότητα, τα βρακιά σας γίνονται καφέ. Εντάξει, δεν μπορεί να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Αυτοί μιλάνε. Να βρεθεί κάποιος άλλος να έρθει να επιβάλλει την νομιμότητα. Διότι η κυβέρνηση θυμίζει πάρα πολύ στο θέμα της αντιμετώπισης των παραβατικών αυτών συμπολιτών, των τρομοκρατών, των τραμπούκων, των ταγμάτων εφόδου, όλων αυτών των συμμοριών. Θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που είναι το Ξεζίνικο, που είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Ο άντρας είναι εντελώς αύγαλτος. Δεν ξέρει, όχι, δεν έχει δει πορνοτενία. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει να κάνει στο κρεβάτι τίποτα. Οπότε πάνε το βράδυ μετά. Για την πρώτη νύχτα του γάμου, ξαπλώνει η νύφη κάτω στο κρεβάτι, την κοιτάει ο άντρας, έχει ξαπλώνει δίπλα της, τα νάσκελα κι αυτός. Και λέει η νύφη, άντε να έρθει τώρα κάποιος να μας... Έτσι είναι η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους παραβατικούς και τους εγκληματίες συμπολίτες. Άντε να έρθει κάποιος να τους συλλάβει. Ή μήπως ήρθε.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω...
0: Μάσε καλό σου, ρε Κυριάκο. Θα σας βρούμε που ήδη είναι αστείο, αλλά και να τους βρουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Θέλω να πω στους εγκληματίες που θα συλληφθούν, μην ανησυχούν. Σε λίγες μέρες πάλι ελεύθεροι θα κυκλοφορούν.
2: Με αναστολή.
0: Ποια αναστολή, σιγά μην καταδικαστούν. Αφού θα κάνουμε και απ' έξω εκδηλώσεις, συμπαράστασεις, θα πούμε καμιά απεργία πείνας 500 μέρες. Θα κάνουμε, τι δεν είναι. Και η δικαιοσύνη, τέτοιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς δεν θα συλληφθούν. Γιατί αν ήθελε να συλλάβει η κυβέρνηση, θα το είχε κάνει 7 χρόνια τώρα. Λέω. Και αυτοί, ρε παιδιά, οι εγκληματίες, οι παλιάνθρωποι αυτοί, δεν διδάσκονται και τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, λέει τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
3: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Και τώρα, κύριε Μιχάλη, δεν είναι και απολύτως σωστό αυτό που λέτε ότι δεν έχουν διδαχτεί τίποτα. Θέλω να πω, το μάθημα που εσείς και εσείς μάλλον διδάσκετε εδώ και 7 χρόνια είναι ότι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι χωρίς κανείς να τους ενοχλεί, χωρίς κανείς να τους πειράζει. Αυτό το μάθημα τους διδάσκετε. Και σε αυτό το μάθημα είναι αριστούχοι άνθρωποι. Σου λέει, μας διδάσκουν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θα κάνουμε και εμείς ό,τι γουστάρουμε.
3: Επειδή στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσανε στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια οι οποίοι γίνανε βιβλιοθήκες. Τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια. Τέλειωσε κάθε ανομία μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις.
0: Είναι έτσι κι αλλιώς αστείο, διότι είναι σαν να λέει εμείς τους διώξαμε από τα πανεπιστήμια. Μην περιμένει να τους μαζέψουμε για παντού. Τους βγάλαμε από τα πανεπιστήμια. Τώρα θα τα σπάνε έξω. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Αλλά ούτε καν αυτό δεν ισχύει. Γιατί το αμάξι που κάψανε στην Πανεπιστημιούπολη ήταν. Και δηλαδή θέλω να πω, δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει. Γιατί για να περιορίσεις ένα έγκλημα, να περιορίσεις μια εγκληματική δραστηριότητα, δεν αρκεί να κάνεις στον εγκληματία. Πρέπει να τον εμπαγλαρώσεις και να τον βάλεις σε ένα κελί. Διότι όσο εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος, εγκληματίας είναι ο άνθρωπος, θα κάνει, θα εγκληματεί. Και αν τον πάρεις από το ένα μέρος και τον πας στο άλλο, θα εγκληματίσει στο άλλο. Θέλω να πω. Λέω τώρα, για να μην καμαρώνουν και πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Πείτε, κύριε Μιχάλη, τι αξίζει σε αυτούς. Πείτε, για την τελευταία φορά, παιδιά, ο κύριος Μιχάλης θυμίζω, είχε πει ότι τους αξίζει δημοκρατική περιφρόνηση. Τώρα δεν ξέρω μήπως έχει μαλακώσει λίγο και πει κάτι πιο μαλακό, γιατί η δημοκρατική περιφρόνηση παρά είναι σκληρό τώρα, είπαμε. Κάτι πιο light μήπως τους αξίζει, κύριε Μιχάλη.
3: Τους αξίζει, ναι, μόνο ένα πράγμα.
0: Πείτε.
3: Αυστηρή τιμωρία.
0: Oh!
3: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη.
0: Τι λέτε.
3: Παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Και μετά
3: για να
0: ελεύθερη με αναστολή.
3: Να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, ναι. Ελεύθερη με αναστολή ή καταδίκη σε 3 χρόνια φυλακή ή 6 μήνες έξω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, βέβαια. Τους αξίζει. Πω, πω. Είναι αγριεμένοι παιδιά στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κανείς δεν θα συλληφθεί. Βέβαια, εδώ έχει πάρει φόρα ο κύριος Μιχάλης και τώρα αποφάσισε ξαφνικά να συλληφθούν και οι Ρουβίκονες.
3: Πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών, που υποκαθιστούν πολλές φορές στις αρχές. Λοιπόν, και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες επίσης. Για να και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Γιατί 7 χρόνια μετά, κύριε Μιχάλη, θέλω να πω, να συλληφθούν, δεν λέω, εννοείται, μακάρι, αλλά πρώτον δεν το πιστεύω, δεύτερον, κύριε Μιχάλη, πριν μια εβδομάδα ήταν που ανέβηκαν στο Χαρδαλιά και τα κάνανε εκεί, γιατί ήταν ανενόχλητοι και θα συλληφθούν μετά. Τι θέλετε να δείτε πρώτα, αν χειρίζονται καλά τα σπρέι. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, πολύ αγριεμένους τους βλέπω. Πες τα ξανά, Κυριάκο, στείλε το μήνυμά σου.
1: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
1: Επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, αυτό είναι μια αφηρημένη έννοια από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτή η έννοια, διότι δεν σημαίνει ότι θέλει ο καθένας. Για την κυβέρνηση σημαίνει να κάθεται και να κοιτάει και να λέει και να καταδικάζει. Αυτό σημαίνει η νομιμότητα παντού για την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό λέμε. Έτσι είναι οι αφηρημένες έννοιες για τον καθέναν ό,τι θέλει.

0: Συνεχίζουμε με νεοδημοκράτες που έχουν αφήσει 7 χρόνια τώρα διάφορους εγκληματίες να αλωνίζουν. Συνειδητοποιούν πόσο προβληματική και πόσο εγκληματική είναι η δράση τους ξαφνικά. Πάμε στον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κι αυτός. Δεν πού να ήξερε ότι τα γκαζάκια είναι τώρα όμως. Τώρα καταλάβαμε. Για πείτε, πες οικονόμο, Γιάννη ο οικονόμου, πες τα Γιάννη μου, πες τι κατάλαβες.
1: Είναι ένα, θα το χαρακτήριζα επικίνδυνο περιστατικό, με την έννοια του ότι δεν είναι σαν και αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει κι άλλα, δηλαδή επιθέσεις σε γραφεία συναδέρφων ή σε γραφεία.
2: Μοιάζει οργανωμένο γι' αυτό.
0: Αυτό είναι πριν πεθάνει η γυναίκα που νοσηλευόταν, ήταν τις πρώτες ώρες. Μοιάζει επικίνδυνο περιστατικό. Δεν είναι σαν τις επιθέσεις σε γραφεία, που δεν πειράζει, ρε παιδάκι μου. Έτσι αποκτήσαν όλο αυτό το θάρρος αυτά τα καλόπεδα με τις νοοτροπίες σαν του οικονόμου. Εντάξει, δεν είναι σαν τα γραφεία, θα πάνε, θα πετάξουν τα γκαζάκια, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Σιγά, τι έγινε να πούμε. Αυτό το τι έγινε να πούμε, για το οποίο η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση, η πρώτη που σήκωσε πανό τι έγινε να πούμε είναι η κυβέρνηση. Με τη στάση της. Ένα διαρκές τι έγινε να πούμε. Ήταν τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, που πρέπει να τον σέβεται πιο πολύ από τους αγώνες της αριστεράς, αν έχω καταλάβει καλά.

0: δεν πρόκειται, επου δεν είναι επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της
1: νομιμότητας. Χτύπησε το τηλέφωνο, Κυριάκο. Σήκωσε, αγόρι μου, το τηλέφωνο και μετά μας λέει, μας να έχεις πει την νομιμότητα παντού, τα έχουμε πει, είναι από τις μεγάλες σου επιτυχίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, το χρυσό hit, νομιμότητα παντού. Πού, εδώ, 1-0. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, διάλειμμα,
2: Ναι, ναι.
1: Καλά να το λέω, διάλειμμα. Με επιστρέφουμε με περισσότερη νομιμότητα παντού σε λίγο.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενε Κολεσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε Κολεσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενε Κολεσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
7: Δεν υπάρχει νερά.
6: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης στη Χερού.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξον.
8: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον, αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα, Άξον.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού

0: Εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Πως ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI, τεχνητής νοημοσύνης. Βρε τους κερατάδες! Μέχρι καλά που δεν είπανε, αν θυμάστε Μενδώνη με τέτοιον, με Λιγνάδη, που είχε πέσει Μενδώνη θύμα της εξαιρετικής υποκριτικής τέχνης. Τώρα ο ντόκος πέφτει θύμα της εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Εσείς, πείτε και κανένα συγγνώμη, κάναμε μαλ... Λέμε εντάξει, όλοι δεν είναι τίποτα. Και μετά παρετήσε και τελειώνει η ιστορία. Κοιμάμαι πιο ήσυχα τώρα. Τώρα το είδα αυτό, παιδιά, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Το είδα στο site του Sky και το πιο αστείο ήταν αυτό, η δικαιολογία του Μαξίμου. Δεν φταίει ο ντόκος. Ήταν οι άλλοι που ήταν πολύ έξυπνοι. Ξέρω, δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αλήθεια να είναι, ακόμα και αν έπεσε θύμα προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική ασφάλεια. Το ότι αν είναι τόσο απλό κάποια τεχνητή προηγμένη νοημοσύνη που χρησιμοποιούν δυο φαρσέρ, να θέλω να πω, κι ας είναι και άνθρωποι του Κρεμλίνου. Τόσο εύκολο είναι, τι είναι, σουρωτήρι. Είναι ρητορική βέβαια. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Έλα, ναι, από Ουκρανία, ναι, πέ μου, τι δε. Ναι, για τα ντρόουν, έλα να μιλήσουμε, ναι. Πώς είπαμε σε λένε, Βλαδίμιρο. Μάλιστα, γεια σου Βλαδίμιρε, εγώ είμαι ο ντόκος. Πέ μου, τι δες. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα επιστρέφουμε στο τρομοκρατικό δολοφονικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης. συντρόφισσα Λιακούλη. Η οποία διαπιστώνει πολύ σωστά τι...
4: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός.

0: σωστός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ο νοών νοείται.
1: Το νονονονονονονιτό. Ναι, μπράβο, μπράβο στη, τώρα σοβαρά, μπράβο στη συντρόφισσα για την αυτοκριτική της. Διότι και είναι αυτοκριτική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί όταν μιλάει για τοξικό λόγο που εκπορεύεται έτσι να μην αναφέρεται στην λέξη καμόρα, την οποία χρησιμοποιεί ο αρχηγός της, ο Ανδρουλάκης, για να περιγράψει την κυβέρνηση, στη λέξη νονός που έχει χρησιμοποιήσει η Βάσια Αναστασίου ή στη λέξη χούντα που έχει χρησιμοποιήσει η ίδια.
0: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
1: Σύντροφος Φαραντούρης.
2: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία των κονδυλίων.
3: Αρχηγός, ο νονός. Ο νονός ποιος είναι?
2: Ο νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Με σωτηχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθη ως φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, ρε παιδιά.
1: Ο Φανφαραντούρης, το νέο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε με ΠΑΣΟΚ, ένα ωραίο μονταζάκι με Λιακούλη και τη Βάσια μας.
4: Το ΠΑΣΟΚ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
0: Αυτά γίνονται στη χούντα.
5: Ο χρύο νονός. Ο χρύο νονός μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Είναι κάτι που ζηλεύω από τους συντρόφους και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της Ελλάδας, όσο δεν είναι και εύκολο να τους ξεχωρίσει πια, είναι το θράσος τους. Δηλαδή είναι οι τύποι που μπορεί μπροστά στα μάτια σου να πάρουν ένα βάζο, να το πετάξουν κάτω, να το σπάσουν και μετά να αρχίσουν να φωνάζουν ποιος έσπασε το βάζο. Και αυτά όλα θα τα κάνουν μπροστά σου. Δεν θα το σπάσουν κρυφά και μετά θα έρθουν ποιος έσπασε το βάζο. Στα μάτια σου μπροστά θα τους κοιτάς. Θα πάρουν το βάζο, παπ, θα το πετάξουν κάτω και μετά θα αρχίσουν να φωνάζουν. Α, το βάζο, το βάζο, κάποιος έσπασε το βάζο. Ασύλληπτο θράσος. Και μπράβο τους. Με εξηγείτε το, η τρίτη θέση. Έτσι θέλω να πω. Διότι άνθρωποι που μπορεί να ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ δεν ανέχονται και τόσο πολύ τέτοιους τύπους και τέτοιες συμπεριφορές. Λίγοι έχουν μείνει να τις ανέχονται. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Ζωδούκου.
6: Εν τη ευρία έννοια, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
1: Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει ότι η τοξικότητα, αυτά τα χούντες, τα μαφιόζοι, τα καμόρες, οι νονοί προσπαθούν προφανώς, πώς να το πούμε, κουρδίζουν διάφορους βλαμμένους, αλλά την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτοί οι βλαμμένοι δεν τους τη χαρίζει η αντιπολίτευση, τους τη χαρίζει η κυβέρνηση που δεν τους μπαγλαρώνει. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, είναι, κάνει τη δουλίτσα, κλείνει το μάτι αντιπολίτευση σε κάθε ευκαιρία, αλλά κάποιος άλλος είναι αυτός που δεν τους μαζεύει. Κάποιος άλλος είναι αυτός που λέει, εντάξει μωρέ τώρα, για κάτι τέτοια, για μερικά γκαζάκια, τι έγινε να πούμε, σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο για γκαζάκια. Σιγά μην αρχίσουμε να συλλαμβάνουμε τον κόσμο επειδή καίγονται αυτοκίνητα, ας πούμε, και επειδή πάνε στα σπίτια και τρομοκρατούν. Σιγά τώρα, έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι? Πώς σκοτώθηκε μια γυναίκα, δεν το περιμέναμε. Μήπως ήρθε η ώρα να του συλλάβουμε? Όχι ρε καλά είσαι. Τι να συλλάβουμε? Όχι, θα κάνουμε μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Θα φορέσουμε τα μπλουζάκια μας και πάει και τελείωσε. Εντάξει, μέχρι την επόμενη φορά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύντροφοι δεν κλείνουν το ματάκι τους στη βία. Έτσι και σε αυτούς τους εγκληματίες. Έτσι, το ματάκι τους είναι σαν αχητίκ. Από τη συχνότητα με την οποία το κλείνουν. Δεν κάνει να το λέμε. Δεν κάνει να το λέμε γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα. Είναι, πώς το λένε, εμφυλιοπολεμικός λόγος. Κατηγορούν οι φαν, οι μαζορέτες του Βελουχιώτη και του δημοκρατικού, του αυτοποκαλούμενου δημοκρατικού στρατού, κατηγορούν άλλους για εμφυλιοπολεμικό λόγο. Δηλαδή, και σε λίγο θα ακούσουμε και έναν χασάπι να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Έναν κρεοπόλη πιο σωστά, διότι οι σύντροφοι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και σίγουρα και εσείς, πουλάνε εμφύλιο. Βελουχιώτης, δημοκρατικός στρατός και όλα τα άλλα είναι αυτά που πουλάνε οι σύντροφοι που δεν μπορώ αυτό το εμφυλιοπολεμικό, όπου εμφυλιοπολεμικό στο μυαλό τους είναι το να τους θυμίζεις αυτά που οι ίδιοι είπανε όχι την περίοδο του εμφυλίου, αλλά πριν 7, 8, 10 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Μπαλαούρας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Οι διοργανώσεις αυτές, όπως σε 17 Νοέμβρη, ναι, είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου,

0: κάνανε καλές προθέσεις, μωρέ. Καλές. Κάνανε λάθος. Α, όλα κι όλα. Κάνανε λάθος. Αλλά ήταν καλά παιδιά, μωρέ. Καλά παιδιά. Εντάξει. Ο τρόπος τους ήταν κάπως. Δεν ήταν σωστός. Αλλά οι προθέσεις τους ήταν οι καλύτερες. Πάλι ο μπαλαούρας του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Κάποια ήταν και τελείως αθώα. Κάποια ήταν λίγο αθώα, κάποια ήταν λίγο ένοχα, κάποια άλλα πολύ ένοχα. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, γιατί ο Μπαλαούρας δεν διαγράφει μετά από αυτά. Είναι αποδεκτά. Αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τότε ήταν αρχηγός, είχε αυτές τις αντιλήψεις και δεν έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύντροφος Δρίτσας.
2: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για τη 17 Νοέμβρη.
0: Εντάξει, καταστράφηκαν μερικές οικογένειες, δολοφονήθηκαν μερικοί άνθρωποι. Εντάξει, μωρέ, σιγά, τι τρόμαξε κανείς, σιγά να μου. Φαντάζεστε, δεν θα συνέβαινε ποτέ, αλλά φαντάζεστε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έλεγε: εντάξει, παιδιά, τρόμαξε κανείς με την δράση της Χρυσής Αυγής, σιγά τι έγινε. Και σωστά θα γινόταν χαμός. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι γιατί οι αριστεροί ανοίγουν το στόμα τους και μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, ενώ ο δεξιός αμέσως. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω, τους έχει ξεπεράσει η κοινωνία, είναι φύσκα στα ταμπού και στα κλισέ οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό τους παρατάει η κοινωνία και δεν τους δίνει σημασία. Διότι αν σε μια εκπομπή, παραδείγματος χάρη, πάει ένας αριστερός και πει η δεξιά που έχει καταστρέψει τη χώρα και δεν την αντέχω, τη δεξιά τη συχαίνομαι. Εντάξει, θα κουνάνε το κεφάλι τους όπως το κουνάνε όταν ρωτάνε, αλλά δεν ακούν την απάντηση γιατί έχουν στο νου τους την επόμενη ερώτηση. Θα κουνάνε λοιπόν το κεφαλάκι τους έτσι όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και είναι κάποιος δεξιός και πει: ω, η αριστερά έχει καταστρέψει την Ελλάδα, συχαίνομαι την αριστερά. Και θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα λερώσουν το βρακί τους και μπροστά και πίσω, θα γίνει καφεκίτρινο το βρακί. Και θα πω, μα τι λέτε, πως είναι δυνατόν και τα λοιπά, και θα γίνει θέμα μετά. Αυτή είναι η αντίληψη, η ευθύνη της δημοσιογραφίας όλο αυτό, στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά. Αλλά υπάρχει και μία ρίζα που είναι απολύτως λογική. Από το δεξιό και τον κεντροδεξιό περιμένουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Είναι κάτι εξωγήν πιο σοβαρός άνθρωπος. Είναι ο πυρήνας αυτόν που πιστεύει, είναι σοβαρός. Ο άλλος είναι αριστερός. Ο πυρήνας του είναι και λίγο. Έχει μια ανοριμότητα. Είναι αλλιώς πώς είσαι αριστερός. Οπότε λες, εντάξει, αριστερός είναι, δεν πειράζει. Ας λέει, μωρέ, ας πει και μια κουβέντα παραπάνω, τι έγινε να πούμε. Αλλά αυτοί λένε 150 κουβέντες παραπάνω. Και το χειρότερο είναι ότι όταν τους θυμίζεις τις κουβέντες που λένε, γίνονται έξαλλοι. Και φταίς εσύ. Τέλος πάντων, η δημοσιογραφία, μια και μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει. Αν κάτι έχει τα αλήθεια ευθύνη για προβλήματα της χώρας, είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η δημοσιογραφία και η κουλτούρα την οποία είχε περάσει στον κόσμο. Τώρα δεν δίνει κανένα σημασία στους δημοσιογράφους κανένας, αλλά είναι πια αργά, το κακό έχει γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους συντρόφους και το παρελθόν τους. Σύντροφος Κυρίτσης. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τις δολοφονίες στη Μαρφίν και ο σύντροφος Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, μας λέει:
3: δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακούργημα ή να είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Πού να το θυμάται, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ασήμαντο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, που κάηκαν ζωντανοί, που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους. Είναι σαν να μου λες εμένα τι έφαγες προχθές. Πού να θυμάμαι, σιγά, δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Έτσι και έναν σύντροφο σαν τον Κυρίτσι, ένα τέλεχος κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σιγά, τι έγινε. Sorry, το ξέχασα. Ναι, έχετε δίκιο. Σιγά το γεγονός. Σιγά να πούμε. Τι έγινε. Αριστερά. Σύντροφο Λάπα.
4: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μπόμα βολότη στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον συμπολίτη που έχει ένα καλάσνικο στην πλάτη. Τι πιο, δηλαδή δεν κατάλαβα, τι σας πειράζει σας. Έχει ο άλλος βίτσιο, κυκλοφορεί με καλάσνικο. Σας πείραξε. Σε πείραξε, άνθρωπέ μου. Σε πυροβόλησε. Όχι. Θέλει αυτό απλώς να έχει το βίτσιο του, να είναι με ένα καλάσνικο. Να είναι ο άλλος με μια ορολογιακή βόμβα. Σε πείραξε. Πω, κάτι μυστικά. Τι φασίστες είναι εσείς, ρε παιδί μου. Τι φασίστες. Μέχρι τώρα από αυτό το ξεφτιλίκι του γλυψίματος των εγκληματιών συμπολιτών, το κουκουέ απήχε. Επί κουτσούμπα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
6: Τι τη κάνει
5: βόλτα. Τώρα ένα παράδειγμα.
6: Τι τη κάνει βόλτα.
5: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τη χρησιμοποιείς.
0: Τι σας νοιάζει, λέει η βουλευτής του κουκουέ, αν ο άλλος θέλει να πάει να αερίσει τις βόμβες του Μολότοβ. Έχει στο σπίτι του, κάνει συλλογή και θέλει να τις βγάλει να πάρουν αέρα. Τι σας νοιάζει. Κατήντησε και το κουκουέ αριστερίστικη οργάνωση. Αυτά παθαίνεις όταν μαζεύεις το κόμμα από εδώ και από εκεί. Γίνεσαι αριστεριστής αντί για κομμουνιστής. Ή κομμουνιστής, όπως τα έλεγε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η, αχ, πώς τη λέγανε, η Βολουδάκη. Η Βολουδάκη, πάση περιπτώσει, αυτά είναι λίγα που μάζεψα τώρα τσακ μπαμ από τους συντρόφους και τα κλεισίματα ματιών που έχουν κάνει, τα οποία είναι απαράδεκτο να τους τα θυμίζουμε, γιατί οι άνθρωποι όπως είμαι αριστεροί είναι. Να πω και μια βλακία παραπάνω, ποιος τους παίρνει κανείς τα σοβαρά. Δυστυχώς κάποιοι τους παίρνουν στα σοβαρά ακόμα. Πάμε, αυτοί οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε την Κανέλη, οι υπόλοιποι ήταν παρατρεχάμενοι του Τσίπρα. Ήταν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ουδέποτε διαγράφησαν για αυτές τους τις δηλώσεις. Πάμε τώρα σε ένα στέλεχος του καινούριου κόμματος του Αλέξη μας, της Ελλάς, της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Είναι η συντρόφισσα Μπέρδου. Η συντρόφισσα Μπέρδου μας ενημερώνει πώς αντιμετωπίζεται η βία. Μας μαθαίνει, παρακαλώ να ακούσουμε.
7: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με. Όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Καταλάβατε, παιδιά. Δηλαδή η βία δεν αντιμετωπίζεται με επιβολή της νομιμότητας και καταστολή. Αυτά τα δύο, αυτά είναι φασιστικά. Είναι, πηγαίνουμε να συλλαμβάνουμε τους βίαιους για όνομα του Θεού. Όχι, τους απομονώνουμε. Τους κοιτάμε επιτιμητικά. Του λέμε ντροπή σου που είσαι βίαιος. Σε καταδικάζω. Καμιά φορά, γιατί αν είμαστε αριστεροί μπορεί να μην καταδικάσουμε ούτε καν. Αλλά λέω, ντροπή, τους κοιτάμε βίαιος. Έτσι αντιμετωπίζεται η βία. Περίπου όπως την αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, δηλαδή. Δεν έχουν, εδώ είναι σε κοινή γραμμή. Γιατί και η κυβέρνηση έτσι την αντιμετωπίζει τη βία. Με απαξίωση. Δεν καταδέχεται ούτε να τους πιάσει. Αλλά αυτά τώρα τελείωσαν. Έτσι δεν είναι, Κυριάκο?
8: Δεν πρόκειται.
0: Ναι.
8: Επουδενή να επιτρέψουμε την αναδίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Είναι η πραγματικότητα. Αλλά τι να κάνουμε, άμα σας αρέσει σας να μιλάτε, να κάνετε όμως και καμιά φορά. Γιατί ωραίο είναι και το μιλητό, δεν λέμε. Αλλά τώρα θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου ράνω. Μετά από λίγο σου φεύγει και η όρεξη. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις, Κυριάκο.

0: τώρα σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά την αιώνια ζωή. Έτσι, η αιώνια ζωή δεν πιστεύω κανένας να την αμφισβητεί. Εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιοι που την αμφισβητούν. Όσοι δεν την αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουν, θα βρουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα και τις αποκαλύψεις που θα γίνουν. Δεν θα πούμε το όνομα του κυρίου για να προστατευτεί, γιατί λέει αλήθειες μεγάλες. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα, γεια.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ τα ίσια μαλλιά που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες να επιμελούνται? Τι σημαίνει?
0: Η αλήθεια είναι ότι το τι σημαίνει δεν μου πέρασε από το μυαλό να ρωτηθώ, αλλά τώρα με προβληματίζετε κάπως με την ερώτηση που μου κάνετε. Αρχίζω να υποθέτω ότι κάτι σημαίνει το ίσιο μαλλί. Παρακαλώ.
1: Τα ίσια μαλλιά σημαίνουν ο ίσιος και κατευθυνόμενος και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, δρόμος του σατανά. Στο αιώνιο πύρ δηλαδή.
0: Επειδή πάνε προς τα κάτω. Άμα βάλω ζελέ και δείχνουν προς τα πάνω τα μαλλιά. Λέω τώρα, δίνω λύσεις για να μην πάνε στην κόλαση οι κυρίες. Άμα με ζελέ και τα μαλλιά πάνω όλα. Σαν μπάγκς του Δαλιανίδη. Ένα τέτοιο πράγμα. Λέω μια ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μένα μου αρέσουν και οι κατσαρίς τρίχες ως επί το πλήστον. Οπότε δεν με τίσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλετε να ξαναπείτε τι είπα, τι σημαίνει? Γιατί μπορεί κάποιοι να μην κατάλαβαν τι άκουσαν, να νομίζουν ότι τους γελούν τα αυτιά τους.
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Μπράβο.
1: Πού?
0: Πού?
1: Στην μόδα.
0: Έτσι.
1: Τώρα μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, φίλες μου, για σας.
1: Όλο το φάσμα της μόδας.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βαλείς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: 14 Σεπτεμβρίου

0: Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση πλησών του κτήματος Νάσιου Τζικ στην Παλίνη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε ελαιόδεντρα. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Παλίνης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά θα μας δώσει ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δασική έκταση. Είναι πλησίων της λεωφόρου Πάτων. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη νερού. Επίσης έχουμε και κινητοποίηση τόσο από την περιφέρεια και από το Δήμο Παλίνης με υδροφόρες και με μηχανήματα έργοντος ώστε να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι πλησίων της λεωφόρου Πάτων και επίσης κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ούτως ώστε να διαπιστώσει τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν γενετικό υλικό αλλά και άλλα πιστήρια ενώ κομβική σημασία θεωρείται το βιντεολειπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Την ίδια ώρα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενικού της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡ, κατέβηκε όταν άκουσε το θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 80χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της ιδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του ορμούς απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσχήματος της ορότου εκλειπώνται ανώτα του ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποίησε πως τα στενά του ορμούς δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλόπη για στα στενά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
7: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
6: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
7: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
6: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
7: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
6: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε. Εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενή, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καθώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Οτινάνε, Νίκος Χατζιονίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Τι να πω τώρα, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων. Αλλά είναι αρχηγός κόμματος της Βουλής, μάλλον όχι για πολύ έτσι όπως με τέτοια κατρακύλα που έχω, που βλέπω. Βέβαια μια κατρακύλα που ζαλίζει και που την κάνει να λέει όλο και χειρότερα πράγματα. Είμαστε πάλι στο θέμα της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης της Θεσσαλονίκης. Η Κωνσταντοπούλου τα έχει με το Μητσοτάκη.
2: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Γιατί πήγε ο Μητσοτάκης και είπε ότι είναι μάλλον, δεν ξέρω τι είπε ο Μητσοτάκης, που θα τους βρούμε, θα τους πιάσουμε και τα λοιπά. Γιατί, παιδιά, πού ξέρει ο Μητσοτάκης ποιοι είναι? Δεν με κοιτάζει έτσι. Πού ξέρεις, ξέρεις ποιοι είναι? Μήπως τα θύματα ήταν τίποτα μαφιόζοι?
2: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
1: Πού ξέρει ότι δεν είναι μαφιόζια η κυρία που δολοφονήθηκε και οι άλλοι που είναι στο νοσοκομείο? Μπορεί να είναι μαφιόζοι και να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτών. Μπορεί, λέει η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Με την ανοχή των δημοσιογράφων, το ξαναλέω, υπάρχει τεράστια ανοχή. Καλά, στην Κωνσταντοπούλου υπάρχει τεράστια, τεράστια. Είναι κάτι παραπάνω από ανοχή αυτό που είναι, λόγω μπαμπά πιθανότατα και λόγω φόβου. Ναι, μην την καλείς άμα τη φοβάσαι. Δεν είναι, δηλαδή, ξαναλέω, φαντάζεστε κάποιον άλλον έρχεται τέτοια πράγματα? Αυτό, γιατί στην ουσία αυτό είπε. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σημαίνει είναι δύο μαφιόζοι και ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους. Ότι οι νεκροί μπορεί να ήταν μαφιόζος. Δηλαδή, αν πείτε αριστερή είναι, οπότε ποιος δίνει σημασία, όσο να είναι. Εν πάση περιπτώσει, κατηγορεί εννοείται για εργαλειοποίηση τη Νέα Δημοκρατία η γυναίκα που έχει κάνει καριέρα με 57 νεκρούς των τεμπών. Έτσι την άνοδό της εκεί τη χρωστάει. Και κατηγορεί για εργαλειοποίηση τους ανθρώπους που χάσανε ένα δικό τους άνθρωπο. Τέλος πάντων. Και της λέει η δημοσιογράφος, δεν αρνείται την εργαλειοποίηση, αλλά και εσείς να το κάνατε. Θεωρεί, τη δέχεται την εργαλειοποίηση ότι την κάνει η Νέα Δημοκρατία και της λέει ναι, αλλά και εσείς θα το κάνετε. Και εκείνη τι απαντάει, τίποτα, αλλάζει θέμα.
3: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό.
2: Πώς?
3: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
2: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
3: Ακούστε,
2: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
1: Η σωστή απάντηση είναι βεβαίως και εγώ δεν θα περίμενα να κάνουν κάτι σε μένα. Πρώτον, γιατί φοβούνται, θα κάνουν. Δεύτερον, εκμεταλλεύομαι άλλους νεκρούς, άσχετους με μένα. Δεν χρειάζεται να είναι δική μου η νεκρή για να τους εκμεταλλευτώ. Είμαι σαν τους Μητσοτάκηδες.
2: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησεις και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
1: Έχω χάσει συγγενείς οι άλλοι, έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους και τους κατηγορεί. Δηλαδή, αν κάπου ταιριάζει η λέξη αδίστακτος, είναι στην κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, προς τον μπαμπά, γιατί είναι μαζί το λέω, είναι μαζί, δεν είναι ότι διαχωρίζει τη θέση του ο μπαμπάς. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, το πιο πιθανό είναι να ήταν νεοδημοκράτες που το κάνανε.
3: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
2: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
1: Είναι κύριο σενάριο επειδή το πιστεύει η ίδια. Επειδή το λέει, δεν σιγά μην πιστεύει. Επειδή το λέει η ίδια, έχει γίνει αυτόματα κύριο σενάριο. Όχι, το λέει και το κουκουέ. Συγγνώμη. Αλλά το κουκουέ είναι άλλη περίπτωση. Μπαίνω τώρα σε θεολογικά ζητήματα. Συγγνώμη. Δεν είναι τη εκπομπή, αλλά θα πω. Το κουκουέ. Κάθε τι, όλου είναι προβοκάτορε. Θυμάσαι και του δολοφόνου 17 Νοέμβρη προβοκάτορε του λέγανε. Μετά είδαν ότι δεν ήταν προβοκάτορε. Κάτι βγήκε, ήταν κάτι βλαμμένοι. Αριστεροί. Ήταν οι άνθρωποι πιο βλαμμένοι, πολύ βλαμμένοι αριστεροί. Έτσι ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν ιδεολογικές οι δολοφονίες τους. Τι συμβαίνει με το κουκουέ? Το κουκουέ, όπως ξέρετε, έχει το όπλο παραπόδα μετά τον εμφύλιο. Δηλαδή δεν το πέταξε, το έχει στην καβάτσα. Του λέει, άμα χρειαστεί, το ξανασηκώνω. Έχει λοιπόν την αποκλειστικότητα της άσκησης βίας για την κατάλυση του πολιτεύματος. Έχει, πώς να το πούμε, τα δικαιώματα. Πώς δείχνει ένα μάτς η τηλεόραση. Λέει, αυτό το κανάλι έχει τα δικαιώματα, δεν μπορεί να το δείξει άλλος. Γι' αυτό επιτίθεται το κουκουέ σε όποιον άλλον ασκεί βία για την κατάλυση του πολιτεύματος και τους χαρακτηρίζει προβοκάτορες, καταδικάζει κτλ. Γιατί είναι η αποκλειστικότητα η δικιά του όταν εκείνο αποφασίσει ότι το όπλο δεν πρέπει να είναι πια παραπόδα να το σηκώσει. Οι άλλοι δηλαδή είναι αιρετικοί. Με λίγα λόγια. Δεν λένε αιρετικοί, χρησιμοποιούν, λένε προβοκάτορες, αλλά εννοούν αιρετικοί. Δεν ακολουθούν τη βασική εκκλησία ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως είπαμε, πέφτει η Κωνσταντοπούλου. Μπορεί και να μην είναι στη Βουλή με αυτό το ρυθμό που πάει. Την έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Την έχουν πάρει χαμπάρι αργά, πολύ αργά, γιατί την Κωνσταντοπούλου την καταλαβαίνεις από τον πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι ταξικάλιο αργά που λένε καρά παρά ποτέ. Έτσι ο κύριος Ασλανίδης, συγγενείς θύματος των Τεμπών, τις γνωστές προσωπικότητες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλάει για την Κωνσταντοπούλου και τη δίκη που γίνεται εκεί και το ρόλο της Κωνσταντοπούλου.
4: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
1: Γιατί περιμένανε?
4: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
1: Ναι, αλλά εκείνη είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Θέλω να πω, εσάς σας νοιάζουν τα Τέμπη, εκείνη την νοιάζει η καριέρα της, το κόμμα της. Ήτανε πολιτική αρχηγός και όταν ήσασταν μαζί. Θέλω να πω ότι η Κωνσταντοπούλου δεν έγινε προψές αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτικά το έβλεπε το θέμα και το εκμεταλλευόταν πολιτικά. Γιατί είναι η δουλειά της, είναι αρχηγός. Δεν το έκρυψε, δεν πήγε κρυφά και είπε: εγώ είμαι δικηγόρος και έκρυψε ότι είναι πολιτικό αρχηγός. Από την πρώτη μέρα πολιτική αρχηγός ήταν πάντα. Άρα. Εκείνη ενδιαφέρεται για την πολιτική. Εσείς ενδιαφέρεστε για άλλα πράγματα. Δεν συμπίπτουν, πώς να το πούμε, τα ενδιαφέροντά σας.
4: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
1: Ναι, τώρα είναι αργά. Γιατί άμα ανοίξεις την πόρτα και μπουν τα κόμματα, μετά δεν φεύγουν εύκολα. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα και είπες: περάστε παρακαλώ, περάστε κόμματα. Εντάξει, τέλος πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κυβέρνηση και εγκληματικότητα. Θυμάστε ότι σας έλεγα και το περασμένο Σάββατο και το προπερασμένο, σας έλεγα ότι όταν η κυβέρνηση, όταν η πολιτεία κατεβάζει τα βραχιά της στο έγκλημα, την αρπάζουν οι πολίτες. Δεν την πατάνε οι κυβερνητικοί. Δεν την πατάνε οι θεσμοί όταν είναι με κατεβασμένα τα βραχιά. Εμείς την πατάμε. Έτσι δολοφονήθηκε αυτή η γυναίκα, επειδή άλλοι είχαν κατεβασμένα τα βραγιά τους. Και δεν είναι μόνο στο θέμα των τραμπούκων με ιδεολογικό μανδύα, όπως τους λένε, αλλά και στα χουλιγκανικά. Παρακαλώ.
5: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο παδικής βίας. Οι δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Τι να κάνουμε, είναι γνωστή στις αρχές. Ένα κάτι που σκέφτομαι μπορούσε να μειώσει δραστικά την εγκληματικότητα είναι οι αρχές να μαζέψουν όλους τους γνωστούς τους. Να αρχίσουν να λέει: ποιοι είναι οι γνωστοί μας? Για έλατε εδώ, ρε παιδιά που είμαστε γνωστοί εδώ, να κάτσουμε λίγο, να κάνουμε ένα παρτάκι.

0: Όσο για τη Δίκη Λιγκερίδη, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Αν βλέπετε Sky, ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν βλέπετε, δεν ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η Δίκη. Για ένα περίεργο λόγο, διάφοροι μάρτυρες και βγαίνουν και λένε: όχι, δεν είμαι, είμαι τυφλός. Δεν έβλεπα, είχα τυφλωθεί τότε και δεν ήξερα, μου κάνανε μάγια και έλεγα άλλα αντάλλων. Και λογικό είναι οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: ότι σε μια κοινωνία στην οποία η κυβέρνηση αφήνει τον κάθε πολίτη ανυπεράσπιστο απέναντι σε εγκληματίες, πάει ο άλλος ο μάρτυρας να καταθέσει την αλήθεια, αφού η κυβέρνηση δεν του δίνει το σήμα ότι εγώ δεν μπορώ ούτε τους δικούς μου να προστατεύσω. Πάνε οι άλλοι και κάνουν παρέλαση μέχρι το σπίτι του χαρδαλιά και τους αφήνουν. Και θα πάει ο άλλος να καταθέσει σε δίκη για εγκληματική οργάνωση. Είναι αυτό που λέμε. Σε με από εδώ γάμου. Δεν είδα τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής ανοχής στο έγκλημα. Και στο οργανωμένο έγκλημα, είτε αυτό είναι από συνδέσμους χουλιγκάνων, είτε από συνδέσμους ιδεολόγων. Όταν η κυβέρνηση το έχει αφήσει και αναπτύσσεται. Που και που πιάνει κανένα για τα μάτια του κόσμου για ξεκάρφωμα, αλλά το έγκλημα κανονικά ζει και βασιλεύει. Οπότε, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αλλά αυτά θα τα δείτε μόνο αν παρακολουθείτε Sky. Τις ειδήσεις θέλω να πω του Sky, γιατί είναι το μόνο κανάλι στο οποίο προβάλλεται η Δίκη Λιγκερίδη. Για τα άλλα κανάλια δεν είναι είδηση. Μάλλον, μπορεί και να μην μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Που είχα μείνει, ναι, στο οπαδικό στην Εύβοια.
1: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67, ως συμμετέχοντες στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι, συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Η πρώτη ερώτηση που είχε στο μυαλό, αφού είχαν κατονομαστεί από μάρτυρα, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί είσαι φασίστας, είναι η απάντηση. Άκου, λέει, πάμε να τους ανθρώπους, ο νομικός μας πολιτισμός. Νομικός μας πολιτισμός που είναι φιλοεγκληματικός. Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Έστησαν ενέδρα σε εγκινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέμεναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι. Όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιώνης Θιέας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Ούτε το 12χρονο παιδί, δεν κάνουν διακρίσεις οι συμπολίτες αυτοί. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω και να απαντήσετε ο καθένας μέσα του για τον εαυτό του είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι συνελήφθησαν, έτσι. Γιατί θέλω ένα επιχείρημα να μου έχει κάποιος ή κρατήσω. Δεν μπορώ να το ακούσω το επιχείρημά σας, αλλά πασχίστε εσείς να βρει. Εγώ δεν έχω βρει κανένα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβγούν ποτέ ελεύθεροι, να βγουν έξω ξανά? Μιλάμε για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει ο μπαμπάς του άλλη ομάδα και πιθανόν και το παιδί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, θέλω έναν λόγο, ένα επιχείρημα ρε παιδί μου, κάποιος να λέει αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή για αυτό το λόγο. Η κοινωνία τους χρειάζεται, να μου πει κάποιος, η κοινωνία τους χρειάζεται και γι' αυτό πρέπει σύντομα να βγουν έξω όπως θα βγουν. Κυκλοφορούσαν έτσι κι αλλιώς ελεύθεροι, παρότι γνώριμοι των αρχών. Αλλά θέλω να μου πει ένας μέτος ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κυκλοφορούν, τους θέλουμε. Τους χρειάζεται, τους έχει ανάγκη η κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους που επιτίθενται σε ένα 12χρονο. Ωραία, το οποίο πιθανό είναι ότι δεν βρήκατε κανένα επιχείρημα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και σε λίγο και πάλι κοντά μας, αν δεν είναι ήδη. Ο νομικός μας πολιτισμός. Συνεχίζουμε με νομικό πολιτισμό.
2: Και ερχόμαστε στο πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε σε απευθείας μετάδοση της πράξης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρώην γυναίκα του. Το δικαστήριο βγάζει απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. Εκείνος θέλοντας να αποδείξει ότι ορθώς το δικαστήριο δεν του δίνει την επιμέλεια των παιδιών, πάει στο σπίτι της γυναίκας του με ένα μπιτόνι βενζίνη και ένα τσεκούρι και την απειλεί ότι θα τα κάψει όλα.
1: Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Ενώ η γυναίκα, εμφανώς τρομοκρατημένη, ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγριωμένο, με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
0: Ο δικηγόρος του δράστη
3: δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής ακεραιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
0: Ένα παίξει, ήθελε λίγο, να τη μυρίσει λίγο, ήθελε. Αμέσως, μη δείτε άνθρωπο με τσεκούρι και πιτόνι και να σου λέει θα σε κάψω. Αμέσως ότι κάποια απειλή είδε. Για είστε ρε παιδί μου, είστε για να είστε ρε παιδάκι μου. Πώς έχετε γίνει έτσι ρε παιδί? Αμέσως ένα τσακούρι να σηκώσει, άλλο ένα τσακούρι πάνω από το κεφάλι σας, θα νομίζω ότι θέλει να σας χτυπήσει. Πω, πω, πω, κάτι άνθρωποι ρε παιδάκι μου, τι είστε εσείς? Τι, αλήθεια, τι έγινε εκείνη? Υπήρχε μια οδηγία κάποτε από το δικηγορικό σύλλογο που παριστάνει τον επιστημονικό ενώ είναι συνδικαλιστικός, να μην βγαίνουν να μιλάνε για τις υποθέσεις τους. Ευτυχώς παραβιάζεται και ακούμε τους δικηγόρους σε πώς το λένε, σε εθνική μετάδοση να λένε τα επιχειρήματά τους. Φαντάζομαι τι θα ακούν οι δικαστές, παιδιά, άμα δεν ντρέπονται να τα πούν αυτά στη τηλεόραση που τους βλέπουν εκατομμύρια, σκέψουν τι θα βλέπουν μέσα στην αίθουσα, τι θα λένε. Τέλος πάντων, δεν είχε πρόθεση καμία. Τώρα, η γυναίκα φοβάται, όπως καταλαβαίνετε.
1: Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
0: Γιατί ρε παιδάκι που φοβάσαι για τη ζωή σου? Επειδή γίνεται τσακούρι και έλα μωρέ, έλα, δεν άκουσε το δικηγόρο, βρε, δεν θα σε πειράξει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι χοντρό. Μία κανονική κοινωνία. Μία κοινωνία που βασίζεται στη λογική και έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Μία κοινωνία που νοιάζεται για τα μέλη της και θέλει να τα προστατεύσει. Τι κάνει? Τον αρπάζει αυτόν, τον απομονώνει, τον βάζει σε ένα κελί και πετάει μακριά το κλειδί. Και βλέπει αν θα τον αφήσει σε μερικά χρόνια. Σε χρόνια. Βλέπει, μπορεί. Μπορεί. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών. Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: Γιατί 2 μήνες, ρε παιδιά, πώς να βάζει σε 2 μήνες αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο εγκληματίας, θα βγει αρνάκι. Κανονικά σε 2 μήνες. Ο νομικός μας πολιτισμός, η δικαιοσύνη, στην οποία εννοείται ότι έχουμε πω μια εμπιστοσύνη που έχω στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο νομοθέτης, ο σοφός νομοθέτης, 2 μήνες θα περάσει στη φυλακή. Με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος πήρε ένα τσεκούρι, επιτέθηκε στην πρώην γυναίκα του, μπήκε στο μπούκαρε στο σπίτι, την κρατούσε όμηρο με ένα μπιτόνι βενζίνη, τη έλεγε ότι θα την κάψει σε ζωντανή μετάδοση και το δικαστήριο καταδίκασε εκείνον σε 2 μήνες φυλακή και τη γυναίκα σε ισόβιο τρόμο. Διότι αυτή η γυναίκα, μετά τους 2 μήνες που αυτό το γουρούνι θα βγει έξω, θα φοβάται. Και δεν θα υπάρχει κανείς να την προστατεύσει. Γιατί στην Ελλάδα προστατεύουμε, και στη Δύση γενικότερα, σίγουρα στην Ελλάδα, προστατεύουμε τον εγκληματία. Το θύμα του το αφήνουμε να πάει να κουρεύεται. Και άμα πεθάνει, ω, κάτι δάκρυα που κυλάνε, κάτι ποτέ ξανά και κάτι όχι στις γυναικοκτονίες και όλα τέτοια τα υποκριτικά. Αφού έχουμε αφήσει τη γυναίκα αυτή και όλες τις γυναίκες έρμεως της ορέξης του κάθε καθάρματος. 2 μήνες φυλακή. Επειδή ήταν επικίνδυνος. Είσαι φοβερά επικίνδυνος. 2 μήνες φυλακή. Είπε η ελληνική δικαιοσύνη, είπε ο νομικός μας πολιτισμός και μπράβο του. Διάλειμμα.
4: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
5: Είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας ΕΧΜΗ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel-Greece.gr. Υποκράτους 33.
9: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνης.

0: Plus.gr. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαχωριστικό διάζωμα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κτήματος Νάσιουτζικ στην Παλινή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοθρασκευτική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Τραγική κατάληξη για το τροχείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ψηφίζεται την Τετάρτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που αφορά την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκου σε συνέντευξή του, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά μέχρι 100.000 ευρώ, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει, για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπορείς και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό τα χρήματα τελειώνανε στις 20 του μηνός. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, 20 του μηνός, 10 μέρες περνούσανε. Μετά τα χρήματα άρχισαν να τελειώνουν στις 15 του μηνός. Και τώρα η Ράνια Τζίμα μας ενημερώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν στις 10 του μηνός.
1: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
2: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
1: Αυτό σας λένε.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Εμένα όταν είμαι έξω στον δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα.
0: Πού πάει, σε ποιο δρόμο πάει και τις λένε τέτοια πράγματα? Έλα Παναγία μου. Είναι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές. Έτσι όταν φτάσουν οι εκλογές θα τις λένε τις Τζίμα.

0: πείνα. Δεν έχουν να φάει κανείς. Όχι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Αυτό είναι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Ένα κόμμα διαμαρτυρίας, το οποίο τα στελέχη του συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε γραφικότητα. Έτσι. 10 του μηνός δεν έχει κανείς να φάει.
1: Γιατί είμαστε Τρίτη και πέφτουμε.
0: Έλατε. Σπάω κι εγώ το κεφάλι μου, ρε Νίκο. Ρε Νίκο, τι να φταίει. Το είμαστε άτυχοι. Τι σημαίνει, Νίκο, τα delivery είναι για τους πλούσιους, αφού κανείς δεν έχει να φάει.
2: Όχι.
0: Κανείς δεν υπάρχουν πλούσιοι. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10 του μηνός. Πάρα πολύ εδώ που τα λέμε, αν κρίνουμε ότι κάποιος μπορεί να κάνει απεργία πείνας για 140 μέρες. Ναι. Στις εκλογές 2 του μηνός οι Έλληνες θα πεθαίνουν όλοι,
2: ναι,
0: και θα ανασταίνονται την πρώτη του επόμενου μήνα για 2 μέρες. Ναι. Και μετά θα ξαναπεθαίνουν. Αυτή θα είναι η γραμμή του Πασόκ και κάποιων δημοσιογράφων. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
2: 7 λεπτά.
0: Φτάνουνε, γιατί παιδιά. Τώρα πάμε πάλι στα σοβαρά. Γιατί εντάξει, κάναμε πλάκα με τη Λιακούλη και το Πασό και την Τζίμα και τα βάσανα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται στις λαϊκές γειτονιές. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις, μέσα στη φτωχολογιά είναι όλοι αυτοί. Μέσα στη φτωχολογιά. Είναι άνθρωποι του μόχθου και οπότε ξέρουν και τι λένε, σχετικώς. Λοιπόν, πω αυτό το πράγμα που μιλάνε και σε πρώτο πληθυντικό κάποιοι από αυτούς. Δεν έχουμε να. Τι δεν έχεις, βρε! Βρε, δεν τρέπεσαι! Στην ΕΚΑ, βρε, μένεις στα βόρεια πρόεδρε. Πες δεν έχουν! Πάλι ψέμαθαν, αλλά πες δεν έχουν! Δεν έχουμε, είναι έτσι όλοι, δεν έχουμε να φάμε. Περνάμε δύσκολα. Κάτι δημοσιογράφοι τους βλέπω. Παρουσιάζουν κάτι εκπομπές, αμοιβές πενταψήφιες. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδάκι μου, σοβαρά, να σου δώσω ένα κατοστάρικο, αμέ, έλα και ζήτα μου. Συνάδελφοι είμαστε, τι διάολο. Δεν θα δώσω. Άμα δυσκολεύεται ένα συνάδελφος, κρίμα είναι. Τέλος πάντων. Βελόπουλο, όχι Βελόπουλο, υποψήφιος Βελόπουλο. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό θέμα, δεν θα πω ονόματα, έτσι, για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Γιατί κάνει φοβερές αποκαλύψεις. Και αυτός δεν είναι μόνο ίσιες τρίχες των γυναικών, είναι και άλλα πιο σοβαρά. Σας ακούμε, κύριε, μην τα λέω εγώ, να τα πείτε εσείς, πείτε τα.
3: Σε 1,5 ούτε μήνα,
0: ναι,
3: από τις 3 Αυγούστου, όπως ανακοινώσανε οι προδότες μέσα από το Μαξίμου,
0: ναι,
3: με τις νέες ταυτότητες δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και τα λοιπά, δεν θα βγάλουμε.
0: Ναι, δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Θέλω να πω, δεν θα μπορούμε χωρίς διαβατήριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τώρα εκεί που θα θέλουμε να πάμε, Ρωσία, άμα θέλουμε να πάμε, λέω, και τώρα διαβατήριο χρειαζόμαστε. Δηλαδή ταυτότητα και να έχουμε δεν κάνει. Θέλουμε διαβατήριο, άμα θέλουμε να πάμε Φερρυππίνη στη Ρωσία, λέω, ρε παιδί μου, λέω, τυχαία μια χώρα. Εντάξει, ναι, αλλά τα άλλα που λέτε είναι σωστά, είναι έτσι όπως τα λέτε όλο. Και αυτά που λέτε σωστά είναι, σιγά τι έγινε, να πούμε. Εσείς τι θα κάνετε όμως τώρα που αυτοί οι προδότες λένε αυτό το, οι αντίχριστοι, οι σατανιασμένοι που θέλουν να μας βάλουν τις νέες ταυτότητες και να μας πάρουν τις καλές τις, που δεν είναι τόσο καλές όσο οι Ορθόδοξες, αλλά τελικά τις αγαπάμε κι αυτές τώρα που θέλουν να μας τις πάρουν.
3: Δεν θα βγάλουμε προδοταριό ταυτότητες καινούργιες. Έχουμε ταυτότητες.
0: Έτσι.
3: Και κάποιοι που προλάβανε έχουν ταυτότητες πλέον χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Πω, συλλεκτική. Δεν ισχύει βέβαια, γιατί είναι πολύ παλιά και δεν ισχύει μετά από τόσα χρόνια, αλλά συλλεκτική. Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος, γιατί είσαι καλός στη Ρωσία. Λέμε, άμα θες να πας, με διαβατήριο θα πας. Οπότε μπορεί να έχεις την παλιά σου ταυτότητα. Λέω τώρα, έτσι. Συγχαρητήρια για το θάρρος σας, να σας πω.
3: Όπως τα εμβόλια σας πήγαμε τρένο.
0: Έτσι.
3: Και δεν βάλαμε τις ενέσεις που θανάτου.
0: Έτσι σας τον κάναμε.
3: Όπως μάσκες δεν βάζαμε πουθενά.
0: Έτσι.
3: Όπως δεν σταματούσαμε στα μπλόκα.
0: Μπράβο.
3: Όπως δεν κάναμε υπακοή σε κανένα αντίχρηστο σοτανικό νομοσχέδιο.
0: Τους δείξαμε.
3: Ανάσταση κάναμε 12 η ώρα. Πηγαίναμε στις εκκλησίες που δεν φοράγαν μάσκες.
0: Πονάτε.
3: Και τώρα συντασσόμαστε με το Χριστό μας.
0: Έτσι, με το Χριστό μας. Και την Παναγία μας.
3: Κατά των ταυτοτήτων, κατά του προσωπικού αριθμού. Μας έχετε απέναντι.
0: Έτσι, έτσι. Πονάτε. Πονάτε. Δεν κάναμε εμβόλια. Πονάτε. Πώς σας. Εν πάση περιπτώσει, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ως πολιτευτή σας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο, Εθνική Λύση στον νομό Κοζάνης.
0: Μπράβο.
3: Αντάρτης υπάρχει.
0: Μπράβο.
3: Και λέγεται.
0: Όχι, μην πείτε ονόματα, κινδυνεύετε. Δεν είναι αυτοί, είναι προδότες, είναι χούντα. Είναι σατανιασμένοι. Ακουλέοι. Λοιπόν, ευχαριστώ.

0: λίγο να ακούσουμε ένα πάρα πολύ καλό χωρατό θέλω. Να κλείσει η εκπομπή κάπως ευχάριστα, ρε παιδί μου. Να πούμε πώς ήταν του Κυριάκου μας. Νομότα παντού. Να βάλουμε και νομότα παντού του Κυριάκου. Να τελειώσουμε με δύο πολύ καλά χωρατά. Βλέπουν Αμερικάνοι, είναι ο Λούσι Κέι και είναι μεγάλος κωμικός και είναι και ο Ρίκι Ζερβές, ο Άγγλος που κάνει φοβερά. Άζε βρε γατάκια, γατογάτακες. Πάρτε εδώ κωμωδία.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί για έρανο τους βλέπω. Άμα είναι αύριο Τσίπρας στην ετοιμότητά του λεφτά, κάνε 20 λεπτό. Το πολύ. Το πολύ, τέλος πάντων, θα βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε. Έτσι, Αλέξη, άμα θέλεις, γιατί άλλοι μόνο. Γιατί να σου δίνουν μόνο άλλοι λεφτά. Να δώσουμε κι εμείς. Και εμείς θα θέλουμε μια χάρη αύριο μεθαύριο. Λέω. Τώρα, πολύ ωραίο. Και το χωρατό του πρωθυπουργού μας. Ένα άλλο ωραίο χωρατό, παρακαλώ. Αν γίνεται, για να έτσι. Να δούμε ότι υπάρχει stand-up comedy στην Ελλάδα. Δεν είναι που λένε δεν υπάρχει.
2: Δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Ναι, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Τα λόγια όλα τα έχουμε μάθει απ' έξω πολλές φορές, αλλά όταν είναι ένα νούμερο πετυχημένο το κρατάς. Ναι. Σε όλες τις παραστάσεις δεν πας και τα αλλάζεις κάποιες να μην είναι όλο το ίδιο, ναι. Αλλά το καλό, καλό, λέει αυτό είναι hit. Θα το ξαναπαίξω. Λοιπόν, και με αυτά τα δύο hit, την ετοιμότητα του Αλέξη και την νομιμότητα παντού που θα επιβάλλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τη Δευτέρα, μπορείτε να και στο Facebook και στο X και στο Instagram,
3: στο Spotify.
0: Ναι, στο Spotify, όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Spotify. Άμα κάνετε μαθήματα, και στο Apple Podcast, ενώ είναι σε podcast, TikTok, OnlyFans, δεν έχω ακόμα. Γιατί γελάς? Γιατί δεν γελάς?
3: Είμαι πρώτος, ρε, που θα γελάς.
0: Άρα εσύ είναι. Περίμενε, θα σου το πω απλά. 6 δισεκατομμύρια κόσμο. 7, 8 στον πλανήτη. Ναι. Δισεκατομμύρια, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Κάνω OnlyFans και θα δείχνω τις πατούσες μου.
3: Όχι, μωρέ.
0: Από τα 6 δισεκατομμύρια δεν θα υπάρχουν 10.000 βλαμμένοι που να θέλουν να τις δούνε.
3: Σίγουρα.
0: Θα υπάρχουν 10.000. Τίποτα. Ένα 0,000%. 1 ευρώ να μου δίνει ο καθένας το μήνα. Έχω 10.000 τσεπώνω το μήνα κατευθείαν. Θέλω να πω, για σκέψου το. Δεν είναι τόσο να το απαξιώνεις, λέω.
3: Εντάξει, έλα, φύγε.
0: Να έχω κι εγώ το πενταψήφιό μου, να μπορώ να λέω μετά, βγαίνει δύσκολα ο μήνας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στη...
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο
6: χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Αυτή τη φούσκα που δεν βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεφουσκώνει ποτέ. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι τέτοιες δηλώσεις δείχνουν μια τεράστια αποσύνδεση από την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είδαμε και εκείνη την περίφημη δήλωση του Γιάννη Πλουβέρδου την προηγούμενη εβδομάδα. 8 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόι, ήρθα σε μια αντιπαράθεση. Εγώ προσπάθησα, λέμε, επιχειρήματα να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά μάλλον ήταν τόσο καλά τα επιχειρήματα που δεν καταλάβαινε η άλλη πλευρά. Με έναν τύπο ο οποίος είναι στο νέο κόμμα του Ελλάς-Ελλάς. Όχι του Ελλάς-Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και προσπαθούσε να με πείσει τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να φέρει εδώ ο Τσίπρα στην οικονομία. Αυτός ήταν μεταξύ και οικονομολόγος, λογιστής, κάτι ήταν. Λοιπόν, και προσπαθούσα να του πω αυτά που θέλω να πω και σε σένα. Βρείτε λίγο να ακουστούν, γιατί νιώθω ότι η νοημοσύνη μου κάπως σαν να κάνει λίγο. Λοιπόν, για αυτή την πατριωτική εισφορά του κορυφαίου 1%, ο Αλέξης φαίνεται να μην έχει βάλει κανένα μα κανένα μυαλό. Βλέπεις τις τελευταίες εβδομάδες να βγαίνουν στελέχη του και να κάνουν τέτοιες δηλώσεις για την φορολόγηση των πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, έτσι για να δείξουν, εγώ ξεσηκάζομαι το φτωχό μου το μυαλό, στη μεσαία τάξη ότι δεν θα αγγίξουμε εσάς, θα τα πάρουμε μόνο από τους υπερπλούσιους.
2: Ωραία.
1: Το οικονομικό επιτελείο, όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, αυτού του νέου φορέα, επιλέγει την εύκολη εκλογική υπόσχεση αντί να κάνει μια γενναία και δομική μεταρρύθμιση όσον αφορά τα φορολογικά. Δηλαδή, αντί να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, εκεί που χάνονται δισεκατομμύρια ευρώ στην γενικότερη οικονομία μας, επιλέγει τώρα ένα συμβολικό νούμερο 1500 αφημί για να δημιουργήσει έναν εύκολο πολιτικό εχθρό. Γιατί αν η χρηματοδότηση του κράτους βασίζεται στο να βρεθούν 1500 μάλλον συγκεκριμένοι άνθρωποι για να πληρώσουν το μάρμαρο, τι να πω, πιο οικονομικά μετέωρο δεν πάει. Και από την άλλη, τον ακούς και να λέει τον Τσίπρα ότι η οικονομία υπερποδίδει. Και εδώ είναι το μεγάλο, το τεράστιο οικονομικό οξύμορο της πρότασης που πάει να κάνει. Διότι αν η οικονομία υπεραποδίδει ήδη αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που λες, τα οποία από πού προέρχονται, από το ΦΠΑ, αυτά που το πληρώνουμε όλοι και οι φτωχοί και τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Το να λες τώρα ότι θα χρηματοδοτήσεις το νέο σου πρόγραμμα και τις αυξήσεις στο δημόσιο μόνο από τη φορολόγηση των μερισμάτων και από το 1% των πολύ πλούσιων, δεν βγαίνει μαθηματικά, διότι αν υποθέσουμε ότι φορολογούνται με ένα έξτρα πάρα πολύ βαρύ, ένα 20% λέω εγώ, με πατριωτικό φόρο αυτοί που λες, όσοι δηλώνουν μάλιστα πάνω από 900.000 ευρώ, που ακούσαμε διάφορες στελέχη να το λένε αυτό το πράγμα, κάνεις μια τρύπα στο νερό, διότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που φωνίζονται να έχουν τέτοια εισοδήματα είναι ελάχιστοι. Διότι πραγματικά οι εύποροι δεν φορολογούνται ως φυσικά πρόσωπα με βάση έναν μισθό. Τα πλούτη τους βρίσκονται σε εταιρικές δομές, σε holding εταιρείες, στο εξωτερικό, σε ακίνητα και σε διάφορα αφορολόγητα ομόλογα. Όταν λοιπόν βάζεις τη βάση πάνω στην οποία θα επιβάλλεις το φόρο, είναι πάρα πολύ μικρή, απελπιστικά μικρή, ακόμα και 100% φόρο να τους έβαζες, το συνολικό ποσό που θα μαζευότανε δεν θα ξεπερνούσε τα μερικά εκατομμύρια ευρώ. Και οι παροχές που θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι το οξύμορο, γιατί τι λες, ότι θέλω εγώ να κάνω γενναίες και οριζόντιες αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές και μαζί σου, αλλά όταν λέμε μια γενναία αύξηση είναι 200-300 ευρώ το μήνα, δεν είναι 40, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, άρα εσύ σαν κράτος χρειάζεσαι κοντά στο 1-1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πώς θα τα βρεις αυτά, μα μαθηματικά δεν βγαίνει.
3: Η επιστήμη είχε αποφανθεί.
1: Τι πρέπει να κάνεις, ή να αυξήσεις τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ και καύσιμα που τους πληρώνουν όλοι, άρα και οι φτωχοί, ή να μειώσεις τις δαπάνες από κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη άμυνα ή διάφορα κοινωνικά επιδόματα, ή να δημιουργήσεις νέο έλλειμμα και χρέος, πράγμα που απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μόνο έτσι σου βγαίνουν τα μαθηματικά. Αλλά αυτά δεν μπορεί κανένα κόμμα να τα πει προεκλογικά, γιατί ξέρετε τι, δεν θα ψηφιστεί. Τετάρτη 11.30 το πρωί. Ξυπνάω πρωί-πρωί, αγαπημένο μου ημερολόγιο, και δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ καλά. Οπότε ξύπνησα γύρω στις 10 ώρες, έτσι. Το ευχαριστήθηκα. Και μετά που ξυπνάω, ανοίγω την τηλεόραση, αγαπημένη μου συνήθεια. Θα μου πεις γιατί, θα σου πω ότι έχεις δίκιο προφανώς. Και πέφτω πάνω στο Γιώργη του Λιάγκα. Και έχεις το παραλήρημα του Γιώργη του Λιάγκα. Δηλαδή, πρωί-πρωί δεν είχα ανοίξει μπάντλο. Οπα, τι γίνεται! Μας παίρνουνε τα σπίτια! Πάλι τα είχε βάλει με μια influencer, την Ιωάννα την Τούνη, ότι ανέβασε και καλά η Τούνη ένα χιουμοριστικό βίντεο που κάνει αέρα με κάτι χαρτονομίσματα, τα οποία ο Λιάγκας έλεγε ότι είναι 500 ευρώ, αλλά ήταν τοπικά στην Ινδονησία του Μπαλί τα χαρτονομίσματα που έχουν αξία τους να ήταν 4,5 ευρώ, πραγματικά. Πώς αυτή το να δείχνεται ο πλούτος, το να το προβάλλω τόσο πολύ και το αντεδιέστηλε αυτό με τον Μανώλη τον Καραλή που δεν θα βγάλει ποτέ αυτά τα λεφτά που βγάζει τούνη. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι εγώ σαν πατέρας, ρε παιδί μου, θα είμαι περήφανος μόνο για τον Καραλή. Όχι για την τούνη που βγάζει εκατομμύρια. Λοιπόν, νομίζω ότι. Τι να σας πω. Πρέπει να τον αφήσουμε ήσυχο το χέρι του Λιάκα. Δηλαδή, θα ήθελα να τον κράξω, αλλά δεν μπορώ, διότι. Τι να σας πω, δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να προστατεύσει την ηθική μας και τα χρηστά ηθή σε αυτή τη χώνα. Δηλαδή, ο Γιώργος Ολιάγκας είναι ο άνθρωπός μας. Ο θεματοφύλακας της ποιότητας. Ο πνευματικός σταγός που τόσα χρόνια παλεύει εκεί στα μαρμαρένια λόνια της μεσημεριανής ζώνης ενάντια στον κυτρινισμό και την ανθρωποφαγία. Οπότε, εγώ, Γιώργο μου, σε καταλαβαίνω. Πώς να μην πάρει εγκεφαλικό με την τούνη. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να βγάζει εκατομμύρια views και χιλιάδες ευρώ με το κινητό της. Με τις επιχειρήσεις της, έτσι. Τι, αυτές οι επιχειρήσεις ευτελείς. Φύτρωσα και αυτές, δεν προφανώς. Χωρίς να έχει την ανάγκη να παρακαλέσει κανένα πάνελ, κανένα κανάλι και κανένα αρχισυντάκτη. Εννοούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Η τηλεόραση που υπηρετείς αργοπεθαίνει. Τα νεανικά κοινά σας έχουν γυρίσει την πλάτη. Τα διαφημιστικά budget τώρα, κοίτα να δεις που πάνε. Στα social media, well. Οπότε λογικό είναι να σας πιάνει ένας πανικός. Χάσατε το μονοπόλιο της δύναμης και αυτό είναι που σας τρελαίνει. Και το πιο ειρωνικό είναι ότι τους συχαίνεστε αυτούς από τα social media, τους καταγγέλλετε, αλλά χωρίς αυτούς πραγματικά δεν έχετε τι να παίξετε. Ζείτε σαν παράσιτα από το περιεχόμενο των influencers, κράζοντάς τους το πρωί και παρακαλώντας τους για μια δήλωση το μεσημέρι. Που είναι τρελαίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, εκεί που υποκλίνομαι είναι σε αυτή τη σύνδεση που έκανε μεταξύ του Καραλή και της Τούνη. Εντάξει, ήταν επικό αυτό το πράγμα να φορέσει αυτό το κουστούμ του εθνικού πατέρα. Νομίζω εκεί δάκρυσε μέχρι και το κοντρόλ. Και πραγματικά, Γιώργο μου, πέρα από το γεγονός ότι κάθε γονιός θα ονειρευόταν το παιδί του να μεγαλώσει και να γίνει παρουσιαστής μεσημεριανού πάνελ που ζει από το gossip, αυτή η ατάκα τώρα, για να γίνω και λίγο σοβαρή, δείχνει μια πάρα πολύ τοξική λογική. Και τι εννοώ, αυτό το στυλ του πατέρα Φέντη που αγαπάει και υποδέχεται το παιδί του μόνο υπό όρους και που είναι έτοιμος να ξεγράψει την κόρη του αν δεν μπει στα δικά του συντηρητικά κουτάκια, ευτυχώς το έχουμε αφήσει όλοι οι υπόλοιποι σε άλλες δεκαετίες. Και το να μοιράζει τηλεοπτικά πιστοποιητικά πατρικής περηφάνειας εργαλειοποιώντας έναν Ολυμπιονίκη. Γιατί? Για να μειώσεις δημόσια την αξιοπρέπεια ενός άλλου ανθρώπου. Είναι το πιο cringe πράγμα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Νομίζαμε ότι στην τηλεόραση είχε πιάσει πάτο το βαρέλι, αλλά δυστυχώς ευτυχώς ο πάτος του βαρελιού είναι κινητός σαν τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Μόνο που πάει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε δεν πειράζει, Γιώργο μου, μη μασάς, συνέχισε έτσι να μας κουνάσει το δάχτυλο, κράτα γερά το λάβαρο της ηθικής και μην ανησυχείς αν αρχίσουμε ποτέ να ψάχνουμε τι είναι ό,τι χειρότερο έχει δει η ελληνική τηλεόραση, το δικό σου αρχείο σίγουρα θα μας βγάλει ασπροπρόσωπο. Σε δω την επόμενη εβδομάδα σε μια καινούργια σελίδα με υλικό έτσι να σε εμπνεύσω. Φιλιά πολλά, με θέλω.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Και στο μικρόφωνο η Μαρία Αναστασοπούλου. Είναι ένα λεπτό μετά τις 2. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η ειδησιογραφία μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Πώς οι Ρώσοι φαρσέρ έφτασαν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο. Όλο το παρασκήνιο της παγίδευσης. Το θέμα ξεσήκωσε πολιτική θύελα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την παρέτησή του και το Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Όλα συνέβησαν σε μια τηλεδιάσκεψη που έμοιαζε απολύτως αληθινή. Μια συνομιλία που δεν πρόδιδε το παραμικρό. Μέχρι τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας αντιλαμβάνεται πως κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
0: Επομένως, βλέπετε.
1: Εγώ βλέπω εσάς ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Προς το τέλος της συζήτησης, επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις, οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα στέλνει το πρώτο δημόσιο μήνυμα μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια.
2: Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.
0: Περισσότερες από 5.000 εικονικές συνταγές, ζημία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ για τον ΕΟΠΗ και ένα κύκλωμα που σύμφωνα με τις αρχές δρούσε επί χρόνια ανενόχλητο, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, φερόμενος ως εγκέφαλος, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη παρέτηση εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περίπου 40 ημέρες μετά τη δημιουργία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, για την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα. Φουντώνει η κόντρα Λαζαρίδη Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Επιλέχθηκε βάσει προσόντων της, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, απαντά ο Ευρωβουλευτής. Εμένει με σειρά νέων ερωτημάτων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγείλοντας μάλιστα προσφυγή στη δικαιοσύνη για συκοφαντία. Και ο καιρός σε λίγο, βροχές και καταιγίδες σήμερα Σάββατο, αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, πότε θα επηρεαστεί η Αττική. Μπροστά σε μία από τις πιο εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος, Γιώργος Παπακοσταντίνου σε λίγο κοντά μας. Πριν όμως, ελάτε να ακούσουμε όσα αποκαλυπτικά είπε χθες αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη, ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης, ο κύριος Θάνος Ντόκος.
1: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
0: Επομένως, βλέπετε.
1: Εγώ βλέπω εσάς ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση. Προς το τέλος της συζήτησης, επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις, οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα. Και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι ότι δεν είχα καταλάβει απόλυτη πίστη να το ξεκαθαρίσω και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν κανένας ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Ο οποίος Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας ενημέρωσε αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το συμβάν. Γιώργο Παπακοσταντίνου, υπάρχει, καταλαβαίνουμε, προβληματισμός για το περιστατικό, αλλά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων.
3: τα οποία μέτρα τουλάχιστον με τα όσα διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση ήδη λαμβάνονται, γίνονται αναβαθμίσεις, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι στα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό καθεαυτό, Μαρία, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι λίγο, είναι μείζον και αντιμετωπίζεται ως μείζον από την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος Ντόκος όταν ρωτήθηκε.
3: Και έχουμε μπροστά μας και εκλογές. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο που, όπως ανέφερε και ο κύριος Ντόκος, σε ένα φόντο που υπάρχει μια έντονη αναγνωρισμένη ρωσική δραστηριότητα σε άλλες περιοχές, στη Μολδαβία, η αντίστοιχη υπόθεση με τον Εστονό που έγινε λίγες ημέρες πριν, μια εβδομάδα πριν. Όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν περνάνε στον ντούκο και δεν μπορούν να περάσουν στον ντούκο.
0: Από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω, υποστηρίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η συνομιλία ήταν στην εθνική γραμμή, για να το πούμε απλά, ότι δεν υπήρξαν αναφορές σε ευαίσθητες πληροφορίες, ότι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο, δεν έχει υποθεί κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα.
3: Εμπιστευτικό ή απόρριτο, αυτό απορρίπτεται ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση όμως στην κυβέρνηση στέκονται σε αυτό που με πολύ σοκαριστική διατύπωση εξέφρασε ο Θάνος Ντόκος. Είχα απέναντί μου τον Ουκρανό ομόλογό μου, τον έβλεπα με τα μάτια μου και αναγνώριζα στον ήχο του τη φωνή του που είχα ξανακούσει πριν από μία εβδομάδα.
0: Μέχρι τη στιγμή που φάνηκε ο υποτιθέμενος ομόλογός του να είναι αρκετά επίμονος σε κάποια σημεία σε σχέση με το συμβάν που είχαμε στη Λευκάδα με τον ντρόουν, εκεί αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
3: Σαφώς. Και από εκεί ξεκίνησε, και αυτό είναι το θετικό, ότι ο χρόνος που έπρεπε να μην προσπεραστεί για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν ο σωστός. Να αρχίσει να ελέγξει τους διάβλους και τις πύλες εισόδου ή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι υπήρχε και μια σχετική παρουσία στην Ουκρανία που βοηθούσε πάρα πολύ για να διασταυρωθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως στέκονται στην κυβέρνηση σε αυτό το γεγονός και αναζητούνται τρόποι να προστατευτούν, διότι επίσης είναι μια πολύ σημαντική διατύπωση από πλευράς του κ. Ντόκου ότι όσο εξελίσσονται τα δικά μας αμυντικά τείχη, εξελίσσονται και οι επιθετικές δυνατότητες. Και εμείς π.χ. συζητάμε τώρα ότι τον Απρίλιο του 27 ή τον Μάρτιο του 27 θα γίνουν εκλογές.
0: Και εμείς μπορεί να τρέχουμε. Και πάνω σε αυτό που λες, πάτησε και η αντιπολίτευση, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Θέτει δηλαδή το ερώτημα για ποιο λόγο να αποτελεί ο χρόνος των εκλογών αντικείμενο συζήτησης του κυρίου Ντόκου με τον Ουκρανό ομόλογό του, που αποδείχθηκε ότι ήταν fake. Ένα λοιπόν, όπως το είπες Γιώργο, το πρωτόκολλο ασφαλείας και αν αυτό τηρήθηκε, και στην περίπτωση που δεν τηρήθηκε, πώς έσπασε από την άλλη πλευρά. Γιατί η συγκεκριμένη φαρσέρ είναι πολύ έμπειρη.
3: Και σαφέστατα, γιατί εδώ πέρα τώρα, αυτό είναι και αν θέλεις ένα δικό μου προσωπικό σχόλιο, δεν μπορεί αυτοί οι φαρσέρ από μόνοι τους να έχουν το τηλέφωνο του Εμμάνουελ Μακρόν, του Ντέιβιτ Κάμερον, της Τζόρτζια Μελόνι ή του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδος. Δεν φτάνεις έτσι εκεί, ούτε πολύ περισσότερο με το Gmail. Κάτι άλλο υπάρχει πίσω και προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν, αν θέλεις, στην κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Παπακοσταντίνου, μίλησαν σήμερα εδώ στον Sky, κυρίες και κύριοι, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, αλλά και ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και θα τους ακούσουμε.
4: Δεν βγήκε στη δημοσιότητα κάτι απόρριτο.
5: Αυτή τη στιγμή, σε μια σειρά πραγμάτων που έχουν ήδη γίνει για τη θωράκιση από τέτοιου είδους απειλές, προχωρούν και πολλές ακόμα κινήσεις και αποφάσεις οι οποίες θα θωρακίσουν έτσι περαιτέρω απέναντι σε τέτοιες απειλές. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.
0: Πολύ έντονη ήταν η αντίδραση του Πασόκ, το οποίο ζήτησε από την πρώτη στιγμή την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Εκπρόσωπος του κόμματος μίλησε σήμερα στον Sky και επέμεινε ο κύριος Τσουκαλάς.
6: Εμείς λοιπόν την παρέτηση την ζητήσαμε γιατί αυτή η εικόνα οδηγεί στο διασυρμό της χώρας.
7: Όταν
6: ο Πρωθυπουργός βάζει τα διλήμματα και λέει ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο, το σηκώνει ο ίδιος ή ο κύριος Ντόκος, ή συμβουλεύεται τον κύριο Ντόκο.
0: Βολές κατά της κυβέρνησης και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στέλεχος Ελλάς, ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, νωρίτερα στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
7: Ενώ έχουμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας, αντί εδώ να υπάρχει στεναρή στάση, γίνεται μια συζήτηση κυρίων. Κοιτάξτε, πλησιάζουν εκλογές. Όλα υποτάσσονται, τα εθνικά ζητήματα υποτάσσονται στην κομματική στόχευση.
0: Μάλιστα.
7: Αυτή είναι η κυρίαρχη κουλτούρα με την οποία διαχειρίζεται τα δημόσια πράγματα η Νέα Δημοκρατία.
0: Μέτωπο της τρομοκρατίας τώρα και της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα και ένα εύρημα που θα μπορούσε να δέσει την υπόθεση. Πριν πάμε στο πεδίο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, ελάτε να ακούσουμε όσα έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά το θάνατο της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μαζί με τα πολλά αναπάντητα γιατί στέλνει μήνυμα πως δεν πρέπει να κερδίσει η τυφλή πολιτική βία.
8: Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου, σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
0: Ο Σκάι εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της οικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Φοράει μπλούζα μαύρη και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι κοντά μας, γιατί οι διοκτικές αρχές σαρώνουν τις κάμερες της περιοχής και από ό,τι φαίνεται μία μονοτική ταινία εκτιμάται ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει σημαντικές για την έρευνα απαντήσεις, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Μαρία, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε και εσύ, ουσιαστικά οι έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Ένα μέρος αυτού παρουσιάσαμε, όπως είπες και εσύ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες, με το βίντεο με τον εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Από εκεί και πέρα, φυσικά, υπάρχει και άλλο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Ο δεύτερος άξονας αφορά την χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησαν ουσιαστικά οι δράστες, γιατί είδαμε ότι από πολύ συντονισμένες κινήσεις και επιλέγοντας μία κοντινή ουσιαστικά περιοχή στην Τούμπα, κινούμενη από Τούμπα, Πηλαία, Ανάληψη, δηλαδή πολύ κοντινές περιοχές, άφησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία. Και από εκεί και πέρα το τρίτο είναι αυτή η ταινία που ερευνούν οι αρχές αν έχει πάνω κάποιο δείγμα ή κάποιο υπόλοιμα DNA ή από την πομάτων από τους δράστες. Από εκεί και πέρα, η συγκλονιστικότερη στιγμή αφορά την παρουσία του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος εχθές έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και συγκλονισμένος και παρά το χαμό της συζύγου του, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να πάθουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους εύχεται μάλιστα να μην ζήσουν αυτό που ζει ο ίδιος, ενώ φυσικά περιμένει την βελτίωση της υγείας της κόρης του την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να κυδέψουν τη γυναίκα του στο ίδιο σημείο όπου πριν 5 χρόνια κύδεψαν την άλλη τους κόρη.
0: Η οποία, Αφροδίτη Νέστορα, εξακολουθεί και νοσηλεύεται. Όντως το ύφος και το περιεχόμενο όσων είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά από αυτό που έχει συμβεί, όλους μας συγκλώνησαν και έδωσε και τον τόνο, νομίζω, για το πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και στο εξής. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε σχέση με τις έρευνες τώρα, επειδή από την αρχή δόθηκε, ή μάλλον στην αρχή δόθηκε μία αίσθηση ότι θα βρεθούν οι δράστες αρκετά γρήγορα, φάνηκε ότι αυτό δεν είναι μία τόσο εύκολη υπόθεση. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να δεθεί η υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε πριν από λίγο στον Sky.
10: Είμαστε αισιόδοξοι. Αναμένουμε βέβαια αποτελέσματα και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο στοιχείο και από τα επολύματα των μηχανισμών. Αυτό προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι. Αν ήταν τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία έχουν εντοπίσει σε βιντεοληπτικό υλικό χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, βέβαια, σε διευκρινίζω. Αν συμμετέχουν και στις 3 ενέργειες, ή μιλάμε για διαφορετική σύσταση της ομάδας που συμμετέχει στις ενέργειες κάθε φορά. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χαρτογραφήσουμε την κίνηση των δραστών πριν και μετά τις ενέργειες αυτές, για να δούμε αν πρόκειται για τα ίδια άτομα.
0: Είναι συγκλονιστική εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας που σημειώθηκε η επίθεση. Ο άνθρωπος που θα ακούσετε νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, πήρε εξιτήριο και περιγράφει όλα όσα έζησαν τη στιγμή των εκρήξεων, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα.
11: Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως δεν ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα πάνω αμέσως. Αμέσως σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Πάσαν οι πόρτες, τα τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός. Στο κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Είχαμε ανοιχτό το διαμέρισμα γιατί κατέβηκα και ακούγαμε και εμείς φωνές και λέγαμε μήπως θέλει κάποιος να το βοηθήσουμε. Μπήκε μέσα καπνός σε εμάς το διαμέρισμα. Το μόνο ευτυχώς που βρήκε κάποιο από ό,τι κατάλαβα διέξοδο. Η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, που είχε ανεβεί απάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας. Την είδα μετά στο μπαλκόνι μας. Ήταν, είναι σε κατάσταση λιποθυμίας, σε σοκ.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για ανοχή στη βία από την αριστερά συνεχίστηκε και σήμερα. Έχουν μιλήσει αρκετοί. Θα ξεκινήσουμε για να ακούσουμε τώρα όσα είπαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα ακούσετε και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να βάζει στο στόχαστρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως είπε με τις δηλώσεις της, οπλίζει τα χέρια δολοφόνων.
12: Άνθρωπος που παίρνει και βάζει γκαζάκι κάπου για να σκάσει, ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει. Με ενοχλεί διαχρονικά αυτό το χάιδεμα αυτού του χώρου. Το φοβόμαστε, μην τους πούμε κάτι παραπάνω, γιατί θα μας κάψουν και εμάς το γραφείο.
13: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον πολιτικό της ακραίο λόγο, έχει οπλίσει τα χέρια αυτών των ανθρώπων. Οτιδήποτε πάθουν πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι η πολιτική κάλυψη είναι από εκεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρουβικονοποιεί την Ελληνική Βουλή, πολιτικά τους καλύπτει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ για τη συνέχεια, ο Παύλος Χριστίδης και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Εάν θεωρεί κάποιος από την κυβέρνηση, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος, ότι υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο κρύβεται πίσω από την δολοφονική επίθεση σε τρία σπίτια που οδήγησε στη δολοφονία ενός συμπολίτη μας, τότε πρέπει κάποιος να βγει να το πει. Πρέπει να βρούμε τους δολοφόνους και πρέπει να τους βρει η κυβέρνηση.
15: Δεν μπορεί να αποδείξει τελικά ότι μπορεί να χαθεί και μια ζωή.
16: Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπουργός και να καταγγέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταγγέλει τον Αλέξη, τον Τσίπρα για αυτό που συνέβη. Ενώ όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά.
0: Αλλάζοντας τώρα σελίδα, απάντηση έδωσε σήμερα ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η σύζυγός του έχει πάρει σιωπηρή απόσπαση στις Βρυξέλλες, τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανάρτηση που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, η απόσπασή της δεν δημοσιεύτηκε ποτέ στη διάβια, ενώ υπάρχει σχετική υποχρέωση δημοσίευσης εκ του νόμου, Δέσποινα Βλεπάκη.
17: Ναι, και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα για την απόσπαση της σύζυγος του, της κυρίας Θεοδόρας Αϊβάζογλου, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας καταρχάς το μακροσκελές βιογραφικό της οικονομολόγου σύζυγου του. Τόνισε μάλιστα ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο τον δίνει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη δημοσιότητα για την κάλυψη, όπως είπε, επίγουσων αναγκών στελέχωσης της μονάδας οικονομικής πολιτικής και με τις απολαβές της και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους.
0: Το ερώτημα είναι αν αυτή η απόσπαση έγινε πριν ή μετά τη σχετική προκήρυξη που έχει υπάρξει από το Υπουργείο Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Φαραντούρης, προφανώς, Δέσποινα.
17: Κοίταξε, και ένα άλλο το οποίο καλείται να απαντήσει ο κ. Φαραντούρης είναι όλα αυτά που προσάπτει ο κύριος Λαζαρίδης,
0: ο οποίος επιμένει.
17: Έχει φουντώσει η κόντρα ανάμεσα στους δύο. Όπως είπαμε, η είδηση κυκλοφορεί από χτες με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ζητά εξηγήσεις ακριβώς για όσα έχουν γίνει για την απόσπαση και ο κύριος Φαραντούρης να απαντά ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι είναι θλιβερό γυναίκες σαν τη δική του τη σύζυγο να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία, καρφώνοντας ουσιαστικά την πλευρά Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να κάνει λόγο για για συκοφαντία και να ενημερώνει ότι έδωσε εντολή στους νομικούς του για τα περαιτέρω.
0: Για προσφυγή στη δικαιοσύνη τώρα. Την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία που είχε Δέσποινα με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Δώσε μας ρεπορτάζ γύρω από τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Καραμέρο σε αυτή την απόφαση, αν και νομίζω για πολλούς ήταν περίπου προδιαγεγραμμένη.
17: Νομίζω ότι έχουμε την πρώτη παρέτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά οδεύει προς το κόμμα Ελλάς, και αυτό με έναν τρόπο το σκιαγραφεί ο Γιώργος Καραμέρος και στην ανακοίνωση παρέτησής του από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε μέσα σε όλα ότι από την αρχή υποστήριξε πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, και αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Τώρα να σου πω ότι, όπως ενημερώνει ο κύριος Καραμέρος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας επισήμως θα δώσει την παρέτησή του στον πρόεδρο της Βουλής για το τιμητικό, και τώρα ξεκινάει το ρεπορτάζ και οι καραμπόλες. Γιατί ψάχνουμε να δούμε ποιος θα λάβει την βουλευτική του έδρα στην Ανατολική Αττική. Κάνοντας λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, Μαρία, ο πρώτος επιλαχών ποιος είναι? Ο Χρήστος Πύρτζης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πύρτζης δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να είναι διατεθειμένος να πάρει αυτή την έδρα.
0: Οδεύει προς τον κύριο Τσίπρα.
17: Ο κύριος Πύρτζης δεν νομίζω ότι οδεύει πουθενά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επιθυμεί, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουμε, να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική. Άρα ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί. Δεν φαίνεται πιθανόν. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Αείμνηστος Αθανασίου, οπότε προχωράμε. Που έφυγε λίγες μέρες πριν.
0: Πάντως καταλαβαίνω.
17: Προχωράμε στην επόμενη. Και να σου πω ποια είναι πολύ πιθανόν και περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεχτεί ή όχι αυτή την έδρα. Είναι η κυρία Κοροβέση, που την αυτή την ώρα αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη.
0: Α, εδώ μιλάμε για καραμπόλες σοβαρές, έτσι όπως μας το περιγράφει το Δέσποινα και έτσι όπως πάει η σειρά. Πάντως καταλαβαίνω, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει γι' αυτό και έχει ασχοληθεί και εσύ πάρα πολύ με το ρεπορτάζ σου, ότι για να αποφασίζει ένας εν ενεργεία νυν βουλευτής να παραιτείται, μάλλον υπάρχει συμφωνία με το κύριο.
17: Αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ επισήμως, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Πώς θα μπορούσα να γίνει αλλιώς.
17: Η επίσημη πάντως, ό,τι λένε οι πλευρές όλες και η πλευρά της Αμαλίας, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις εδώ για κανέναν, ότι όποιος θέλει να έρθει θα δώσει τη μάχη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή, ότι θα είναι βουλευτής, ότι τα όργανα του κόμματος επισήμως θα του πούνε ναι. Τώρα, επισήμως και παρασκηνιακά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι έχει διαμεχθεί.
0: Επειδή πάντως οι εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν και επειδή ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή είπε ότι όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί μας πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του, να αφήσει την προηγούμενη
17: κατάσταση. Και είναι αυτό που βλέπουμε να κάνει ο κύριος Καραμέρος.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι απλό για ένα βουλευτή να πει αφήνω την έδρα μου με αβέβαιο το μέλλον, αν υπολογίσουμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και σε κάποιους μήνες από τώρα.
17: Ξεκάθαρα, και υπογράφει ως δημοσιογράφος ο κύριος Καραμέρος. Πρέπει να σου πω όμως ότι υπάρχει και μια εκτίμηση ότι το γεγονός ότι στις 11 Ιουλίου έχουμε την Κεντρική Επιτροπή μπορεί να επιτυχύνει και τις εξελίξεις. Διότι και η μειοψηφία, μην ξεχνάς ότι ρίχνει πειρά σε όσους είναι πιθανό να παραμείνουν να ψηφίσουν, να μπει στο ψυγείο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάκα του ελληνικού FBI, μετά από πολύμηνη και αθόρυβη παρακολούθηση, πιάστηκε 48χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος μιας μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ. Ο συγκεκριμένος μάλιστα ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2023. Και για αυτό το θέμα ξέσπασε πολιτική κόντρα, θα την ακούσετε σε λίγο. Πριν όμως, Γιώργος Πρωτοψάλτης, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι απίθανα όσα έκαναν για χρόνια από ό,τι φαίνεται όλοι αυτοί, Γιώργο.
18: Ακριβώς, γιατί φαίνεται να χρονολογείται η δράση τους να εκκινεί από τον Μάρτιο του 2020. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έτσι προκλήθηκε και αυτό είναι πολύ μεγάλη ζημιά στον ΕΟΠΗ που ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ.
0: Θα προσπαθήσουμε, Γιώργο, να σε ξανακαλέσουμε γιατί δεν σε ακούμε καλά. Όπως ακούσατε, η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το Μάρτιο του 20. Και εκτός από τον 48χρονο πολιτευτή για τον οποίο συζητάμε, συνελήφθησαν και ένας γνωστός ψυχίατρος, μία γιατρός του ΕΣΥ και ακόμη 6 ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο, εκμεταλλεύονταν τις ιατρικές και επιχειρηματικές τους ιδιότητες με σκοπό το παράνομο κέρδος. Και θα μας συνεχίσει τώρα, θα μας πει τι ακόμα έχει προκύψει ο Γιώργος Πρωτοψάρτης από την έρευνα των αρχών. Έλα, Γιώργο.
18: Να τονίσουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτή η έρευνα όταν κάποιοι πολίτες αντιλήφθηκαν είτε μέσω των γιατρών τους είτε μέσω των φαρμακοποιών τους ότι είχαν υπερβεί το όριο όσον αφορά τις συνταγογραφήσεις χωρίς οι ίδιοι να έχουν προβεί σε κάποια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα, διαπιστώθηκε ότι από το 2020 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο μιλάμε για περισσότερες από 5.000 ψευδείς συνταγογραφήσεις που προκάλεσαν αυτή την πολύ μεγάλη ζημιά ανά των 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Φαίνεται λοιπόν ότι η επίκεντρο αυτή τη παράνομη δραστηριότητα ήταν ένα φαρμακείο στη Νίκαια, δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο, που συνδέεται ως ιδιοκτήτης με αυτό ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο 48χρονος. Είναι και το ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί. Βέβαια, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα φαρμακεία και πρόσωπα που συνδέονται με αυτά, αλλά και δύο γιατροί, μια οικογενειακή γιατρός εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά και ένας ψυχίατρος από το νοσοκομείο Αττικών.
0: Γιώργο, ισχύει ότι στο στόχαστρό τους βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι αλλά και μέλη της κοινότητας των Ρωμά, που εκεί ήταν μικρότερη πιθανότητα να αντιληφθούν την απάτη?
18: Ισχύει, γιατί ουσιαστικά ψάχναν να βρουν τα συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος, άτομα τα οποία δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, που δεν θα μπορέσουν να διαπιστώσουν άμεσα αυτή την εξαπάτηση. Εκεί λοιπόν αλίευαν άμκα. Και να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια περίπτωση που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, όπου έγινε μια συνταγογράφηση την ώρα που ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου άμκα δεν βρισκόταν εν ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το πώς δούλευε αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο συλληφτής και αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει μετά και την απολογία του στον ανακριτή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και θα ακούσουμε για τη συνέχεια όσα είπε για αυτή την επιχείρηση η εκπρόσωπος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, για να μην μπερδευόμαστε, κυρία Δημογλίδου.
10: Συνήθως αυτού του είδους οι εγκληματικές οργανώσεις επιλέγουν πολίτες οι οποίοι είναι συμβεβημένοι με τον ΕΟΠΗ, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, οπότε δεν μπορούν άμεσα να ενημερωθούν ότι συνταγογραφούνται φάρμακα. Στην αστυνομία η καταγγελία ήρθε από τον ίδιο τον οργανισμό, από τον ΕΟΠΗ. Γίνει αντιληπτό ότι υπήρχε συγκεκριμένη ομάδα γιατρών, όπως και φαρμακοποιών, γι' αυτό ακριβώς συνελήφθηκε υπεύθυνος φαρμακείου, που είναι και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ουσιαστικά συνταγογραφούσαν συνεχώς συγκεκριμένα σκευάσματα σε συγκεκριμένα άμκα.
0: Θα πάμε τώρα σε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε για να σας ρωτήσουμε πόσο φαντάζεστε ότι μπορεί να κοστίσει μια διαδρομή με ταξί για να πας από το αεροδρόμιο στην Ακρόπολη. 10, 20, 30, όχι είναι η απάντηση, και στα τρία πολύ περισσότερα. Αυτό και καιρός, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Θα σας πούμε τι θα γίνει και εδώ στην Αττική φυσικά αμέσως μετά τη διακοπή.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
25: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Sky 100,3 και το κεντρικό μαγκαζίνο. Τώρα, με αφορμή τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες που οραματίστηκαν οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή. Με φόντο τους λαξευμένους στην πέτρα προκατόχους του Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκολν και Ρούσβελτ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαίρει το αμερικανικό θαύμα από το εμβληματικό όρος Ράσμορ.

0: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε λαϊκό προσκύνημα, η σωρός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου. Τελετές μνήμης με τη συμμετοχή 15 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι τελετές μνήμης για τον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν θα κορυφωθούν με την κηδεία του στη γενέτειρά του την Πέμπτη. Άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα αν θα παρευρεθεί ο γιος του Μοσταμπά Χαμενεΐ. Η Βάνα Κουτρουλού είναι μαζί μας και θα ξεκινήσουμε, Βάνα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν κηρυχθεί επισήμως οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας.
0: Πολύ εντυπωσιακές εικόνες.
1: Αν μη τι άλλο. Καταρχάς, δεν ήταν τυχαίο το μέρος που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν το όρος Ράσμορ, να θυμίσουμε, στην Νότια Ντακότα, εκεί που έχουν λαξευτεί στην πέτρα, στο βουνό, τα ιδρυτικοί πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκον, Θεόντορ Ρούσβελτ. Από εκεί λοιπόν κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες, όπως τις ορωματίστηκαν, είπε χαρακτηριστικά, οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 200 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή.
0: Όπως επίσης χαρακτηριστικά είπε.
1: Σαφής αναφορά αυτή στους δημοκρατικούς, στο κόμμα των δημοκρατικών. Καυχήθηκε εκτενώς για την ανατερότητα και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας, κάνοντας πάλι και αναφορά στον πόλεμο του Ιράν. Να πούμε ότι είχε δώσει εντολή να πετάξει το νέο προεδρικό αεροσκάφος που το είχε δωρήσει το Κατάρ, να θυμίσουμε, να κάνει δύο φορές υπερπτήση πάνω από το όρος Ράσμορ. Και αυτό προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως της στρατιωτικής δύναμης της χώρας. Είπε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα, ακόμη και αν οι ψηφοφόροι βλακωδώς και ηλίθιος δεν προτιμήσουν υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, εννοεί, στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Πολιτικός λόγος.
1: Μόνο ήπιο δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον πολιτικό λόγο του Τραμπ, και δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναμένουμε, γιατί να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά δημοφιλίας που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος, και δει στη δεύτερη θητεία. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε τις κρίσιμες εκλογές στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, εκεί που ανανεώνεται η Βουλή και το Κογκρέσο, που είναι σημαντικό να κρατήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή, ο σημαντικός στόχος για τον Τραμπ στο εσωτερικό.
0: Από αυτά που λέει πάντως καταλαβαίνουμε ότι η στρατηγική που έχει επιλέξει εν ώψη αυτής της κρίσιμης συγκυρίας είναι η πόλωση, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τραμπ. Τώρα πάμε στην Τεχεράνη, έχουν περάσει 4 ολόκληροι μήνες. Τώρα λοιπόν τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Αλί Χαμενεΐ, και μιλάμε τώρα για τελετές μνήμης στις οποίες θα συμμετάσχουν πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων.
1: Εκτιμάται ότι μπορεί και 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι να προσκυνήσουν την σωρό του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου κατά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, τότε δηλαδή που ξεκίνησε και ο πόλεμος. Χρειάστηκε να περάσουν όλοι αυτοί οι μήνες, να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός και να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, να θυμίσουμε, από την Παρασκευή το βράδυ. Το προσκύνημα, πρώτα προηγήθηκαν οι αντιπροσωπείες ξένων ηγετών, και μετά ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα παραμείνει σωρός του μέχρι τη Δευτέρα στην Τεχεράν, και από εκεί και πέρα θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ, και την Τετάρτη θα πάει και στις Ιητικές επίσης πόλεις του Ιράκ, Νατζάφ και Κερπάλα, για να καταλήξουμε στις 9 Ιουλίου την επόμενη εβδομάδα στη γενέτειρά του, να γίνει ταφή του στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, τη Μασχάντ.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν ηγέτη που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ωστόσο...

0: Οι διαπραγματεύσεις υπήρχαν ακόμη και σχέδια των Ισραηλινών για να δολοφονήσουν τον Γκαλιμπάφ και τον Αραγκτσί, που ήταν από τους κύριους διαπραγματευτές στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα παραμείνει ερώτημα, και αν με ρωτάς, πιθανόν να μην τον δούμε δημόσια να εμφανίζεται, τουλάχιστον και σε μια κατάσταση σοβαρού τραυματισμού.
1: Αυτό λέει κοινή λογική.
0: Επίσης, εκτός αν δούμε να κυκλοφορούν στη συνέχεια ίσως κάποιες φωτογραφίες από τον ίδιο να αποτεί φόρο τιμή στη σωρό του πατέρα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βανάκου Τρουλού, και πάμε τώρα σε ένα θέμα του. Σας προαναγγείλαμε πριν από τις διαφημίσεις πόσο μπορεί να φαντάζεστε ότι κοστίζει, μπορεί να κοστίσει μία διαδρομή μεταξύ για να πας, να ξεκινήσεις από το αεροδρόμιο και να φτάσεις μέχρι την Ακρόπολη. 175 ευρώ. Αλήθεια τώρα, Μιχάλη Τεζάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ναι, πράγματι, δεν θα το έλεγε κανείς, δεν θα το χαρακτηρίζει κανείς ως προσφορά για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος
1: στο
2: κέντρο της Αθήνας, καθώς με τετραπλάσια τιμή από την προβλεπόμενη για τη διαδρομή αυτή. Ελευθερία Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, χρέωσε ένας οδηγός ταξί, έναν άτυχο επιβάτη, ο οποίος όμως αντιλαμβανόμενος στην κερδοσκοπία σε βάρος του, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, όπως θα πρέπει να κάνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Τελέχη λοιπόν της τροχιάς εντόπισαν τον οδηγό, ηλικίας 21 ετών, και του πέρασαν, όπως καταλαβαίνουμε, χειροπέδες με την κατηγορία της ύπαρξης κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ορίου. Μιλάμε για μια τετραπλάσια τιμή ουσιαστικά, για ένα. Και να καταλάβετε, αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας είναι 40 ευρώ και ο άνθρωπος αυτός τον χρέωσε 175 ευρώ. Το περιφερειακό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και ο οδηγός οδηγήθηκε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
1: Συνήθως, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα είναι οι τουρίστες που θεωρούν κάποιοι απατεώνες ότι μπορούν να τους εξαπατήσουν. Εδώ όμως έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, καταγγελία και η υπόθεση πήρε κανονικά το δρόμο της. Γι' αυτό και συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα οδηγός ταξί. Μιχάλη Τεζάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα, ένας 52χρονος οδηγός Ταλίκας έχασε τη ζωή του, κυρίες και κύριοι, στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σοβαρό τροχαίο όμως είχαμε και στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συνθήκες που έχουμε σε ό,τι αφορά το φόβο μας. Είναι διαρκής αυτός για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε και σήμερα κάποια συμβάντα. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται και για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας πει περισσότερα.
3: Να αναφέρουμε ότι εκτός από το σημερινό συναγερμό με τον πολύ ψηλό κίνδυνο σε αυτές τις δύο περιοχές που προανέφερες, Μαρία, και αύριο φαίνεται ο χάρτης της πολιτικής προστασίας ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί μιλάμε και για αντίστοιχο κίνδυνο και στην περιοχή της Αττικής αύριο, όπως επίσης και σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια, πολλές περιοχές στο πορτοκαλί χρώμα τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Άρα θα υπάρχει γενική επιφυλακή στο πυροσβεστικό σώμα, μια δύσκολη μέρα και η αυριανή. Τώρα από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι όσον αφορά τώρα τα μέτωπα τα οποία απασχόλησαν σήμερα, ήταν πολύ άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά
1: μια φωτιά στα Σπάτα πριν από λίγη ώρα, η οποία όμως οριοθετήθηκε γρήγορα, Γιώργο.
3: Ακριβώς, και στα Σπάτα και στον Άγιο Στέφανο μια φωτιά που άμεση ήταν η οριοθέτηση. Στα Σπάτα χρειάστηκαν 45 λεπτά για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί κοντά στο κτήμα Νάσιο Τζίκ να ελέγξουν τις φλόγες. Υπήρχε μια φωτιά που ήταν καλή εικόνα πλέον στην Βασιλική της Καλή της Κέρκυρας. Από εκεί και πέρα βέβαια τρέχει ακόμα και ένα συμβάν στα κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου έχει εκδοθεί και ένα 112 προειδοποιητικό, κυρίως σε μια φωτιά σε Καλαμιές. Να τονίσουμε ότι είχαμε αρκετές συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο που αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και για δύσκολες φωτιές.

0: σε διαφορετικές
1: περιοχές και ανάμεσα τους και στο Σπαθοβούνι της Κορινθίας, όπου χθες ήταν μια φωτιά που απείλησε και ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση από ένα αέρια μέσα για να τεθεί υπό έλεγχο. Και φαίνεται να προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης και υπήρξε σύλληψη 2 ανδρών. Υπήρχε μία ακόμα σύλληψη στο Καλαμίτσι, στην Καλαμίτσα Καβάλας, με συγχωρείτε, και στην Ασίνη Αργολίδας. Μιλάμε πλέον για 513 διοικητικά πρόστιμα και 155 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου για φωτιές από αμέλεια και από πρόθεση.
0: Είναι οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που έχουμε, έχουν να κάνουν δυστυχώς με αμέλεια, με ανθρώπους που παρότι ακούν και ξέρουν, διαρκώς υπάρχουν ενημερώσεις από την πολιτική προστασία και από τα μέσα ενημέρωσης, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να προκληθεί φωτιά, ειδικά όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, κάνουν του κεφαλιού τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Έξοδος και σήμερα για τους αδειούχους του Ιουλίου, οι οποίοι είναι σε κύματα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε το πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, για να φτάσουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς θα φύγουν οι περισσότεροι. Εμείς εννοείται πως και σήμερα βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά και μιλήσαμε με κόσμο που ξεκινά τις διακοπές του τώρα.
2: Πάμε, τι είναι, δύο είμαστε. Πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει. Εντάξει, πρώτες διακοπές, από τα πρώτα μπάνια. Σιγά σιγά να αρχίσουμε λίγο κι εμείς, να παίρνουμε λίγο μια ανάσα. Και πρώτα ο Θεός, θα γυρίσουμε το καλό. Και μετά εδώ γύρω, γιατί μετά η τσέπη δεν σηκώνει. Μέχρι εκεί πάει.
3: Για σύρο είμαστε πέτος. Μια εβδομαδούλα. Από πέρσι ελαφρώς αυξημένα, θα πω. Από πέρσι. Αλλά εντάξει, όχι κάποια τρελή τιμή, φυσιολογικά. Μετά θα ξεγυρίσουμε στα ίδια. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε από τώρα αυτό. Πάμε να περάσουμε καλά και όπου φύγει, φύγει.
0: Βέβαια, ο καιρός δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Εξού και η αστάθειος που έχουμε αυτές τις ημέρες. Η Λιάννα Κουτσούπη είναι εδώ κοντά μας. Κουτσούπη, με συγχωρείτε, και θα σας τα πει όλα αναλυτικά για το τι ακολουθεί. Τι έχουμε σήμερα, αύριο και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, Λιάννα.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχει ήδη ξεκινήσει η αστάθεια. Στην Πελοπόννησο έχουμε κάποιες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην Αρκαδία και στα ορεινά της Αχαΐας και της Ηλίας. Τώρα, τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις και στην Αττική, εξασθενημένες όμως, δεν περιμένουμε
0: και σήμερα
4: extreme. Σήμερα
0: μάλιστα,
4: μόνο, μέχρι και το απόγευμα. Από το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων, λίγες βροχοπτώσεις και στην Δυτική Στηρία, αλλά και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμων στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, επομένως χρειάζεται προσοχή για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αύριο περιμένουμε τώρα αυτήν την εικόνα με τις βροχές, και πάλι στο επίκεντρο βρίσκεται η Πελοπόννησος. Το πρωί περιμένουμε βροχές, ασποράδες, Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Χαλκιδική.
0: Απλώνεται σε μεγάλο κομμάτι της χώρας δηλαδή.
4: Σωστά, σωστά. Και από το μεσημέρι πάλι επικεντρωνόμαστε στα νότια, Πελοπόννησο, Νότιο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά.
0: Θερμοκρασιακά.
4: Θερμοκρασιακά είμαστε από αύριο 2 με 4 βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, και σε αυτό βοηθάει το Μελτέμι, το οποίο ενισχύεται από αύριο 6 με 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 8. Επομένως, περιμένουμε έτσι μια ανάσα δροσιάς και θα φύγει αυτό το αίσθημα δυσφορίας που νιώθουμε με την υψηλή υγρασία.
0: Σήμερα είναι πολύ έντονο, ειδικά εδώ στα νότια προάστια, ακόμη περισσότερο. Βέβαια, για να μην είμαστε τώρα γνώμονες, ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου μας έχουν συμπεριφερθεί καλά.
4: Ακριβώς. Έχει κυλήσει πολύ καλά, σε πολύ φυσιολογικές τιμές.
0: Σε σύγκριση ειδικά με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
4: Ακριβώς, και μάλιστα στη Δυτική Ευρώπη περιμένουμε εκ νέου κάποιο καυσωνικό επεισόδιο από τις επόμενες ημέρες, δυστυχώς.
0: Δεν λένε να ησυχάσουν και γι' αυτό λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα βεβαίως.
4: Δεν είναι συνηθισμένοι
0: καθόλου, ναι. Και φάνηκε και στην πράξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα.
4: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
4: Επίσης.
0: Ακολουθεί η ενημέρωσή μας από την Deutsche Welle. Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4 Ιουλίου. στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Αγγελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
7: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές της οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Με αφορμή την Αμερικανική επέτειο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλτ Τραμπ και συζήτησαν το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο προσεχώς. Ο Γαβρίλ Χαρίτος μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.
8: Τα τοπικά μέσα σχολίασαν ότι το χθεσινό τηλεφώνημα ήταν μια ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ύστερα από εβδομάδες ψυχρότητας, όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στον Νετανιάχου με έντονες εκφράσεις, επιπλήττοντάς τον για τους βομβαρδισμούς του IDF στη Βηρυτό που θα μπορούσαν να τεινάξουν στον αέρα τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στο Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, για να πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση ηγετών και να δοθεί περαιτέρω όθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εκτός απρόόπτου, ο νέος έκτος κατά σειρά γύρος των επαφών Ισραήλ και Λιβάνου υπολογίζεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο και μέχρι τότε η αμερικανική πλευρά φαίνεται πως θέλει να φέρει ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και την λιβανική κυβέρνηση. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Αντίστροφη μέτρηση στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου σε κλίμα πόλωσης και σύλληψεων. Η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γκιοκτάς, προκαλεί σοκ και αποσπά την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της συνόδου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνο.
9: Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίς Γκιοκτάς, έκλεψε την παράσταση, αποσπώντας την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Στις 24 Ιουνίου, μια ηχογράφηση 90 λεπτών της παράστασης του δημοφιλού stand-up κωμικού, που είχε γίνει την 1η Ιουνίου, ανέβηκε στο YouTube. Στο σοου με τίτλο «Νεκρά θάλασσα», ο 32χρονος Γιοκτάς σατιρίζει το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας, τον Τούρκο πρόεδρο, τις έρευνες για ναρκωτικά, τις συμμορίες και πολλά άλλα. Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Μετά από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή του. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών. Ο Γιοκτάς προφυλακίστηκε χτες με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου, της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και ταπείνωσης του κοινού και της υποτίμησης των θρησκευτικών αξιών. Οδηγήθηκε στις φυλακές Καράτεπε ύψης της ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του, ενώ πυκνό πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ακόμα και ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε έξω από το δικαστήριο, όμως το κοινό τον απέπεμψε φωνάζοντας τον προδότη. Το χθεσινό βίντεο του Ντενίς Γιοκτάς στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με σορτ και αθλητικά παπούτσια να αποχωρεί με χειροπέδες συνοδεία δύο Τούρκων αστυνομικών κυριαρχεί από χτες στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
0: Επιστροφή στη Γερμανία και στην Ερφούρτη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της ακροδεξίας συναλλακτικής για τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα και μαζικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος της AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της AfD για την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και παραμένει σταθερά πρώτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Συνειδητοποίησα τώρα, επειδή είναι κοντά μου, έχει έρθει στο στούντιο ο Θανάσης Κρητικός, ότι απομένουν μόλις 15 ημέρες για τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου και τώρα ξεκινάει το καλό.
10: Κι όμως. Έχουν περάσει κιόλας 3 εβδομάδες σχεδόν από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς. Εγώ που το ζω κάθε μέρα, έχει φύγει αέρας όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, είναι και αυτό που είπες, ότι το Μουντιάλ τώρα αρχίζει. Όπως είδαμε από τη φάση των 32, τα νοκάουτ που είναι και τα μία και έξω. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή ούτε για κανέναν από όσους συμμετέχουν, ούτε και για τα φαβορί. Είδαμε και η Γερμανία έμεινε έξω από την Παραγουάη.
0: Ανατροπές. Έχει πολλές πάντως.
10: Ναι, έχει πολλές. Έχει πολλές, γιατί είναι ένα μουντιάλ που διεξάγεται κάτω από πολύ ζέστη. Έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές βγάζουν και αυτή την κούραση που φυσιολογικά βγαίνει στο κλείσιμο της χρονιάς.
0: Άρα τα σιγουράκια δεν είναι και απολύτως σιγουράκια.
10: Δεν είναι σιγουράκια.
0: Όπως έχει δείξει.
10: Το είδαμε και χθες ότι η Αργεντινή λαχτάρισε.
0: Σωστά.
10: Δηλαδή τώρα με το πράσινο ακροτήρι, ποιος περίμενε ότι η Αργεντινή θα έμενε στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια ή ότι θα έμενε στο μόλις ένα γκολ.
0: Τα καλύτερα παιχνίδια, τα καλύτερα ζευγάρια, ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας,
10: ναι,
0: είναι Πορτογαλία-Ισπανία, Βραζιλία-Νορβηγία και μου βάζεις πρώτο-πρώτο Μεξικό-Αγγλία.
10: Ναι.
0: Γιατί?
10: Τα βάλες με τη σωστή σειρά.
0: Mm-hmm.
10: Βάζω το Αγγλία-Μεξικό διότι έχει έτσι ιστορική σημασία για τους Άγγλους κυρίως,
0: mm-hmm,
10: διότι θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό στο Αζτέκα. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο ναό του ποδοσφαίρου στο Μεξικό. Εκεί το 1986, στο παγκόσμιο κύπελο πάλι, οι Άγγλοι έμειναν έξω από το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και από ένα γκολ που έχει μείνει στην ιστορία, το δεύτερο του Ντιέγκο σε εκείνο το παιχνίδι που πέρασε όλη την ομάδα της Αγγλίας. Τι γίνεται λοιπόν, δεν θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερώσει τους παίκτες της Αγγλίας οι οποίοι είναι πιτσιρίκια ότι έχει συμβεί αυτό το σκάνδαλο πριν από 40 χρόνια. Ναι, οπότε έχει και μία έτσι...
0: Έχει μία άλλη βαρύτητα.
10: Μία άλλη βαρύτητα το συγκεκριμένο παιχνίδι, που είναι και οι διοργανωτές στο Μεξικό, είναι σε υψόμετρο, είναι γύρω στα 2.000 μέτρα το γήπεδο.
0: Επειδή λέμε παντός για ανατροπές, εντάξει τώρα, η πρωταθλήτρια κόσμο Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.
10: Ναι.
0: Σωστά. Και επίσης η Γαλλία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη.
10: Mm.
0: Ποιος το περίμενε αυτό τώρα?
10: Δεν πιστεύω, το περιμέναμε κυρίως από πλευράς Αργεντινής, διότι έκατσε στην εύκολη πλευρά του ταμπλό.
0: Okay.
10: Δηλαδή μέχρι τα ημιτελικά θεωρητικά η Αργεντινή θα είχε το εύκολο έργο και το βλέπουμε ότι το έχει, δηλαδή στους 32 με το πράσινο ακροτήρι, στους 16 με την Αίγυπτο, και αν περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κολομβία-Ελβετία.
0: Mm-hmm.
10: Δηλαδή δεν είχε κάποιο μεγαθύριο απέναντί της. Οπότε θεωρητικά θα φτάσει εύκολα, θα το δούμε στην πράξη, στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν περιμένω να μείνει έξω η Γερμανία, οπότε στη θέση της Παραγουάης θα βλέπαμε το Γαλλία-Γερμανία. Όπως και να έχει, έτσι είναι το Μουντιάλ. Αυτό είναι το όμορφο του.
0: Δεν τολμάς εκτίμηση.
10: Όχι, θα πω Γαλλία.
0: Α, θα πεις.
10: Ναι, όχι, εντάξει, θα
0: το
10: πω.
0: Το λες.
10: Ναι, νομίζω το παραμύθι των Παραγουανών θα τελειώσει απόψε.
0: Θα την κρατήσω την κασέτα που λένε και θα το δούμε σε δύο εβδομάδες. Σήμερα τι έχουμε.
10: Σήμερα έχει στις 8 το Καναδάς Μαρόκο. Οι διοργανωτές απέναντι στο εξαιρετικό Μαρόκο δίνουν ένα προβάδισμα στους Μαροκινούς, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως έχουν αποδείξει. Στις 12. Ακριβώς είναι το Γαλλία-Παραγουάη. Και μετά πάμε αύριο στις 11 που είναι το Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Μάλιστα.
10: Περιμένουμε δηλαδή πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Έχουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα τα καλοκαίρια έχουν άλλο ενδιαφέρον όταν έχουμε Μουντιάλ.
10: Δεν το συζητώ.
0: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλή συνέχεια.
0: Ο Θανάσης Κρητικός.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν τρεις ακριβώς, ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Μένετε στον Sky, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και φυσικά αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό μεσημέρι σε όλους.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague.
16: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Διεκόπη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στο σταθμό των Άνω Λιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου. Σύμφωνα με ενημέρωση, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Ρόδο, στην περιοχή του Αταβύρου, σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδωρος. Στην περιοχή δεν υπάρχει δάσος. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Εστάλει προληπτικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και σε περιοχές στην Κόρινθο και την Εύβοια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέσορα, και τον τραυματισμό ενίκων. Οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των δραστών, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βαγιάς Νέστορα. Πρόσθεσε ότι η δεύτερη σκυρή έκρηξη που άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής προκλήθηκε μάλλον από το καύσιμο του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. 13χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανή Αμούδα του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα χθες το βράδυ ενημερώθηκε η λιμενική αρχή για τον τραυματισμό του 13χρονου υπήκοου Ρουμανίας που κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί του πόδι. Στο 13χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο Εφημερεύον Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Διενεργείται προανάκριση από το 3ο λιμενικό τμήμα Νέου Μαρμαρά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Νέες προειδοποιήσεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του Ορμούζ απευθύνει το Ιράν στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος στη σωρό του εκλειποντανότατου ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη στην Ανατολική Γερμανία σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο διοργανώνει εκεί το διήμερο συνέδριό του εν ώψη κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Περίπου 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρές οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 στο Αιγαίο πρόσκαιρα, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου. Να έχουμε καλό μήνα, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Να περάσετε όμορφα, είτε έχετε διακοπές, είτε πάτε σε διακοπές, είτε όχι, είτε είστε εδώ στη σκιά, λίγο air condition. Ξαπλώστε και χαλαρώστε μαζί μας για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 5. Ρυθμίσε το ήχο, είναι ο πολύ ψύχρεμος ηχολήπτης μαζί μου, έτσι, θα μου γελάς τώρα, Παναγιώτης Παπακαλούσας, όχι, για καλό το είπα. Ψύχρεμος δεν είναι, ωραίο, ε?
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεσα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έχει πάρα πολύ υγρασία η Θεσσαλονίκη και τότε το κατάλαβα όταν πήγα. Κάτι που λένε πάντα οι δημοσιογράφοι, τι ποσοστό υγρασίας έχουμε σήμερα, και λέω έχουν δίκιο να το αναφέρουν αυτό συχνά πυκνά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε παρέα.

0: Εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 3, είστε στον Sky 100,3. Είναι μια πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου και λίγο συννεφιασμένη βέβαια εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω στα υπόλοιπα μέρη πώς είστε. Βέβαια εντάξει, είναι πολύ ζεστή, μπορείτε να πάτε και στη θάλασσα σίγουρα. Η Φωτεινή μου λέει Τρίπολη και πάλι Τρίπολη, δροσούλα για το καλοκαίρι ότι πρέπει. Και εγώ ξέρω ότι στην Τρίπολη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κάνω λάθος? Και έχει τέτοια δροσούλα, θα μου πείτε, για το βράδυ λες Παναγιώτη, ε? Ναι, αλλά εδώ το κλίμα έχει αλλάξει. Βλέπεις πω τι γίνεται στις χώρες. Τρέχουν σαν τρελή να βρουν air condition στην Γερμανία. Πού? Στη Γερμανία, στη Γαλλία. Οπότε μπορεί και να έχει δίκιο η Φωτεινή που είναι στην Τρίπολη, Παναγιώτη, και να έχει όντως δροσούλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα θέμα στην Καθημερινή, με το οποίο θα ασχοληθώ και στο δελτίο ειδήσεων, θα προσπαθήσω το βράδυ. Σχετικά με τους Έλληνες επιστήμονες που επιλέγουν να επιστρέψουν από το εξωτερικό. Ξέρετε πολύ καλά την μεγάλη μοραγία που έχει υποστεί η χώρα από επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό. Όχι αδίκως τις περισσότερες φορές, γιατί δεν περάσαμε και λίγα σαν χώρα. Που χρειάστηκε να φύγουν λοιπόν έξω, γιατί εδώ και δεν έβρισκαν δουλειά και ήταν η μισθή πάρα πολύ χαμηλή. Τώρα φαίνεται κάτι λίγο περισσότερο από το άχνο, φαίνεται να υπάρχει μια τάση επιστροφής. Να σας πω την αλήθεια, με όσους μιλώ κι εγώ, δεν είναι ότι δεν θέλουν να είναι εδώ στην πατρίδα. Ίσα ίσα θέλουν, και μάλιστα και πάρα πολύ. Ο γιατρός που θα μιλήσω στις 3:30 στην Κρήτη, και εκείνος είχε κάνει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, αλλά πάντα, όπως μου έλεγε ο κύριος Θόδωρος Τουσονίδης, ο οποίος είναι καθηγητής ορθοπαιδικής και τραυματολογίας, θα μιλήσουμε μετά μαζί του, ήθελε να φτιάξει οικογένεια εδώ. Δεν ήθελε να είναι στο εξωτερικό, παρόλο που η ευκαιρίες που δίνονται στο εξωτερικό και τα χρήματα είναι πολύ περισσότερο. Διαβάζω λοιπόν εδώ στην Καθημερινή της του Σαββάτου σήμερα, στο ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλόρου, ότι οι Έλληνες επιστήμονες παίρνουν το δρόμο του επαναπατρισμού. Το 2023, για πρώτη φορά από το 2009, οι επιστροφές ξεπέρασαν τις αναχωρήσεις και περισσότεροι από 2 στους 3 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό διαθέτουν μεσαία ή υψηλή εκπαίδευση. Να διαβάσω λίγο από το ρεπορτάζ λοιπόν αυτό σήμερα. Η πόρτα της Ελλάδας δεν είναι ούτε κλειστή ούτε ανοιχτή για τους Έλληνες, πάρα πολύ σωστά το λέει, της οικονομικής κρίσης που αναζήτησαν καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στο εξωτερικό. Είναι περιστρεφόμενοι, πολύ σωστά. Γιατί κάποιοι που έχουν βρει πολύ καλές ευκαιρίες, όπως καταλαβαίνετε, τις άρπαξαν. Η Μέριλη Μητροπούλου, που μίλησα μαζί της για το δελτίο ειδήσεων, βρήκε μια εξαιρετική θέση στην Google στο Δουβλίνο, με πολύ καλό μισθό, όπως καταλαβαίνετε. Την είχα πριν λίγους μήνες εδώ στο ραδιόφωνο στην διπλανή θέση και συνομιλούσαμε. Αλλά πάντα είχε, ξέρετε, το μάτι της λίγο αληθόριζε προς Ελλάδα, γιατί ήθελε κάποια στιγμή να γυρίσει, και τα τελευταία 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, επέστρεψε και μάλιστα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σήμερα μου έλεγε, καθώς συνομιλούσαμε για το δελτίο, ότι εάν δεν γυρίσουμε εμείς να δώσουμε κάποια πράγματα στην Ελλάδα, τότε ποιος? Και έχει δίκιο, σε αυτό την κατανοώ, την καταλαβαίνω. Παρόλο που εγώ έκανα ερώτηση στην ίδια, ότι πώς άφησες μια τόσο καλή θέση για να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Ήθελε και αγαπούσε πολύ τη χώρα και σου λέει μετά από 10-12 χρόνια εμπειρίας έξω, ναι, θέλω να επιστρέψω. Συνεχίζω λοιπόν εδώ και διαβάζω από την Καθημερινή. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, πρέσβης Γιώργος Παγουλάτος, έγραψε ίσως με τον καλύτερο τρόπο την ιστορική καμπή μπροστά στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Ύστερα από περισσότερο από μία δεκαετία, κατά την οποία η οικονομική κρίση οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες και επαγγελματίες να αναζητήσουν καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό. Εμφανίζονται πλέον τα πρώτα σαφή σημάδια αντιστροφής της τάσης. Αυτό που σας έλεγα πριν λίγο, ότι το 2023 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά από το 2009 οι επιστροφές Ελλήνων ξεπέρασαν τις αναχωρήσεις, σηματοδοτώντας το πέρασμα από το brain drain, την αιμορραγία που λέγαμε, προς το εξωτερικό, στις πρώτες ενδείξεις ενός brain gain. Κερδίζουμε, τους κερδίζουμε και πάλι πίσω. Η ελληνική μετανάστευση, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλούρου, παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένη. Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό, φιλοξενώντας, ακούστε, 236.800 Έλληνες. πάρα πολύ φύγανε. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με περίπου 139.000, η Αυστραλία με 92.000, το Ηνωμένο Βασίλειο με σχεδόν 87.000, με όλα αυτά τα προβλήματα της αλλαγής του νομίσματος και πόσο άλλαξε η χώρα και έγινε πολύ πολύ πιο ακριβή. Και ο Καναδάς με 58.000. Πλέον τα 2/3 της ελληνικής διασποράς βρίσκονται στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο, στη Ρουμανία, στην Αυστρία, στη Δανία και στην Ελβετία. Περισσότεροι από τους 2 στους 3 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό διαθέτουν μεσαία ή υψηλή εκπαίδευση. Οι περισσότεροι ανήκουν στις παραγωγικές ηλικίες, ενώ η νέα γενιά μεταναστών είναι η πιο μορφωμένη που εγκατέλειψε ποτέ τη χώρα. Καταλαβαίνετε, με πτυχία, πολύ έτσι υψηλή μόρφωση, δεν βρίσκουν δουλειά εδώ, γιατί το έχουμε συναντήσει και αυτό το φαινόμενο, να πηγαίνεις σε μια δουλειά, να λες τα προσόντα σου, τα πτυχία, και να λένε ότι είστε overqualified, δηλαδή έχετε πολύ περισσότερα πτυχία. Ωστόσο, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ιωάννη Γίτα, ο οποίος είναι διευθυντής της δασικής διαχειριστικής και τηλεσκοπικής του τμήματος δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές εκπομπής.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Για λίγο τρόμαξα ότι δεν μας θέλετε, αλλά τελικά μας θέλετε.
1: Όχι, βεβαίως σας θέλουμε. Είδα θέματα συγχρονισμού.
0: Εντάξει, όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, διάβασα τον τίτλο και τσίμπησα γιατί μου άρεσε πολύ. Ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δημιούργησε το πρώτο εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης δασών. Δηλαδή, θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς πετύχατε?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, πριν από 2 χρόνια, το 2024, ξεκίνησε να υλοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Νομίζω ότι το ξέρουν όλοι, το έχουν διαβάσει από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται μέσα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, μία από τις υπηρεσίες, μία από τις 5 υπηρεσίες που αναπτύσσει, σχετίζεται με τα δάση. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, πρόγραμμα. Το Υπουργείο συμφώνησε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη για το υλοποίηση. Η σκοπή του ήταν να δημιουργηθεί ένα συνολικό πρόγραμμα, παρακολούθησης υγείας των δασών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συγκεκριμένα παράγουμε, ανανεώνουμε συνέχεια χάρη της καύσιμης ύλης, δηλαδή της βασικής ύλης, η οποία καίγεται εδώ και σπάει μια πυρκαγιά. Παρακολουθούμε τις περιοχές Natura, παρακολουθούμε τη βιοποικιλότητα. Και βλέπουμε πώς έχουν, ποια είναι η διάδοση των δασικών ειδών. Δηλαδή σε ποιες περιοχές έχουμε πεύκο Α, πεύκο Β, ελάτη, οξιά, δρή κτλ. Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά υλοποιούνται μέσα προς το παρόν με τη χρήση ευρωπαϊκών δορυφορικών εικόνων και δεδομένων. Και από εδώ και στο εξής, από εδώ και πέρα, θα αλλάξουμε τις εικόνες που χρησιμοποιούμε, θα αλλάξουμε τις πληροφορίες και θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που θα παρέχονται από τους ελληνικούς δορυφόρους.
0: Δηλαδή, τι είδους πληροφορίες, κύριε Γίτα, μπορούν να δώσουν οι δορυφόροι αυτοί που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμοι?
1: Καταρχήν, βλέπουμε τις απειλές στα δάση, πέρα από τις πυρκαγιές. Βεβαίως και τις πυρκαγιές και τις ενηχνεύουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που θα λυθούν. Σκοπεύουμε να τα λύσουμε. Αλλά από εκεί πέρα, οι παρουσίες, εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε, στις δασικές υπηρεσίες σε τοπικό και σε συνολικό επίπεδο, ποια είναι η ακριβής κατανομή των ειδών. Είναι η βασική πληροφορία για τη διαχείριση του δασικού χώρου. Επίσης, μπορούμε να παρέχουμε, όπως σας είπα νωρίτερα, σε με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη ευκρίνεια πληροφορίες σχετικά με την καύσιμη ύλη. Που έχει πολύ βιομάζα, που έχει λίγη βιομάζα. Αν αυτή η βιομάζα είναι ικανή να ξεκινήσει μια πυρκαγιά ή να μεταδώσει μια πυρκαγιά, είναι πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, τη δασική υπηρεσία και την περιοριστική υπηρεσία.
0: Δηλαδή, σας δίνει την εικόνα σε ένα δάσος ο δορυφόρος, πόσο. Γερασμένα, η νέα είναι τα δέντρα, τι καύσιμη ύλη έχει μαζευτεί μέσα.
1: Μας δίνει καταρχήν αν υπάρχει υπόροφος, μας δίνει αν υπάρχει μόνο ανόροφος, δηλαδή αν υπάρχει μια συνέχεια στη βλάστηση ώστε να μεταδίδει την φωτιά. Ξέρετε, υπάρχουν δάση τα οποία είναι καθαρά από κάτω. Είναι μόνο το δέντρο και τίποτα άλλο. Ναι. Υπάρχουν δάση τα οποία έχουν από κάτω θάμνο και από κάτω έχουν και χόρτο. Αυτές λοιπόν οι εκτάσεις έχουν διαφορετική συμπεριφορά όταν ξεκινήσει μια φωτιά και είναι πιο ικανές να μεταδώσουν την πυρκαγιά. Αλλά όλα αυτά λοιπόν, άμα ξέρουμε που βρίσκονται και έχουμε χαρτογραφήσει με ακρίβεια 5 και 10 μέτρων, καταλαβαίνετε πάρα πολύ σημαντική και συστηματική πληροφορία για να αξιοποιηθεί από δημόσιους φορείς που σχετίζονται με τις φωτιές αλλά και τη διαχείριση των δασών εν γέννη.
0: Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ από την πολιτεία, κύριε Γίτα? Δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή?
1: Και ήδη το Εθνικό Παρατηρητό Δασικών Παραγγελμάτων που τρέχει χρόνια, τρέχει εδώ και 11 χρόνια, είναι η συνεργασία του ΑΠΕ, του Τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, του Υπουργείου Περιβάλλοντο, καταγράφει ορισμένα από όλα αυτά. Εδώ ποιο είναι το καινούριο. Μιλάμε για σχεδόν συνεχή ροή πληροφορία από δορυφόρου που είναι φτιαγμένοι ειδικά για να βλέπουν την Ελλάδα. Εδώ αυτό που κερδίζουμε είναι μεγαλύτερη συχνότητα παρατήρηση και μεγαλύτερη ευκρίνη. Δηλαδή έχουμε καλύτερου φακού που έχουν μεγαλύτερη ανάλυση στο πεδίο. Αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν μας βοηθούν να έχουμε πιο συνεχή εικόνα και καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαμε μέχρι σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά γιατί ολοκληρώνεται, όπως διαβάζω, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο?
1: Γιατί τελείωσε η πρώτη φάση. Τώρα πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση, στην οποία, όπως είπα νωρίτερα, αντί να χρησιμοποιούμε δεδομένα του Κοπέρνικου, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα από τους 13 ελληνικούς μεγαδορυφόρους. Αυτό είναι το σημαντικό. Ανεξαρτοποιούμαστε ακόμη και την Ευρώπη. Έχουμε τη δικιά μας πληροφορία. Και χρησιμοποιούμε την πληροφορία όπως θέλουμε. Υπάρχει συνεχής συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Υπουργείο Ψηφιακής Σύγκλησης, Ψηφιακής Σύγκλησης Διακυβέρνησης, συγγνώμη, και με βάση αυτό η πληροφορία, όπως είπα νωρίτερα, θα είναι και πιο γρήγορη, πιο συστηματική και θα έχει και μεγαλύτερη ακρίβεια όταν παράγεται.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό εντωμεταξύ να βγαίνει από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Έτσι είναι πολύ ελπιδοφόρο, κύριε Γητά, αυτό ότι έχει προχωρήσει μια τέτοια δραστηριότητα από εσάς.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ που το αναφέρετε. Θέλω να σημειώσω ότι η προσπάθεια αυτή δεν έγινε μόνο από το ΠΘΙΤΑ. Το ΠΘΙΤΑ ήταν, αν θέλετε, το Prime, ο κύριος partner, ο συνεργάτης. Από εκεί πέρα έχουμε συνεργαστεί με το Εθνικό Αστεροσκοπείο σε κομμάτια της δουλειάς αυτές και με δύο εταιρείες, οποίες εντάξει, είναι δύο εμπορικές εταιρείες, οι καλύτερες στον χώρο.
0: Μάλιστα. Επομένως τώρα είπατε εσείς ολοκληρώθηκε, θα πρέπει να υπάρξει μια επόμενη φάση που με χρηματοδότηση για να το συνεχίσετε?
1: Ήδη υπάρχουν συζητήσεις, ήδη έχουν εξασφαλιστεί αν θέλει τα χρήματα της δεύτερης φάσης και προχωρήσαμε προχθές, ήμασταν στην Αθήνα, ακριβώς ήδη υπάρχει συνέχεια του έργου. Έχουμε πάρει, αν θέλετε, και ένα συμβόλαιο για το maintenance αυτής της συμφωνίας, του συμβολίου που υπάρχει, και νομίζω μέχρι το 2029 τουλάχιστον όχι μόνο θα έχουμε αντικαταστήσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα και εικόνες από ελληνικά, αλλά θα έχουμε ήδη δώσει και τα τελικά προϊόντα, ώστε οι υπηρεσίες οι ίδιες να μπορούν να παράγουν τους τελικούς χάρτες οι ίδιοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, κύριε Γητά.
1: Να είστε καλά.
0: Να έχετε ένα καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Καλό βόλιο για εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ιωάννης Γητάς, διευθυντής δασικής διαχειριστικής και τηλεσκοπικής του τμήματος δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ακούσατε πώς ένα πανεπιστήμιο ελληνικό κάνει έτσι τόσο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα μάτι από το διάστημα για τα ελληνικά δάση. Μου στέλνει και η αδερφή μου από την Κοζάνη, Παναγιώτη, και μου λέει ότι τρώει τώρα, κατάλαβες, και εγώ δεν έχω φάει και πτηνάω λίγο, τηγανιτά, κολοκυθάκι και αγκουράκι από τον κήπο μας. Καλά το λέτε. Γιατί πιάνεις το κεφάλι σου, ήθελες, ε? Και με τι θα το συνόδευες? Άσπρο. Όχι μπύρα. Έφυγες πια από τις μπύρες. Μικρές ζητοποιείς, δεν θα γνωρίσουμε άλλες.
2: Έχει
0: κοζάνι μικροζετοποιεί. Καλά. Κρασί σίγουρα έχει. Έχει, ξέρω. Αλλά μικροζετοποιεί δεν ξέρω αν έχει. Λοιπόν, θες να αποχωρήσω για λίγο, μου κάνεις γεια. Οκ. Σε λίγο και πάλι μαζί σας παρέα.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντύπωση.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-6999. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
11: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
12: Η νέα εποχή έφτασε
13: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
12: Infonet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
12: Αναλαμβάνουμε
14: αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
15: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
15: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
18: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
19: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
18: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
19: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
17: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
20: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
17: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψη

0: αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο
1: Μας. Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Θέλατε, ναι, θέλατε να γίνετε γιατρός από μικρός?
2: Όχι. Ήμουν καλός μαθητής, μου άρεσε η ιδέα της ιατρικής, το να προσφέρεις. Δεν ήθελα από μικρός να γίνω γιατρός. Ούτε είχα στο συντηρητικό μου περιβάλλον κάποιους γιατρούς. Δεν κατάγομαι από οικογένεια γιατρών, ούτε έχω σχέσεις.
1: Οι γονείς σας με τι ασχολούνταν?
2: Ο πατέρας μου ήταν βιομηχανικός εργάτης, εργοστάσιο ζάχαρης των Σερών. Και η μητέρα μου ήταν, αν και είχε περάσει το πανεπιστήμιο, δεν το τελείωσε και ασχολήθηκε με τα οικιακά και την ανατροφή των τριών τέκλων της.
1: Α, τρία παιδιά. Μάλιστα. Ναι. Εργάτες οι γονείς σας, η μητέρα σας οικιακά. Ναι. Full time εργασία είναι και αυτή, φυσικά.
2: Σίγουρα. Σίγουρα και πολύ δύσκολη.
1: Και πολύ σοβαρή. Και πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή να μεγαλώνεις παιδιά και να είσαι στο σπίτι και ο πατέρας σας εργάτης στο εργοστάσιο ζάχαρης, όπως μου λέτε. Αλλά εσείς καλός μαθητής και βρήκατε τα πατήματα. Και τότε, αφού δεν θέλατε, πώς έγινε όλο αυτό?
2: Όχι, δεν ήθελα. Ήθελα η ιατρική. Απλώς δεν ήταν το. Τα περισσότερα παιδιά, όταν πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις, δυστυχώς δεν ξέρουμε τι προκύπτει.
1: Βέβαια.
2: Τι είναι αυτό που θα σπουδάσουν. Εγώ είχα περάσει την αρχή βιολογικό στη Θεσσαλονίκη. Και είχα πάει με την προοπτική να μείνω, να καθίσω να σπουδάσω βιολογία. Είδα όμως ότι ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Δεν θα μπορούσα να ασχολούμαι με τόσο θεωρητικό αντικείμενο, έτσι το έβλεπα στην αρχή τουλάχιστον, και αποφάσισα να ξαναδώσω πανηγύρι και να περάσω ιατρική, κάτι παρεμφερός και κάτι που με άρχισε να μου αρέσει στην πορεία. Και τα περισσότερα παιδιά, νομίζω, έτσι είναι. Δεν ξέρουν συνήθως τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον, διότι σε μια πολύ νεαρή ηλικία, στην ηλικία των πανηγυρίων και λίγο πιο μπροστά, αναγκαζόμαστε να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας, χωρίς να ξέρουμε τι υπάρχει μπροστά. Και αυτό είναι το δύσκολο σε αυτή την ηλικία.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορείς να ξέρεις τα 18 σου σίγουρα
2: ότι εκεί που περνάς
1: ή αυτό που έχεις στο μυαλό σου ότι θέλεις όταν πας, ότι τελικά είναι αυτό που θες να κάνεις.
2: Όχι, σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει και από προσωπική εμπειρία δική μου, αλλά και το δικό μου των παιδιών. Έχω μια κόρη που μόλις έχει δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και από τα παιδιά που βλέπουν που μπαίνουν στην ιατρική, σιγά σιγά αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν το ξέρουν από την αρχή. Ο καθένας έχει μια τάση και στη συνέχεια βρίσκει τον δρόμο του. Και ό,τι βασικά και ό,τι ασχοληθείς μαζί του σε σοβαρό επίπεδο, αρχίζει και το αγαπάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπεις και μέσα στην ιατρική με τις ειδικότητες. Όποιο μάθημα το διαβάζαμε στο πανεπιστήμιο και το κατανοούσαμε, μας άρεσε. Λέγαμε, ωραία, μήπως να γίνω εργοπαιδίατρος, μήπως να γίνω φανίατρος. Και σιγά σιγά, βλέποντας τη μεγάλη γκάμα, κάνεις μια τελική απόφαση. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που ξέρουν από την αρχή της ζωής τους ότι εγώ θέλω να γίνω, παραδείγματος χάρη, πιλότος. Θέλω να γίνω μηχανολόγος, μηχανικός. Λίγοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω.
1: Τελειώνεται λοιπόν το Αριστοτέλειο, την ιατρική, και φεύγετε, μετά τι κάνετε?
2: Τέλειωσα το Αριστοτέλειο, μετά έκανα τις υποχρεώσεις μου στο στρατό, στο αγροτικό, και στη συνέχεια, μετά από περίπου ένα έτος που πήγα στη Σουηδία προκειμένου να δω τι συμβαίνει εκεί με το εξωτερικό, έκανα την ειδικότητά μου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης. Και επέστρεψα διότι εκείνη την εποχή υπήρχε ο καθηγητής της έντρας, ήταν ένας αξιολογότατος επιστήμονας, ο καθηγητής Χατζηπάνου, ο οποίος ήταν ένας καθηγητής που είχε ζήσει και αυτός 33 χρόνια έξω στο εξωτερικό, στον Καναδά και στην Αμερική. Και είπα, ευκαιρία να πάω κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει την εμπειρία του εξωτερικού, θα είναι κάτι το θα είναι πολύ καλό, θα μπορέσω να μάθω χειρουργική από αυτόν, διότι δικότητά μου

0: παιδική χειρουργική. Η δικιά μας ειδικότητα πρέπει κάποιος να σου μάθει. Είναι εκτός από το θεωρητικό επίπεδο, υπάρχει και το πρακτικό επίπεδο. Μαθαίνεις από κάποιον δάσκαλο. Εσύ όρισε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν καλός δάσκαλος και είχα κοντά του. Τέλειωσα την ειδικότητά μου εδώ και στη συνέχεια έφυγα στον Καναδά και μετά στην Αγγλία για περίπου 10-11 χρόνια.
1: Μείνατε λοιπόν στο εξωτερικό 10-11 χρόνια και εξειδικευτήκατε στην τραυματολογία.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πείτε μου, γιατί εσείς ξέρετε και την ορολογία και πώς έρχεται η απόφαση ότι εσείς θέλετε να επιστρέψετε.
0: Κοιτάξτε, εγώ...
1: Όταν όλοι οι γιατροί εδώ κοιτάζουν, ανοίγουν τις πόρτες και θέλουν να φύγουν.
0: Ναι, εγώ έκανα την εξειδίκευσή μου στο θεατρικό τραύμα και στις αρθροπλαστικές των μεγάλων αρθρώσεων στα ισχύα, στον Καναδά, και στη συνέχεια η δουλειά μου ήταν στο λύση της Μεγάλης Βρετανίας. Ήμουν χειρουργός τραύματος πολυτραυματιών και καταγμάτων ανθρώπων που είχαν σοβαρά κατάγματα πέριξη της λακάνης, σκοτήλης, σοβαρές κακώσεις. Δούλεψα εκεί, με προόδευσα, είχα την οικογένειά μου, το σπίτι μου, τους φίλους μου και εκεί μαθήκασα δίπλα σε έναν και συνεργάστηκα με έναν Έλληνα επιστήμονα, τον καθηγητή Γιαννούδη, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα στην ορθοπαιδική τραυματολογία. Κάποτε έφτασε το πείρωμα του χρόνου να πρέπει να διαλέξουμε πού θα πάνε τα παιδιά μας στο Λύκειο, στο Γυμνάσιο. Και έβλεπες ότι όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι τελικά τα παιδιά τους τελειώναν το Λύκειο και περνούσαν στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία ή σε άλλες χώρες, μέναν και αυτή μια ζωή εκεί. Σε εκείνη την κυρία ήρθε και η πρόταση από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης για μια θέση στο εδώ. Και τα ζυγίσαμε με την οικογένεια και είπαμε. Ευκαιρία είναι να γυρίσουμε πίσω, να προσφέρουμε και να δώσουμε στους ανθρώπους μας αυτά που μάθαμε. Διότι κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που να έχει μεγαλώσει εδώ, να έχει πάει στο Λύκειο εδώ, στο Πανεπιστήμιο και να έχει φύγει στο εξωτερικό και να μην έχει αυτή τη νοσταλγία των νόστων, να θέλει να γυρίσει κάποτε πίσω. Από όσους έχω γνωρίσει Έλληνες, δεν έχω δει κανένα που να μην το θέλει.
1: Νομίζω και η συνισταμένη, κύριε Τσουνίδη, είναι αυτή. Δηλαδή, με όσο συνομιλώ. Έχουν αυτή τη νοσταλγία της επιστροφής, πραγματικά δηλαδή με ανθρώπους που έχουν καταφέρει να φτάσουν και σε υψηλούς μισθούς, σε πολύ καλές θέσεις, κάνουν έτσι ένα, τώρα πώς να το πω, μια θυσία, γιατί εσείς γυρίσατε και βρήκατε ένα μισθό εδώ που ήταν ανάλογος με αυτόν που είχατε στον Καναδά ή στην Αγγλία.
0: Όχι, ο μισθός δεν είναι ανάλογος. Υπάρχει όμως και το εξής θέμα, ο μισθός μπορεί σε απόλυτα νούμερα, σε απόλυτες αριθμούς να φαντάζει πολύ μεγαλύτερος. Αν συμπεριλάβουμε το κόστος ζωής και το συνυπολογίσουμε, τότε βλέπουμε ότι οι αναλογίες δεν είναι τόσο τραγικές τώρα.
1: Και είναι όλα θέμα μισθού τελικά, κύριε Τσουνίδη.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου. Ο μισθός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να συνυπολογίσεις. Για ποιο λόγο δουλεύεις, για ποιο λόγο εργάζεσαι, τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, αν θέλεις να προσφέρεις, αν θέλεις εκεί που βρίσκεσαι να δώσεις κάτι στην κοινωνία, όταν σταματήσεις αυτό να το θέλεις και πεις ότι εγώ θέλω να γυρίσω στον τόπο μου. Για να δώσω πίσω κάτι από αυτά που πήρα ή για να βοηθήσω τους ανθρώπους που εδώ, τότε αλλάζουν τα θέματα. Και υπάρχει πάντα και η νοσταλγία της κοινωνικής ζωής της Ελλάδος, των φιλικών σχέσεων. Εγώ ανήκω στους ανθρώπους που μεγάλωσα. Δηλαδή, δεν μεγάλωσα, δεν γεννήθηκα ή πήγα στο εξωτερικό σε μικρή ηλικία. Έλληνες είναι, εδώ γεννήθηκα, εδώ με το ελληνικό κράτος με σπούδασε στο ελεύθερο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ήθελα και εγώ να γυρίσω. Και υπάρχουν και ευκαιρίες εδώ. Δεν είναι ότι εδώ δεν υπάρχουν. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και από άποψη επιστημονική και από άποψη ερευνητική. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν προοδεύσει και προοδεύουν συνεχώς. Και θέλω να σας πω έτσι, αφού τα συζητάμε όλα, ότι εμείς δεχόμαστε στο δικό μου το τμήμα τουλάχιστον αιτήσεις από γιατρούς άλλων χωρών, βαλκανικών χωρών, από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, έχουμε δεχτεί αιτήσεις να έχουν να κάνουν σε εμάς. Εξειδίκευση στο δικό μου το τμήμα.
1: Πολύ ωραίο να
0: είναι δηλαδή, βέβαια δεν υπάρχει ακόμη το νομικό πλαίσιο προκειμένου να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Κολλήνονται και στη γλώσσα, διότι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει στα ελληνικά.
1: Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος από τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία ή αν έρχεται από την Κίνα, εσείς μπορείτε να τον βοηθήσετε να εξειδικευτεί.
0: Δεν υπάρχει το τυπικό πλαίσιο αυτό που λέμε εξειδίκευση, το fellowship που λέμε στα αγγλικά στην Ελλάδα. Είναι μόνο σε ορισμένες ειδικότητες, όπως παραδείγματος χάρη η εντατικολογία. Τώρα, εξ όσων ξέρω, γίνονται προσπάθειες να γίνει κάπως πιο επίσημο αυτό, αλλά το παρήγορο είναι, αν έρθει κάποιος, μπορούμε με τον Α ή Β τρόπο να τον εντάξουμε σε διάφορες δομές του πανεπιστημίου και να τον βοηθήσουμε τον συνάδελφο από το εξωτερικό. Αυτό όμως σιγά σιγά θα γίνει η Ελλάδα αποκτάει μια θέση στην επιστημονική κοινότητα, τουλάχιστον στην ιατρική, όπως όσο ξέρω, είναι περίοπτη η θέση της. Δεν είναι κάποια. Κάποιο παρακατιανό, έτσι, ας πούμε.
1: Καθόλου, καθόλου. Οι γιατροί μας είναι πολύ καλοί.
0: Το σύστημα είναι του χωλένει και δεν μπορούμε να αποδώσουμε.
1: Αυτό το σύστημα.
0: Όπως θα έλεγα να αποδώσουμε, εντάξει.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τουσουνίδη. Όσο ανοίξατε τώρα τα ροδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Θοδωρή Τουσουνίδη, καθηγητής ορθοπαιδικής και τραυματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ένας ειδικευόμενος γιατρός. Από ποιον μαθαίνει για να γίνει γιατρός?
0: Το πώς μαθαίνει κάποιος που κάνει ειδικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Η ειδικότητα στην ιατρική είναι ένα σύνθετο χρονικό διάστημα στο οποίο ο γιατρός δίνει και τις υπηρεσίες του, παρέχει service όπως λέμε, δηλαδή εξετάζει τους ανθρώπους, βοηθάει στα χειρουργεία, κάνει τις εφημερίες, παράλληλα μαθαίνει κιόλας. Στις χειρουργικές ειδικότητες η μάθηση είναι κάπως διαφορετική από ό,τι στις παθολογικές ή εργαστηριακές ειδικότητες.
1: Ναι, πώς θα γίνω χειρουργός?
0: Μαθαίνουμε πρακτικά skills, πρακτικές δεξιότητες. Αυτό γίνεται στην αρχή προφανώς με το διάβασμα, με την παρακολούθηση και στη συνέχεια με την επίβλεψη. Να κάνει κάποιος χειρουργία υπό την επίβλεψη κάποιου μεγαλύτερου και πιο έμπειρου χειρουργού.
1: Εσείς το πρώτο σας χειρουργείο το κάνατε, το θυμάστε πότε ήταν? Μόνο σας.
0: Ναι,
1: πότε το κάνατε?
0: Το θυμάμαι, το έκανα. Το πρώτο χειρουργείο που έκανα ήταν μόνος εντελώς. Ήταν όταν είχα πάει μέσα στην ειδικότητα, είχα πάει στην Αγγλία να κάνω ένα μικρό fellowship. Ένα απόγευμα Παρασκευής μου δώσαν μια λίστα, όπως λέμε, να κάνω 2-3 χειρουργεία απλά.
1: 2-3?
0: Ήταν μόνο.
1: Ναι. Τι ήταν τα χειρουργεία αυτά, κύριε Τουσουνίδη?
0: Αυτά ήταν 2 κατάγματα ισχύως σε ηλικιωμένους ασθενείς και ένα κάταγμα πυροτιμικής σε ένα νεαρότερο.
1: Ωραία, πείτε μου το πρώτο. Πρώτο. Ναι. Μπαίνετε, είστε μόνο σας και κρατάτε τα εργαλεία στο χέρι. Θέλω να μου πείτε τη σκέψη εκείνη. Δηλαδή, είστε εσείς και ο ασθενής.
0: Εκείνη τη σκέψη δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Είσαι εσύ και ο ασθενής μόνο. Είχαν μπλοκάρει τα πάντα. Δεν άκουγε τίποτα, δεν έλεγε τίποτα γύρω-γύρω. Και προσπαθούσε, θυμάμαι, εγώ προσπαθούσα τουλάχιστον να θυμηθώ τι είχα διαβάσει, πώς το είχα κάνει με την επίβλεψη κάποιου άλλου. Και να προσπαθήσω να κάνω 5 πράγματα σωστά. Τελειώνει το χειρουργείο, είσαι κάθετρος. Ξανακοιτάζει τις ετοιμογραφίες που πήρες μέσα, αν το έκανε σωστά, αν δεν το έκανε σωστά. Και περιμένει την επόμενη μέρα να παρουσιαστούν οι ακτινογραφίες μπροστά στους υπόλοιπους συναδέλφους και να ακούσει την κριτική τους.
1: Ξέρετε
0: και όταν ακούσει την κριτική ότι τα πήγε καλά, τότε είναι η καλύτερη στιγμή.
1: Αυτό θέλω να πω τώρα. Εσάς είναι και περίεργα τα πράγματα να μην τα πας καλά. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, ένα κείμενο που θα γράψω εγώ και θα έχει ένα λάθος και θα μου πούνε το λάθος, θα το σβήσω, θα το γράψω. Εσείς, άμα κάνετε κάτι λάθος στο ισχύο ή λάθος κάτι στην επέμβαση.
0: Ναι, τα λάθη είναι ανθρώπινα, είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στην πραγματικότητα.
1: Δεν τα χαλαλίζουν όμως τα λάθη στους γιατρούς εύκολα, κύριε Τουσουνίδη, όπως ξέρετε.
0: Όχι, όχι. Λάθη γίνονται σε πολλά επίπεδα. Το λάθος στο χειρουργείο, την ώρα του χειρουργείου, συνήθως δεν είναι λάθος από κάτι που δεν το ξέρεις ή κάτι που δεν το γνωρίζεις. Τότε είναι κάποιος λάθος σχεδιασμός. Το λάθος μπορεί να γίνει από μια ατυχή στιγμή, από διάφορους παράγοντες. Προφανώς και δεν πρέπει να γίνεται λάθος και γι' αυτό υπάρχουν κλίδες ασφαλείας. Ναι. Γι' αυτό δεν
1: υπάρχει
0: κάποιος μόνος
1: του. Μόνος του πρέπει να υπάρχει. Εσείς, ας πούμε, αν ήσασταν στη θέση αυτής της κυρίας, του κυρίου που χειρουργήσατε και ξέρατε ότι αυτός που σας χειρουργεί θα είναι το πρώτο του χειρουργείο ever στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Πώς θα νιώθετε?
0: Αυτό μπορεί να ήταν κάπως περίεργο, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν υπογράφουν τη συγκατάθεση οι ασθενείς, υπογράφουν ότι το χειρουργείο μπορεί να μου το κάνει κάποιος γιατρός ή κάποιος χειρουργός, ο οποίος έχει τη γνώση, την εμπειρία και τις δεξιότητες για να κάνει αυτό το χειρουργείο. Και αυτό το στάτους το παρέχουν οι συνάδελφοι, έτσι. Σου λένε ότι τώρα είσαι στη θέση να κάνεις αυτό το πράγμα και προφανώς δεν πηγαίνεις στο πιο πολύπλοκο χειρουργείο που υπάρχει, αρχίζεις από μικρά, εύκολα χειρουργεία που οι πιθανότητες επιλογών είναι λίγες και οι επιλογές δεν μπορεί να είναι σοβαρές.
1: Και κάπως πρέπει να μάθεις στην τελική, κάπως πρέπει να μπεις σε όλο αυτό. Ο Δημήτρης που είναι ακροατής, κύριε Τουσουνίδη, μου στέλνει μήνυμα και λέει: η επιστροφή γιατρών στην Ελλάδα δυστυχώς σημαίνει υποβάθμιση της επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Γιατί τα συστήματα στα οποία εργαζόμαστε σήμερα προσφέρουν καλύτερες υποδομές, περισσότερες δυνατότητες έρευνας, πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία και ένα περιβάλλον που ευνοεί τη συνεχή εξέλιξη και αξιοποίηση των δεξιοτήτων μας. Πολλοί από εμάς αποφασίσαμε να φύγουμε από την Ελλάδα όταν η αξιοκρατία στα δημόσια νοσοκομεία θεωρούνταν ανεπαρκής. Έχει αλλάξει κάτι σήμερα, ρωτάει. Εσείς που είστε μέσα στο σύστημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και προηγούμενα ότι η κατάσταση των ελληνικών νοσοκομείων και του ελληνικού πανεπιστημίου συνεχώς βελτιώνεται. Προφανώς και δεν είμαστε το ιδεατό μέρος στον κόσμο.
1: Και πού είναι το ιδεατό μέρος.
0: Αλλά
1: είναι.
0: Δεν υπάρχουν, αυτό ήθελα να καταλήξω, δεν υπάρχουν ιδανικά μέρη για να δουλέψεις. Και δεν είναι, θα έλεγα στον συνάδελφο που βεβαίως εκτιμώ αυτά που λέει και πολλά τα συμμερίζομαι. Δεν είναι το πού δουλεύεις, αλλά και με ποιον δουλεύεις, έτσι. Και για ποιο λόγο δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Είναι
1: συγκυρίες. Να βρεθείς στο κατάλληλο περιβάλλον, να είναι ένα καλό περιβάλλον που θα σου δίνω τη δυνατότητα σε ένα καλό νοσοκομείο. Και από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς εκεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, προφανώς σας έχουν δοθεί οι δυνατότητες.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Σε αυτό το επίπεδο είμαι ευχαριστημένος. Και μάλιστα δίνονται δυνατότητες τις οποίες δεν μπορούμε και να αξιοποιήσουμε λόγω διαφόρων άλλων ελλείψεων. Αλλά υπάρχει και το εξής, το περιβάλλον, πρέπει να έχει μια άλλη ποιότητα. Πρέπει μετά όμως και εμείς να διαμορφώσουμε το περιβάλλον.
1: Πώς δηλαδή, το κάνουμε αυτό?
0: Το κάνουμε με συνεργασίες, με επιμονή, επιμορφώνοντας τους συναδέλφους, αλλάζοντας πράγματα τα οποία θέλουμε. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Δεν είναι κάπως διαφορετικό για να γίνει. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να μπει η αξιολόγηση στη δουλειά των γιατρών, στη δουλειά των νοσηλευτών.
1: Αυτή η λέξη είναι λίγο τζιζ για την Ελλάδα, το ξέρετε. Αξιολόγηση. Μόλις τα ακούμε, λίγο παθαίνουμε κάτι.
0: Όχι, να σας πω, δεν είναι. Η αξιολόγηση δεν γίνεται για να κατηγορηθεί κάποιος, αλλά για να βελτιωθεί ο ίδιος και το σύστημα. Εγώ, όταν ήμουν στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, και το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι εκεί, υπάρχει αυτό το λεγόμενο. Κάνουμε ένα validation. Δηλαδή, λέμε. Έλεγα πόσα χειρουργία έκανα, πόσες αρρώστες είδα, τι επιπλοκές είχα, το ένα το άλλο, όλη μου την πρακτική έμπαινε σε πέντε κόλλες χαρτί, την εξετάζανε οι συνάδελφοι που ήταν πιο μεγάλοι και σε υψηλότερες θέσεις από μένα. Είχαμε μια συνάντηση κάθε χρόνο τριών ωρών, συζητούσαμε το ένα το άλλο, πού πήγαμε καλά, πού δεν πήγαμε, γιατί είχε αυτές τις επιπλοκές, παραδείγματος χάρη, και ενώ δεν θα έπρεπε να τις έχεις, ή πρέπει να αλλάξουμε αυτό το πράγμα, και στη συνέχεια. Λέγαμε ποια είναι τα βήματα προκειμένου να βελτιωθούμε έτσι περαιτέρω.
1: Αυτά γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται αυτό.
0: Αυτά γίνεται στην Αγγλία.
1: Στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
0: Στην Ελλάδα, όχι με επίσημο τρόπο, δεν γίνεται. Όχι.
1: Τι εννοείται με επίσημο. Ανεπίσημα το κάνετε, ας πούμε, εσείς.
0: Ανεπίσημα δεν το κάνουμε. Εγώ με τους ειδικευόμενους μου κάθομαι και τους μιλάω. Και μιλάμε και λέμε τι κάναμε αυτή τη χρονιά, τι πρέπει να κάνει στο μέλλον, πώς πρέπει να βελτιωθούμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, όλα αυτά έχουν να γίνουν. Αλλά τότε το appraisal, όπως λέγαμε, το validation και το revalidation ήταν υποχρεωτικό να γίνει. Αν δεν το έκανες, δεν προχωρούσες, δεν μπορούσες. Αν δεν κατέθετες αυτή την έκθεση, προσωπικά ο ίδιος για τον εαυτό σου και μετά να αξιολογήσεις τους άλλους, δεν μπορούσες να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Σε αυτό δεν υπάρχει. Δεν ήταν κάποιος συνάδελφος που μπορεί να σου αναπολύεται. Τα λάθη δεν ήταν τραγικά, φαίνονται από πριν. Αλλά ήταν πολλούς συναδέλφους, όπως και εγώ ο ίδιος, ο οποίος βελτιώθηκα μέσω των παρατηρήσεων που μου κάνουν οι συνάδελφοί μου. Και εγώ παράλληλα έκανα appraisal, εκτιμούσα τη δουλειά πάλι συναδέλφων. Όχι με σκοπό να τους βλάψω ή να τους μειώσω, με σκοπό να βελτιωθούμε. Δηλαδή με σκοπό να πω ότι παρατήρησα αυτή η λετάδε ότι αυτό είναι, δεν είναι τόσο καλά. Γιατί συμβαίνει, τι υπάρχει, ας πούμε, και πρέπει να μπορούμε να το βελτιώσουμε. Εκεί, ναι, όντως το σύστημα είναι διαφορετικό και όντως αυτό δίνει μεγάλη όθηση, έτσι.
1: Στα δύο λεπτάκια λοιπόν, κύριε Τουσονίδη, που έχουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, θέλω να μου πείτε, επειδή τώρα πήραν και βαθμούς παιδιά, ξέρετε, τελειώσαν οι Πανελλήνες και όλα αυτά, θα ξεκινήσει η ζωή πολλών στο επάγγελμα που δεν θα ξέρουν αν θα τους αρέσει ή όχι. Θέλω να μου πείτε έτσι, με τη δική σας εμπειρία, τι μετράει τελικά σε αυτή τη ζωή, δηλαδή η διαδρομή που θα ακολουθήσεις, πώς πρέπει να προσπαθήσεις, τι θα πρέπει να ακούσεις. Τι θα πρέπει να συναντήσεις, η δική σας εμπειρία, τι σας έχει δείξει ως τώρα?
0: Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι η ζωή και η παντηματική σταδιοδρομία είναι μαραθώνιος, δεν είναι σπριντ, δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι ένας χρόνος, είναι ένας μαραθώνιος. Και οι καλύτεροι και οι πιο επιτυχημένοι των Πανελληνίων μπορεί να αποτύχουν στη ζωή ή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία αργότερα. Το αντίθετο συμβαίνει με κάποιους που δεν έχουν περάσει τώρα και μπορούν να βρουν τον δρόμο τους αλλού. Επίσης, αυτό που θα έλεγα είναι ότι πλέον στην ιατρική, αλλά και σε όλες τις επιστήμες, η επιλογή μιας σχολής δεν καθορίζει το τι είναι επαγγελματική σου σταδιοδρομία αργότερα. Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των πεδίων. Σπουδάζει κάποιος χημικός και γίνεται στη συνέχεια εινολόγος. Σπουδάζει κάποιος οικονομολόγος και κάνει ένα μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική και δουλεύει σε ένα συνδυασμό αυτών των επαγγελμάτων. Είναι πολυπαρηγοντικό το θέμα και κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται. Και περίπλανο παράδειγμα είμαι εγώ, ο οποίος είχα περάσει σε άλλους πολίτες, λίγα καθίστα στην Ακρίτη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πρέπει από μία στιγμή να καθορίζεται η ζωή κάποιου. Αυτό είναι λάθος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και μια πολύ γρήγορη απάντηση, λέει ο Γιώργος. Συνδικαλιστικό κίνημα υπάρχει στην Αγγλία.
0: Συνδικαλιστικό.
1: Υπάρχει.
0: Βεβαίως, θυμούμαι ότι όταν υπήρξαν εκεί πέρα, οι νεαροί αυτοί κάνανε στράι, κάνανε απεργία, διότι του θυγόταν τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Και μάλιστα ήταν και πολύ μεγάλοι. Δεν υπάρχει με την έννοια ότι υπάρχουν παρατάξει του τάδε κόμματο ή του άλλου, βεβαίω προσκύμενε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά ότι οι γιατροί διεκδικούν τα δικαιώματά του βεβαίω και επίση υπάρχει πανίσχυρο ιατρικό σύλλογο. Ανίσχυρος, ο οποίος καθορίζει και την πολιτική πάνω στην ιατρική. Εν αντιθέσει με τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, της Ελλάδας εννοώ, οι οποίοι ναι, μεν είναι χρήσιμοι και έχουν μια σοβαρή παρουσία, αλλά σε πολλά ζητήματα δεν παίρνουν αποφάσεις, διότι είμαστε και πολύ διασπασμένοι. Δηλαδή, είμαστε γιατροί στην Ελλάδα διαφόρων ταχυτήτων, συμφερόντων, καταστάσεων. Άλλοι οι ιδιώτες, άλλο οι γιατροί του νοσοκομείου, άλλο οι πανεπιστημιακοί γιατροί. Δεν υπάρχει μια κοινή έτσι, γραμμή. Και αυτό είναι λίγο προβληματικό, θα το έλεγα. Θα μπορούσε να βελτιωθεί σε αυτό το σημείο. Αλλά βεβαίως οι γιατροί διεκδικούν τα δικαιώματά τους, βεβαίως.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα, την οποία θα ήθελα να ξανακάνουμε και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα συνδικαλιστικά μια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Θοδωρής Τσουνίδης, καθηγητής ορθοπαιδικής και τραυματολογίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρητής.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά με τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: επιστροφή ενός θρύλου της Renault και ξαναζούμε το Ecorally Acropolis λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: επιλογές στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον έμπονα Ρόδου. Επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις και συγκεκριμένα 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα, ενώ από αέρος έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Έσταλε προληπτικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά Κέρκυρας που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι. Επί τόπου παραμένουν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Διακόπη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο τμήμα Ανολιώσια Σπρόπυργος και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ανολιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς και Άτο παραμένει στο σταθμό των Ανολιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου. Σύμφωνα με ενημέρωση, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό ενίκων. Οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των δραστών, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Πρόσθεσε ότι η δεύτερη ισχυρή έκρηξη που άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής προκλήθηκε μάλλον από το καύσιμο του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Καταρχάς, θετική χαρακτηρίζει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε επιμέρους διατάξεις της σχετικής ΚΙΑ που εκδόθηκε και ζητάει την άμεση κατάργησή τους. Σύμφωνα με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, πρόκειται για διατάξεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το θεσμικό έργο του δικηγόρου, καθότι προσβάλλουν την ανεξαρτησία του, το δικηγορικό απόρριτο και την ηθική και ανθρωπιστική διάσταση του λειτουργήματος. Αποφασίστηκε το δικηγορικό σώμα να μην συμμετέχει στην υλοποίηση της ΚΙΑ μέχρι την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων. Νέες προειδοποίησεις σε Γαλλία και Βρετανία για τα στενά του Ορμούζ απευθύνει το Ιράν. Στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος της ότου εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεή, ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι τα στενά δεν αποτελούν θέατρο για την άσκηση διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις. Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εφούρτη στην Ανατολική Γερμανία σήμερα για να διαμαρτυρηθούν κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο διοργανώνει εκεί το διήμερο συνέδριό του εν ώψη κρίσιμων τοπικών εκλογών σε δύο κρατήδια, τις οποίες οι δημοσκοπίες δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει. Περίπου 15.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο που θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 την Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια.

0: Ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά ήθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

0: 10 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3, Μαρία Δρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα Σάββατο, 4 Ιουλίου. Να είστε όλοι σας καλά, να περνάτε όμορφα, να ξεκουράζεστε, να χαλαρώνετε. Να είστε διακοπές ή και να μην είστε, να μας κάνετε εδώ παρέα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το Μαλούφ, δεν ξέρω, έχω μια μονή. Αυτός ο φοβερός τρομπετίστας, Γαλλο-Λιβανέζος. Έχετε ακούσει να μιλάω πολλές φορές γι' αυτόν, τον επιλέγω επίσης πολλές φορές. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει. Η συναυλία του πέρσι ήταν καταπληκτική. Πολύ ωραίος μουσικός. Σας απαντάει η Ελένη Κουλιέρη και skyradio.gr και που λέει πες την απόψη σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Η παρέα που έχω τώρα στο τηλέφωνο είναι η κυρία Σίλβια Αντώναρου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα στο Θεό, είμαστε μια χαρά, πρώτο μιλών.
0: Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, θέλω να ξέρω πού τονίζετε σωστά. Είναι δυνάμεα, δυναμέα, τι είναι?
1: Είναι διαμέα.
0: Διαμέα.
1: Διαμέα, δεν στα ύψιλον.
0: Ναι.
1: Και σημαίνει δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, μόνο άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία. Να αρχίσουμε τώρα από το τέλος ή από την αρχή, τον αρχίσουμε.
1: Ό,τι επιθυμείτε εσείς.
0: Ωραία. Αυτή την είναι μη κυβερνητική οργάνωση που φτιάξατε.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία γιατί την φτιάξαμε, με σκοπό τι?
1: Με σκοπό να περάσουμε το μήνυμα ότι η ένταξη στην καθημερινότητα χωρίς διαφορετικότητα, και αυτό γιατί απευθυνόμαστε σε άτομα με αναπηρία και η διαμέα στηρίζει μόνο άτομα με αναπηρία. Με ποια έννοια το λέω? Ότι όλες οι ευπαθείς ομάδες έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο να είναι κοντά τους. Εμείς έχουμε γίνει μια τεράστια οικογένεια και είμαστε ένας για τον άλλο. Το μήνυμα λοιπόν που περνάμε παρά έξω είναι ότι θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Άλλως όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους διαφορετικοί είναι, κανείς δεν μοιάζει με τον άλλο,
0: ναι.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεται πιο έντονα λόγω της αναπηρίας του. Αυτό.
0: Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Κυρία Αντώναρου, εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Λακωνία?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα, η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη, Λακωνική Μάνη, ναι. Είμαι πολύ περήφανη για το τόπο γέννησης του μπαμπά μου, γιατί έχει φύση, πέτρα και ελιά.
0: Ναι, είναι ένας πολύ πολύ όμορφος τόπος. Μεγαλώνετε, σπουδάζετε. Για πείτε μας λίγο έτσι πώς είναι η πορεία της ζωής.
1: Μεγαλώνω, σπουδάζω, τελειώνω το διοίκηση επιχειρήσεων. Ασχολούμαι λίγο με το κομμάτι οικογένεια. Μπήκα πολύ νωρίς στο χώρο της οικογένειας. Απέκτησα την κόρη μου και συνέχισα τη ζωή μου στο χώρο της μόδας, όπου ήταν και το κύριο επάγγελμά μου για 20 ολόκληρα χρόνια.
0: Μοντέλο λοιπόν εσείς, κυρία Αντώναρου.
1: Μοντέλο, Ελλάδα και εξωτερικό, με διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και είχα την τιμή και τη χαρά το 1988 να είμαι και στα Πανελλήνια Καλυθέα της Ελλάδας και να κερδίσω και τον τίτλο της αναπληρωματικής Μισελάν.
0: Δηλαδή, φτάσαμε και τέταρτο για να μου το πείτε. Αναπληρωματική Μισελάς. Δεν είναι και μικρό, δεν είναι και μικρός ο τίτλος. Φτάσατε πολύ ψηλά. Πολύ όμορφη κοπέλα. Που τότε λοιπόν κερδίσατε αυτό το τίτλο. Και αρχίσατε να δουλεύετε, να εργάζεστε ως μοντέλο. Σωστά?
1: Ολόσωστα, μέχρι το 2000, το Δεκέμβρη του 2000, όπου μετά συνέβη ένα περιστατικό στη ζωή μου και έπρεπε να διακόψω αναγκαστικά.
0: Για να μου πείτε λίγο όσα θέλετε εσείς για αυτό το περιστατικό. Τι ήταν αυτό που ανέκοψε την πορεία της καριέρας σας?
1: Ξεκίνησε με κάποιους μεϊκούς πόνους. Εκείνη την περίοδο ήμουν έγκυος στο δεύτερο, η δεύτερη εγκυμοσύνη μου. Αντιμετωπίσα ένα πρόβλημα μεϊκό, το οποίο μου δημιουργούσε διάφορες μικρές κυρτώσεις σωματικές. Όμως λόγω της καταστάσεως της εγκυμοσύνης δεν είχα και τη δυνατότητα να μπορώ να εξεταστώ. Παράλληλα δούλευα, είχα τους χρόνους, ήταν πολύ νωρίς η εγκυμοσύνη μου, μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε το σώμα μου να παραμορφώνεται τελείως και έπρεπε να γίνει διακοπή της κύησης. Έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία διαφόρων εξετάσεων, γιατί από κάποιες προληπτικές εξετάσεις είχε δείξει την ανθρώπινη νόσο DEN, που είναι μυοσκελετική αναπηρία.
0: Νόσος DEL.
1: Ναι, έτσι λέγεται. Ξεκινάει από τους χόντρους, έχει να κάνει με τους μυς, έχει να κάνει με τα αγγεία, με το μυελό των οστών. Η δική μου κατάσταση ήταν λίγο ραγδαία και η εξέλιξη ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Γιατί από το χόντρο βρέθηκε να έχει χτυπήσει τον όμικρον 4, όμικρον 5, όμικρον 5 γιώτα 1 σπονδύλου τη κεντρική σπονδυλική μα στήλη στα μιλά. Με αποτέλεσμα να είμαι κλεινήρη σε 9 μήνες στο κρεβάτι σε αναπηρία τη δεξιά πλευρά από το λαιμό μέχρι και κάτω.
0: Και όλα αυτά, κύριε Αντώναρο, από το πουθενά.
1: Όλα αυτά από το πουθενά.
0: Από τίποτα. Ένας υγιέστατος άνθρωπος εσείς.
1: Υγιής, εγκυμονούσα σε πολύ νεαρά ηλικία, χωρίς κάποιο νόσημα στο παρελθόν, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να είναι κληρονομικό, χωρίς τίποτα. Βρέθηκε πολύ ψηλά το έμβριο, χτύπησε ένα νεύρο, έφτασε πολύ ψηλά να χτυπιέται το νεύρο και ο χόντρος με αποτέλεσμα να χάσω το μυελό των οστών και ήταν αναμενόμενη αναπηρία. Αυτονόσησε ο οργανισμός.
0: Αυτονόσησε, ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ασχολείται με το χώρο της μόδας, που σημαίνει, ξέρετε, το χώρο της ομορφιάς. Μετά είστε και μητέρα, είστε έγκυος. Πώς το βιώνετε όλο αυτό που έρχεται τώρα σαν κύμα πραγματικά και σας σκεπάζει?
1: Στην αρχή ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξη. Στην πορεία δεν ήμουν καθόλου, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, γιατί όταν νοσείς, καλός ή κακός, και κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να το παραδεχτούν, η ψυχολογία σου αλλάζει.
0: Βέβαια.
1: Όσο ήρεμος άνθρωπος και να είσαι, γίνεσαι νευρικός. Όσο καλός και να είσαι, βγάζεις κακιούλε. Αλλάζει γενικά η συμπεριφορά σου.
0: Ναι, εσείς τι σκεφτόσασταν, ας πούμε, για εσάς, για τη ζωή σας, που άλλαξε έτσι?
1: Ναι, σκεφτόμουν ότι δεν πρόκειται να επανέλθω. Να πω ότι είχα μια κύρτωση και μια μετατόπιση λεκάνης αρκετά σοβαρή. Δηλαδή είχα 90 μοίρες μετατόπιση λεκάνης και αριστερή κύρτωση στο αριστερό μου χέρι, ακουμπούσε το πόδι μου. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν χρειαζόταν κάποιος να μου πει.
0: Ούτε μπορώ να το φανταστώ αυτό πώς γίνεται.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι, και όποιος με βλέπει τώρα μου λέει το θαύμα. Και πολλές φορές έχω πει ότι ο γιατρός μου ήταν το θαύμα και η πίστη μου στο Θεό. Εγώ άλλαξα πάρα πολύ γρήγορα οπτικά και είχε ως συνέπεια αυτό να είναι και μη ορατό και στα δικά μου τα μάτια, δηλαδή δεν ήταν αρεστό καθόλου να με βλέπω. Είχα πει τότε ότι δεν θέλω ούτε καθρέφτες στο σπίτι μου, ούτε να σηκώνομαι αφού δεν μπορώ. Είναι οι αντιδράσεις που έρχονται και η ψυχολογία που δημιουργεί κάποιες απότομες συμπεριφορές. Στην πορεία προσαρμόστηκα με αυτό, έμαθα να κινούμαι με αυτό, ήμουν ακλινήρης, είχα τη βοήθεια μιας γυναίκας και τη βοήθεια των γονιών μου. Συνεχιζόταν η ζωή μου, με πλήγωνε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να έχω την επαφή μου με την κόρη μου όσο θα ήθελα. Η Κατερίνα μου τότε ήταν 7 χρονών, είχε τελειώσει την πρώτη δημοτικού, πηγαίνει στη Δευτέρα, διάβαζε δίπλα μου, δεν μπορούσα να καταλάβω. Η φαρμακευτική αγωγή ήταν πολύ σκληρή, δεν είχα την επικοινωνία που θα έπρεπε να έχω. Μετά από κάποιο σημείο όλα αυτά χάθηκαν, γιατί πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να επαναφέρει ό,τι έπρεπε να επαναφέρει. Η αγωγή ήταν ακόμα πιο δυνατή, κατ' επέκταση αυτού και εγώ πάρα πολλές ώρες λίθαργο. Μετά τις 9 μήνες υπήρξε ένα κέντρο αποκατάστασης όπου προσπαθήσανε να με φέρουν λίγο στα πρώτα βήματά μου ξανά, στάθηκε ακατόρθωτο. Έκανα χρήση του αμαξιδίου χωρίς να έχω θέμα με αυτό και ίσως αυτό είναι και ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, ότι αγάπησα πάρα πολύ τα πόδια που γίνανε ρόδες. Γιατί εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν είχα χάσει τη ζωή μου. Είναι κάτι που το λέω συνέχεια εγώ αυτό, ότι το ότι δεν έχω χέρια δεν σημαίνει ότι δεν έχω ζωή. Αναπνέω, βλέπω, ακούω. Το ότι δεν έχω πόδια δεν σημαίνει ότι τελειώνει η ζωή μου. Και είναι πολύ σημαντικό και να το λέμε αυτό στους ανθρώπους, ότι επειδή εν δυνάμει όλη η αμαία και επιστημονικά η ζωή μας αλλάζει σε 30 δεύτερα, είτε από ένα τροχαίο, είτε από ένα πέσιμο, είτε από μια εγκυμα, είτε από το οτιδήποτε, είναι καλό να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και με τη θετική τους πλευρά. Και εκεί έγινε όλη η στροφή της ψυχολογίας μου και της καθημερινότητάς μου, ότι εφόσον μπορώ να κάνω όλα τα άλλα, ωραία, okay, κάθομαι σε ένα μαξίδι, μπορώ να πάω και παρακάτω.
0: Σήμερα πώς είστε, κυρία Αντώναρο?
1: Είμαι όρθια.
0: Τέλεια.
1: Έχω καταφέρει, χάρη στους γιατρούς, χάρη στην πίστη στο Θεό και στην επιμονή και μονή, γιατί τα δέντρα καίγονται από τις ρίζες και όχι από τα κλαδιά, να στέκομαι όρθια. Έχω φτάσει σε μια ηλικία, έχω αποκτήσει κι άλλο παιδί. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που μπορώ να δημιουργώ και να αντιμετωπίζω το οποιοδήποτε πρόβλημα με πολύ αισιοδοξία και με πολύ όρεξη, και να μπορώ και να το λέω και στους άλλους. Και θεωρώ ότι αν φτιάξουμε το κομμάτι της ψυχολογίας, είναι η καλύτερη γιατριά της όποιας νόσης.
0: Η ψυχολογία.
1: Ναι, η ψυχολογία. Όλα ξεκινούν από εκεί, γιατί αν σκεφτείτε ότι στεναχωριόμαστε για πράγματα που είναι αστήματα.
0: Ναι.
1: Αν λέμε πω έμεινα από λεφτά και πόσο ευλογημένο είναι να ξυπνήσεις το πρωί χωρίς λεφτά ή να ξυπνήσεις. Να βλέπεις, να ακούς, να αισθάνεσαι, να μυρίζεις, να γεύεσαι, να στέκεσαι, να κάθεσαι. Άρα λοιπόν στεναχωριόμαστε για εισαγωγικά ανούσιες καταστάσεις, γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρές και ευχάριστες στιγμές με το που ανοίγουμε το μάτι μας.
0: Είναι αυτό που, που βλέπουμε κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν το έχετε δει κι εσείς. Οι μόνες φωτογραφίες τις οποίες θέλω να φέρουμε όμορφοι είναι στους υπερήχους, στις μαγνητικές, σε αυτά. Να είμαι όμορφη και σωστή. Καλή.
1: Ναι, ναι.
0: Υγιής. Καταλάβατε. Όχι με αυτά με τα φίλτρα στις φωτογραφίες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλάζουμε.
1: Είναι τρομερό αυτό. Αν πραγματικά μπορούσαν όλοι να το έρθουν κάθε μέρα στο λεκτικό τους και στην καθημερινότητά τους να το χρησιμοποιούν, θα καταλάβανε ότι η ωραιότερη φωτογραφία είναι μια μαγνητική καθαρή.
0: Αυτό. Μια μαγνητική καθαρή είναι η ωραιότερη φωτογραφία.
1: Η ωραιότερη φωτογραφία. Είναι μια μαγνητική καθαρή.
0: Εσείς λοιπόν μετά από όλα αυτά, εξαιτίας δηλαδή αυτής της περιπέτειας, θέλατε να ασχοληθείτε και φτιάξατε το Διαμέα.
1: Το Διαμέα, ναι. Φτιάχτηκε με διαφορά ετών, αφού είχα ήδη συνειδητοποιήσει ότι πραγματικά ήθελα να το κάνω αυτό. Να πω ότι είμαι θελόντρια από πάρα πολύ μικρή. Είμαι μοδότρια από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησα στα 18 μου με 53, οπότε καταλαβαίνετε το αίμα μου το δίνω όσο πιο συχνά μπορώ. Και εκεί που καθόμουν είπα ότι γιατί πρέπει να είμαι μόνο εθελοντής και όχι κάτι παραπάνω για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω την πρώτη επίδειξη μόδας ατόμων με αναπηρία το 2017.
0: Να, αυτό ήθελα να πούμε. Η πρώτη επίδειξη μόδας με άτομα με αναπηρία το 2017, Και έκτοτε
1: και
0: γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι. Γίνεται κάθε χρόνο, ναι. Γίνεται κάθε χρόνο. Έχει μια μεγάλη οικογένεια το Διαμέα, γιατί εμείς πλέον λέμε ότι είμαστε μια τεράστια οικογένεια. Έχουμε την πασαρέλα της αγάπης και όχι την πασαρέλα της διαφορετικότητας. Εμπλέκονται δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, επαγγελματίες, μοντέλα, σχεδιαστές. Και κάποιος ακούει ότι είναι μια επίδειξη μόδας ατόμων με αναπηρία και νομίζω θα δει μόνο αναπήρους και τους τρομάζει το γεγονός. Όμως η γκάμα των ατόμων που βγαίνουν επί σκηνής είναι περίπου 68 με 70 άτομα. Έχει μια πάρα πολύ πλούσια γκάμα ανθρώπων από όλους τους χώρους, που αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη, γιατί είναι το μήνυμα που εμείς περνάμε. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι ένα.
0: Και η φετινή πότε θα γίνει?
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Η φετινή γίνεται αύριο.
0: Πού?
1: Γίνεται στο Σοφία Μπεσκόν, το κλειστό γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου. Είμαστε συνδιοργανωτές με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου για δεύτερη χρονιά.
0: Είναι δωρεάν η είσοδος, μπαίνει κάποιος?
1: Είναι δωρεάν η είσοδος, εννοείται. Να ξέρετε ότι το Διαμέα δεν έχει σπραξιμότητα. Δεν επιθυμούμε να έχουμε σπραξιμότητα. Η εκδήλωσή μας είναι δωρεάν, είναι για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας, και μπορεί να παρευρεθεί και να το δει χωρίς να φοβάται τι θα του στοιχήσει.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αύριο δηλαδή θα έχετε. Δώστε μας έτσι λίγο, τι θα δούμε.
1: Τι θα δείτε? Θα δείτε, καταρχάς ξεκινάμε με ένα χορευτικό από άτομα με διαβήτη, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι αναπηρίας. Στην πορεία έχουμε το open εκδήλωσης με τη Φωστηροπούλου Δαναΐκα, η οποία είναι μια νέα σχεδιάστρια, που θα παρουσιάσει τη νέα της κολεξιόν. Και ολοκληρώνεται όλο το σοου επί την επιμέλεια του οίκου Μόδα Στρανούλη.
0: Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν. Ναι, πείτε μου.
1: Αύριο λοιπόν στις 7, εάν ο Φράνσος σας το επιτρέπει, θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε στην πασαρέλα της αγάπης.
0: Καταπληκτικό όλο αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε και όλη αυτή την ιστορία. Βλέπετε τελικά έτσι. Η ζωή δεν τελειώνει. Η ζωή είναι γλυκιά. Δηλαδή. Νομίζω ότι
1: είναι όμορφη.
0: Είναι όμορφη.
1: Και έχει στιγμές, κάθε μέρα. Θα σας πω κάτι για να μην σας κουράζω κιόλα. Δεν θέλω.
0: Καθόλου δεν με κουράζετε.
1: Μπορεί να σου πει κάποιος σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ. Στο λέει εκείνη την ώρα, στις 4:24, 5:27, δεν ξέρω τι ώρα θα είναι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις διαβίου. Όταν σ' αγαπάει κάποιος και στο λέει, το μου λείπει, σ' αγαπώ, στο λέει εκείνη την ώρα. Είναι η στιγμή. Αυτό κράτα, τη στιγμή.
0: Γιατί
1: είναι πολύ σημαντικό, Ιαν. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν θέλω να με αγαπά για πάντα. Γιατί σε αγαπά κάποιο όταν σου το πει αυθόρμητα. Θα λείπει σε κάποιον όταν σου το λέει αυθόρμητα.
0: Γιατί σε μια στιγμή, κύριε Αντώναρο, αλλάζουν όλα. Επομένως, ας εκτιμούμε τις στιγμές που είμαστε όρθιοι, που ξυπνάμε, ανοίγουμε τα μάτια μας, βλέπουμε τον ουρανό. Ναι, οι δυσκολίες όταν έρχονται, οι άνθρωποι λυγίζουν. Και εσείς το περάσατε αυτό. Δεν μπορείτε να πείτε, από την πρώτη στιγμή που θα σου πει κάποιος ότι έχεις κάτι τέτοιο ή βλέπεις το σώμα σου να αλλάζει, να πεις ότι. Δεν πειράζει, τα ξεπεράσω όλα, θα λυγίσεις.
1: Όχι καν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν λυγίζει. Το μετά είναι το πόσο καλά θα το δουλέψεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό που σου συμβαίνει και η αποδοχή. Ένα τεράστιο πράγμα είναι αποδέχομαι αυτό που μου συμβαίνει. Γιατί για να βοηθηθώ πρέπει να αποδεχτώ. Είναι όπως οι γονείς όταν αποκτούν ένα παιδί με σύνδρομο Down ή με κάποιο τετραπληγικό ή με οποιαδήποτε νόσο. Θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν γιατί ο καρπός τους έχει μια διαφορετικότητα. Από την άλλη, όταν συνειδητοποιήσουν αυτό, έχουν να αντιμετωπίσουν τον περίγυρο, περίγυρο συγγενή. Μετά τη γειτονιά και μετά το σχολείο. Άρα και για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής. Αν προσαρμοστείς με αυτό που σου συμβαίνει, θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όση ώρα το λέτε, δεν μας φτάνει το δικό μας το πρόβλημα που έχουμε να διαχειριστούμε. Πρέπει να διαχειριστούμε και όλο τον περίγυρο.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Το δυστυχώς, ζούμε σε μια χώρα και γενικότερα, όχι μόνο η Ελλάδα, που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ως πάμε στην επόμενη φάση να δούμε πώς είναι, αλλά τι θα πει ο γείτονας. Όπου με άκουσα να φωνάζω τώρα, τι θα λέει η διπλανή μου, τι σε νοιάζει. Είσαι ζωντανός οργανισμός και θα φωνάξεις και θα εκνευριστείς και θα είσαι τρυφερός και. Ένας ζωντανός οργανισμός είναι για να βγάζει συναισθήματα. Ακόμα και η ζωή είναι συνέστημα. Και εκνευρισμός είναι συνέστημα. Δεν είναι μόνο η αγάπη.
0: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας πω λίγο κάτι. Δεν με νοιάζει αν δεν άρεσε σε πολλούς αυτή η κουβέντα. Άρεσε σε μένα. Καλά δεν λέω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και προχωράμε. Αν και νομίζω ότι θα άρεσε. Λοιπόν, κυρία Αντώναρο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ για τα χρόνια σας.
0: Να είστε καλά. Δίκτυο υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, Διαμέα. Αύριο είναι η επίδειξη μόδας στο
1: Σοφία Μπεφόν, στο κλειστό γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου.
0: 7 η ώρα δωρεάν είσοδο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ναι. Καλό απόγευμα. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άσε με γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
15: Παντρούσκα, τα βάλεις ποκομέ.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον έμπονα Ρόδου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα, ενώ από αέρους έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκόμενων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Καταρχάς, θετική χαρακτηρίζει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε επιμέρους διατάξεις και ζητάει την άμεση κατάργησή τους. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Σάμου, καθώς από χθες το βράδυ αγνοούνται 3 έως και 6 μετανάστες μετά το ναυάγιο σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μεσαριάς προς την πλευρά της Τουρκίας. Όπως έγινε γνωστό, η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλεξε 34 άτομα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με επεισόδια συλλήψεις και μαζικές διαδηλώσεις, πραγματοποιείται στην Ερφούρτη, στην Ανατολική Γερμανία, το συνέδριο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

5 λεπτά μετά τις 4.30 100,3 Μαρία Δρούδη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2010 48.00 170 έως 174 skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε. Νίκος Γιώγαλα ακούμε, γιατί σήμερα κλείνει, Θεέ μου, τα 73 του χρόνια, που σημαίνει ότι όλοι μεγαλώνουμε. Ένας καταπληκτικός μουσικός με πολύ ωραίες μελωδίες που γεννήθηκε στη Φοιτεία η Μαθίας. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόντου, καθώς εκεί υπάρχει μία φωτιά η οποία μας προκαλεί ανησυχία. Καλησπέρα σας.

0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το νέο, ωστόσο, η φωτιά πρόλαβε, έκαψε αρκετά μεγάλη έκταση.
1: 10 με 15 περίπου στρέμματα προς το λιβαδική έκπαιρση.
0: Ναι, αν σκεφτούμε λίγο και την τη μεγάλη καταστροφή που πάθατε, πόσο καιρό πριν ήταν, πριν 2 χρόνια ή 3?
1: Το 2023 ακριβώς.
0: Το 2023, που ήταν φοβερή η καταστροφή που πάθατε, ναι. Τότε φαντάζομαι ότι καρδιοχτυπήσατε και σήμερα,
1: ναι.
0: Η άνεμη είναι έντονη.
1: Η άνεμη, ναι, και με το υψόμετρο το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, έχουμε γύρω στα 5 με 6 ποφόρ. Ήταν επικίνδυνο αρκετά. Ευτυχώς κατευθύνθηκε προς την Καράδρα μέσα και καταφέραμε και με τις εναέριες δυνάμεις να περιοριστεί γρήγορα και να κλείσει το μέτωπο, να μην επεκταθεί.
0: Οι δυνάμεις, ωστόσο, κύριε Αντιδήμαρχε, παραμένουν εκεί, έτσι?
1: Ναι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα, είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Δήμος Ρόδου με όλες τις δυνάμεις, με υδροφόρα οχήματα 10-14 τόνων, με τα μικρά τύπου Α, καθώς και όλες οι εθελοντικές ομάδες από το νησί. Βέβαια έχουν παραμείνει στο υπόλοιπο νησί δυνάμεις για να έχουμε σε πλήρη εικόνα και στο υπόλοιπο νησί.
0: Σωστά.
1: Σε τυχόν...
0: αναζωπήρωση. Και δεν υπάρχει κοντά κατοικημένη περιοχή, κύριε Θωμάτε?
1: Όχι.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί ακούγεται πολύ έτσι ο αέρας. Έχει έντονο άνεμο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ο κ. Μιχάλης Θωμάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας από τον Δήμο Ρόδου, καθώς υπάρχει εκεί μια φωτιά, όπως ακούσατε, έχει οριοθετηθεί. Οι άνθρωποι, βέβαια, χτυπάει η καρδιά τους, γιατί θέλω να θυμηθείτε τι φοβερή καταστροφή είχαν πριν 3 χρόνια. Θυμάμαι ακόμα τις εικόνες, γιατί είναι ένα νησί που είναι με τουρισμό. Με πολύ τουρισμό, η ναυαρχίδα του τουρισμού είναι η Ρόδος, και θυμάμαι τότε τις εικόνες να τρέχουν, να προσπαθούν με λεωφορεία οι τουρίστες να φεύγουν από περιοχές, σε κατοικημένες περιοχές. Είχε πολύ, πολύ μεγάλη καταστροφή το νησί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να παίρνουμε ανάσα από τον Νίκος Γιώγαλα, που κλείνει σήμερα τα 73 του χρόνια, για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.

0: Καλησπέρα στα κορίτσια στην Έφη και στη Μερσίνη που λιάζονται στα μαύρα βόλια της Χίου. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ καλά να περνάτε. Μπράβο σας, να πιείτε και μια χιώτικη μπύρα που είναι πολύ ωραίες αυτές οι χιώτικες μπύρες που βγάζει το νησί. Καλησπέρα στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη, όπου έφτιαξε ωραία μακαρονάδα με σάλτσα και λαχανικά, καρότο, πεπερίτσα, μπελιτζάνα, πρισσές ντομάτες, μυζήτρα. Μπύρα από μικρή ζετοπία. Το όνομα Πυραϊκή. Ναι, αλήθεια. Έχει βγει τέτοια μπύρα. Αλήθεια, δεν το ξέρα. Και τα τηγανιτά πες του φίλου μου, μπύρα θέλουν, όχι κρασί. Ακούς, Παναγιώτη, κρασί από το χειμώνα και βλέπουμε. Εντάξει, και το κρασί τώρα που μπαίνει στο ψυγείο μια χαρά είναι. Επίσης λένε τους μήνες που δεν έχει ρο, στο κρασί μπαίνει νερό. Άρα το παγώνουμε, βάζουμε και ένα παγάκι. Αλέξανδρος από Λευκάντα, καλησπέρα. Δημήτρης, το είπαμε. Ο Γιώργος. Η Μαρία, ναι, ευχαριστώ για την παρατήρηση. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας. Και ο Χρήστος, ευχαριστώ πολύ για την παρέα μου, λέει, σε αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι που περνάμε από ένα πρόβλημα υγείας και μετακίνησης που μας έτυχε τελείως ξαφνικά. Να είστε καλά και εσείς, περαστικά, δύναμη και κουράγιο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πέτρο Παρθένη, ο οποίος δεν ξέρω ποιες ώρες βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Sky. Πριν από λίγο βγήκα από το νερό.

0: Και
1: υπάρχει μέρα που δεν μπαίνει στο νερό. Υπάρχει μέρα.
0: Όχι, είπαμε. Όχι. 365 μέρες το χρόνο κολύμπει σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και πισίνες. Είναι νόμος και ταξιδεύουμε στα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας και ακολύμπει σε υπέροχες θάλασσες.
1: Ο ιδρυτής του project We Swim.
0: We Swim, λοιπόν, παρακινούμε τον κόσμο να κολυμπάει 365 μέρες το χρόνο. Κολυμπάμε κυρίως το χειμώνα, κάθε Κυριακή από Νοέμβριο μέχρι Μάιο και τα καλοκαίρια, συνήθως τις Τετάρτες, και κάνουμε πάρα πολλές εκδρομές και επισκεπτόμαστε υπέροχα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Παντρεύουμε το κολύμπι με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και αγαπάμε να κολυμπάμε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα στο Μπόρο είσαι for fun ή για δουλειά?
0: Λοιπόν, στο Μπόρο είμαι επίσης. Ξεκινάμε σήμερα μια 7ήμερη κολυμπητική εκδρομή με τον πρωταθλητή κολύμπης της Ευρώπης Γιάννη Δρυμονάκο. Εβδομαδιαία ιστιοπλοϊκή κολύμπη, ιστιοπλοεία και κολύμπηση. Στον Μπόρο, στην Ήδρα, στις Πέτσες, στην Επίδαυρο, κολυμπάμε πάνω από αρχαία, εξερευνούμε μυστικούς κολπίσκους, κρυστάλλινα νερά, 7ήμερη λοιπόν κρουαζιέρα. Έχουμε μία τώρα, ξεκινάει στη βδομάδα, τελειώνει στις 11 του μηνός. Ξεκινάμε από αύριο, μπαίνουμε στο νερό και κολύμπει κάθε μέρα. Και έχουμε και άλλη μία από 25 Ιουλίου μέχρι 1η Αυγούστου. Σπεύστε λοιπόν, όποιος θέλει να κολυμπήσει και να έρθει μαζί μας να ανακαλύψει μαγικούς προορισμούς. Κολυμπάμε στο νησί Μονή, στην Αίγινα, με ζώα, ελάφια και παγόνια. Κολυμπάμε στα Μέθανα, στο Ηφαίστειο, στην Ήδρα. Κάνουμε μια φανταστική εκδρομή, εν πάση περιπτώσει, και βελτιώνουμε και λίγο και την κολυμπητική κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μάθουν λίγο παραπάνω κάποια μυστικά της κολύμπησης. Και εγώ με τον Γιάννη είμαστε εκεί για να τους καθοδηγήσουμε το σκάφος. Και χωρίς λαγοκέφαλους, έτσι.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Κολυμπάμε με λαγοκέφαλους, εσύ πέτρο.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω,
0: Μαρία,
1: τι θα γίνει φέτος. Τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι φαντάζομαι το αντιλαμβάνεσαι και εσύ.
1: Ότι υπάρχει υπερβολή.
0: Τα περισσότερα, ακριβώς, τα περισσότερα νομίζω σοβαρά
1: μυστικά.
0: Και
1: έχει πολλούς.
0: Ναι, οκ, okay, έχει πολλούς, αλλά έχει, Μαρία, έχει από το 2006. Εγώ τους βλέπω στην Κρήτη από το 2006-2007.
1: Πού τους βλέπεις?
0: Στην Κρήτη, στην.
1: Πού τους βλέπεις, ενώ κολυμπάς? Ενώ κολυμπάς τους βλέπεις?
0: Ενώ κολυμπάω, ναι, δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Είναι δηλαδή. Ναι, μωρέ, έχει γίνει μια υπερβολή νομίζω. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Αν με ρωτάς, πιο πολύ φοβάμαι από το λαγοκέφαλο τους μπουμπουνοκέφαλους με τα θασκύπλωα και τα jet ski που κολυμπάνε δίπλα σε κολυμπητές χωρίς να τηρούν μέτρα ασφάλειας, παρά τους λαγοκέφαλους. Η Μεσόγειος είναι από τις πιο καθαρές και πιο ασφαλείς θάλασσες. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται σε ανθρώπους χωρίς λόγο. Επίσης, μπορεί όντως να είναι ένα ψάρι το οποίο έχει ένα δυνατό δάγκωμα. Έχει ισχυρά δόντια όντως, αλλά ούτε κουτιά αναψυκτικών δαγκώνει. Όσο οποιοδήποτε ψάρι, αν δώσει ένα κουτάκι αναψυκτικό, θα το δαγκώσει. Έτσι. Δεν εξαίει κάποιο δηλητήριο.
1: Γίνονται αυτά τα βιντεάκια, λες, που
0: ναι,
1: έχουμε παίξει όλες τις ειδήσεις. Ναι, όμως βάλεις
0: το. Έχω πολύ κόσμο να ξέρει που μου στέλνει μηνύματα ότι φοβάται να μπει στη θάλασσα κτλ. Δεν υπάρχει λόγος να πας. Αν ταΐσεις τώρα το λαγοκέφαλο, προφανώς μπορεί να μαζευτούν τα ψαράκια και ενδεχομένως και λίγο να σε τυμπήσει κάποιο, αλλά δεν τα ταΐζουμε. Δεν πιάνουμε τους λαγοκέφαλους για φωτογραφίες ή από περιέργεια, δεν τους δίνουμε κουτάκια κοκακόλας, δεν ξέρω τι να. Δεν τα μαγειρεύουμε γιατί είναι τοξικά, έτσι. Έχουν μια νευροτοξική, έτσι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, τοξίνη, τετροτοξίνη, κάτι τέτοιο. Δεν ξεπλένουμε την πηγή με θαλάσσινο νερό, με λίγο πόσιμο νερά και λίγο σαπουνάκι. Αν κάτι συμβεί, δηλαδή, είναι αυτό. Υπάρχει μια υπερβολή, νομίζω.
1: Βέβαια, δηλαδή, θέλω να σου πω, Πέτρο, ότι έχουν πρόβλημα οι ψαράδες, μεγάλο, γιατί είναι ένα ψάρι το οποίο έχει επικρατήσει. Τρώει τα δίχτυα, τρώει τα άλλα τα ψάρια, έχει σαργούς, κολλιούς, τα πάντα. Τα έχει εξαφανίσει. Αυτοί έχουν πρόβλημα, μεγάλο.
0: Θα συμφωνήσουμε, έχει πολύ δίκιο και έχουν και πολύ δίκιο οι ψαράδες να διαμαρτύρονται. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι λόγος τώρα να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως τώρα μπορεί κάποια στιγμή να καταλαγιάσει λίγο αυτό το πράγμα με τα social media και με τα media γενικότερα που ασχολούνται με αυτό. Και κάποια στιγμή να χάσουμε πραγματικά την ουσία. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είμαστε λίγο proactive, να μπορέσουμε όντως να δώσουμε κάποια κίνητρα και στους ψαράδες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να απαλλαγούν από τα προβλήματα που δημιουργούν στα εργαλεία τους. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην λειτουργούμε τρομολαγνικά σε κάτι τέτοιο και να, πώς να το πω, να κάνουμε κάτι το οποίο να μην γυρίσει ανάποδα σε εμάς. Δηλαδή, όντως η θάλασσα απειλείται από τους λαγοκέφαλους, αλλά άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ, περάσαν τα ψαράκια. Πριν να φωτίσουμε λίγο τους κλεφτές μας, δηλαδή, αμοργός δεν ψαρεύει τα τελευταία δύο χρόνια. Μάνι-μάνι έχουν εμφανιστεί και καρέτα-καρέτα, και κυνηγοί ψάρια, και ροφή.
1: Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν ψαρεύουν πια στην αμοργό.
0: Είναι ένας λόγος. Δηλαδή, άμα σταματήσουμε.
1: Ότι επέστρεψαν είδη τα οποία δεν υπήρχαν εκεί. Αυτό εννοείς.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στις ελληνικές θάλασσες. Είμαστε όντως η πιο επικίνδυνοι. Δεν πρέπει να τους ταΐζουμε. Πρέπει... Εγώ δεν έχω ακούσει πάντως κάποιον να είπε, ας πούμε, ότι μου φάγε το δάχτυλο. Είναι κάτι το οποίο αναπαραγάγεται στα social media και υπάρχει μια δόση υπερβολής. Δεν ξέρω, νιώθω ότι...
1: Εντάξει, το κάνουμε αυτό, η αλήθεια είναι, φοβόμαστε. Ξέρεις, όταν βγει ένα θεματάκι τέτοιο, το ξεκινάμε, ίσως το ξεχυλώνουμε λίγο παραπάνω.
0: Εγώ το λέω γιατί επειδή κολυμπάω όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μέρα, έχω διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν ένιωσα ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί απειλή βάσιμο λόγο να στερηθώ, ας πούμε, το κολύμπι μου και αυτό που αγαπάει ο καθένας μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αγνοούμε, είναι ένα ξενικό είδος.
1: Και τσούχτρες υπάρχουν και μέδουσες υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Απλά λέω το ότι όσο πιο πολύ υπερβάλλουμε ένα θέμα, μετά τείνουμε να μην ασχολούμαστε με αυτό επί της ουσίας. Δηλαδή, λαγοκέφαλοι όντως χρήζουν κάποιας εξειδικευμένης αντιμετώπισης, την οποία δεν θα την πω εγώ, γιατί δεν είμαι ούτε ψαράς, είμαι κολυμβητής απλώς, αλλά νομίζω ότι οφείλουν όλες οι δυνάμεις, δεν ξέρω, του Υπουργείου Γεωργίας, ποιοι ασχολούνται με αυτό, να κάτσουν να το αντιμετωπίσουν σοβαρά, έτσι ώστε να μην υπάρχει όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Ξέρω πραγματικά ανθρώπους που δεν θέλουν να μπουν στη θάλασσα. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Υπάρχει υπερβολή. Να πω ότι εδώ και 15 μέρες με πολιορκούν και από κανάλια για κυρίως από lifestyle εκπομπές. Και νιώθω ότι αν. Νιώθω ότι αν δεν πω ότι τα ψάρια αυτά είναι επικίνδυνα, είναι τρομερά, είναι μοχθηρά και δεν έχω λόγο εκεί. Δεν είναι όμως έτσι. Και χαίρομαι που τα λέμε εδώ πέρα για να μάθει και ο κόσμος ότι πρέπει να προσέχει. Υπάρχουν κάποια to-do, τι χρειάζεται να κάνεις, έτσι. Είπαμε, δεν τα ταΐζουμε, δεν τους πιάνουμε για φωτογραφίες, δεν τους μαγειρεύουμε. Ξεπλένουμε λίγο. Και υπάρχουν και από τον Ιθό Σταυρό πάρα πολλές πληροφορίες που μπορεί να αντιλήσει κάποιος από το να κάθεται όλη μέρα να κοιτάει στα social media τα κακόμοιρα τα ψάρια. Γιατί είναι και κακοποιητικό αυτό για τα ψάρια.
1: Να σου πω λίγο κάτι.
0: Δεν ευθύνονται τα ψάρια.
1: Καλά, πού να ευθύνονται τα δόλια.
0: Ναι.
1: Διάφορα μπορούν να σου συμβούν είτε στη φύση είτε στη θάλασσα. Εσύ που είσαι κιόλας έξω το ξέρεις. Δηλαδή, εμένα με έχει τσιμπήσει δράκαινα. Και ήταν επώδυνο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναμπω στη θάλασσα. Αλλά ήταν
0: αρκετά πιο επώδυνο. Ακριβώς.
1: Έχασα τον κόσμο, σου λέω. Τώρα ζαλιζόμουν, δεν ήξερα τι με βρήκε.
0: Ισχύει. Πάντως πρόσφατα, επειδή κάτι ακούστηκε για τη Βάρκιζα, εγώ μάλιστα είχα αναρτήσει μια φωτογραφία η οποία έγινε viral, που κρατάω ένα λαγοκέφαλο, ο οποίος είναι προϊόν AI.
1: Ότι εσύ τον κρατάς.
0: Ναι, για να στυλιτέψω ουσιαστικά ότι παιδιά, ας σταματήσουμε λίγο την υπερβολή. Και όμως κάτω τα comments έγινε viral. Μετά με πέρανε τηλέφωνα και ότι βρέθηκε στη Βάρκιζα. Μετά βγήκε ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης, διέψευσε το περιστατικό, όχι τόσο για μένα, αλλά γενικά για τον κόσμο που ανεβάζει φωτογραφίες. Είναι δηλαδή μια υπερβολή. Υπάρχει μια στρεβλή σχέση που έχουμε με τη φύση. Την βλέπουμε λίγο περισσότερο σαν μια μεγάλη πισίνα που μας ανήκει. Για μας, να περνάμε καλά, πρέπει λίγο να αρχίσουμε να μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με την άγρια ζωή στη φύση. Και δανείζομαι και λίγο κάποιες φράσεις από ένα κείμενο του Γιώργου του Λαϊουτάρη που διάβασα πρόσφατα, που ήταν ένα ψύχρεμο κείμενο στα 3β στην Βουλιαγμένη, φίλος συγκολυμπητής, ο οποίος τα είδε τα πράγματα με μια πιο ψύχρεμη λογική και ανέλησε σε ένα πολύ ωραίο κείμενο κάποιες πληροφορίες που πρέπει να χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα ψάρια αυτά και να μειωθεί λίγο η υπερβολή γύρω από αυτό το φαινόμενο που έχει μονοπολίσει το καλοκαίρι. Είχαμε τους καρχαρίες, τώρα έχουμε τους λαγοκέφαλους. Έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα.
1: Βρε τη ζούμε. Λοιπόν, ψυχραιμία χρειάζεται σε όλα.
0: Ψυχραιμία, να τολμάτε να βουτάτε 365 μέρες το χρόνο. Σας περιμένουμε σε κάποια γούσιμη συνάντηση και σε ένα Μαρία. Βάλε το μαγιό σου, αντιλιακό. Και φύγαμε για κολύμπι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο.
0: Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα.
1: Πέτρος Παρθένης, We Swim, όλο το χρόνο.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά με τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: 4 διεθνείς jazz leaders. καριέρας. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας

0: sport.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4 και όπως με ενημερώνει η Μελίνα, υπάρχει μια φωτιά, μια πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο λειψίδριο Κιλκής που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Έχουμε 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων. Έχει εκδοθεί και μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων του γυσμού στο λειψίδριο. Και να σας πω ότι μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης έχει συνεχή εικόνα από τον ντρόν. Τον ντρόν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Και αυτή τώρα είναι μια είδηση που θα την ακούσουμε και στα επόμενα δελτία ειδήσεων, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και ακούμε. Έχω βάλει και μουσική λίγο από τον Άστρο Πιατσόλα, που σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή. Αργεντίνο συνθέτης, βιρτουόζος του μπαντονεόν και δημιουργός του νέου τάγκο, Νουέβο Τάγκο, που είναι λίγο τζαζ και λίγο κλασική μουσική. Γεννήθηκε το 1921 στην Αργεντινή και από την ηλικία των 4 ετών που πήγε στην Νέα Υόρκη και έζησε εκεί μέχρι το 1936, άρχισε να μαθαίνει μπαντονεόν και πιάνο, και είναι αυτές οι καταπληκτικές μουσικές που μας άφησε.

0: Αφού θα είσαι αύριο εδώ. Ε, Παναγιώτη, θα είσαι. Εντάξει, τότε έχω ένα λόγο να έρθω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ?
7: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνια.

0: ενώσετων. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Λίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σαντή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψίδριο Κιλκής. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον έμπονα Ρόδου, όπως είπε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωματός. Ανέφερε ότι έχουν καεί περίπου 10 στρέμματα, αλλά πλέον η φωτιά δεν προκαλεί ανησυχία. Περιορίζεται και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος, που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις στη σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Καταρχάς, θετική χαρακτηρίζει η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων την εξέλιξη της συμμετοχής των δικηγόρων στη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, εκφράζει την αντίθεσή της σε επιμέρους διατάξεις στη σχετική σκία και ζητάει την άμεση κατάργησή τους. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται κυρίως για τις διατάξεις που προβλέπουν επιπρόσθετη αμοιβή δικηγόρου στην περίπτωση που αιτούνται σε άσυλο. Υποβάλλουν αίτηση εθελούσιας οικειοθελούς αναχώρησης εντός 2 μηνών από την παροχή της καθοδήγησης και στη δυνατότητα που δίνεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης να παρίσταται κατά τη διάρκεια συνεδρίας νομικής καθοδήγησης. Αποφασίστηκε το δικηγορικό σώμα να μην συμμετέχει στην υλοποίηση της σκία μέχρι την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων και προτείνει η ολομέλεια στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας την αποχή των μελών τους. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Σάμου, καθώς από χθες το βράδυ αγνοούνται 3 έως και 6 μετανάστες μετά τον άβγιο σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μεσαριάς προς την πλευρά της Τουρκίας. Όπως έγινε γνωστό, η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλεξε 34 άτομα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, διασωστικό σκάφος Άλμπατρος της ελληνικής ομάδας διάθεσης, καθώς και ελικόπτερο Σούπερ Πούμα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με επεισόδια συλλήψεις και μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκε στην Ερφούρτη, στην Ανατολική Γερμανία, το συνέδριο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος του AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής με μαζικές απελάσεις και κλειστά σύνορα. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που ήδη αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά και από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται ποροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα προνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Τηλεφωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι πάντα έτρωγαν συναισθηματικά, απλώς στην εποχή μας το συναισθηματικό φαγητό τίνει να γίνει μάστιγα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε φάει συναισθηματικά. Είτε έχουμε αδειάσει ένα μπολ με ξηρούς καρπούς, είτε έχουμε φάει μια ολόκληρη πίτσα, είτε ολόκληρη την τούρτα σοκολάτας των γενεθλίων μας. Όταν όμως λέμε ότι τρώμε συναισθηματικά, τι εννοούμε? Τρώμε για να ξεχάσουμε ένα πιεστικό συνέστημα, λένε οι ειδικοί. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τρώμε για να ελέγξουμε το άγχος μας, να αισθανθούμε λιγότερο μόνοι, να διαχειριστούμε μια απογοήτευση ή μια απόρριψη. Και πιο απλά, τρώμε τα συναισθήματα που δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Και αν αυτό συμβεί 1-2 φορές στη ζωή μας, όταν δηλαδή περνάμε δύσκολα, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό αρχίζει να γίνεται συχνό και φτάνει στο σημείο να υπάρχει καθημερινά στη διατροφική μας ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν γεγονότα ζωής που δοκιμάζουν σοβαρά τον ψυχισμό μας και είναι λογικό, όπως λένε οι ειδικοί στην αρχή, το στομάχι μας να δένεται κόμπος και στη συνέχεια να κάνουμε υπερφαγικά επεισόδια χωρίς απαραίτητα να πεινάμε. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή το φαγητό ως υποκατάστατο για να αισθανθούμε καλύτερα την ώρα που γνωρίζουμε ότι δεν πεινάμε πραγματικά, αλλά τρώμε σχεδόν μηχανικά. Όμως η συναισθηματική υπερφαγία, πέρα από τα κιλά που μπορεί να μας φορτώσει, μπορεί να προκαλέσει και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, τόσο οργανικά όσο και ψυχολογικά. Οι άνθρωποι που τρώνε συναισθηματικά συνήθως δεν δίνουν βάση ούτε στην ποιότητα ούτε και στην ποσότητα της τροφής. Γι' αυτό και συχνά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φαγητού, όσο αντέχουν όπως λένε, αλλά και φαγητά που περιέχουν πολύ ζάχαρη ή αλάτι, καθώς αυτά θεωρούν ότι τους δίνουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ως δείκτη να φάμε την βιολογική πείνα, η συναισθηματική πείνα δεν έχει βιολογικό υπόβαθρο, γι' αυτό και είναι πιο ύπουλη. Έχει να κάνει περισσότερο με την συμπεριφορά, λιγότερο με τους γευστικούς κάλικες που έχουμε στο στόμα και περισσότερο με τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου, τα οποία συμβάλλουν στην έκρηση ορμονών της χαράς, όταν για παράδειγμα τρώμε μια μεγάλη σοκολάτα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, κυρία Παπαγεωργίου.
4: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
3: Γιατί οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να φάμε συναισθηματικά? Υπάρχουν κάποιοι που είναι περισσότερο επιρρεπείς στο συναισθηματικό φαγητό από άλλους? Είναι ζήτημα χαρακτήρα, προσωπικότητας? Ενδεχομένως λένε κάποιοι και βιωμάτων. Είναι όλα μαζί αυτά?
4: Το συναισθηματικό φαγητό έχει και βιολογική και ψυχολογική βάση. Όταν τρώμε, ειδικά τρόφιμα με ζάχαρη, ο εγκέφαλος απελευθερώνει, όπως είπατε, ντοπαμίνη, την ορμόνη της ανταμοιβής, και σερωτονίνη, δηλαδή ουσίες που μας κάνουν να νιώθουμε ευχαρίστηση, χαλάρωση και προσωρινή ανακούφιση. Έτσι ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το φαγητό είναι ένας γρήγορος τρόπος να νιώσει καλύτερα όταν έχουμε άγχος, λύπη ή ένταση. Πιο επιρρεπείς είναι άνθρωποι με αυξημένο στρες, έντονη αυτοκριτική, δυσκολία να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, αλλά και όσοι από μικρή έμαθαν να συνδέουν το φαγητό με παρηγοριά, ασφάλεια ή επιβράβευση.
3: Άρα καταλαβαίνω ότι μπορούν να γίνουν πολλά στην παιδική ηλικία ή και γίνονται πολλά στην παιδική ηλικία. Εγγράφονται συμπεριφορές σε σχέση με το συναισθηματικό φαγητό, σωστά?
4: Σίγουρα, σίγουρα. Και τελικά είναι συνδυασμός και χημίας του εγκεφάλου και βιωμάτων.
3: Ναι, μια που το λέμε αυτό, έχετε κάποιες συμβουλές προς τους γονείς?
4: Βεβαίως. Το πιο σημαντικό όλων είναι να μάθουν να μην επιβραβεύουν το παιδί όταν κάνει κάτι, για παράδειγμα όταν κάνει κάτι δύσκολο, όπως τα μαθήματά του, με γλυκό. Το ίδιο και οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
3: Ναι, γιατί οι γονείς μπορεί να μην το κάνουν, αλλά το κάνουν οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Είναι η μόνιμη, ξέρετε, κόντρα μεταξύ γονέων.
4: Και... το κάνουν. Λένε, για να κάνεις αυτό το δύσκολο, όπως δύσκολη είναι και η ενήλικη ζωή μετά, έτσι. Δύσκολα περνάμε και στη δουλειά και ζοριζόμαστε και στο σπίτι μας και όλα. Για να το κάνεις αυτό, θα σου δώσω σοκολάτα.
3: Ναι. Και αυτό το βιώνουμε μετά και ως ενήλικες, ότι θα επιβραβεύσω τον εαυτό μου, ας πούμε, γιατί...
4: Βεβαίως.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ καλά ριζωμένο, είναι πυρηνικό.
3: Ναι, σωστά. Η πρώτη συνέπεια του συναισθηματικού φαγητού που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι παίρνουμε βάρος. Και παίρνουμε βάρος. Όμως δεν είναι και η μόνη, καθώς μπορούν να διαταραχθούν, λέτε, οι δείκτες υγείας και κυρίως να έχει ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να είναι και σοβαρές. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο με τον οποίο τελικά δύσκολα μπορούμε να βρούμε το μύτο της Αριάδνης και να βρούμε.
4: Σωστά. Το βάρος είναι η πιο εμφανή συνέπεια, αλλά όχι η μόνη. Συχνά διαταράσσονται και οι δείκτες υγείας, όπως το σάκχαρο, η χοληστερίνη, η πίεση, με το υπέρβαρο, την παχυσαρκία. Όμως το πιο βαρύ κομμάτι είναι ψυχολογικό. Ο άνθρωπος νιώθει ενοχές, ντροπή, χαμηλή αυτοεκτίμηση και παρατεταμένο άγχος. Οπότε ο φαύλος κύκλος είναι ξεκάθαρος.
3: Άγχος εννοείται για την ίδια του τη συμπεριφορά, ότι δηλαδή τρώει ανεξέλεγκτα χωρίς να ξέρει γιατί του συμβαίνει αυτό.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Και να στρεσάρεται με τον ίδιο του τον εαυτό, την ύπαρξή του, το σώμα του. Οπότε είναι ξεκάθαρος ο φαύλος κύκλος. Νιώθω άγχος, στεναχώρια, τρώω για να ανακουπιστώ, νιώθω καλύτερα, μετά έρχονται οι τύψεις, αγχώνομαι και ξανατρώω. Και όσο περνάει ο καιρός, ο κύκλος δυναμώνει.
3: Άρα δηλαδή τρώω για να αποφύγω τα συναισθήματα και τελικά γιγαντώνω τα συναισθήματα, τα αρνητικά όμως. Πυροδοτούνται συναισθήματα που είναι αρνητικά.
4: Έτσι. Και πώς έχω μάθει να απαντώ, τρώγοντας τα δύσκολα τα συναισθήματα.
3: Ναι. Πάμε να δούμε τώρα το πιο δύσκολο κομμάτι. Από πού πρέπει να ξεκινήσει ένας άνθρωπος που τρώει συναισθηματικά για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Πολλοί λένε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό κίνητρο για να το αλλάξει. Άλλοι ότι τα αίτια είναι πιο βαθιά και θα πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία. Κάποιοι μιλούν και για αυτοθεραπεία, αν μπορώ να το πω, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που όταν έλυσαν το πρόβλημα που τους οδηγούσε στην υπερφαγία, δηλαδή είχαν αυτή την αίσθηση μοναξιάς. Όταν έκαναν μία σχέση, σταμάτησαν να τρώνε συναισθηματικά. Υπάρχει και αυτό που λέμε η αυτοΐαση.
4: Ναι. Πιο δύσκολο, αλλά υπάρχει.
3: Α, είναι το πιο δύσκολο, λέτε.
4: Πολύ δυνατή. Ναι, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ δυνατοί και έχουν πολύ μεγάλη σύνδεση με τα συναισθήματά τους, οπότε το καταφέρνουν. Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για θέμα θέλησης και έλλειψης πειθαρχίας. Το κίνητρο είναι απαραίτητο.
3: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ενοχές στους ανθρώπους αυτούς. Ότι φταίω εγώ, ότι κάτι κάνω λάθος εγώ, γιατί το έκανα πάλι. Ναι, και είπατε δύο κομβικές έννοιες που θέλω να τις αναλύσουμε λίγο περισσότερο.
4: Η αυτοκατηγορία είναι πολύ μεγάλο φάουλ σε αυτή τη διαδικασία. Γενικά από παιδιά μας άρεσε ή μαθαίναμε κάτι αν ο γονιός μας κατηγορούσε και έλεγε δεν είσαι καλό παιδί, δεν είσαι καλός μαθητής. Ίσα-ίσα που γίνονταν χειρότερη συμπεριφορά.
3: Σωστό.
4: Οπότε το κίνητρο λοιπόν όπως είπα είναι απαραίτητο, αλλά συχνά δεν αρκεί από μόνο του. Όταν υπάρχουν βαθύτερες συναισθηματικές αιτίες, η ψυχοθεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που όταν έλυσαν ένα μεγάλο άγχος, ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή τους, είδαν το συναισθηματικό φαγητό να υποχωρεί. Όμως οι περισσότερες περιπτώσεις ο πιο ασφαλής δρόμος είναι ο συνδυασμός ψυχολογικής και διατροφικής υποστήριξης από ένα πιστοποιημένο διαιτολόγο.
3: Ναι. Να σας ρωτήσω, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πολλοί άνθρωποι περνάμε από αυτή τη φάση σε γεγονότα ζωής, αλλά επιστρέφουμε. Φαντάζομαι όλοι το έχουμε βιώσει αυτό. Πότε αρχίζει να γίνεται ανησυχητικό? Πότε δηλαδή ένας άνθρωπος θα καταλάβει ότι πλέον έχει μπει σε έναν δρόμο που είναι χωρίς γυρισμό όσον αφορά το συναισθηματικό φαγητό?
4: Όταν αρχίσει, και φυσικά αυτό έχει και αντίκτυπο το σώμα του, αλλά όταν αρχίζουν και πυροδοτούνται οι ενοχές και ο άνθρωπος ξεκινήσει να νιώθει ενοχές, ντροπή για το ίδιο το σώμα. Οπότε λοιπόν βασανίζεται καθημερινά.
3: Αυτό δηλαδή είναι το σημείο που θα πρέπει να τον προβληματίσει και να τον οδηγήσει στο γιατρό.
4: Ναι, γιατί πάβει ο άνθρωπος είναι χαρούμενος μέσα στη μέρα του, αλλά φυσικά όπως είπα και όταν υπάρχει στο σώμα του η επίπτωση αυτή, δηλαδή όταν...
3: Όταν βλέπει πολύ απλά τον καθρέφτη του, ναι.
4: Ναι.
3: Σε όλους φαίνεται πάντως βουνό να κάνουν την αρχή και λέτε ότι αν γίνει αυτό, αν υπάρξει μια υποστήριξη ψυχολογική όπως είπατε ήδη από διατροφολόγο, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί εντυπωσιακά και άμεσα. Λέτε ότι αυτό είναι μια διατροφική επανεκπαίδευση του ανθρώπου και ταυτόχρονα μια λύση που δίνεται σε αυτό το συναισθηματικό κενό το οποίο βιώνει, δηλαδή πώς θα μάθει να βιώνει τα συναισθήματά του. Τι σημαίνει αυτό και πώς το πετυχαίνετε, να το πω πολύ απλά, αυτή την διατροφική επανεκπαίδευση του ανθρώπου?
4: Πρακτικά ξεκινάμε βάζοντας μια βασική τάξη στο φαγητό.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, ναι, θα το πείτε.
4: Σταθερά γεύματα μέσα στη μέρα, χωρίς ακραίους περιορισμούς και χωρίς απαγορεύσεις. Ο άνθρωπος μαθαίνει να τρώει κανονικά για να μην φτάνει τη λιγούρα και στο ξέσπασμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Δουλεύουμε πολύ επίσης το να αναγνωρίζει πότε πεινάει πραγματικά και πότε απλώς αγχώνεται, στεναχωριέται ή βαριέται.
3: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι κλειδί για όλους μας που κάνουμε κάποιες φορές στη ζωή μας υπερφαγικά επεισόδια και συναισθηματικό φαγητό. Είναι ότι μπερδεύουμε την πείνα με άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν ρωτάμε τον εαυτό μας ευθέως πραγματικά πεινάς αυτή τη στιγμή που θες να φας.
4: Ναι.
3: Είναι κομβική ερώτηση αυτή.
4: Εκείνη τη στιγμή τα άλλα πράγματα τα έχουμε ανάγκη, αλλά ναι, μόνο αυτή η ερώτηση που είπατε, πεινάς ή τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις, είναι πάρα πολύ βασικό να αποκτήσουμε επίγνωση. Και κάποιες φορές, περισσότερες θα έλεγα, πολύ μεγάλη συμβουλή αυτή, η επίγνωση είναι το βασικό που πρέπει να επιζητήσουμε, όχι το να σταματήσουμε τη συμπεριφορά, αλλά το να αποκτήσουμε επίγνωση.
3: Πάντως θα σας θυμάμαι τώρα μια ιστορία με μια φίλη μου που μου έλεγε ναι, είμαι χάλια, έχω χωρίσει. Ξέρω ότι τρώω ας πούμε 3-4 σοκολάτες μαζεμένες. Ξέρω γιατί μου συμβαίνει, είμαι χάλια, δεν πεινάω. Το κάνω για αυτό το λόγο. Εντάξει, είχε την επίγνωση, αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βγει από τα δίχτυα της συναισθηματικής υπερφαγίας.
4: Ναι, σίγουρα. Γιατί ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή το έχει ανάγκη ως βασική παρηγοριά του. Είναι το στήριγμά του. Αλλά όταν έχει λοιπόν την επίγνωση, όπως
3: είπατε.
4: Ναι, σίγουρα θα δυσκολευτείς να βγεις, αλλά ίσως βγεις πιο γρήγορα από αυτό.
3: Α, κάποια στιγμή λέτε ότι θα βγεις, αν έχεις την επίγνωση, ναι.
4: Ίσως κόψεις να στο τιμωρήσεις και πεις ότι ναι, εγώ θα το κάνω, θα δώσω ένα χρονικό περιθώριο στον εαυτό μου, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει, θα συνέλθω.
3: Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες τροφές και γιατί τις επιλέγουμε όταν τρώμε συναισθηματικά. Το λέω γιατί έχει μελετηθεί ότι όταν έχουμε, ας πούμε, άγχος, επιλέγουμε συνήθως κάτι τραγανό και αλμυρό. Όταν αισθανόμαστε μόνοι, ψάχνουμε το γλυκό. Όταν βιώνουμε την απόρριψη, τρώμε υπερβολικές ποσότητες. Όταν είμαστε κουρασμένοι, θέλουμε ζάχαρη και ξέρω εγώ, ψωμί, μακαρόνια ή πατάτες. Επίσης, όταν υπάρχει και αυτός ο τύπος ανθρώπου που γελάω με αυτόν, αλλά κανονικά δεν θα πρέπει να γελάω γιατί το έχω δει να συμβαίνει και σε μένα, που λέει ότι τρώω τα πάντα ό,τι βρω μπροστά μου, απλώς όταν βαριέμαι από βαρεμάρα. Μπορούμε να φάμε μόνο από βαρεμάρα, είναι μια καλή δικαιολογία?
4: Βεβαίως μπορούμε να φάμε από βαρεμάρα, γιατί εκείνη τη στιγμή ζητάμε μια εκτόνωση, ζητάμε ένα suspense στη ζωή μας. Οπότε λοιπόν.
3: Και είναι suspense φυσικά, το φαγητό, είναι suspense.
4: Είναι suspense, δίνει την ευχαρίστηση, δίνει την ηρεμία, δίνει τη γαλήνη. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το κοινό στοιχείο είναι ότι το φαγητό δεν καλύπτει πείνα σώματος, αλλά πείνα συναισθήματος, έτσι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύουν αυτά που είπατε. Το άγχος μας οδηγεί όντως σε τραγανά και λιμυρά.
3: Γιατί όμως να τα εξηγήσουμε αυτά? Γιατί κάνουμε λίγο αυτή την εκπαίδευση, την κάνουμε λίγο παραδιοφόνο, δεν πειράζει, καλό να τα ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή γιατί ας πούμε όταν έχουμε άγχος θέλουμε κάτι τραγανό και αλμυρό?
4: Το τραγανό δίνει την εκτόνωση και το αλμυρό απελευθερώνει ντοπαμίνη, γιατί το αλάτι για το σώμα είναι ένα στοιχείο το οποίο δηλώνει επιβίωση, γιατί είναι πάρα πολύ απαραίτητο όντως για την επιβίωσή μας, για τη μεταφορά υδρών, για τη ρύθμιση.
3: Και για να καλμάρουμε το άγχος πρέπει να αισθανθούμε ότι έχουμε επιβιώσει.
4: Εκρίνεται η ντοπαμίνη εκείνη τη στιγμή όταν παίρνουμε κάτι μέσα από το οποίο θα επιβιώσουμε και λοιπόν.
3: Και τα τραγανά, γιατί μασουλάμε πιο έντονα, εκτονώνουμε τους μυς τους μασητικούς, αν είναι δυνατόν.
4: Ακριβώς, είναι εκτόνωση.
3: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Πάμε λίγο στη μοναξιά.
4: Βεβαίως, ζητάμε το γλυκό, γιατί μας προσφέρει τι? Παρηγοριά. Είναι σταλπορή το φαγητό και το γλυκό. Από μικρή ηλικία ήταν σταλπορή. Γιορτές, γενέθλια, η γιαγιά, ο παππούς.
3: Ναι, γιατί όμως ειδικά στη μοναξιά, δεν ξέρω αν έχει βρεθεί αυτό, γιατί στη μοναξιά θέλουμε το γλυκό? Είναι λίγο pampering, είναι λίγο, να το πω τώρα στα ελληνικά, φροντίδα.
4: Καλύπτει το κενό και μας ηρεμεί. Όταν νιώθουμε μοναξιά ή απόρριψη, ο πόνος που βιώνει το σώμα μας παρομοιάζεται με τον πραγματικό πόνο. Οπότε λοιπόν εκείνη τη στιγμή αναζητούμε την ηρεμία, αλλά και κάτι σίγουρα να μας γεμίσει.
3: Ναι. Η απόρριψη πάντως, να σας πω ότι το έχω ζήσει ας πούμε με φίλους μου, είναι το φαΐ και ξεσπάνε σε ποσότητες. Είναι εκεί το ζήτημα.
4: Είναι ακριβώς αυτό. Είναι το ίδιο που είπα και πριν. Θέλουμε κάτι να μας γεμίσει, γιατί εκεί την απόρριψη είναι πολύ το φαγητό.
3: Ναι, είναι αυτά τα υπερφαγικά επεισόδια με μία πίτσα ολόκληρη και διάφορα τέτοια.
4: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρα αυτό που θέλουμε να γεμίσουμε, επειδή απορριφθήκαμε.
3: Και αυτό που έχουν ζήσει πολλοί άνθρωποι, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με αυτό, είναι όταν είναι πολύ κουρασμένοι που θέλουν υδατάνθρακα, δηλαδή ψωμί, μακαρόνια, αυτό που λέγεται comfort food, δηλαδή το φαγητό που θα με κάνει να αισθανθώ ότι παίρνω λίγο ενέργεια, ότι παίρνω λίγο τα πάνω μου, ας πούμε.
4: Το οποίο έχει και βιολογική εξήγηση, γιατί όντως θα δώσω εκείνη τη στιγμή ενέργεια, απλώς θα την πάρει και πολύ γρήγορα, διότι η μεγάλη κατανάλωση του ζάχαρης ανθράκων χωρίς να συνδυαστεί σωστά, θα ανεβάσει το ζάχαρο, θα το κατεβάσει απότομα, θα φέρει υπογλυκαιμία, κούραση, έκπτωση της ενέργειας και θα ξαναζητήσουμε.
3: Ναι. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που έχουν και προσπαθούν τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν την συναισθηματική υπερφαγία έχουν και αρκετά πισωγυρίσματα. Δηλαδή υπάρχει αυτό που να το πετυχαίνεις και μετά να βλέπεις ότι στην πρώτη δύσκολη στιγμή δεν θα το πετύχεις. Εκεί τι συστήνεται?
4: Τα πισωγυρίσματα είναι απολύτως φυσιολογικά και τα περιμένουμε και δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να τα φοβάται και να τα βιώνει ως ματέωση. Δεν τα βλέπουμε ως αποτυχία, αλλά ως ένα μήνυμα ότι κάτι μας δυσκόλεψε συναισθηματικά. Τα συζητάμε, τα αναλύουμε και συνεχίζουμε χωρίς τιμωρία και χωρίς αυστηρές δίαιτες μετά. Έτσι, οπότε θέλουμε να μάθουμε από τα πισωγυρίσματα και φυσικά να τα περιμένουμε. Αυτό είναι το ρεαλιστικό.
3: Πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τα ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία και αν η χρήση τους φαίνεται ότι μπορεί να περιορίσει την όρεξη. Την περιορίζει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά και στους συναισθηματικά υπερφάγους, δηλαδή και σε ανθρώπους που τρώνε συναισθηματικά.
4: Όντως τα ενέσιμα φάρμακα μπορούν να μειώσουν τη σωματική όρεξη και να βοηθήσουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παχυσαρκίας και τα αποδεχόμαστε και τα χρησιμοποιούμε. Όμως δεν λύνουν το συναισθηματικό αίτιο. Αν δεν δουλευτεί η σχέση με το φαγητό και με τα συναισθήματα, το πρόβλημα συνήθως έως πάντα επιστρέφει όταν σταματήσει το φάρμακο. Γιατί όπως λέω, το συνέστημα το οποίο δεν το βιώνουμε επανέρχεται πάντα από την κουζίνα.
3: Ναι, σωστά. Και να κλείσουμε με αυτό, ας μείνουμε αισιόδοξοι και ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το συναισθηματικό φαγητό. Ευχαριστώ πολύ.
4: Όλοι μπορούν. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Θα κρατήσω από την κουβέντα μας ότι το συναισθηματικό φαγητό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις σκέψεις μας, καθώς είναι γνωστό ότι οι σκέψεις μας είναι αυτές που ευθύνονται και για τα συναισθήματά μας. Και εκεί ίσως να βρίσκεται η δυσκολία του προβλήματος και όχι στο ότι οι άνθρωποι που τρώνε συναισθηματικά δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους όπως πιστεύουν κάποιοι. Η μάχη με τα συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια είναι διαρκής, καθώς πάντα θα υπάρχουν κακές μέρες ή δύσκολα γεγονότα ζωής, τα οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, θα μας οδηγήσουν σε αυτό το φαγητό. Όμως, θα κρατήσω αυτό που είπε η κυρία Παπαγεωργίου, ότι αν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για το φαγητό, έχουμε σοβαρές πιθανότητες να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση της συναισθηματικής υπερφαγίας.
5: That's it! Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will. To
6: Roger.
5: See her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella, she's like a spider waiting for the kill.
6: Roger,
5: look
6: she'll
5: out,
6: hear you.
5: Cruella de Vil.
3: Ίσως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σας μιλήσω για το επόμενο θέμα, που είναι οι θετικές επιδράσεις που έχουν στη ζωή μας τα ζώα συντροφιάς. Και αυτό γιατί δεν έχω και δεν είχα ποτέ ζώο συντροφιάς. Όμως η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ τα ζώα και αυτό το βλέπω κάθε φορά που θα βρεθώ με τα ζώα συντροφιάς των φίλων μου. Βέβαια, εκεί εκδηλώνω όλη την αγάπη και τη φροντίδα μου γιατί δεν έχω την ευθύνη τους. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν κατάφερα να έχω ένα κατοικίδιο ζώο, καθώς το πρόγραμμά μου και όλη η ζωή μου είναι τόσο απαιτητική και φτιαγμένη έτσι ώστε να μην έχω σταθερά ωράρια, που το ζώο αυτό θα ήταν πολλές ώρες μόνο του και σίγουρα θα υπέφερε, θα ήταν ένα δυστυχισμένο ζώο. Η απόφασή μου λοιπόν ήταν συνειδητή και αρκετά υπεύθυνη, νομίζω, παρότι δεν σας κρύβω ότι ο πειρασμός ήταν αρκετές φορές μεγάλος και κυρίως να πάρω ένα ζώο συντροφιάς από καταφύγιο. Ακούω βέβαια εντυπωσιασμένος ένα ζευγάρι φίλων μου να λέει και να περιγράφει πόσο πολύ βοήθησε ένα ζώο συντροφιά στο μεγάλωμα των παιδιών τους. Στο να καταλάβουν τι είναι πραγματική αγάπη, ανιδιοτελής αγάπη, να βάλουν όρια και να αναπτύξουν σημαντικά το αίσθημα της ευθύνης και της φροντίδας σε ένα ζωντανό οργανισμό. Αυτό που αισθάνομαι όταν χαϊδεύω μία γάτα ή ένα σκύλο είναι πράγματι μαγικό και πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε ηρεμιστικό χάπι, νομίζω. Δεν υπάρχουν μία και δύο αλλά χιλιάδες μελέτες που δείχνουν ότι τα ζώα συντροφιάς έχουν σημαντικά ψυχολογικά ωφέλη για τον άνθρωπο. Μειώνουν το άγχος, λιένουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, απαλύνουν τον πόνο και μειώνουν την αίσθηση μοναξιάς. Παράλληλα έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν την κοινωνικοποίηση. Είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσεις κουβέντα σε κάποιον που έχει βγάλει το κατοικίδιο του βόλτα, το ξέρετε, τη διάθεση και βοηθούν στη διαχείριση του χρόνιου πόνου. Γενικότερα, οι άνθρωποι με ζώα συντροφιάς δηλώνουν σε έρευνες ότι τα ζώα αυτά κατάφεραν να κάνουν πιο ισχυρή την αίσθηση ευζωίας για τους ίδιους, αλλά και να τους βοηθήσουν όσον αφορά την καρδιαγγειακή τους υγεία. Τρέχοντας ή περπατώντας γρήγορα πίσω από ένα σκύλο, είναι μια πολύτιμη μορφή άσκησης, εξαιρετικά ευεργετική για την καρδιά. Όμως τα ωφέλη στην βιολογική μας υγεία όταν έχουμε συντροφιά ένα ζώο δεν σταματούν εδώ. Η παρέα τους απελευθερώνει ενδορφίνες στον οργανισμό μας, μειώνει την αρτηριακή πίεση, μας ενθαρρύνει να ασκηθούμε και μας κάνει πιο υπεύθυνους και φροντιστικούς και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Δεν είναι λίγες οι μελέτες που τα ζώα συντροφιάς φαίνονται ότι προσφέρουν παρηγοριά σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, μειώνουν την ανάγκη για παυσίπονα και τους ενθαρρύνουν να επικοινωνούν συχνότερα με τον γιατρό τους ώστε να είναι πιο συνεπείς στις θεραπείες τους. Και έρχομαι κλείνοντας να πω ότι αυτό που με πληγώνει περισσότερο όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς και έχει να κάνει με την υπευθυνότητα προς αυτά, καθώς πήρα αυτή την γενναία απόφαση να μην έχω ζώο από τη στιγμή που είμαι σίγουρος ότι δεν μπορώ να το φροντίσω όπως θα ήθελα πραγματικά. Κάθε φορά λοιπόν που ακούω ένα σκυλί να γαυγίζει και να υποφέρει εγκλωβισμένο σε ένα μπαλκόνι για ώρες, σφίγγεται η καρδιά μου στην κυριολεξία. Οι ειδικοί λένε ότι η πιο σημαντική προϋπόθεση για να έχεις ένα ζώο είναι η αμοιβαία φροντίδα. Δηλαδή, να μην περιμένεις μόνο να πάρεις από αυτή τη σχέση, αλλά και να δώσεις πολλά. Πρέπει να το φροντίζεις και να κατανοείς τις ανάγκες του, γιατί μόνο έτσι μπορείς να διασφαλίσεις την ηρεμία και την ευημερία και των δυο σας, εσένα και του ζώου. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3.

0: Χίλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
9: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Και τα πέτ.
2: Που δεν έχει.
1: Που δεν έχει.
2: Αλλά έχει άποψη.
1: Ναι.
2: Τάκι. Έχει άποψη, Τάκι.
1: Τι είπε, ότι να μην τα ταλαιπωρεί.
2: Ναι, να μην τα ταλαιπωρεί. Και εντάξει.
1: Σωστό.
2: Ναι, γιατί τι περίμενε να πει να τα ταλαιπωρούμε.
1: Όχι.
2: Τότε. Όλο ο κόσμο το ίδιο θα σου πει. Δηλαδή θα έχει ένα κατοικίδιο και θα έρθω εγώ να σου πω μηνά. Όχι, να το ταλαιπωρεί το κατοικίδιο.
1: Πολλοί παίρνουν ένα κατοικίδιο με αγάπη, αλλά μετά στην πορεία συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν χρόνο, αλλάζουν οι συνθήκε εργασία, φεύγουν το πρωί γυρνά το βράδυ.
2: Ναι.
1: Γιατί ήρθε η ανάπτυξη! Κάνει τρει δουλειέ για να πα άμισθο και τέλο πάντων.
2: Ναι.
1: Και στην πορεία βλέπει ότι δεν σου βγαίνει και το παιδεύει το σκύλο. Το έχει στο σπίτι κλεισμένο μέσα στο μπαλκόνι. Πώ να σου το πω, αυτό. Δεν είναι το παίρνει εξ αρχή για να το
2: παιδεύεις. Χειρότερο είναι όταν τα αφήνει εκεί και πα διακοπέ.
1: Πού να τα αφήσει, στο σπίτι, για να πα διακοπέ.
2: Ρε,
1: είσαι τρελός, ρε! Υπάρχουν και ξενοδοχεία σκύλων, υπάρχουν και γονείς όσοι έχουν τους γονείς.

0: μοναχοπέδι, να έχει παρέα το παιδί και αυτά. Και στο τέλος το φορτώνεις εσύ.
1: 100-0.
0: Ε?
1: 100-0 αυτό.
0: Δηλαδή το παιδί είναι για να παίζει, να το έχει παρέα αυτά. Και είναι, άρα όλη τη χαμαλωδουλειά την κάνεις εσύ.
1: Γιατί θέλει φροντίδα.
0: Σαν άνθρωπος.
1: Δεν είναι.
0: Έχουν πει το σκυλί, δεν είναι ούτε παιχνίδι ούτε άνθρωπος. Πρέπει να ξέρεις πώς θα το συμπεριφερθείς. Πρέπει να το εκπαιδευτείς και να το εκπαιδεύσεις. Δεν μπορεί να το βλέπεις σαν μωρό, να το παίρνεις αγκαλιά, να το κακομαθαίνεις και αυτά. Θέλει και τους κανόνες του. Είναι ζώα γέλης. Δηλαδή άλλοι, ας πούμε, δεν το περιορίζουν. Δεν το βλέπω κι εγώ από τους εκπαιδευτές που τα λένε. Λοιπόν, και θεωρούν ότι το παιδεύουν το σκυλί. Όχι, το σκυλί θέλει κανόνες. Πρέπει να το μάθεις. Όπως είναι τα παιδιά.
1: Που
0: τα αφήνουν με λάσκα. Ας το παιδί, μην το καταπιέζεις, θα είναι κομπλεξικό. Και στο τέλος γίνεται λαλάκας. Γιατί όλοι θέλουν ένα πλαίσιο.
1: Όρια. Όλοι θέλουν τα όρια.
0: Όρια,
1: τους.
0: Τα οποία όρια, όσο μεγαλώνει το παιδί, τα απλώνει, τα μεγαλώνει.
1: Αλλάζουν.
0: Τα μεγαλώνει και κάποια στιγμή φεύγουν και το πετάει. Πετάει μόνο του.
1: Γιατί, μπράβο. Εκεί κινείται μόνο του, αυτόνομο πλέον.
0: Γιατί έχω διαβάσει ότι τα παιδιά μπορούν να είναι. Αλλά υποσυνείδητα το θέλουν το όριο γιατί νιώθουν μια ασφάλεια.
1: Να γίνω Dr. Death. Παιδιά δεν έχω, αλλά συμφωνώ.
0: Έχεις όμως βαφτιστήρα. Να στείλουμε καλημέρα και στην κουμπάρα τη Βάσο.
1: Κάπου θα τρέχει.
0: Γεια σου Βάσο.
1: Θα τρέχει στην Ιρεμβέργη εκεί στα πάρκα.
0: Αυτά είναι.
1: Καταλάβες. Μας ακούει και τρέχει.
0: Ωραίο.
1: Είσαι η ψυχοθεραπεία της, το έχω πει. Εμένα με βάζει μπλοκ.
0: Άρε Βάσο. Βάσο έκανα, έστειλα έτοιμα.

0: Στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, η συνάδελφος, η μορφή, γηπεδικό σύνθημα, Ελένη Μπουλιέρη. Ελένη Μπουλιέρη. Υπήρξε άνθρωπος που τη ρώτησε, όχι από εδώ, γιατί φωνάζει το ονοματεπώνυμο σου Τσαμόπουλος, τι έγινε, ζηλεύουμε. Νίκος, φεύγω σε άδεια, σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικροφόνο, στα ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, ο ένας, ο μοναδικός.
0: Μινό. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Στέλνετε αυτό που θέλετε γράφοντάς το. Τι είναι αυτό ρε πάλι, σαχαλή είναι. Τώρα παίζουν δύο τραγούδια ή εγώ έχω αρχίσει και παλαβώνω κανονικά. Έρχομαι μέσα, είχα ξεχάσει πάλι τα ακουστικά μου στο σιρτάρι. Πάω μέσα, παίρνω την τσάντα. Τώρα για μένα είναι κόμπος να κάνω 30 μέτρα από το αεροδρόμο. Θα φέρω εδώ πέρα το σάκο με τα ακουστικά. Κάθομαι αυτά εκείνα και δεν έβγαλα ποτέ τα ακουστικά από το σάκο.
1: Τα λες πολύ καλά, μηνά μου.
0: Δόκτωρ, πω καλά. Φίλε, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Μάστιγα τα παράνομα απάρτη σε Παύλη στην Ήπιζα.
1: Μόνο στην Ήπιζα. Στα υπόλοιπα νησιά, ας πούμε, στη Μύκονο είναι μια χαρά.
0: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω την Καθημερινή.
1: Και γιατί είναι μάστιγα? Και γιατί είναι παράνομα τα πάρτη?
0: Γιατί πρέπει να ξάδεις, πού θα κάνεις πάρτι? Είχε προσκεκλημένους 1000 άτομα, ναι. Και γίνεται πανηγύρι. Σε έπαυλη έγινε ένα πρόσφατα, ναι. Στην περιοχή Κάμι Βέλντε Σαν Ματέου.
1: Καλά που μου το πες για να καταλάβω πού ακριβώς έγινε.
0: Γι' αυτό, επειδή ξέρω ότι έχουμε ανθρώπους εδώ που μας ακούνε, για τους οποίους η Ήπιζα είναι δεύτερο σπίτι τους.
1: Δεν λες για μένα.
0: Σε έχεις τη Λευκάδα, γρο. Τι να κλάσει η Ήπιζα μπροστά στη Λευκάδα. Κλάση ενώ έχει κλάση, ρε παιδί μου. Είναι
1: άλλη κλάση.
0: Ενός επιπέδου. Άλλη κλάση. Γιατί τώρα με τα μυαλά που μπορεί κάποιος να έχει περίεργο μυαλό.
1: Συμφωνώ απόλυτα, μηνά μου. Μέχρι τελείας.
0: Όπως έλεγε και ένας σε μια συνέντευξή του, έτσι, γιατρός ψηλού επίπεδου και lifestyle και αυτά. Και τον παίζανε μετά, τον έπαιζε ο Άιμνης ο Θέμος Αναστασιάδης, που λέγε, αν η γυναίκα δεν έχει κλάση, πώς να κάνω παράδειγμα.

0: άκουγε ότι θύμιζε περισσότερο μουσικό φεστιβάλ, καθώς οι διοργανωτές είχαν τοποθετήσει το προάβλιο της επαυλής χημικές τουαλέτες, παιδική χαρά και ασθενοφόρο.
1: Α, ήταν οργανωμένοι τότε.
0: Στο πλατό διεθνώς αναγνωρισμένος TJ έδινε τον τόνο και το ρυθμό της γιορτής. Οι διοργανωτές όμως δεν διέθεταν την παραμικρή άδεια από τη Δημοτική Αρχή για την υπερπαραγωγή αυτή, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας El País. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα του Σαν Αντωνί και ο γειτονικός σταθμός χωροφυλακής της Guardian Civil μετέβησαν στην έπαυλη μετά τις επανειλημμένες κλήσεις γειτόνων, δηλαδή τους γράφανε στην αρχή. Παντού τα ίδια ρε φίλε. Οι οποίοι κάλεσαν έξαλλη την αστυνομία για να παραπονεθούν για τον εκοφαντικό θόρυβο του πάρτι, αλλά και για το μεγάλο αριθμό οχημάτων που είχαν σταθμεύσει γύρω από τη βίλα, αποκλείοντας το δρόμο για τους περιοίκους.
1: Κλείσαν και δρομούς.
0: Θέλω να βγεις από το σπίτι σου.
1: Δεν πας πουθενά.
0: Εδώ μου λέγανε τότε στο ΑΚΑ. Είδες όταν έπαιζε ΖΑΡ και αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Το σειρά φίλο που έμενε εκεί.
1: Ναι.
0: Τους κλείναν το πάρκινγκ. Δεν βρίσκανε να παρκάρουνε.
1: Α,
0: και το κλείνανε. Μπαίνανε.
1: Μπαίνανε.
0: Σε 2 ώρες θα το πάρω.

0: Όλοι εδώ το TJ με τα λαχανιά που στη Γκάνα του κλείνουν το. Μπορεί στη Φιλαδέλφια, του κλείνουν το πάνε και στη Φιλαδέλφια.
1: Την απάντηση τη συνέχεια δεν την άκουσε.
0: Ναι, παίρνει λέει την αστυνομία.
1: Κοιτάει την πινακίδα.
0: Και λέει είναι leasing, λέει. Leasing είναι, δεν μπορεί να ενημερώσουμε.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Πώς αφήνεις και κλείνεις το πάρκινγκ. Πώς. Δηλαδή μπορεί να έχει παιδί, να έχει γέρο άνθρωπο, μπορεί να είναι και ο ίδιος να αρρωστήσει, να πάθει κάτι, να χρειαστεί να πάρει το αυτοκίνητο, μπορεί να πρέπει να φύγει για τη δουλειά του.
1: Οτιδήποτε.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: να γυρίζει κουρασμένος από τη δουλειά του. Πώς του κλείνει
1: ναι.
0: το πάρκινγκ.
1: Κρίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω την ανατροπία τους.
0: Στα ίσα όμως. Ε? Ναι. Κανονικά, παρκαρισμένος, σαν να μην υπάρχει πιλωτή. Πάμε κάνουμε.

0: Γενικά και όταν έχει γήπεδο υπάρχει μια ανοχή. Αλλά εντάξει, να υπάρχει ανοχή.
1: Θα υπάρχει ανοχή, ρε παιδί μου, κάπου που απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να είναι.
0: Ναι. Λες, αλλά απαγορεύεται. Όχι να κλείνει το σπίτι του αλλού.
1: Εκεί δεν υπάρχει ανοχή. Εκεί τελεία.
0: Εκεί υπάρχει. Καταλάβαινε να παρκάρει ένα κεντρικό που κανονικά δεν παρκάρει αυτά. Εκεί να είναι
1: το για δύο ώρε εκεί που είναι αγώνε, τρει ποσοστά.
0: Αλλά δεν μπορεί να κουλουβεί τον άλλο στο σπίτι του.
1: Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει ανοχή. Εκεί κανονικά δεν υπάρχει ανοχή. Τελεία.
0: Και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη ομάδα. Γενικά όπου είναι.
1: Οπουδήποτε, οπουδήποτε. Όχι.
0: Ιστός,
1: δεν λέω για τη Φιλαδέλφια και.
0: Όπου είναι οικιστικό ιστό. Ναι, ναι. Βάλ το.
1: Πάρτα, ναι. Δεν γίνεται, δεν πάει
0: έτσι. Πάρτα την ψυχή και το σώμα μου. Ναι, είναι φοβερό. Είναι μια κραυγή.
1: Άσε τις κραυγές, γιατί προφανώς δεν ξέρω τι είχε ο προλαλής Αντάς στην εκπομπή του. Και ψάχνουν πάλι να τους αλεβάσουμε την ψυχολογία. Κάνει ένα ρεφρές και έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
0: Βάσο, έλα μηνά. Να τους πεις στο blog.
1: Να του πεις, για μένα δηλαδή.
0: Α, να του πεις στο blog θα παραμείνει. Μου έχει φάει την ψυχή. Σταματέλο, αγόρι μου, είσαι τιτανομέγιστος. Είναι η κουμπάρα.
1: Τρέχει τώρα. Είμαι σίγουρος ότι τρέχει κάποιο πάρκο στην Ιρενβέργη, σε ακούει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ζέστη ρε Βάσο τώρα.
1: Α, μπράβο. Ναι, στην Ιρενβέργη δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός. Σε ακούει, είσαι η ψυχοθεραπεία της. Της φτιάχνει τη διάθεση.
0: Γεια σου, ρε Βάσο.
1: Και εμένα μου αποφεύγει. Τι να κάνουμε.
0: Κάτι θα ξέρει παραπάνω.
1: Εννοείται.
0: Δημήτρης Χατζής, η παροιμία λέει το παιδί και το σκυλί όπως το μάθεις. Μα πρέπει να βάζουμε όρια, είπαμε. Πρέπει να μαθαίνουμε. Δεν είναι εις βάρος. Μεγαλώνεις ένα υγιές άτομο ή για ένα καλό σκύλο. Νιώθει και αυτός ασφάλεια. Αυτό είναι. Νιώθει ασφάλεια. Νιώθει ωραία. Δεν το βασανίζεις.
1: Το χωρίς όρια έχεις δίκιο. Νιώθει και ο άλλος ασφάλεια.
0: Όχι, μα δεν ξέρει πού να πάει, ρε φίλε. Τρελαίνει το μυαλό. Σαν να σου πούνε βγες έξω και πήγαινε. Πού να πάω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Περάσεις τον δρόμο. Θα κάνεις έτσι. Περνάς με πράσινο.
1: Πάω δεξιά, πάω αριστερά. Πού πάω.
0: Πάω αριστερά, πάω πάνω. Ζήτω η τρέλα! Πολύ σωστά τα λες Μινά, τα σκυλιά δεν είναι παιχνίδια και θα πρέπει να είναι νόμος για να πάρεις σκυλί, να πρέπει να το εκπαιδεύσεις πρώτα και μετά να εκπαιδεύσεις.
1: Να εκπαιδευτείς και μετά να
0: εκπαιδεύσεις. Και μετά να εκπαιδεύσεις. Ξαναλέω υποχρεωτικά ο Σάββας Ιωαννίδης, βέβαια Σάββα. Γιατί και εσύ θα είσαι ωραίος και το ζωντανό θα είναι ωραίο. Δεν θα εκπαιδεύεσαι ούτε εσύ ούτε το ζωντανό. Μπουρδολόγιος. Από πάντα ένιωθα ότι τη στιγμή που θα λαχταρούσα να φάω γιαούρτι θα είναι η στιγμή που επιτέλους γέρασα. Ο Νικόλας αναρωτιέται το ξενοδοχείο του κυρίου Σταματέλου είναι pet friendly.
1: Εννοείται, τα ζώα τα λατρεύω.
0: Όπως έλεγε και ο αείμνηστος, η ατάκα. Κάποια ζώα όμως
1: δεν με
0: πιστεύανε. Τώρα ευτυχώς θα με πιστέψουν και τα ζώα. Παιδιά, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχετε. Περίμενα πώς και πώς να σας ακούσω, γιατί ήταν ακόμη την προηγούμενη. Είμαι έτοιμος για check-up, χάπια και να γράψω μια υποθήκη.
1: Μια διαθήκη, ίσως.
0: Ναι, το auto-correct. Ναι, αλλά μπορεί να βάλει μια υποθήκη στο σπίτι, να πάρει τα λεφτά και να τα φάει στην υγεία των κληρονόμων.
1: Να χρεώσει του κληρονόμου, δεν τον έχω και τέτοιο το μαγγέλι.
0: Μινά, τι γίνεται με Ραφινά, τόσα πλοία έχουν πάει εκεί τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, αδελφούλη, 11 πλοία είναι συνολικά. Γίνεται τρελή στο πανηγύρι. Έχει αυξηθεί πολύ ο τουρισμός, πάνε όλοι για Κυκλάδες. Η τοπική κοινωνία έχει ξεσηκωθεί, το κυκλοφοριακό δεν το συζητάμε. Και το θέμα είναι ότι είχε 5 θέσεις για να δένουν το βράδυ τα πλοία.
1: Και τώρα?
0: 7 από αυτά. Ναι. 7 από αυτά. Ο οργανισμός είπε το έκανε 4 θέσεις ελιμενισμού για θέμα ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Και τώρα κάθε βράδυ δένουν 4 και άλλα 3 είναι έξω από το λιμάνι. Μία εταιρεία το παίρνει το δικό της στο ταχύπλο και το πάει στο Λαύριο. Και τα άλλα 2 μένουν αγκυροβόλιο. Που δεν υπάρχει ασφάλεια αγκυροβόλιο έξω από το λιμάνι. Διαμαρτύρονται οι ναυτικοί. Δεν μπορούν να βγουν έξω, υπάρχει θέμα ασφάλειας. Σου λέει, πάθουμε τίποτα αυτά μέχρι, μέχρι να έρθουν να φύγουμε και όλα αυτά. Ενοχλούνε, γιατί έχουν τις ηλεκτρογεννήτριες που καίνε, έχουν τα φώτα και να φαίνονται.
1: Ναι.
0: Φωτορύπανση, θόρυβος. Γενικά η Ραφίνα έχει πνιγεί. Ανέβηκε ο τουρισμός, ανέβηκε η κίνηση, εξυπηρετούν 2 εκατομμύρια κόσμο.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, φίλε. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, αν εύχεσαι για κάτι, σκέψου ότι μπορεί να σου συμβεί. Ανάπτυξη, πάνω στο ανάπτυξη εννοώ, της, του αριθμού των ταξιδιωτών.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει τίποτα, ρε φίλε. Για αυτόν τον όγκο. Μεγάλωσε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Πολύ, πολύ
0: τρία πλοία κάθε βράδυ είναι έξω. Το ένα πάει Λαύριο και δύο μένουν αρρώδου. Άγκυρα κάτω, ηλεκτρογεννήτριες, φώτα, σούπα, μούπες. Εδώ μεταξύ το πρωί, άντε να βγει το ένα, να μπει το άλλο, έχουμε και καθυστερήσεις εκεί. Η λύση που λένε για Λαύριο δεν βολεύει. Το Λαύριο είναι μακριά και από το αεροδρόμιο. Δεν βολεύει ούτε τις εταιρείες μεταφορικές με τα φορτηγά. Πού να πάω στο Λαύριο. Δεν θα κάνουν τα δρομολόγια γιατί είναι μεγαλύτερη απόσταση. Πώς λέγαμε με τα πλοία, τα τονομίλια. Αντί να κάνουν 3-4 δρομολόγια, κάνουν 1-2. Υπάρχει θέμα. Αντικειμενικό θέμα, δηλαδή.
1: Λύση υπάρχει.
0: Εντάξει, τώρα τι λύση να δώσει. Πρέπει να μειωθούν τα δρομολόγια. Τα πλοία, μάλλον.
1: Ναι, αλλά έχει κόσμο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα θέλει υποδομές.
0: Ναι, υπάρχουν κάτι σχέδια, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να υλοποιούνται για επέκταση του λιμανιού και όλα αυτά.
1: Τι περιμένουμε.
0: Την ανάπτυξη.
1: Δεν ήρθε η ανάπτυξη.
0: Όχι ακόμα.
1: Έχουμε τόσα χρόνια, Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχει έρθει η ανάπτυξη.
0: Η ανάπτυξη έχει έρθει.
1: Α.
0: Γι' αυτό και έρχεται τόσο τουρισμός. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, τους τουρίστες. Δεν προλαβαίνει η ανάπτυξη να αναπτυχθεί για να καλύψει τη ζήτηση και το μεταφορικό επιβατικό έργο.
1: Είναι Λονδίνο ο Πρωθυπουργός.
0: Κυριακός.
1: Πήγε να δει τη Σάκαρη με την Παολίνη.
0: Τη Σάκαρη, τι σχέση έχει με τη Σάκαρη.
1: Έλατε.
0: Τι είπα,
1: 6-1-6-2.
0: Έχασε. Εντάξει, ήταν δύσκολη η αποστολή.
1: Δύσκολη η αποστολή, αλλά τέτοια ήταν, δεν θυμάμαι να έχει ξανακάνει Σάκαρη. Δεν θέλω να πω κάτι προς Θεού.
0: Σταματέλε, για αθλητισμό μιλά, μην πολιτικοποιείς τη συζήτηση.
1: Δεν πολιτικοποιώ τίποτα. Απλά λέω τα γούρια μου γύρω από τον αθλητισμό.
0: Ποιο είναι το γούρι.
1: Εσύ δεν έχεις γούρια γύρω από τον αθλητισμό.
0: Όχι. Εγώ πλέον τα τελευταία χρόνια όταν το έκανα ο πατέρας μου αυτό και τον κορόιδο από μέσα μου.
1: Έλεγα.
0: Άμα στραβώνει να ζορίζει ένα παιχνίδι, την κλείνω. Για να το έχουμε.
1: Στο Final Four.
0: Και Final Four.
1: Του μπάσκετ.
0: Α, τώρα.
1: Στο Μαρούσι. Ανέβηκα Παρασκευή από το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Κυριακή. Ήταν άδειο το κέντρο.
0: Υπήρχε από το ποτάμι.
1: Εννοείται.
0: Και φάγε όλη την κίνηση.
1: Δεν είχε, αλλά.
0: Δηλαδή,
1: και να είχε, πάλι θα πήγαινε από το ποτάμι.
0: Κάτσε ρε, δηλαδή, άμα εσύ δεν πήγαινε από το ποτάμι, θα είχαμε το κύπελλο Ολυμπιακό.
1: Δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά στο δικό μου το μυαλό Κυριακή πρωί είναι ότι ό,τι έκανα Παρασκευή πρέπει να κάνω και την Κυριακή.
0: Φορά και το ίδιο σοβρακό.
1: Ίδια ρούχα. Πήγα που Παρασκευή βράδυ, έβαλα πλυντήριο για να είναι καθαρά τα ρούχα.
0: Καλά, εντάξει, σου είπα του Ευρωμήλου, μια χαρά παιδί. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι για το καθένα δηλαδή.
1: Ναι, είναι η πετριά η δικιά μου αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, τα γούρια είναι για να ηρεμείς λίγο, να βγάζεις την έντασή σου, να εσωτερική, εσωτερικός καθησυχασμός. Κατάλαβες.
1: Ναι, κάπου, πλέον, φίλε... κάπου πάει στην απέναντι πλευρά λίγο με εμένα με τα γούρια, δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Εγώ τι να σου πω, δεν έχω γούρια.
1: Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, πολλά.
0: Δεν έχω γούρια. Αλλά πλέον δεν μπορώ να βλέπω παιχνίδια που παίζονται στο. Την κόψη του ξηραφείου. Τι, ποιος είσαι εδώ.
1: Έστειλε ο αγαπημένος που φτιάχνει το mail, ξέρεις ανάλογα με αυτό που θέλει να πει.
0: Ο ψαγμένος.
1: Ο ψαγμένος, μπράβο. Λέει στην περιγραφή, θέλουμε στα μαντέλα papaki@gmail.com του φιλικού του ΠΑΟ. Έχω περιγράψει Παναθηναϊκό στο Sky, ραδιόφωνο όμως.
0: Με Άζαξ παίζει,
1: Με Άζαξ. Είχα περιγράψει το 6 ήταν ή το 5. Πότε είχε παίξει με την Μπαρτσελόνα με Μαλεζάνη.
0: Τι μου λες τώρα, ρε φίλε.
1: Ναι, τότε έκανε ο Γαβαλάς ρεπορτάζ Ολυμπιακού εδώ. Δεν είχα ρεπορτάζ Ολυμπιακού και πήγα στη Βαρκελόνη να περιγράψω το Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός.
0: Ρε, εσύ εδώ φιλέρεις το Magic και περιέγραψε τον τελικό που
1: σου είχε κάνει.
0: Ευρωλίγκα Παναθηναϊκό.
1: Φοβερή περιγραφή. Φοβερή περιγραφή είχε κάνει ο Φιλέρης.
0: Ο άνθρωπος είναι φοβερός επαγγελματίας.
1: Φοβερή περιγραφή.
0: Ρε, εσύ. Στο Magic το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Το είχε πάρει
0: για το Final Four και το σήκωσε ο Παναθηναϊκός. Και λέγανε πώς θα το μεταδώσουν, τι θα κάνουν.
1: Λέγανε ότι θα πουλήσει τα δικαιώματα το Magic, δεν πούλησε τίποτα. Και έχει κάνει ο Φιλέρης φοβερή περιγραφή.
0: Δεν καταλάβαινε Χριστό. Πήγε Φιλέρης, έκανε τη δουλειά του όπως πρέπει. Καλό απόγευμα. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε στην Αρκαδική Φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου. Άσου ρε Γιάννη, πανηγύρι το βραδάκι, χορό Γουρουνοπούλας.
1: Τρως Γουρουνοπούλα.
0: Ε?
1: Τρως Γουρουνοπούλα.
0: Και Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, παλιά μ' άρεσε το χοιρινό. Τώρα δεν τρελαίνουμε.
1: Γουρνοπούλα λέω, άστα το χοιρινό. Το χοιρινό και μια μπριζόλα. Γουρνοπούλα έτσι. Στη σούβλα, πανηγυριώτικη. Κανονικά.
0: Δεν τρελαίνουμε.
1: Και κλαρίνο από πίσω και μπύρα κουτάκι.
0: Δεν τρελαίνουμε. Θα φάω.
1: Και κανονικά θέλει.
0: Θα φάω ένα κομμάτι.
1: Θέλει και καρέκλα.
0: Και καρέκλα.
1: Δεκαετία του 80 με το πλαστικό το κορδόνι γύρω-γύρω που σου πιάνει και τι τρίχε από πάνω σβερμούτα.
0: Πάμε, έχουμε και άλλα μηνύματα. Έρχονται Αλεξάνδρα, Χρήστο, Δημήτρη.
1: Θα τα διαβάσουμε
0: μανιά, yeah. Αγαπημένοι. Οι παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη θετική σας ενέργεια.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear. Για summer looks που ξεχωρίζουν, επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

0: μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Και σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αργοροτοδασική έκταση στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να παραμένουν σε ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέοι Επιβάτες της Θεσσαλονίκης. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Έμπονας Ρόδου. Όπως είπε στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος, έχουν καεί περίπου 10 στρέμματα. Άμεσα ελέγχθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Γενάδη Ρόδου, η οποία εκδηλώθηκε μετά τις 5 το απόγευμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία, Κέβια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και καταξιέθηκαν αφιξά κοκαίνης και κεταμίνης και βασίες καταργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές αρχές για αλαθρέα διακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκότρη της χώρας στο χώρο Σέγγεν από τις γερμανικές αρχές. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής, μελία που υπερβαίνει τις 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη από 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που ήδη αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Επανεξελέγησε η πρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ, με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, και ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στη Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά και από την τηλεόραση του Sky. Με 2-0 ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
6: Άσπα, ξάσανε, άσπα. Ναρκωτικά στην Μεκονό.
7: Είσαι σίγουρη.
6: Είσαι σίγουρη. Όμως διάβασες λάθος. Αυτό ήταν καταζητούμενο στη Γερμανία, στην Ιταλία, Σέγγεν και τέτοια. Και τον βρήκαν στη Μεκονό. Πώς γεννιέται αυτό. Μινά. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Rock you like a hurricane.

0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραβέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Νικόλα Σταματέλος και Μινό. Πάμε, πάμε, δώσε! Ανδρίτσο! Ανδρίτσο! Δεν ακούει, μιλάει και με τη Σαμαραβέλη. Ανδρίτσο! Δεν ακούς, δεν ακούς. Δεν ακούς, δεν ακούν να παίξουν την εκπομπή.
1: Δηλαδή ούτε απ' έξω δεν μας ακούνε.
0: Δηλαδή να το ακούσει η διοίκηση, αύριο δεν κάνουμε εκπομπή. Τέλος.
1: Αύριο δεν κάνουμε, μπράβο, δεν κάνουμε.
0: Να φύγω νωρίτερα. Πήγε να κοιμηθείς νωρίς γιατί αύριο έμαθα ότι είσαι στη Φέη τη Μαυραγάνη.
1: Ρωτάει ο Αλέξανδρος από Πειραιά, ο οποίος είσαι στο μαντήλι.
0: Το
1: μαντήλι που είχες στο πέτο.
0: Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Πήγε να κοιμηθείς νωρίς.
2: Πήγε η Μαυραγάνη στα ξημέρωτα ο Τσαμόπουλος. Αλλά πηγαίνει και μία ώρα πριν. Αυτό κι αν είναι επαγγελματισμό.
0: Σήμερα ήρθα 5 και 10.
1: Πρωί μπορεί να έρθει. Βράδυ μην του πεις.
0: Αυτό, ναι. Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
2: Γιατί έβλεπα φωτογραφία 5 και μισή. Ήσουν στο κοντρόλ με το Μινά πριν ξεκινήσει.
0: Τον Νίκο Μινά.
2: Τον Νίκο το Μινά.
0: Έτσι να το πούμε. Κάντε ένα γιατί αύριο έχει.
2: Να κάνω ένα μαγαζίνο απόψε.
0: Έχει μαγαζίνο.
1: Πετράνε έχει αδειά.
2: Από Δευτέρα, γεια σας. Από Δευτέρα,
1: γεια σας. Όχι, ο Πετράν λέω.
2: Ναι.
1: Άλλοι καλά που μας ενημέρωσαν. Δηλαδή, Πετράν θα είχα πασάρει. Και όχι τον Νίκο.
2: Άντε, παιδιά, τα λέμε.
0: Άντε, καλό δελτίο, αδερφούλη.

0: τα κάνω εκπομπέ με τουλάχιστον μια ώρα πριν. Ό,τι είναι η ώρα. Ήμουν στο σπόρο 24 με Διαμαντόπουλο διευθυντή. Και κάναμε 8-10. Και πήγαινε 7 η ώρα. 7 παρά 10. Και αποφασίστηκα και δεν χωράγανε οι διαφημίσει να μα κάνουν τρίο με το Θανάηλακη. Του σουνταρίζει και μου λέει 7-10. Εξάλλου μου λέει 7 η ώρα άρχισε. Του λέω ρε, έρχομαι 7 γιατί αρχίζει έχουμε 8. Τώρα που βάλε 7 που έχουμε από τι 6. Είναι οι βιορυθμοί μου. Τόσα χρόνια του έχω μάθει.
1: Και εγώ θέλω να πηγαίνω νωρίτερα.
0: Να.
1: Αλλά εσύ το παρακάνει λίγο. Νομίζω.
0: Εντάξει. Έχω βρει το μέτρο μου τόσα χρόνια. Καταλαβαίνει.
1: Συμφωνεί με τον Παπακαλού αυτό που είπε.
0: Ποιο δεν άκουσα.
1: Ότι αυτό λέγονται γεράματα.
0: Ποιο.
1: Το να ξυπνά νωρί, να μην έχει
0: πρόβλημα. Όχι, αυτό το κάνω πάντα εσύ. 30 χρόνια ραδιόφωνο. Δεν μου λες, έτσι χώθηκα εγώ στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί είσαι ο μόνος που ξύπναγε νωρίς.
0: Ναι. Ήμουν στο πρωινό του μέρα και αρχίζω στον ίδιο Sport FM πριν 30 χρόνια. Τέλος πάντων πάω εκεί το Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ το Χριστάρα και αυτό το Σπυραδού. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει θα διδάσεις στη σχολή, έκανα μια ώρα αθλητικό δίκαιο. Και μου λέει εκπομπή μου, λέει, δεν έχουμε σλότ, ας πούμε, πού να σε βάλω, μου λέει. Έχω ένα κενό, μου λέει, το Σάββατο, αλλά είναι, τώρα σοβαρά μιλάω, αλλά είναι, μου λέει, πολύ πρωί. Του λέω, τι ώρα, 9-11. Φίλε, δεν πηγαίνανε πριν τις 11, δεν πήγαινε κανένας, 1996. Και του λέω, ρε Χρήστο, εντάξει, τι να κάνω. Που πέταγα τη σκούφια μου.
1: Για εσένα ήταν μεσημέρι.
0: Τι να κάνω, ρε Χρήστο, φάθω. Εντάξει, είχε κενό 9-11. 11 η ώρα άνοιγε το ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο. Και έτσι χώθηκα. Κάτσε και τα έχω, ναι. Όλα τα λεφτά το μαντήλι του Μινά το πρωί στη Φέιλε. Από πού το πήρε, φίλε, μην την πατήσω κι εγώ. Γεια σου, ρε Αλέξανδρα, από Πειραιά. Από εκεί κάτω, από τη γειτονιά, από το λιμάνι, ρε. Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεις από μια καρφίτσα μέχρι αεροπλάνο μπορείς να αγοράσεις. Πολύ ωραίο το μαντήλι, είδες. Άμα δεν φοράγα το μαντήλι.
1: Μεταξωτό, μεταξωτό.
0: Θα με πρόσεχες.
1: Θα σε πρόσεχε γιατί είσαι με ο τσαμό.
0: Σήμερα δεν θα σας ζαλίσω με το Σαμαρά. Θα σας πω ότι απλά δεν παίζεστε ρε μπαγάσες στο κορυφαίο δίδυμο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου Μιχάλη.
1: Να σε καλά Μιχάλη. Είναι ο άνθρωπος που θεωρεί προδότη το Σαμαρά.
0: Ναι. Ο Χρήστος λέει, ο Χρήστος από το Τρισάθλιο, ναι. Πάντως ο Dr. Death έχει pattern, λέει, και εμένα. Ακούω μόνο τα δύο τελευταία λεπτά ώστε να συγχύζομαι τόσο όσο το Σάββατο σωματική και την Κυριακή ψυχική υγεία. Δεν γλιτώνεις από τίποτα. Χαιρετίσματα από το Τρισάθλιο και παραλίγο τέζα λόγω Κογκού Λονδίνο.
1: Παραλίγο εργά μου το δεν το πει. Δεν έκανε το 2-0 το Κογκού να ήταν όλα καλύτερα. Δεν τις πάω μία.
0: Ποιους?
1: Τους Άγγλους.
0: Τους Άγγλους, ε.
1: Κάτσε γιατί. Την εθνική ομάδα λέω.
0: Γιατί έχουμε θέμα, βέβαια.
1: Τι θέμα σου.
0: Μπορεί το Μουντιάλ να κυριαρχεί της επικαιρότητας, αλλά έχω να πω από τότε που η εκπομπή του Dr. Dr. Death σταμάτησε να ασχολείται με τους καρκίνους και άρχισε τα διατροφικά, πήρε τα πάνω της στην εκτίμηση του κοινού. Ναι, ας μην το κάναμε εμείς διαφήμιση και να σου έλεγα εγώ. Εμείς γίναμε ο αγωγός για να εκφράζετε τη γνώμη σας.
1: Ο καλός αγωγός.
0: Καλός. Γεια σου Κώστα Καβέρα, δικηγοράρα. Μινά καλησπέρα. Ο τουρισμός φέρνει έσοδα στην οικονομία και μάλιστα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν παράγει ούτε τσατσάρες. Αυτές λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες που διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό να μην έχουν συνέχεια, λέει, το χέρι απλωμένο για παροχές και επιδόματα. Λευτόδεντρα δεν υπάρχουν. Ναι, εσύ Κώστα, εντάξει, συμφωνώ, αλλά φτιάξε μια υποδομή. Δηλαδή σε λίγο θα μπαίνουν μέσα σπίτια, αυτό σου λένε. Μεγάλωσε λίγο το λιμάνι, γιατί το πίζει το λιμάνι. Ναι,
1: συμφωνώ.
0: Υπάρχουν σχέδια που δεν έχουν αρχίσει καν να τα υλοποιούν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Έχει σχέδια γιατί βλέπεις ότι εκεί πίζει το πράγμα. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει έτσι όπως θέλει.
0: Έχουμε περάσει την υπερβολή, αυτό.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως θέλουν και οι αρχές. Γιατί δεν κάνουν δύο πράγματα. Είναι, λέει, τα σχέδια. Τι να τα κάνω, σαν το κτηματολόγιο. Ακούω το
0: κτηματολόγιο. Γιατί πονάει τώρα.
1: Πες. Έχω ακούσει για το κτηματολόγιο, ούτε ξέρω πόσες φορές θα λυθεί.
0: Τι.
1: Δεν θελίνεται με τίποτα. Και είναι σε φάση που σου λένε, πρόσφατα δεν βγήκε ο Πρωθυπουργός και το λύσαμε.
0: Ποιο.
1: Το κτηματολόγιο, το θέμα με το κτηματολόγιο. Ένα θέμα, λέει, πονάει όλη την Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν τώρα τη λύσανε και μας πιάσει το εσουρού. Και πληρώνεις και εσύ μαζί με εμένα.
0: Γιατί εγώ τι πληρώνω εγώ.
1: Μαζί με εμένα, εκπομπή είμαστε.
0: Ατομική ευθύνη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή εσύ άμα βγεις και βρίζεις τον Κυριάκο, την πληρώσω εγώ.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, διαχωρίζω τη θέση μου που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Προτιμώ την ατάκα Κυριάκου Θωμαίδη. Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
0: Ο Τσαμούμπλος δεν υιοθετεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εσύ θα πληρώσω, να κάνω αγωγή. Τι είμαι εγώ, διευθυντής. Στο διευθυντή και σε σένα. Πώς με βλέπεις. Λοιπόν, μηδέν άγαν φίλε Κώστα, αυτό είναι, όχι υπερβολές, αυτό λέμε γιατί ταλαιπωρεί τον κόσμο, θα κάνουμε τώρα. Το σειρά προσπαθώ να πάρω μια σειρά στα μηνύματα, έτσι.
1: Είναι πολλά και εγώ με την ανανέωση τα έχω χάσει πολλά.
0: Λοιπόν, sorry παιδιά,
1: Να πούμε μια καλησπέρα στο νέο μας ακροατή, το Γιάννη από την Κόρινθο.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Από την Κόρινθο. Πρώην μπασκεμπολίστας.
0: Πρώην μπασκεμπολίστας. Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Γεια σου ρε κουμπάρε, Μιχάλης Μιχαήλ. Σαν σήμερα ο Μάρκους Μέρ κοιτάζει το ρολόι του, βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ο ήχος της που γράφει το τέλος στο τελικό του Euro 2004. Είναι βαριά. Του τσολιά, είναι βαριά. Η φουστανέλα, του τσολιά.
1: Πω, σαν χθες μου φαίνεται αυτό πάντως. Αυτός ο τελικός, σαν χθες μου φαίνεται.
0: Ναι, φίλε, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ζήσει. Νομίζω ότι το έχω δει σε ταινία.
1: Ήτανε το 4 στο ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ότι το έχω δει σε ταινία.
1: Το 4 στο ποδόσφαιρο, το 5 στο μπάσκετ.
0: Τίποτα, ήταν το 87. Πρώτη τεράστια. Επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Η μοναδική φορά που πήγε σε γήπεδο.
0: Ναι, στο ΣΕΦ, εδώ απέναντι.
1: Εδώ στη γειτονιά.
0: Με το Euro το 1987. Αλλά μετά, με Κώστα Καραμαλή. Ναι, να τα λες αυτά, θα φουτεί. 2004, 2005, Παπαρίζου. Ήρθε ο Κώστας της Ραφίνας και τα σαρώσαμε όλα.
1: Ο Κώστας της Ραφίνας, πρωτάθλημα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ευρωπαϊκό και Eurovision. Και αυτό έχει υποθεί στην Ελληνική Βουλή.
0: Τι άλλο.
1: Δεν έχει υποθεί μόνο στην εκπομπή μας.
0: Τι άλλο να κάνει ο Κώστας, τι άλλο να κάνει. Και εδώ δεν πάει να κερδίσει σάκαρη.
1: Πες τα, να μην τα λέω εγώ.
0: Η εκπομπή κάνει και πολιτικά σχόλια,

0: Αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα. Αγαπημένη μου, έμαθα απόψε ότι ίσως χρειάζομαι ψυχοθεραπεία επειδή είμαι λιγούρα και μου αρέσει η μαγειρική μου. Οκ, okay, next. Ποιος ήταν από αυτά?
1: Α, ο Dr. Death. Γιατί έλεγε ότι άμα τρως μια πίτσα ολόκληρη είναι θέμα και τέτοια πράγματα.
0: Θέμα.
1: Το θέμα είναι αν δεν φας την πίτσα ολόκληρη. Και αφήσεις. Εκεί υπάρχει θέμα.
0: Κοίτα, περίμενε. Μπορεί να αφήσεις τώρα δύο κομμάτια.
1: Τι δύο κομμάτια? Σε οκτάρα πίτσα.
0: Δύο κομμάτια να τα φας το πρωί παγωμένα.
1: Σε οκτάρα πίτσα, ξαναλέω. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και οι δεκάρες, οι δωδεκάρες που είναι σαρώδα από τρακτέρ.
0: Πάρε μια δεκάρα.
1: Σε κανονική πίτσα οκτάρα δεν μένει τρίμα.
0: Ωραία, πάρε δεκάρα και δύο κομμάτια τα βάζεις στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Σα σημόχαρτο έτσι.
1: Ναι.
0: Και τα τρως το πρωί παγωμένα.
1: Με τον καφέ.
0: Παγωμένα, αφήσει καφές. Λοιπόν, όπως και ο Νίκος, ήθελα και εγώ να περάσει η Κροατία, λέει η Μανιάνα. Μεταξύ μας δεν χωνεύω τον Ρονάλντο, ο άντρας μου τον αποκαλούσε Τσοκλεδίκη. Τσοκλεδίκη.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Τι σημαίνει αυτό, δεν μπορώ να το πω δημοσία, θα σας το γράψω. Βάσο! Α, Βάσο την είπα προηγουμένως. Γεια σου, Χριστάρα. Έχετε μείνει πάγες ποτέ δίπλα σε δημοτικό σχολείο? Εκεί να δεις τσακωμή.
1: Έχει δίκιο. Έψαχνα να παρκάρω γύρω στη μία πριν χρόνια. Μία και κάτι που σχολιάει το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Κοντά στα γραφεία του Ολυμπιακού.
0: Τι είναι τσακωμή.
1: Παρκάρει ο άλλος όπου θέλει. Μου έτυχε μέσα στη μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Έκλεισε το δρόμο κανονικά. Επειδή περιμένει το παιδί του.
0: Ναι.
1: Εγώ έψαχνα να πάω κάπου να παρκάρω. Κλειστός ο δρόμος κανονικά. Εκεί, όπως το λέει για τους τσακωμούς για το πάρκινγκ που λέγαμε πριν, ότι έρχεται ο άλλος και σου κλείνει το πάρκινγκ. Αυτό το πράγμα.
0: Κλείνουν τους δρόμους.
1: Ναι, αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης Λιξούρη. Ο Νικόλα, με την άδεια για να γίνει το καινούργιο γήπεδο Καραϊσκάκης, τι παίζει? Υπάρχει θέμα με το ύψος του γηπέδου?
1: Υπάρχει.
0: Γιατί αργεί η πολιτεία να δώσει την άδεια? Θέλουμε ωραία πράγματα να γίνονται, αλλά το κράτος όλο και χειρότερα τα κάνει. Τα είπε ο πρόεδρος. Έχουν δώσει άδειες να χρηστούν ουρανοξύστες και εδώ πέρα για 20 μέτρα το έχουν ζητήσει.
1: 20 είπε ο Βαγγέλης. Είπε 20, αλλά είναι λιγότερο. Είναι 12. Ναι, είναι 12. Εντάξει, μπορεί. Το είπε τη ρήμνη του λόγου.
0: Όπα. Δεν υιοθετώ τη θέση του Νίκου Σταματέλου. Του Γκριζομάλη. Τώρα και γυαλιά. Ναι, μήπως έχουν κόντρα.
1: Μήπως. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν άρχοντας.
0: Είπε,
1: Καρεμπέ.
0: Γιατί είπε ότι αν είχε δοθεί άδεια από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινούσαν τώρα τα έργα.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά τώρα χάνεται μια χρονιά.
1: Και θέλει δύο χρόνια από την ημέρα που θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Αν δοθεί τώρα, μέχρι πότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, θα αρχίσει τον επόμενο Μάη.
1: Μόλις τελειώσει η σεζόν.
0: Ναι. Και θα πάει η ομάδα, λέει, στο ΑΚΑ.
1: Δύο χρόνια.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός.
0: Μπαίνει στο γήπεδο.
1: Μπαίνει στο γήπεδο. Τελευταία χρονιά που είναι στο.
0: Άλλη γήπεδο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει φιλικό με τον Άζαξ.
1: Και έβαλε γκολ ο Τετέι. Προηγείται 1-0 ο Παναθηναϊκός.
0: Το δείχνει η τηλεόραση του Sky απευθείας 17ο λεπτό.
1: Τετέι.
0: Φίλε, και ωραία μετάδοση, φίλε. Ωραίες λήψεις, γιατί εγώ δεν ακούω, βλέπω.
1: Ναι, ωραίες λήψεις. Είναι τα γήπεδα τα κλασικά, έχω πάει σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, φίλε, θυμάσαι.
1: Είναι στο Έρμελο που έκανε προετοιμασία ο Ολυμπιακός χρόνια τώρα. Γι' αυτό έχω πάει, αλλιώς δεν είναι. Δεν είναι το Μπερναμπέου να πεις.
0: Ναι, φίλε, θυμάσαι παλιά που μεταδίδαν τα φιλικά με μια κάμερα μέσα στο
1: χάρι,
0: μονοκάμερο. Και δεν έπρεπε να βγάζει τα μάτια σου. Τώρα είναι κανονική μετάδοση.
1: Θυμάσαι που παίζανε με κάτι μπειραρίες και έλεγε 15-0, 12-0, 17-0. Που μαγεύαν τα πλήθη και ερχόντουσαν τα επίσημα και από εδώ πάνε και άλλοι.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στην αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του σταθμού της καρδιάς μας. Αλεξάνδρα. Πολύ αγαπημένη και η πάντοτε ευγενής και γλυκύτατη κυρία Μπουλιέρη. Μπουλιέρη, για σένα λέει. Για το θέμα, λέμε, τα κατοικίδια που συζητούσατε πριν, θα γνωρίζετε βέβαια την παροιμία το παιδί και το σκυλάκι, όπως μάθει από μικράκι. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Συμφωνώ απολύτως. Καλησπέρα, Μινά. Ο Δημήτρης. Παρκάρει τύπος μπροστά στο πάρκινγκ μου και πάει στην απέναντι πολυκατοικία που έχει πάρκινγκ. Κορνάρι, κατεβαίνει. Του λέω, ρε μεγάλε, γιατί δεν έκλεινε το πάρκινγκ του και κλείνει το δικό μου?
1: Εκεί που πήγες. Καλά λέει ο άνθρωπος. Πήγες απέναντι. Κλείσε το απέναντι.
0: Είναι άλλοι που φθονούνε. Δεν έχεις πάρκι. Ναι, ρε βλάκα. Γιατί το πάρκινγκ πιάνει μια θέση, μάλλον η γκαράζ του πόρτα, και μπορεί να έχει μέσα από 3 έως 5, 6, 7, 8 αυτοκίνητα. Άμα βγουν αυτά στη γειτονιά, που θα παρκάρει? Θα το βάλεις το δικό σου.
1: Ο Κώστας ο Β'. Μη φωνάζει. Μη φωνάζει. Κοιμάται ο κόσμος.
0: Όχι, δεν ακούω.
1: Κώστας, ο Βίτα λέει την πίτσα παγωμένη την έτρωγε ο Σταλόνε στο κόμπερ και την έκοβε το ψαλίδι.
0: Ναι, ρε, πού το θυμήθηκε.
1: Εγώ δεν θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, έβλεπα πολύ Σταλόνε, Σβατζενέγκερ. Ο Βάγγελς μας λέει για το ράλι Αιγαίο. Θα τα πούμε αυτά και αύριο. Κάτι το φανταστικό είναι σχεδόν 600 μίλια με μια ανάσα. Και ο ρεκόρ είναι τερματισμό. Αύριο είναι η κίνηση από το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
1: Τι ώρα είναι, εσύ που τα ξέρεις όλα?
0: Με μεσημεράκι μου φαίνεται.
1: Μεσημεράκι.
0: Κάτσε από εδώ τώρα.
1: Έχει θάλασσα, γι' αυτό λέω. Ό,τι έχει σχέση με θάλασσα.
0: Μα εμείς τους βγάλαμε πρώτοι. Τα ξεχνάς.
1: Εγώ δεν ξεχνάω, άλλοι ξεχνούν.
0: Ναι. Τη ιστιοπλοεία την αγαπάμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε χορηγοί. Πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα το αγαπάμε.
0: Ναι. Ωραίο άθλημα η ιστιοπλοεία, φιλέ. Σου ανοίγει το μυαλό.
1: Πιο ωραίο από το πόλο δεν υπάρχει.
0: Πιο πόλο,
1: αλλά δεν έχω κάνει στην
0: κοκκινικού νερού. Άλλο πράγμα. Το πόλο. Ναι. Το πόλο.
1: Είναι
0: λαϊκό
1: άθλημα.
0: Με παλιές μελέτες, δεν έχω δει καμιά επικυρωποιημένη. Είναι ίσως το πιο δύσκολο άθλημα γιατί σε κινείσαι συνέχεια και είσαι έξω από το στοιχείο σου.
1: Ήταν τρίτο πιο δύσκολο άθλημα πίσω από την επαγγελματική πυγμαχία με τους 10 γύρους σε τέτοιους αγώνες και το μαραθώνιο με σκι. Παλιά, όπως λες και εσύ. Και μας το είχε πει πριν πολλά χρόνια ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

0: πρόβλεψη ότι και μεγάλες πολυεθνικές τραπεζικά ιδρύματα και όλα αυτά στέλνουν τον κόσμο τους σε κάνει ανοιχτή θάλασσα στην πλοία. Γιατί θέλει στρατηγική. Φαντάσου τώρα τα παιδιά που τρέχει το καθένα μόνο τι αναδυάδες. Καταρχάς, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι πάντα ο ίδιος. Μπορεί να φυσάει πολύ, μπορεί να μην φυσάει καθόλου, να κάθονται και να περιμένουν.
1: Να φυσάει και να σταματήσει.
0: Υπάρχουν ρεύματα, αλλάζει ο καιρός. Και πρέπει εκείνη την ώρα να είσαι μόνος σου, να συναγωνίζεσαι τους άλλους και να μετράς και τον καιρό. Για σκέψου, να προσαρμόζεσαι, να... Μια φορά σε έναν μεγάλο αγώνα κορυφαία αυτή μορφή, ο Τάσος ο Μπουντούρης είχαν πάει όλοι στα Αβέντο.
1: Ολυμπιονίκης.
0: Ολυμπιονίκης, ναι. Ήταν και εκεί ο κορυφαίος Άγγλος ιστιοπλός, μια θρυλική μορφή, δεν θυμάμαι το όνομα του. Οπότε είχαν πάει όλοι από τη μια πλευρά, ήταν μέσα με τον Δελιγιάννη και άλλον ένα, τον Μπούκι.
1: Ποιο Δελιγιάννη, τον Νικολά.
0: Το Δημήτρη, τον Μπούκι, ρε, το ιστιοπλό. Και άλλος ένας ήτανε και είχαν στηθεί λοιπόν και φεύγει ο Μπουντούρης και πάει στην άλλη πλευρά μόνος. Είχε δει τον αέρα που ερχόταν, ρε φίλε, και δίνει εκκίνηση και φεύγουν όλοι, κολλάνε οι άλλοι, του ήρθε ο αέρας που περίμενε και πέρασε από μπροστά τους. Και σηκώθηκε ο Άγγλος, το έχω γράψει, μου το έχει πει ο Μπούκι, ο Δημήτρης Αδερφέλης. Ναι. Και σηκώθηκε άλλος μπροστά του και τον χαιρέτησε στρατιωτικά. Έφυγε, σου λέει, και πάει ο τρελός.
1: Υποκλήθηκε στην
0: ανωδερότητά
1: του, κατάλαβα.
0: Μια φορά μου λέει, ήταν πρώτοι, στρίβουνε σημαδούρα σε έναν άλλο διεθνή αγώνα και κόβεται το πανί. Και μου λέει ο Δελιγιάννης, εδώ τελειώσαμε. Τη χάσαμε την νίκη μέσα από τα χέρια που δεν είχε πανί. Και κάνει δεξιά-αριστερά, βουτάει ένα κατσαβίδι, παίρνει το πανί, το τρυπάει, το σχίζει, βρίσκει ένα σκηνή, το περνάει από το πανί, χρα! Και σηκώνει το πανί. Και θα σου πω και την άλλη ιστορία που είναι μια θρυλική στιγμή.
1: Για πάλι με τα Σομπουντούρη.
0: Ναι, ναι, τον τιμήσανε στην Ιταλία, θα σου πω.

0: Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
6: Διαλέγω νησί για διακοπές.
5: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
6: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Νέα πυρκαγιά από την οποία απειλούνται σπίτια εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Με δεύτερο μήνυμα κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις στο λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αττικής, Μελία, άνω των 370.000 ευρώ εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξά κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες καταργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε συλλήψη με δαπών για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στον Πειραιά και το Ηράκλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: σταματέλος είναι για περιμένει να αρχίσει η αδειά του. Και είναι ακόμα εδώ, κατάλαβε.
1: Όχι αυτός που κοιτάει την ώρα.
0: Εσύ που κοιτάς την ώρα.
1: Αυτός που θα τρέχει στον δρόμο.
0: Όχι, εσύ που κοιτάς την ώρα. Δεν περνάει η ώρα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Τελείω το Σαββατοκύριακο του Νίκου Σταματέλου.
1: Δεν περνάει η ώρα με τίποτα.
0: Αλλά τα ωραία είναι υπομονή, το για αναμονή μάλλον. Περιμένεις να έρθει. Μετά καβαλείς το αυτοκίνητο, άντε γεια.
1: Στις δύο ρόδες θα το σηκώσω. Έχει πολύ.
0: Γυρνάω στην παραλία. Σε περιμένει τροχέα. Θυμάμαι μια φορά. Έφυγε ο Θαναϊλάκης, πήγαινε στο Λίμνη Πλαστήρα, Παρασκευή. Και το λέγαμε το πρωί στο ραδιόφωνο. Αυτά γίνανε με την κουμπάρα. Φεύγει. Καθώς πηγαίνει εκεί προς να πάμε εκεί στο Μπακογιανοχώρι,
1: ναι,
0: έχει μια σύραγγα. Φτάσει η σύραγγα, ήταν, είχε ανοιχτώσει κιόλας και βλέπει κάτι τύπους να το κάνουν σήμα να σταματήσει.
1: Ναι, ναι, να κόψει τώρα, ναι.
0: Ήταν η τροχέα και αστυνομία, δύο μηχανές, ένα περιπολικό. Βγαίνει ο επικεφαλής, τον κοιτάει ο Θαναϊλάκης, τώρα μου τα λέει ο ίδιος. Και του λέει, κύριε Θαναϊλάκη, σας περιμένω.

0: Αύριο στην ευθεία του Αγρινίου λες να με περιμένουν και εμένα ή όχι?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα μου. Γεια σα, αγόρια μου. Καλησπέρα μου. Καλό σου που και καλέ διακοπέ στον ξενοδόχο μα.
0: Να σε καλά, Μίνα.
1: Ο εφοπλιστή πότε θα μα λείψει? Κατά τον Αύγουστο. Θα μα λείψετε, αλλά πρέπει και εσεί να φορτίσετε τι μπαταρίε για την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά. Μα δεν είναι διακοπέ, είναι θεραπεία.
0: Από θεραπεία.
1: Όχι θεραπεία. Όχι από θεραπεία. Θεραπεία. Λοιπόν, Αλάνια, μην παραξενευτείτε από το σύμβουλο Αλέξη Ασφαλείας μετά τους Ρώσους φαρσέρ. Τι φαρσέρ, αυτοί είναι πράκτορες. Μάθουμε ότι είχε βάλει λεφτά και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο, λέει, και τα έβγαλε στον κήπο λόγω βραχυκυκλώματος. Σε κατάλαβα, Αλέξα, σε κατάλαβα. Σε έχω δει δίπλα στον Αλέξη, σε κατάλαβα. Παιδιά μπερδεύουνε, γιατί λένε υπεύθυνος ασφαλείας και αυτά. Ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για τις κυβερνούς επιθέσεις. Καθηγητής είναι και στρατηγικά. Αυτά συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό και τέτοιες ιστορίες. Αλλά φίλε, επειδή τον έχουν πατήσει και στην ναυτιλία με λεφτά, σου ξεγελάνε. Βλέπεις τον άνθρωπο, τον Παπακαλούση. Με τη φωνή του, τη φάτσα του κανονικά. Εντάξει, υπάρχει τρύπα, αλλά είναι σαν το ντόπινγκ και το αντί. Δεν είναι ότι τον πήραν τηλέφωνο και τον ξεγελάσαμε τη φωνή. Έβλεπε μπροστά του Παπακαλούση και του μίλαγε ο Παπακαλούση.
0: Το θέμα είναι τι είπε στον Παπακαλούση, στο Ρώσο Παπακαλούση.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κι εσύ, άμα μιλάμε και θεωρεί ότι.
0: Καταρχάς, αν δει τον Παπακαλούση απέναντι και δεν φοράει λαχανή ακουστικά, καταλαβαίνει ότι είναι ψέμα.
1: Ρε, αυτή είναι με τι μυστικέ υπηρεσίε, πιστεύω. Ήξεραν τι

0: Τζαμούπουλου.
1: Τι? Κάτσε, κάτσε, του λέει, περίμενα να τον πάρω να συνεννοηθώ. Και πήρε τον μπός και του λέει, ποιος είπα εγώ τίποτα πράγμα. Που να μου κοπεί το χέρι! Και έτσι καταλάβαμε, ας πούμε, ότι είναι απάτη. Και το μεταξύ σου λέω ότι είναι, οι κυβερνοεπιθέσεις είναι σαν το ντόπινγκ. Είναι πάντα πιο μπροστά από το αντιτόπινγκ.
2: Αυτό είναι τεράστια αλήθεια.
1: Και μου λένε φίλοι που είναι σε εταιρείες στον τομέα του security και των κυβερνοεπιθέσεων και των κομπιουτεράδες, όλοι αυτοί σπουδαγμένοι και τέτοια. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς κάθε μέρα αποκολούμε χιλιάδες επιθέσεις. Κατοντάδες χιλιάδες, ανάλογως τη μέρα. Αυτοί, μία να τους περάσει,
2: είναι κερδισμένοι.
1: Μα διαλύσαν.
2: Είναι κερδισμένοι, ακριβώς.
1: Δηλαδή το καταλαβες. Ναι. Μπορεί να σε αφήσει το πλοίο καραβοθάνατο. Να πάρει τον έλεγχο και να είναι μόνο του. Τίποτα. Και μπαίνανε και από τα κινητά. Πήγαινε ο άλλος στην καμπίνα μετά τη βάρδιά του και αυτή έμπαινε και σκρόλαρε να μπει, να δει. Όσο το επιτρέπουν βέβαια οι μονάδες που έχει.
2: Ναι.
1: Και μπορούσαν να του χακάρουν το κινητό. Ναι, τα έχω δει σε συνάντρια. Και από το κινητό να χακάρουν το πλοίο.
2: Από το κινητό να χακάρουν το
1: ναι,
2: πλοίο.
1: Και τώρα εξελίσσονται όλα.
2: Α, μπαίναν στο WiFi του πλοίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το πηγαίνανε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά ζητάνε λίτρα. Αυτά που λέτε. Ναι, ρε Νικόλα, θα έπρεπε να υπάρχει λέει drive-in στα σχολεία. Λέω παλαιοφιλελεύθερο.
2: Ναι, ρε παλαιοφιλελεύθερο. Να υπάρχει drive-in, αλλά μη χτυπάει το κουδούνι μία και τέταρτο και μου κλείνει το δρόμο από τη μία παρά δέκα. Από τη μία παρά δέκα. Αυτό λέω. Το να κλείσει το δρόμο 1 και 10 που θα περιμένουν όλοι οι γονείς στη σειρά είναι λογικό. Δεν είπα κάτι παράλογο. Αλλά να κλείσει το δρόμο και κεντρικό δρόμο ένα 20 λεπτό πριν, εντάξει, εκεί είναι, η υπερβολή είναι το πρόβλημα.
1: Αν το καλοσκεφτούμε, λέει, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει και μάλιστα 6 φορές το Ιράν είναι η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας, μαραθώνα Σαλαμίνα Πλατέες και 3 φορές εκτός έδρας, Γρανικός, Ισός, Γαυγάμιλα. Τι να μας πούνε οι Αμερικάνοι. Έχουν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Γιορτάζουν σήμερα, the 4th of July.
2: Σήμερα μόνο η Ελλάδα γιορτάζει.
1: Τι?
2: Το Euro.
1: Ναι, και οι Αμερικάνοι το 4th of July. 6 φορές έχουμε κερδίσει τους Πέρσες. 3 εντός, 3 εκτός.
2: Οπ, κάμε.
1: Όπου τους πετυχαίναμε, τους κερδάγαμε.

0: Καλησπέρα από Μπραχάμι, γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, γεια σου GBU57. Θα μιλάς με κάποιον με βίντεο κλίση και δεν θα πιστεύεις ότι είναι αυτός, θα του ρωτάς σύνθημα παρασύνθημα, έτσι θα φτάσουμε για να πιστούμε ότι είναι αυτός που βλέπαμε.
1: Σύνθημα παρασύνθημα, στρατό.
0: Ρε παιδί μου, κάποιες... το πρώτο τουρνά θα σου πω, Φουνταριστούς, το θυμάσαι, πού ήταν, θυμάσαι ρε.
1: Βεβαίως.
0: Άμα όσο με κοιτάει σαν χάνος.
1: Αυτά είναι σε ρητή κατανάλωση. Όποιος θυμάται, θυμάται. Βέβαια έχει κόσμο το τουρνά των Φουνταριστών, οπότε μπορεί και να το ξέρει. Και να σε διαβάλει. Να σε τρυπήσει. Είχε κόσμο. Θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Εδώ είχε δύο παιδικά πάρτι, ερχόντουσαν όλοι οι μπαμπάδες από εκεί. Λέω, τι κάνετε εδώ για να περάσετε. Όχι, λέει, είχε ένα παιδικό πάρτι. Και μας είπαν ότι είστε εδώ και από εδώ. Πήξη μου.
1: Λίγο πιο σοβαρή να είμαστε στον πρώτο αγώνα, θα πηγαίναμε τελικό. Ότι ναι, τον τελικό θα τον χάναμε. Είχαν πολύ καλή ομάδα νικητές. Πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, αλλά ήταν τρία παιχνίδια. Ναι, γιατί δεν είχατε προπονηθεί μεταξύ σας. Εμείς δεν παίξαμε.
1: Το λέω. Το λέω.
0: Τα άλλα δεν τα πήρατε κανονικά. Παναγιώτης Βαρούχας εκεί. Εποπτεύουν. Φαντάζομαι τώρα, σφυρίζει αυγετές κανονικοί. Και δεν θα το.
1: Άμα θέλαν κανένα λάθος με Βαρούχα μπροστά.
0: Το είχα ξαναπεί σε κάποιες εκλογές, είχε βγει με 97%. 96-97, δεν θυμάμαι, πριν χρόνια. Με τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, εσύ πρόεδρε, 97%. Ναι, μου λέει, στους άλλους είχα δώσει άδεια.

0: Έχει δίκιο. Είχαμε ανάλογο σεμινάριο στην εταιρεία ενέργεια που δουλεύω. Ευχαριστώ, ρε Χριστάρα.
1: Απίστευτο πάντως να ξέρει να μπαίνουν από το κινητό σου. Έχει ξεφύγει. Συμφωνώ μέχρι τελείας αυτό που είπες ότι η κυβέρνηση. Μπράβο. Το ντόπινγκ είναι πάντα μπροστά από τον ντόπινγκ. Πάντα. Γιατί βρίσκουν φάρμακο. Το έχει πάρει ήδη ένας αθλητής, έχει κάνει τα ρεκόρ, τα μετάλλια, έχει πάρει τα μετάλλια, τα έχει σαρώσει όλα. Και μετά από χρόνια σου λένε απαγορευμένο.
0: Γι' αυτό το κρατάνε όμως πλέον και μπορούν να κάνουν έλεγχο και 10 χρόνια πίσω και τους έχουν πάρει μετάλλια ολυμπιακά, παγκόσμια. Γιατί εξελίχθηκε το αντιτόπινγκ και λέει για πάρουμε τα δείγματα τότε. Στον Τζαμόπουλο που είναι σαν τον Σβατζενέγκερ και δεν τρέχει τα 100 μέτρα. Πώς έγινε σαν τον Σβατζενέγκερ.
1: Γιαουρτάκι για πρωινό, γουρνοπούλα για μεσημεριανό. Με την πέτσα. Που είναι σαν αεροσόλα Nike. Αυτό το πράγμα. Τέτοιο πράγμα. Πέτσα, αυτό είναι πανηγύρι. Συμφωνείς. Που είναι το λίπος. Τρία δάχτυλα λίπος.
0: Πού να είναι το γιαουρτί. Με πέτσα.
1: Όχι, τη γουρνοπούλα λέω στην πέτσα.
0: Α, πέτσα νόμιζα. Γιαούρτι δεν είπες.
1: Γιαούρτι για πρωινό, γουρνοπούλα για μεσημεριανό.
0: Και τα δύο έχουν πέτσα.
1: Και τα δύο έχουν πέτσα.
0: Δηλαδή να βρει αυτό με πέτσα.
1: Η γουρνοπούλα έχει και τρία δάχτυλα λίπος.
0: Πουλάνε γιαούρτι με πέτσα. Πώς δεν έχω φάει, πουλάνε.
1: Ναι, στο πύλινο. Κρατάς και το πύλινο, όλο και κάποιον θα βρει να του έρθει.
0: Όχι μόνο, να φτιάξει κανένα βετσάκι. Όπως λέει και Διαμαντής ο Καμοδέτης, όπως λέει και ο σοφός λαός, καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχύτερα.
1: Συμφωνώ μέχρι τελείας με τον Διαμαντή.
0: Αυτό σαν σύνθημα αριστερό μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά συμφωνώ μέχρι τελείας. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει και δεύτερο γκολ στο φιλικό με τον Αγιάξ.
0: Μπορεί να το πεις.
1: Όχι, το είπαμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί το συζητάγαμε μεταξύ μας.
1: Δηλαδή, στο Sky είμαστε και να το πούμε.
0: Όχι, ρε, συζητάγαμε μεταξύ μας. Το αναλύσαμε.
1: Αυτό λέω και δεν το είπαμε στον κόσμο.
0: Το αναλύσαμε όταν είμαστε στο διάλειμμα. Είπαμε αυτά εκεί να σούξουμε σκορδελάκια και μετά άρχισε η εκπομπή.
1: Και δεν το είπαμε. Το κρατήσαμε για. Είμαστε οι χέμηθοι.
0: Sky, τηλεόραση Sky. Άζαξ Παναθηναϊκός 0-2. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο σε 5 λεπτά. Φοβερή λήψη, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Για εμάς τους παλιούς που τα βλέπαμε μονοκάμερο από τον μπάγκο μπροστά και δεν έβλεπες τίποτα χρυσό.
1: Απέναντι δεν έβλεπες τίποτα. Πάντα έβλεπες τι γινόταν.
0: Εδώ είναι επίπεδο Champions League. Έχουμε και το Μουντιάλ, φάση το 16. Πες τας, έχουμε δύο παιχνίδια.
1: Δύο παιχνίδια σήμερα στις 8. Καναδάς, Μαρόκο. Βλέπω τον Ελκαμπή να περνάει και να μην έρχεται ποτέ. Ένας ο Ελκαμπή που δεν θα πατήσει προετοιμασία και ένας ο Μπέρι που δεν έρχονταν ποτέ.
0: Ο Μπέρι.
1: Το θυμάσαι τον Μπέρι.
0: Ο Μπέρι, Μπέρι.
1: Πάντα κάτι έβρισκε.
0: Κοιμότανε συνέχεια.
1: Προετοιμασία δεν πατάγε.
0: Σε όποια μέρα. Που κοιμόταν.
1: Πρέπει να είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω δει να κοιμάται περισσότερο από μένα.
0: Ο Μπέρι ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, στον μπάσκετ.
1: Άρη πάω Ολυμπιακό, Ηρακλή. Αριστερόχειρα τρελό.
0: Που το έκανε και πλαγιαστά την μπαλά μου.
1: Ε? Γέλαγε όταν τον έβλεπε να σουτάρει.
0: Ναι, δεν είχε το χέρι που ακουμπάει μπάλα στα αριστερό και με το δεξί για του δεξιόχειρε. Σουτάρει και σπά και τον καρπό. Σαν να σου φυλάνε το χέρι. Αυτό το... την πέταγε την μπάλα τη δεξί, η παλάμη ήταν παράλληλη.
1: Με το στυλ του γέλαγε και σκοβόταν το γέλιο γιατί το βάζε.
0: Ναι, και είχε πάντα μαζί του ένα τσαντάκι. Δεν ξέρανε ποτέ τι
1: κανένα
0: δεν
1: ξέρει μέσα.
0: Αυτά που φοράτε στη μέση τα. Δεν ξέρει κανεί τι είχε με το τσαντάκι ποτέ. Και όπου καθόταν, κοιμόταν.
1: Εύκολα.
0: Ναι, κατακοιμόταν κανονικά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στο λεωφορείο κοιμόταν. Δηλαδή είναι στο αεροπλάνο, κοιμόταν.
1: Ξενοδοχείο στη Συγκρού Σεφ μπορούσε να κοιμηθεί. Κανονικότατα. Δεν είχε τέτοια προβλήματα. Γκολ ο Άγιαξ μείωσε 2-1.

0: Έχουμε λοιπόν στις 8 Καναδάς Μαρόκο το πρώτο νοκάουτ της φάσης των 16. Ο νικητής πάει πριν τελικά.
1: Ναι.
0: Και στις τα μεσάνυχτα έχει Παραγουάη Γαλλία.
1: Γαλλία, οι δευτεραθλητές κόσμου. Παραγουάη.
0: Φτάσανε μέχρι εδώ. Και είναι.
1: Αρέσει η Αγγλία, είναι φαντάζομαι. Το πράσινο ακροτήριο.
0: Το πράσινο ακροτήριο, ναι.
1: Στην παράταση έχασε από την.
0: Και πώς έχασε.
1: Και πώς έχασε.
0: Το 2-2 του που ισοφαρίζει το πράσινο ακροτήριο, το έχει δει. Απίστευτη κολάρα. Απίστευτη κολλάρα, όχι αστεία.
1: Βγήκε το Τσέφερν και είπε: το έβλεπα λίγο ζωρίστηκα. Αγχώθηκε, μετά κατάλαβα την πευλακία.
0: Ναι, τι αγχώθηκε, δεν κατάλαβα. Τι θες, με το ζόρι να περάσει η Αργεντινή. Άμα είναι καλύτερο το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι εμπορικό.
0: Τι να κάνουμε, δεν είναι εμπορικό. Έχουν δικαίωμα και στο πράσινο ακροτήρι να ελπίζουν ότι μπορούν να περάσουν. Άμα δεν αρέσει τον κύριο Τσέφερν, να μας το πει.
1: Κάτσε γιατί είναι κολλητό του Ντόναλντ.
0: Όποια Ντόναλντ και να είναι, ούτε με ενδιαφέρει.
1: Έχει λοιπόν... πει ο Ντόναλντ θα το πάρουν. Αρέσει, παίζουν κάτι βιντεάκια με του Σίμψονς. Σίμψονς. Του Σίμψονς. Είναι Αμερικάνικη σειρά και νομένων σχεδίων που λένε ότι έχουν πει πράγματα που
0: και είναι προφητικά και αυτά.
1: Και έχουν σε ένα επεισόδιο, δεν θυμάμαι σε ποιο κύκλο είναι, το παίζουν. Που λέει α, Μουντιάλ και αυτά και εκείνα το 26. Και στο τελικό λέει παίζει Μεξικό-Πορτογαλία και κερδίζει Πορτογαλία 1-0.
0: Μεξικό-Πορτογαλία λένε στο τελικό.
1: Οι Simpsons. Λέει να το δούμε αυτό.
0: Θέλω να ελπίζω πως όχι.

0: Και έχει, είπαμε, μεσάνυχτα Παραγουάη, Γαλλία. Αύριο 11 το βράδυ Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Πέρα μωρή, η Βραζιλία δεν έχει επίθεση, δεν έχει μέσους καλούς.
0: Τρεις τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία, ενδέχεται να αλλάξει η ώρα.
1: Όχι, αποφασίσαν ότι δεν αλλάζει.
0: Μπράβο,
1: λόγω του καιρού.
0: Λόγω
1: καιρία. Πήρε τελική απόφαση η FIFA, γιατί μιλάμε Τσέφερη κατευθείαν.
0: Άλλη μόνο. Α, γι' αυτό τον υπερασπίζεσαι, φίλο σου. Κλείς
1: τον
0: κρόπο.
1: Το βανάκι με τα φιμέ τζάμιρα του λέει. Θα σε περιμένουν στο Λουτράκι ή στη Ρίο Αντίριο, στη γέφυρα.
0: Θα πάω με το φεριμπότ.
1: Ρε που και να πας θα σε βάλω. Άκου τι λέει. Εγώ μιλάω με τον Τζέφεν γιατί είναι φίλος του Ντόναλντ.
0: Επειδή είναι φίλος του Ντόναλντ δεν μιλάω με τον Τζέφερ.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε καλά, φίλε. Ναι, έχουν παίχτες που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Και έχουν και Ποτσετίνο προπονητή, έχουν κάνει καλή ομάδα.
1: Αργεντινό, ναι. Ο άλλος έχει φτάσει στα 20 γκολ, έτσι, ο Μέση.
0: Θα τον περάσει όμως ο Εμπαπές.
1: Στα 8 σερί γκολ, σε σερί παιχνίδια γκολ σε Μουντιάλ, ρεκόρ, σερί. Ποδιοργάνωση σε διοργάνωση, αλλά σερί. Ο Παπέ έχει φτάσει στα 12 γκολ, αυτός έχει 20, ο Λόβερ, 11 ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια που έχει συμμετάσχει.
0: Ναι, φοβερό, Τι ρεκόρ έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι.
1: 12 ο Εμπαπέ σε 2 στο τρίτο. Ενώ οι άλλοι έχουν 6.
0: Ναι, στο τρίτο, ναι. Καλά, ο Εμπαπέ φαντάζομαι να είναι καλά, θα τα ισοπεδώσει όλα τα ρεκόρ. Να πούμε στον ξεχωριστό μας ακροατή που λέει μονοκάμερο, απλά ζουμάρι κάμερα. Όχι, δεν είναι μονοκάμερο.
1: Έχει από κάτω από το γήπεδο.
0: Ναι, γιατί έχει και κάτω και στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που υπήρχε υποψία μήπως είναι offside, έδειξε και από την περιοχή του Άζαξ.
1: Εγώ το σκέφτηκα αυτό που λέει ο μονοκάμερος.
0: Ναι, αλλά.
1: Μπάσκε, αλλά γιατί δεν το παρακολουθώ, το έχω πλάει εγώ.
0: Την ίδια στιγμή που το συζητάγαμε εδώ,
1: έδειξε από κάτω
0: από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Το γήπεδο, ναι,
0: και στο 0-2 του Παναθηναϊκού δείχνει και από την ευθεία του στην περιοχή του Άγιαξ.
1: Ο Άρης Λογάς δεν σας είπε κάποιος αν τρώτε τα μηνύματα θα πάψετε να πεινάτε, ρε μάλια.
0: Κάπου μας έχει ξαναστείλει δηλαδή ο Άρης και δεν το πήραμε.
1: Άρη, είμαστε στην ευτυχή θέση να μην προλαβαίνουμε τα μηνύματα. Ξαναστείλ το. Ας το βρήκα. Καλησπέρα παιδιά, επειδή σήμερα άργησα στο καφέ και σούπερ μάρκετ και πρέπει να προλάβω γυμναστήριο πριν κλείσει, θα πω μόνο ένα γεια και τίποτα άλλο. Τσιμέντο, ορολογά, τσιμέντο, είσαι τσιμέντο αγόρι μου. Ω, πας Σαββατιάτικα απόγευμα για γυμναστήριο.
0: Απόγευμα δεν μπορώ, όχι. Αν δεν πάω πρωί δεν θα πάω ποτέ.

0: Είδε στη... στο Καστελόνι που συλλάβανε τον γιατρό. Τον αγροτικό.
1: Το είδα. Απίστευτο.
0: Ναι, γιατί έκανε μανούρε. Λένε αυτοί.
1: Τι μανούρε έκανε.
0: Τίποτα. Εγώ διαβάζω το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Λέει και ο Δήμαρχος δεν έμεινε ποτέ το νησί χωρίς ιατρική κάλυψη. Όπως υποστηρίζει ο Δήμος, έχοντας επίγνωση μεγάλης κορυφής, έχει διαθέσει τρεις ξενώνες πάνω από την οικονομική υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετούνται γιατροί και άλλοι επαγγελματίες που μετακινούνται στο Καστελόριζο.
1: Ωραία.
0: Τα κλειδιά των συγκεκριμένων χώρων, σύμφωνα με τον ίδιο, το Δήμαρχο, βρίσκονται στην ευθύνη του πολυδύναμου ιατρού και όχι του Δήμου. Πήγε 33 χρονών ο γιατρός, στην ηλικία του Χριστού.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα πάντα με τον Δήμαρχο, έφτασε στο νησί και τον υποδέχτηκαν ο Αντιδήμαρχος και η νοσηλεύτρια που έχει την ευθύνη των κλειδιών. Ωστόσο, λέει, καθώς αυτά δεν εντοπίστηκαν, χρειάστηκαν να σπάσουν την πόρτα.
1: Κλειδαράς δεν υπάρχει στο νησί.
0: Αφού χάνετε τα κλειδιά, βάλτε μια κουρελού. Δεν έχουν διπλά κλειδιά. Τέλος πάντων, η πρώτη εικόνα του γιατρού είναι από τον πάνε να σας δείξουμε το δωμάτιο και να μην υπάρχουν τα κλειδιά και να σπάνε την πόρτα.
1: Και επειδή έσπασε την πόρτα το μαζέ.
0: Όχι, μωρέ. Δεν την έσπασε αυτός. Αυτή τη σπάσανε. Να μπει ο γιατρός μέσα.
1: Ωραία, και το γιατρό γιατί τον μαζέψανε.
0: Προκειμένου λέει να αποκτήσει πρόσβαση στο χώρο που θα έμενε.
1: Ναι.
0: Σπάσανε την πόρτα. Μάλιστα λέει. Ο Δήμαρχος αναφέρει πως 4 με 5 ημέρες πριν από την άφηξή του είχε σταλεί στο γιατρό βίντεο με την κατάσταση καταλύματος ώστε να κορολίζει επακριβώς τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όταν μπήκε στον χώρο, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για υγρασίες, μούχλα, φθορές με αποτέλεσμα να προκληθεί λεκτική ένταση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το ότι μου στέλνει σε μένα το δωμάτιο με μούχλα και τέτοια δεν σημαίνει ότι περιμένω μόλις έρθω να έχει τη μούχλα. Περιμένω να το σκαθαρίσει.
1: Καλά, η μούχλα δεν φεύγει.
0: Ναι, γενικώς μου.
1: Έφυγε μια μέρα στην άλλη.
0: Όπως λέει ο Δήμαρχος, ο ίδιος δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει άμεσα το χώρο, αλλά δεν τον είχε κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έπρεπε να έρθει ο γιατρός να δει ότι το.
1: Ότι είναι σαν Ροκφόρτ το σπίτι.
0: Όχι. Δηλαδή μήπως το αφήσανε για να διαπιστώσει και ο ίδιος ο γιατρός ότι έχει υγρασίες, μούχλα και φθορές. Ότι το βίντεο που του στείλανε δεν ήταν μούφα. Όντως είχε μούχλα, φθορές και υγρασία.
1: Δεν θα ήταν καλύτερο να διαπιστώσει ότι το βίντεο που του στείλανε ήταν για πριν από μια εβδομάδα και τώρα που πάτησε το φόρτο.
0: Γιατί συνεργείο μετά αφού ήρθε ο γιατρός. Λοιπόν, ενώ παράλληλα λέει κινήθηκε ο Δήμαρχος για την εξέβρεση νέου καταλύματος. Τελικά βρέθηκε σπίτι με μηνιαίο ενίκιο 600 ευρώ. Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. 5 μέρες αργότερα ο γιατρός του είπε ότι εγώ 600 ευρώ νίκη δεν πληρώνω. Δεν επιθυμούσε να καταβάλει το ενίκιο, παρότι, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, λάμβανε στεγαστική ενίσχυση 400 ευρώ το μήνα από το περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Να βάλει δύο από την τσέπη του.
0: Ναι, γιατί να βάλει δύο.
1: Ναι, καλά. Σου λέω το προσπαθούμε να βρούμε τι έχει γίνει. Δεν είπα να βάλει ο άνθρωπος δύο.
0: Υπάρχει, λέει, μια σειρά διαδοχικών επεισοδίων. Σημειώθηκαν, λέει, μέσα σε διάστημα λίγου ωρών. Αρχικά ένταση με γιατρό του ΕΚΑΒ, σε συνέχεια διαπληκτισμό με δημότη που χρειάστηκε για αντιπηκτική ένεση και αργότερα νέο περιστατικό. Κατά τη διάρκεια διακομιδής, όταν το ασθενοφόρο προσέχουσε σε τέτοια κατάσταση. Τα είχε δύο ένα γιατρό.
1: Τράχαρε το ασθενοφόρο σε τέτοια καταστήματα.
0: Μετά λένε ότι πήγε από το κατάστημα και τα έβαλε με τη μητέρα του ιδιοκτήτη. Και τώρα λέει ο γιατρός φέρεται να εγκλώβει σε κοινόξου στο χώρο δημοτική υπάλληλο. Με την οποία υπήρξε νέα αντιπαράθεση για το θέμα της ανακαίνησης του χώρου διαμονής. Προφανώς δεν το φτιάξανε.
1: Εννοείται δεν το φτιάξανε.
0: Όπως ήθελε. Αυτό το ξυλάβανε.
1: Να τα καθαρίσει να φαντάζομαι. Όσο για τον Γιώργο εδώ που μας λέει, καλά, σίγουρα. Υπάρχουν αντιμοχλικά, αλλά φαντάζομαι αυτά τα αντιμοχλικά είναι για μικρές επιφάνειες μούχλας. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν το δωμάτιο που δώσαν στο γιατρό. Αν ήταν όλο ο τείχος, τι να σου κάνει το αντιμοχλικό.
0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βασάμι, Ενέλη Μπουλιέρη, περίμενε, ακολουθεί Άσπρο Παναγωπούλου με δελτίο ειδήσεων και μετά...
1: Ο Νικόλας ο Ανδρίτσος.
0: Με εκπομπή και δελτίο.
1: Με εκπομπή και μαγκαζίνο.
0: Και αύριο το πρωί θα πρωί στη ΦΕΗ.
1: Πρωί στη ΦΕΗ. Ενώ και σήμερα ήταν ο κομψότατος...
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μινό!
0: Καλό Σαββατόβραδο!

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στο στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγωπούλου. Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική, καθώς απειλούνται σπίτια. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν. Πρόκειται για 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και από αέρος περιοδικά, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στην πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, από αέρος περιοδικά, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχανήματα έργου επιχειρούν για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τη διαδρομή των δραστών της τριπλής δολφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εμψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσματοπολία σε περιοχές της Αντικής με ελία 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκια κοκαίνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμού σου Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για ελαφρέα διακίνηση, ενώ οι Γερμανικές Αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα. Πάνω από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης Κανκ είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις Λιμενικές Αρχές στον Πειραιά. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Ο άνδρας τέθηκε σε διακριτική επιχείρηση από στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Τα ναρκωτικά ανιχνεύθηκαν με τη συνδρομή των σχήλων ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, έγιναν άλλες 2 συλλήψεις ημεδαπών, ενός 24χρονου και ενός 52χρονου, στον Πειραιά και στο Ηράκλειο, για μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των ανδρών του λιμενικού έχουν εντατικοποιηθεί για τον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς την νησιωτική επικράτεια. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμούς των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 715 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίου και άλλα, ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 3 άδειες ικανότητας οδήγησης. Επανεξελέγηση πρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ, με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. Είμαστε το νέο κόμμα του λαού, είπε η Βάιντελ, ενώ το AFD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τη Σποράδη, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ, Sky 100,3, εκτάκτος μαζί αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 8, σε περιβάλλον ενημερωτικής εκπομπής, αλλά η ενημέρωση δεν σταματά και μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για το βραδινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα στις 8 το ραντεβού της ενημέρωσης με το μαγκαζίνο. Και μέχρι τότε, εδώ απέναντί μου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, που είναι στον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός Αθηνών, όπου εκπέμπει ο Sky 100,3, αλλά και εκτός συνόρων. Να πούμε και μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που συντονίζονται και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Να τους πούμε μια καλησπέρα εδώ από την πατρίδα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, και σύντομα να επιστρέψετε εδώ στην Ελλάδα, είτε μόνιμα, γιατί βλέπω εδώ επέστρεψαν 6 στους 10 του brain drain, Παναγιώτη. Κόσμος ο οποίος είχε φύγει κατά τη διάρκεια της κρίσης, και με το που πήγαν τα πράγματα κάπως καλύτερα, από τους 734.000 Έλληνες, κατά κύριο λόγο νέοι επιστήμονες που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της κρίσης χρέους, οι 473.000, περίπου το 64%, επέστρεψαν, σύμφωνα με έρευνα του ΟΣΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το 2023 ήταν η πρώτη φορά μετά από μια 15ετία που το brain gain, δηλαδή οι παλινοστήσαντες, ξεπέρασε το brain drain, τους Έλληνες δηλαδή που έφυγαν στο εξωτερικό. Εκτός από τον Παναγιώτη Παπακαλούση, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο γενικό πρόσταγμα και την αρχισυνταξία της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και μαζί με τη Μελίνα, Dream Team, η Ελένη Μπουλιέρη, χαμογελαστή, θα σας υποδεχθεί στο 210-48-00-170 έως και 4, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3, για την καλησπέρα σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky. Χωρίς καθυστέρηση όμως, θα πάω στον συνάδελφό μου, στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, να ακούσουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Νέα Καλλικράτεια για την ακρίβεια, όπου εκεί έχει ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά. Πολύ ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα, Δημήτρη, σε ένα μέτωπο που απειλεί ακόμα και σπίτια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Εμείς είμαστε στην περιοχή της Ανθούπολης, είναι ουσιαστικά κάποιοι οικισμοί η Ανθούπολη που είναι στη Νέα Καλλικράτεια. Εδώ έχει σημάνει και σήμα από το 112 εδώ και περίπου μία ώρα για εκένωση αυτών των οικισμών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Τώρα βλέπουμε κάποιες γεωργικές εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί, και οι πληροφορίες μας λένε για κάποιο τροχόσπιτο, ίσως και για δύο σπίτια. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι, λόγω των πυκνών μαύρων καπνών, έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν κατευθυνθεί προς την παραλία, προς το παρελθόν. Όπως συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να συνδράμουν με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ευτυχές μέχρι αυτή την ώρα είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για κάποια τραυματεία. Είδαμε στον δρόμο φυσικά και κάποια ασθενοφόρα του ΕΚΑΜ που είναι πάντα για προληπτικούς λόγους σε αυτές τις περιπτώσεις δίπλα στους οικισμούς, ή μήπως κάποιος άνθρωπος αντιμετωπίσει κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Γιατί θυμόμαστε και τις προηγούμενες μέρες είχαμε τη φωτιά στην περιοχή της Λυτής, που εν τέλει στέρισε τη ζωή από έναν πατέρα αλλά και έναν 12χρονο γιο. Γενικά μια μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ υψηλό, κατηγορία 4 στα Θεσσαλονίκη και Κιλικής. Τις τελευταίες 3 ώρες έχουν ξεσπάσει τουλάχιστον 4 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως, όσον αφορά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά εδώ στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, πέφτει, ξεκίνησε από οικοπαιδικό χώρο, από ακαθάριστο οικόπεδο. Έχουμε πάρα πολλές φορές και τα ακαθάριστα οικόπεδα και τον κίνδυνο που εγκυμονούν, και σήμερα είναι μία απόρριψη αυτό.
0: Φυσάει πολύ, Δημήτρη.
1: Ο αέρας είναι ζεστός και αρκετά δυνατός, αλλά είναι κατά τόπους. Δεν είναι και κατά τμήματα, δεν είναι συνεχόμενος. Αυτό είναι καλό φυσικά και θεαρρυντικό. Αλλά είναι γενικά μια μέρα με αρκετούς ανέμους.
0: Μάλιστα. Και πολύ κόσμο, φαντάζομαι, στην περιοχή. Είναι Σαββατοκύριακο, μιλάμε για Χαλκιδική, οπότε είναι σίγουρο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες σε αυτές τις περιοχές. Είναι κοντά τα σπίτια.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε παραμένετε στο σημείο και θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο χρειαστεί. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Χατζηκόρτσου, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τα Μπελάκια και την Κυπούπολη, όπου εκεί οι κάτοικοι πήραν μήνυμα από το 112 νωρίτερα, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τη Νέα Καλλικράτεια. Ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ελπίζουμε να τα καταφέρουν σύντομα να θέσουν υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά. Πάντως να έχουμε το νου μας, έβλεπα νωρίτερα και το χάρτη της πολιτικής προστασίας, πορτοκαλί συναγερμός για αύριο, κατηγορίας 4, και μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, μιλάμε για την Κορινθία στην Πελοπόννησο, την Εύβοια στη Στερεά Ελλάδα, Χίο, Σάμο και Ικαρία στο Βόρειο Αιγαίο, για τις Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη είναι σε πορτοκαλί συναγερμό κατά την αυριανή ημέρα, οπότε το νου μας και τη μέγιστη δυνατή προσοχή μας. Σήμερα οι θερμοκρασίες εδώ στη χώρα ήταν κάπως καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά μιλάμε για την ονομαστική θερμοκρασία, γιατί δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς, αλλά η αίσθηση της ζέστης σήμερα, δεν ξέρω, ήταν αυτός ο νοτιάς, δεν ξέρω πού να το αποδώσω, αλλά ναι μεν μπορεί να βλέπα 32-33 βαθμούς στο αυτοκίνητο, αλλά το ότι καθόσουν σε ένα σημείο σταθερά ή μετακινιώσουν και είχε την αίσθηση του υδρότα αμέσως μετά, πραγματικά αυτό ήταν, δημιουργούσε συνθήκες έτσι αρκετά δύσκολες. Ελπίζουμε τα μελτέμια να κάνουν δουλίτσα, γιατί είναι και το φυσικό air condition το μελτέμι, μας τα έχει εξηγήσει αυτά η κυρία Σούζη ούτως ή άλλως, η οποία προβλέπει, η πρόγνωση η μετεωρολογική είναι ότι από αύριο θα ενισχυθεί το μελτέμι, αλλά εκεί βεβαίως ενισχύεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε το ένα έρχεται μαζί με το άλλο, γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας και την προσοχή μας. Πάντως, σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας γενικά που παρατηρείται στην Ευρώπη, χρόνο με το χρόνο, δεν ξέρω αν το είδατε, αυτούς τους καυγάδες και τις συμπλοκές σε μια λυσίδα καταστημάτων στη Γαλλία για air condition και ανεμιστήρες, που με την προσφορά από τα 249 ευρώ το κατέβασαν στα 179 ευρώ, με αποτέλεσμα να πάει λαός για να προμηθευτεί air condition και ανεμιστήρα. Έλα όμως που μετά ήρθαν οι δυνάμεις της αγοράς, να το πω έτσι, και στο διαδίκτυο οι ίδιες συσκευές που τις είχαν πάρει 179 ευρώ στο ράφι έφτασαν στη μαύρη αγορά ακόμα και στα 700 ευρώ. Τώρα, στα θέματα εδώ, τα εσωτερικά που μας απασχολούν, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαμε μέσα στην εβδομάδα και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αργότερα, μετά τις 7.30, θα έχουμε και μια συζήτηση με καλεσμένους για αυτά τα θέματα, για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Επίσης, το άλλο που το βλέπω και στα πρωτοσέλιδα σήμερα είναι η παγίδευση του Θάνου Ντόκου, του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος παγιδεύθηκε από Ρώσους φαρσέρ, και εδώ έρχεται και επανέρχεται το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, των λεγόμενων deepfakes και των κινδύνων που έρχονται μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την μέγιστη προσοχή που πρέπει να έχουμε ως προς αυτά τα ζητήματα. Τώρα, στα του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ακόμα μία αποχώρηση, μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη σειρά είχε σήμερα να αποχωρήσει και ο Γιώργος Καραμέρος. Γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και επόμενος φαίνεται να είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Ετωλοακαρνανίας. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και η φωτογραφία τα λέει όλα για το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας. Ο λόγος για το λιμάνι αυτό αυτό, τη Ραφίνα που έχει εξελιχθεί σαν μια εναλλακτική του Πειραιά, χωρίς ωστόσο οι υποδομές να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτό το έμφραγμα που προκαλείται και στη Ραφίνα, αλλά και στο Λαύριο που έρχεται. Έτσι, σίγουρα με την αύξηση της επιβατικής κίνησης και το γεγονός ότι οι υποδομές παραμένουν στάσιμες και πάνω απ' όλα δεν υπάρχει συγκοινωνία που να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως τα μέσα σταθερής τροχιάς. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε από το ένα αδιέξοδο στο άλλο. Βέβαια αυτό είναι και συνέπεια της αυξημένης επιβατικής κίνησης και του εισερχόμενου τουρισμού, αλλά και του εγχώριου τουρισμού. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Και Τετάρτη Ιουλίου, όπως μας έχει διδάξει και το Hollywood μέσα από τις ταινίες, 4th of July είναι η μέρα ανεξαρτησίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που φέτος μάλιστα έχουν και το ορόσημο των 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και κάλεσα έτσι για ένα σύντομο σχόλιο, σύντομη συνομιλία, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Foresight. Γεια σας κύριε Κωστόπουλε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, χαρά μου. Και έβλεπα και όσα δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, η κυρία Γκίλφοιλ, η οποία έθεσε ιδιαίτερα τα θέματα της ναυτιλίας, της ενέργειας και της αμυντικής συνεργασίας ως μια προμετωπίδα των διμερών σχέσεων σε αυτούς τους εορτασμούς των 250 ετών, κύριε Κωστόπουλε.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα μοναδικό, ίσως τουλάχιστον εγώ από τότε που θυμάμαι, σημείο. Υπάρχει γενικά για τη χώρα μας μια περιραίουσα έτσι, συγκυρία που έχει αναβαθμίσει το ρόλο μας γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, και σε αυτό το πλαίσιο η ευθυγράμμιση των συμφερόντων μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχυροποίηση που βλέπουμε σε όλα τα πεδία των σχέσεών μας τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα να είναι τώρα από το 2018 και μετά βλέπουμε αυτή την αύξηση, την ανάπτυξη, την αναβάθμιση, τον μετασχηματισμό των σχέσεών μας, όλα αυτά καταλήγουν λίγο πολύ σε αυτό που περιέγραψε η κυρία Πρέσβης, αλλά και σε αυτό μεταξύ μας που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα να εξελίσσεται, δηλαδή η χώρα μας μαζί με τις ΗΠΑ να έχουν ένα εξαιρετικά έτσι, διαφορετικό momentum, μια διαφορετική δυναμική απέναντι σε όλα αυτά τα πολύ σύνθετα, τα πολύ δύσκολα που εξελίσσονται στη γειτονιά μας. Και το οποίο, για να είμαστε και λίγο πιο έτσι, οξυδερικείς και να βλέπουμε μπροστά, μην κολλάμε μόνο στην επέτειο που είναι ωραία, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν κρατάει και για πάντα. Άρα πρέπει η χώρα μας να είναι αυτή που θα αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυναμική της στιγμής θα μπορέσουμε να την μετουσιώσουμε όσο το δυνατόν πιο στρατηγικά, όσο το δυνατόν πιο μακρόπνα, σε ωφέλη για την χώρα μας, για την οικονομία μας, για τα συμφέροντά μας σε κάθε επίπεδο.
0: Και ειδικά το θέμα της ενέργειας συνδυάζεται με την ναυτιλία, που με τη σειρά τους όλα αυτά θέλουν και ένα περιβάλλον ασφάλειας και ειρήνης, και αυτό έρχεται μέσα από την αμυντική συνεργασία. Θέλω να πω ότι έχουμε μία τριλογία η οποία εξυπηρετεί, θα λέγαμε, και τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και ταυτόχρονα τα θέλω των ΗΠΑ, μιλώντας για την περιοχή και για την επιρροή τους.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα το περιέγραφα σαν έναν αστερισμό από πράγματα, από στοιχεία τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ξεκίνησε με το τραγικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, όπου μέσα από αυτή την ιστορία η χώρα μας βρέθηκε στην καρδιά ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου, που ήταν και είναι μείζωνα προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Συνεχίστηκε με όλα αυτά τα πολύ δύσκολα που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάλι η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο αυτού του διαδρόμου, που δεν είναι μόνο ενεργειακός, είναι εμπορικός, είναι διάδρομος για νέες τεχνολογίες. Συνεχίστηκε, αν θέλετε, με την προσοχή που δίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι άλλοι έτεροι υπερδύναμοι, η Κίνα, σε αυτόν τον αγώνα για το AI, Οπότε βλέπουμε νέους ψηφιακούς δεδοδρόμους, μια διαρκής επένδυση σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, πολλές από τις οποίες περνάνε από αυτό το σταυροδρόμιο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας. Λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, αν θέλετε τα δύο συγκριτικά πλεονέκτημα της χώρας μας, είναι το διανοητικό μας κεφάλαιο, το ανθρώπινο κεφάλαιο, εμείς που η αλήθεια είναι ότι το υποτιμάμε τις περισσότερες φορές, είναι όμως και η γεωγραφία μας. Αυτή η γεωγραφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πραγματικά έχουν αλλάξει όλη την περιοχή μας. Εκεί ακριβώς είναι που γίνεται η χώρα μας πάρα πολύ χρήσιμη, αν θέλετε, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, και εκεί ακριβώς είναι που ενέργεια, ψηφιακές υποδομές, οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι, ο περίφημος IMEC που θεωρητικά θα συνδέσει κάποια στιγμή την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, η περίφημη συνεργασία του 3+1, το 3+1, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με, αν θέλετε, μια πολύ πρωτοποριακή τότε νομοθεσία των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο, και η οποία βλέπουμε ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολλούς, ευτυχώς έχει οθετηθεί και από την κυβέρνηση του κ. Τραμπ και συνεχίζει να ισχυροποιείται, άρα συνεχίζει να βαθμίσει τη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένας αστερισμός από πράγματα τα οποία αλλάζουν διαδρόμους, αλλάζουν εμπορικές σχέσεις, δημιουργούν νέα πεδία προοπτικών με την χώρα μας, και αυτό είναι το σημαντικό, στην απόλυτη καρδιά αυτών των πραγμάτων. Και εκεί είναι η μεγάλη μας ευκαιρία.
0: Ακριβώς. Μία ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο, διότι δεν έχεις κάθε μέρα, αυτό που είπατε κι εσείς και τονίσατε, έναν συνδυασμό συγκυριών που μπορούν να είναι επωφελείς για τη χώρα μας. Κλείνοντας, κύριε Κωστόπουλε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα και έχετε την επαφή αυτή για να έχετε άποψη, ποιος είναι ο ρόλος της ομογένειας στις διμερείς σχέσεις και πώς ενισχύονται αυτές οι σχέσεις μέσα από τη δραστηριοποίηση των ομογενών?
2: Νομίζω ότι ιδίως και μέρα που είναι σήμερα, θα έλεγα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτευγμάτων που βλέπουμε να έχουν γίνει στις ΗΠΑ στα 250 χρόνια, ιδίως αυτά στον 20ο αιώνα και μετά, στηρίζονται εμπολής τους Έλληνες ομογενείς. Η παρουσία της ελληνικής διασποράς, ανάμεσα και της διασποράς από άλλες χώρες, ήταν καταλυτική για την ανάπτυξη των ΗΠΑ και την πολιτιστική της, την οικονομική της, την ακαδημαϊκή της, την επιστημονική της κυριαρχία όλα αυτά τα χρόνια. Άρα ο ρόλος της διασποράς μας, ο ρόλος των Αμερικανών ελληνικής καταγωγής ήταν και είναι θεμελιώδης για τις ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και είναι και θα είναι, νομίζω, θεμελιώδης και καταλυτικός και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η ελληνική ομογένεια, η ελληνική διασπορά, όπως θέλετε να τους αποκαλούμε, δεν μπορούμε να τους θυμόμαστε μόνο όταν θεωρούμε εμείς ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσης. Η σχέση μας αυτή πρέπει και αξίζει να είναι μια δυνατή, ισχυρή, ενεργή, ανατροφοδοτούμενη γέφυρα. Νομίζω έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά και έχουν να κερδίσουν και οι ίδιοι, γιατί και η χώρα μας δεν είναι η χώρα των παππούδων τους όταν αναγκάστηκαν ή των προπάπων που να φύγουν. Και εμείς και εκείνη η πλευρά έχουμε κάνει απίστευτη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο αλλά πολύ ωραίο ταξίδι και νομίζω ότι τώρα μπορούν να είναι δύο πόλοι, εμείς εδώ η Ελλάδα μας και οι ομογενείς μας, που μπορούν πραγματικά να συνθέσουμε λύσεις και προοπτικές.
0: Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέρκολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο ακτινοτρόφος.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
15: Άραξον.
14: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
15: Άραξον λέμε.
14: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
15: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
16: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
17: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
16: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
17: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
16: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
17: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
16: Στον Λούρο Πρέβεζας.
17: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
16: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
17: Άρα, Άξον.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
18: Geox,
20: Lacoste,
18: Gant,
20: Replay,
18: Sakiris Malas,
20: US Polo,
18: Boss,
20: Cricket,
18: Damiani,
20: Skechers,
18: Versace,
20: Robinson
18: και πολλές άλλες.
20: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
18: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
20: Αερόσολα,
18: Piccadilly, Maxi Therapy,
20: Base Comfort,
18: Skechers Memory Foam.
20: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
18: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
20: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
18: και Σκουφά 24 στην Άρτα
20: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Η αντιπαράθεση και βεβαίως ο λόγος για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης της Βάγιας Νέστορα, συνέπεια εκρηκτικών μηχανισμών που είχαν τοποθετηθεί στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, μηχανισμοί οι οποίοι εξεράγησαν, προκάλεσαν πυρκαγιά, αναστάτωση, πανικό και μέσα σε όλα αυτά ήρθε ο πολύ σοβαρός τραυματισμός της Βάγιας Νέστορα, η οποία στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά της νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν επανήλθε στην επικαιρότητα με τον πλέον τραγικό τρόπο το θέμα της πολιτικής βίας, αυτής της βίας η οποία εκφράζεται μέσα από διάφορες δράσεις που θέλουν να τις βαφτίζουν παρεμβάσεις εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, που μπορεί αυτό να είναι τα λεγόμενα τρικάκια, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλου έτσι συγκεντρώσεις που μπορούν

0: υπέρ της Παλαιστίνης και κατά των σιωνιστών που δολοφονούν αμάχους και όλο αυτό τέλος πάντων το αφήγημα. Όλα αυτά όμως κάπου καταλήγουν και καταλήγουν και έχουν τραγικές προεκτάσεις όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη. Οι αντιδράσεις που υπήρξαν από την κυβέρνηση έχουν να κάνουν και με την μία έκκληση για συνειδητοποίηση από τις πολιτικές δυνάμεις ότι ενίοτε η υποστήριξη που μπορεί να εκφράζεται σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις παρυφές της τρομοκρατίας ή έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, αυτές λοιπόν οι εκφράσεις είτε κατανόησης είτε συμπαράστασης σε έναν βαθμό, όλα αυτά έχουν μία κάποια κατάληξη. Και έτσι λοιπόν ήρθε και μία έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε συνέχεια όλων αυτών. Κάλεσαμε και είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, δόκτωρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑ ΜΕΠ, που μάλιστα την Παρασκευή μας πέρασε είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα στην εφημερίδα Τα Νέα για τη διαχρονική απειλή της πολιτικής βίας. Και σε παράλληλη σύνδεση, ταυτόχρονη μάλλον σύνδεση, είναι ο Σάκης Μουμτζής, ο συνάδελφός μου, αρθρογράφος στην Καθημερινή και το liberal.gr, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, να το πω έτσι, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όχι μόνο, να κάνουμε την κουβέντα γύρω από την πολιτική βία που έβλεπα στο σημείωμά του στην εφημερίδα Το Βήμα. Ο Γιάννης Πρετεντέρης έχει κάποιες πολύ εύστοχες παρατηρήσεις αναφορικά με το τι ορίζουμε ως αντιεξουσιαστές ή άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που βάζουν γκαζάκια σε κάποιους με τους οποίους συμβαίνει να έχουν ιδεολογικές διαφορές. Και η άποψη του Γιάννη Πρετεντέρη είναι ότι απλά μιλάμε για εταιρεία του εγκλήματος και τίποτα άλλο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδεολογικός μανδύας που δύναται να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Αρκετά είπα εγώ όμως, πάω ο λόγος στους καλεσμένους μας, ξεκινώντας από εσάς κύριε Καρατράντε. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κύριε Μουντζή, ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα, εγώ το ίδιο.
0: Κύριε Καρατράντε, ξεκινάμε από εσάς και με αυτήν την διαχρονική απειλή της πολιτικής βίας, καθώς διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με την μακροβιότερη παρουσία πολιτικής βίας με τα πολεμικά.
1: Ναι, νομίζω ότι και αυτό μας οδηγεί στην εργογραφία στα βιβλία του Σάκη Μουτζή, που έχει αποτυπώσει πώς μπαίνει αυτή η πολιτική βία στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου και κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετέπειτα του εμφυλίου πολέμου, και μας φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι το 2026. Άρα πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα, το δομικό πλέον πρόβλημα, την δομική απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο για την ασφάλεια, γενικότερα για την πολιτικοκοινωνική δραστηριότητα μιας χώρας. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Κάθε χρόνο η Europol εκδίδει την ετήσια έκθεση για τα περιστατικά και την απειλή της τρομοκρατίας για την Ευρώπη. Αν δούμε εκεί, υπάρχει μια ενότητα η οποία συμπυκνώνει και συγκεντρώνει τα περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικά ανά χώρα, με βάση συνεισφορές από τις αρμόδιες αρχές των χωρών. Δηλαδή δεν βγαίνει μόνη της η Europol και λέει έγιναν τόσο στην Ελλάδα, τόσο στην Ισπανία, τόσο στην Ιταλία. Παίρνει αυτή την πληροφορία κυρίως από τις αστυνομίες αλλά και από λιμενικές αρχές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε χώρα. Σε αυτή θα δείτε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα υπάρχει διψήφιος αριθμός περιστατικών. Κινείται μεταξύ 12 με 15. Αν δούμε αντίστοιχα την κάλυψη στο δημόσιο διάλογο, δεν θα δούμε αναφορές σε τρομοκρατικά περιστατικά και επιθέσεις, αλλά αντίθετα θα δούμε αυτό που περιγράψατε στην εισαγωγή σας και δυστυχώς είναι μέρος του προβλήματος, όλες αυτές τις προβληματικές προσεγγίσεις για παρεμβάσεις, για δικάκια, για όλο αυτό το πλαίσιο που δίνει μία ανοχή, μία υποστήριξη ανάλογα με αυτόν ο οποίος το παρουσιάζει και δημιουργεί ένα μυθιδατισμό στην πολιτική βία. Η πραγματικότητα είναι ότι ο εμπριστικός μηχανισμός και ο εκρηκτικός μηχανισμός είναι μορφή τρομοκρατικής επίθεσης. Όταν βάζεις έναν τέτοιο μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο έχει και βενζίνη μέσα στο ρεζερβουάρ, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας οδηγεί σε αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε στο θάνατο, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορας σε όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, πρέπει να ξανα

0: πιάσουμε λίγο όλοι μαζί την συζήτηση για τη βία, να τελειώνουμε με αυτή την έννοια της, που εγώ την ονομάζω παγίδα της χαμηλής έντασης βίας, η οποία δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τη μεγάλη εικόνα. Μπορεί τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα να έκαναν αυτό το οποίο περιγράψατε, επειδή ζούμε όμως σε έναν κόσμο ο οποίος είναι κινούμενος και από την επικοινωνία και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει πάρα πολύ έντονος πλέον και ο μιμητισμός της βίας.
1: Σωστά.
0: Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευεπίφοροι σε αυτή τη βία συμπεριφορά. Άρα όταν ξεκινώ από κάτι το οποίο λέω ότι εγώ υποστηρίζω ότι ο κόσμος για τον οποιοδήποτε τρόπο αλλάζει με τη βία, είναι πρόβλημα. Όταν έξω από το σπίτι ενός ανθρώπου γράφονται υβριστικά συνθήματα και χαρακτηρισμοί, αυτό λειτουργεί στην τρομοκράτησή του και αυτό θέλουν. Και αυτό δυστυχώς είναι δομικό. Από το 1974 μέχρι σήμερα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτό από κυρίως από τον ακροαριστερό και αναρχικό χώρο.
1: Σάκη Μουμτζή, στο σημείωμά σου στην Καθημερινή ανέφερες ότι θα περίμενε κανείς σε αυτό το κάλεσμα που έγινε μετά την τραγική εξέλιξη και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή από την πλευρά της κοινωνίας και γενικότερα στην πορεία των ετών, θα έλεγα, στην Ισπανία, μετά από δολοφονίες αστυνομικών από την ΕΤΑ, είχαμε εκατομμύρια ανθρώπων να βγαίνουν στο δρόμο και να φωνάζουν «Μπάστα, γεια, φτάνει πια». Αυτό δεν το έχουμε δει στη χώρα μας. Πού το αποδίδεις?
2: Κοίταξε, Νίκο μου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ανοχή στην τρομοκρατία. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Η κοινωνική ανοχή ξεκινάει από τη χαμηλή βαθμίδα, όπου τι κάνουμε, τον εκρηκτικό μηχανισμό το λέμε γκαζάκια, τους δράστες τους λέμε παιδιά, βάζουμε αυτά τα υποκολλιστικά με τα οποία εξοικειωνόμαστε ότι όλες αυτές οι ενέργειες είναι αποδεκτές, έχουν κανονικοποιηθεί, έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας και όταν τις βλέπουμε μπροστά μας να ξετυλίγονται, δεν αντιδρούμε. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Καραντράτος, ο μυθριδατισμός της κοινωνίας. Συγχρόνως, ένα κομμάτι της κοινωνίας ιδεολογικά προσκύνουν στην αριστερά, η οποία συνολικά έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, θεωρεί την άσκηση βίας ως ένα αποδεκτό πολιτικό μέσο. Είναι ξεκάθαρο από τη θεωρία τους, θεωρούν την άσκηση βίας ως ένα αποδεκτό πολιτικό μέσο. Άρα, όταν ένα περίπου 30% δεν θεωρεί τη βία ως κάτι καταδικαστέο, το παιχνίδι έχει χαθεί. Γιατί αυτό το 30% είναι συγκροτημένο. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι όταν έβλεπαν τη 17 Νοέμβρη να δολοφονεί ανθρώπους, να δολοφονεί με πλέον αντίστακτο τρόπο ανθρώπους, έλεγαν «Μα και αυτοί κάτι θα έκαναν για να τους σκοτώσουν, δεν μπορεί να είναι κοινικοί δολοφόνοι». Ο άλλος είπε ότι 17 Νοέμβρη, αφού τους καταδίκασαν, είπε ότι 17 Νοέμβρη είχε υψηλά ιδεώδη 17 Νοέμβρη. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τις δίκες συλληφθέντων για τρομοκρατικές ενέργειες παρήλαβαν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όχι μόνο κομμάτων της αριστεράς. Έτσι. Είχαν το φωτοστέφανο του Λαϊκού Αγωνιστή. Όταν υπάρχει αυτό το κλίμα, είναι πάρα πολύ λογικό να μην υπάρχει και αυτή η ομόσμη καταδίκη της τρομοκρατίας. Και εδώ θα διαφωνήσουμε με τον κύριο Καραντράτου, μια συζήτηση στην οποία θα προσέλθουμε όλοι, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει για την τρομοκρατία, διότι απλούστατα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στην έννοια της τρομοκρατίας από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς. Το πρόβλημα είναι εκεί.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι εκεί.
1: Ναι.
2: Η τρομοκρατία στην Ελλάδα κατά βάση έχει αριστερό πρόσημο. Και να πούμε και κάτι άλλο, να μην ξεχνάμε για να λέμε και την άλλη πλευρά, ότι η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε περνώντας τις ηλικιωμένες κυρίες στο απέναντι πεζοδρόμιο και κατέληξε σε άγριους ξυλοδαρμούς μεταναστών και στη δολοφονία του Φίσα. Τα τάγματα εφόδου του ΡΕΜ ξεκίνησαν παρελάβοντας με τις στολές τους και κατέληξαν να κακοποιούν Εβραίους και αντιφρονούντες και να δολοφονούν. Λοιπόν, τίποτα δεν αποκλείει μέσα σε ένα άλλο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Αυτοί που παρελάβουν δίκη στρατιωτικού λόχου στους δρόμους να μεταξελιχθούν σε κάτι άλλο. ή να βρουν, όπως είπε ο κύριος Καραντράτας, μιμητές πολύ πιο άγριους και πολύ πιο αποφασισμένους.
1: Το ερώτημα όμως αυτό είναι, γιατί δεν ενεργοποιείται ο αντιρατσιστικός νόμος? Γιατί εγώ σου λέω ότι βγαίνουν και λένε ότι ψάχνουμε για Εβραίους. Ωραία, τους βρίσκεται. Τι θα τους κάνει?
2: Όχι. Νίκο, πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ρουβίκονος για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, είχε ποινικά κολάσιμες πράξεις βάσει του αντιρατσιστικής νομοθεσίας. Μιλούσε όπου βρούμε Εβραίους να τους πλωτσούμε και να τους ρίχνουμε γροθιές κτλ. Η παρέλασή τους εντός εισαγωγικών δεν είχε κάτι το αξιόπινο. Τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να ανοιχτεύσω κάτι το αξιόπινο και σε αυτό ήταν προσεκτική. Όμως στην ανακοίνωσή τους, την οποία και κατέβασαν περιπή οφθαλμού, ήταν έβριθε η ανακοίνωσή τους από λόγια που εμπίπτουν στην αντιρατσιστική νομοθεσία. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα, το υπαρκτό πρόβλημα, και θέλω να το σχολιάσει ο κ. Καραντράτος, των δικαστικών αποφάσεων, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, προσάγονται στα δικαστήρια και αφήνονται ελεύθεροι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μία πίεση στη δικαιοσύνη για επιοίκεια. Γιατί σου λέει μετά θα έρθουν οι αλληλέγγυοι και ούτω καθεξής.
2: Βέβαια, αυτό ακριβώς το
1: κύριε
2: πράγμα.
1: Κύριε
2: Καρατράδη. Να το ολοκληρώσουμε ισορροπία. Ναι. Υπάρχει μεγάλη πίεση στους μάρτυρες, οι οποίοι ξαφνικά ξεχνούν, δεν θυμούνται καλά, δεν είναι σίγουροι για αυτό που είπαν στην ανάκριση, όπως έγινε με τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που όλοι οι παραπευθέντες είτε απαλλάχθηκαν είτε δορθώθηκαν, έτσι.
1: Κύριε Καρατράδε.
3: Και για να το συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο κύριος Μουντής, ακριβώς αυτό το περιβάλλον επί της ουσίας που έμοιαζε με ζούγκλα ήταν αυτό το οποίο υπήρξε στη δίκη την οποία είχε γίνει για αυτούς που είχαν τότε συλληφθεί και κατηγορηθεί ως αυτοί οι οποίοι είχαν δολοφονήσει τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Το σκηνικό το οποίο έγινε στο δικαστήριο ήταν πραγματικά ένα τέτοιο περιστατικό με διαφόρους οι οποίοι απειλούσαν, έβριζαν. Υπήρχε ένα σκηνικό το οποίο έδειχνε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι το σημαντικότερο και δομικό το οποίο υπάρχει. Σε μια χώρα όπου πριν από λίγα χρόνια, όταν θέλησε ο άρχιτρομοκράτης και αρχιδολοφόνος Κουφοντίνας να κάνει απεργία πείνας για να επιλέξει αυτό σε ποια φυλακή θα κρατείται, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιες χιλιάδες, 2 έως 5, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, πάντως σίγουρα ήταν χιλιάδες, στηγήθηκαν πίσω από το αιμοσταγές πανό, γεννήθηκαν 17 Νοέμβρη, γιατί δεν ήταν όλοι σκορπιοί, ήταν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι αστάζονταν αυτό το οποίο είχε βάλει στο βιβλίο του ο Κουφοντίνας. Και εδώ πρέπει να δούμε κάτι το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Και εδώ δεν πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτόν τον εξαιρετισμό, που πηγαίνουν ακριβώς στο σημείο το οποίο ξεκινά ο κύκλος της βίας. Και αυτό το σημείο είναι όταν κάποιος δημόσια υποστηρίζει τη βία, υποστηρίζει την οποιαδήποτε ιδέα, ιδεοληψία μπορεί να έχει, θρησκεία, ανάλογα το τι έχει σε αυτό το πλαίσιο, και λέει ότι αυτό μπορεί να έρθει μόνο με τη βία. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε όλο συνολικά το τόξο το οποίο μας πηγαίνει από τα τρικάκια, και πρέπει να αποδίδεται ποινικά αυτό το οποίο πρέπει να προβλέπεται και να λειτουργήσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς εύκολα, ευτυχώς όχι για όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όταν μιλάμε για ορισμένες εκατοντάδες οι οποίοι κινούνται σε αυτό το χώρο και είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε επεισόδια, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν καταλήψεις, είναι αυτοί οι οποίοι όταν ακριβώς περιγράφεται γίνεται μια σύλληψη, μια δίκη, να παίξουν και δημιουργούν νέα επεισόδια σε όλο αυτό το κομμάτι και θεωρούν ότι μπορούν να επιβληθούν με τη βία, αυτό το οποίο λέμε αντιβία, είναι δομημένο το πλαίσιο τους στη βία. Επομένως, ένας αριθμός εξ αυτών πηγαίνει στο επόμενο στάδιο. Και το είδαμε ως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε αναφορά του Κουφοντίνα αναπαράγεται και λειτουργεί ως ένας τρόπος νέας μίησης ανθρώπων σε αυτό το κύκλο της βίας. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο πλαίσιο μηδενικής ανοχής στην οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με τη βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά χρειάζεται κάτι άλλο και έχει δίκιο ο κύριος Μουμτσής σε αυτό. Με τη Χρυσή Αυγή έγιναν δύο πράγματα. Έγινε το ποινικό κομμάτι, καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, γιατί έτσι ήταν το κομμάτι το ποινικό, δεν έγινε χρήση κάποιας νομοθεσίας η οποία να βασίζονταν στην ιδεολογία της και όλο αυτό το πλαίσιο. Παράλληλα όμως, γιατί ήταν ακροδεξιά, συνολικά όλοι και η δεξιά, σε αυτό το δεν έλειπε, καταδίκασαν εντός ή εκτός αγωγικών και έδωσαν και την ιδεολογική μάχη εναντίον της Χρυσής Αυγής και της ιδεολογίας της που έτρεφε τη βία. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς να υπάρχει ακόμη και σήμερα, ενώ πλέον φαίνεται και από τις διαρροές που έρχονται από το πλαίσιο της αστυνομίας, από τις έρευνες, από αυτούς που ζουν και ξέρουν την πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη, να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι και δίκαιοι πολιτικοί, ακόμη και πολιτικοί αρχηγοί, που να αναμασούν την κλασική μυσαλόδοση καραμέλα για δίθεν προβοκάτσια. Για έναν νεκρό άνθρωπο, ξανά προβοκάτσια. Το επιχείρημα αυτό το οποίο έχουν ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, για το ζήτημα των νεκρών της Μαρφή.
1: Τώρα, αυτό το επιχείρημα δεν ξέρω κατά πόσο στέκει όταν μιλάς για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου θα μπορούσε αυτή η πυρκαγιά να έχει διασπορά, να μεταδοθεί σε παρακείμενες πολυκατοικίες ή οτιδήποτε άλλο, όπου δεν μένουν μόνο δεξιοί, έτσι. Δεν μένουν άνθρωποι που είχαν πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε άλλο. Μιλάς τώρα για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θέλω να πω με αυτά και με εκείνα. Όλο αυτό το πράγμα δεν έχει καμία μα καμία λογική. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που γράφει και ο Γιάννης Πρετεντέρης στην εφημερίδα Το Βήμα, ότι μιλάμε πλέον για εγκληματικές εταιρείες, όπως τις χαρακτηρίζει, αντί για έναν ιδεολογικό μανδύα. Γιατί εμπροκειμένου η οικογένεια Νέστορα μπορεί να έχει ένα πολιτικό πρόσημο ή στα άλλα κτίρια, σε άλλες πολυκατοικίες όπου μπήκαν αυτοί οι μηχανισμοί. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι δεν θα έχει άλλα θύματα, οι οποίοι άνθρωποι θα έχουν άλλο ιδεολογικό υπόβαθρο ή οτιδήποτε άλλο. Σάκη Μουντζή, και εδώ θα ήθελα την άποψή σου για τη σιωπή που βλέπουμε. Δηλαδή, περιμένει κάποιος από τις ελίτ, τις πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, πολιτικές. Έτσι.
3: Εδώ γελάνε.
1: Μπράβο.
3: Εδώ γελάνε.
1: Να βγουν να πούν κάτι. Γιατί δεν μιλάνε. Για να μην πλέξουν. Για να μην πλέξουν.
3: Έλα ρε Νίκο τώρα. Λοιπόν, καταρχήν, λίγο χρόνο, μισό λεπτό θέλω.
1: Ναι.
3: Διαφωνώ με τον Πρεβεντέρη οριζοντίως και καθέτως. Δεν είναι σκέτοι εγκληματίες. Δεν είναι απλώς ποινικοί. Έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Δεν πήγε κανένας από αυτούς να βάλει βόμβα σε αριστερό. Αν όλους σε ιδεολογικά αντίπαλους. Και στην προκειμένη περίοδο στη Θεσσαλονίκη βάλανε μία βόμβα όπου δεν μπορούσαν να ελέγξουν το τυχαίο. Δεν μπορούσαν να ελέγξουν το τυχαίο. Το τυχαίο προέκυψε. Αλλά τι ήθελαν να κάνουν? Να τρομοκρατήσουν τους γείτονες. Προσέξτε, εσείς κάθετε δίπλα σε έναν δημοκράτη. Άρα εν δυνάμει, χωρίς να ευθύνεστε, είσαστε και εσείς στόχοι. Αυτό ο φόβος, αυτό είναι. Ο φόβος, να προκαλέσουν φόβο όχι στην οικογένεια Νέστορα, που είχε αποκρίνηση βέβαια και θύμα, αλλά και στους γείτονες, στους περίοικους. Και είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, μην βάζουμε τόσο ψηλά τον πύχη για τους φορείς κτλ. Φοβούνται. Φοβούνται. Εδώ παρήλασε ο Ρουβίκονας στη Θεσσαλονίκη, σε μια περιοχή όπου κυνηγήθηκαν οι Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα το 1943, και ένας φορέας στη Θεσσαλονίκη, Νίκο μου κύριε Καραντράτο, ένας φορέας, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο και φτάνοντας στο Πανεπιστήμιο, στην Εκκλησία, στο Δικηγορικό Σύλλογο, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένας δεν τόλμησε να καταδικάσει την πορεία αυτή. Ένας! Κανένας, όλοι σιωπή. Όταν τους καλούν για το Ολοκαύτωμα, πρώτη μούρη, πρώτο τραπέζι πίστα όλοι αυτοί. Αλλά τώρα όλοι φοβήθηκαν. Γιατί? Διότι ο αντισημιτισμός στη Θεσσαλονίκη έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Έχει διαποτίσει ένα σημαντικό μέρος και της συντηρητικής κοινωνίας στη Θεσσαλονίκη. Οι συντηρητικοί ψηφοφόροι ψηφίζουν και αυτοί.
1: Τα κρατάμε αυτά, κύριε Καρατράτε. Αν θέλετε, γιατί δεν είμαστε εκτός χρόνου ήδη, σε 30 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Το αντισημιτισμός είναι σήμερα η πλέον επικίνδυνη και μυσαλόδοξη διάσταση της εξτρεμιστικής βίας και της τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο. Που τέμνει από την ακροαριστερά και τον αναρχισμό μέχρι ακροδεξιές οργανώσεις και εννοείται και την ισλαμιστική σκηνή. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το πλαίσιο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Τριαντάφυλλε Καρατράντε, Σάκη Μουντζή, που ήσασταν μαζί μας.
3: Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το αναλυτικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Άλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί.
5: τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς.
10: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε η πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν, πρόκειται για 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και από αεροσπεριοδικά, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην περιοχή Κριστόνη Κιλκής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς. Με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι του οικισμού Λειψίδριο να είναι σε ετοιμότητα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μια φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Η διαδρομή των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις, εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε νέες δηλώσεις της σήμερα, ανέφερε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Ντόκος, μιλώντας χθες εδώ στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τα drones στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρους του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
φυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την ενψυχρό δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1.000.000 τουρκικές λίρες. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές από κοσμηματοπολία σε περιοχές της Αττικής, Μελία, 370.000 ευρώ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 9 μέλη 21 έως 45 ετών, ενώ οι δράστες πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών. Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών. Στη Μύκονο συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για 30χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυξάκια κοκαΐνης και κεταμίνης, συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης και παρεστησιογόνα μανιτάρια σε σκόνη. Σε βάρος του εκκρεμού σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για λαθρέα διακίνηση, ενώ οι γερμανικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα. Πάνω από 10 κιλά κατέργαστης κάναβης Skunk είχε στις αποσκευές του νεαρός 21 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τις 33.000 ευρώ. Ο άνδρας στέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από τα στελέχη του λιμενικού από το λιμάνι του Πειραιά. Τα ναρκωτικά ανιχνεύθηκαν με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών. Παράλληλα, έγιναν άλλες δύο συλλήψεις ημεδαπών, ενός 24χρονου και ενός 52 διάχρονους στον Πειραιά και το Ηράκλειο για μικροποσότητες ναρκωτικών. Οι έλεγχοι των ανδρών του λιμενικού έχουν εντατικοποιηθεί για τον περιορισμό της ροής ναρκωτικών προς την νησιωτική επικράτεια. Με συνθήματα εκδίκησης, απειλές κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία των βασικών συμμάχων της Τεχεράνης, το Ιράν αποχαιρετά τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Η πολυήμερη κηδεία εξελίσσεται σε επίδειξη ισχύως του θεοκρατικού καθεστώτος και σε μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, οι ισορροπίες εξουσίας παραμένουν αμετάβλητες. Η Γερμανία επανεξελέγει συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ, με 81% των ψήφων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του. «Είμαστε το νέο κόμμα του λαού», είπε η Βάιντελ, ενώ το AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Το αστυνομικό δελτίο και πάλι. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμούς των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 715 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 19 παρασβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίω και άλλα, ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 3 άδειες ικανότητας οδήγησης. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανάσιμη παράσυρση γάτας. Η διαδικασία σύλληψης της γυναίκας κινήθηκε μετά από καταγγελία στις αρχές ότι η 54χρονη παρέσυρε με πρόθεση το ζώο, κατηγορία που η ίδια αρνείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος που φέρεται να κατέγραψε την παράσυρση. Η γυναίκα παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.
Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται Καναδάς, Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Με 2-0 σετ ιτήθηκε η Μαρία Σάκαρη από την Ιταλίδα Παολίνη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Κυριακή εδώ στην Αττική, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και πριν περάσουμε στα θέματα της εγχώριας επικαιρότητας, πάμε να ακούσουμε τι συμβαίνει στον κόσμο μέσα από το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
2: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ η πολυαναμενόμενη ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
3: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές της οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου μένεται πυρκαγιά κοντά σε σπίτια. Έχει στείλει μήνυμα εκένωσης το 112. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
4: Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο πίσω της έχει αφήσει κάποια παραπήγματα, κάποια εγκατελειμμένα σπίτια τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες. Και είναι αποκαλυπτική η εικόνα που θα σας δώσουμε τώρα με τη βοήθεια του Σωτήρη Αθανασίου, καθώς είναι εμφανής η διαφορά ανάμεσα στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχουν μείνει πραγματικά άθικτα. Μόλις είδατε ένα σπίτι το οποίο ήταν εμφανώς εγκατελειμμένο με ένα καθάριστο οικόπεδο μπροστά, το οποίο κάει και ολοσχερός. Τώρα δεν βλέπετε ένα δεύτερο. Και αν το βλέπετε, γιατί είναι καλυμμένο με πυκνά χόρτα, με ακαθάριστα χόρτα. Πίσω στο βάθος φαίνεται και εκεί μεγάλη μαυρίλα. Όμως τώρα, όπως θα σας δείξω, Σωτήρης, στα δεξιά υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ένα σπίτι περιποιημένο, το οποίο έχει μείνει άθικτο από μια πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 5.30 ώρα. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, περίπου 45 πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν επιποδός, με μήνυμα από το 112. για εκένωση των οικισμών της Ανθούπολης, της Κυπούπολης, αλλά και για τα αμπελάκια με κατοίκους οι οποίοι φυσικά αναστατώθηκαν, γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες έφτασαν εδώ στη Χαλκιδική. Ενώ να σου πω ότι και οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά και οι πυροσβεστικές βοήθησαν και ορισμένους ηλικιωμένους οι οποίοι ενώ βρισκόντουσαν στα σπίτια τους ένιωσαν κάποια διαδιαθεσία ή ανεπνευστικά προβλήματα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο, βλέπετε ότι κάποια σημεία ακόμη καπνίζουν. Γι' αυτό οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την κατάσβεση για τον πιθανό κίνδυνο αναζωπηρώσεων.
0: Δεκάδες πυρηνά μέτωπα εκδηλώθηκαν και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας δώσει τη συνολική εικόνα.
5: 60 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τις 15 από αυτές να εκδηλώνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Αττική άμεσα τέθηκαν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ασπρόπυργο, στα Σπάτα, στον Άγιο Στέφανο και στο Λόφο 40 Μαρτύρων στο Μενίδη. Υπό έλεγχο τέθηκαν τα πύρινα μέτωπα σε Γρέβενα, Νέους Πόρους, Θεσσαλονίκης, ενώ άμεσα οριοθετήθηκαν από τα στελέχη της πυροσβεστικής οι φωτιές σε Έμπονα της Ρόδου, στα Βασιλικά της Κέρκυρας. Σε εξέλιξη θα πούμε αυτή την ώρα βρίσκονται πυρκαγιές στα Κουφάλια της Χαλκιδόνος και στο Λειψίδριο Κιλκής, ενώ και μια νέα εστία επίσης στο Κιλκής που ξεκίνησε 7 το απόγευμα στην περιοχή της Χριστόνης απασχολεί τα στελέχη πυροσβεστικής. Πρόκειται για πυρκαγιά που εξελίσσεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και επιτόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Μάλιστα στις 7:13 πρώτα λεπτά σάλθηκε μήνυμα του 112 κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
2: Μιχάλη, και αύριο είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα.
5: Ακριβώς, Χριστίνα. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν τις θερμές εργασίες στο ύπαιδρο, το ψήσιμο, ενώ όσοι κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους καθαρούς από ξερή βλάστηση και εύλεκτα υλικά, να απομακρύνουν κλαδιά και βευκοβελόνες και να φροντίζουν ώστε η βλάστηση να μην εφάπτεται με τα κτίρια τους.
0: Αλλάζοντας θέμα τώρα, η σοκαριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα προκαλεί πολυεπίπεδες αλυσιδωτές αντιδράσεις και αλλαγές. Μεταξύ αυτών, ενδεχομένως, οι δράστες να χαρακτηριστούν τρομοκράτες αν κρίνεται ότι η δράση τους έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σε επιχειρησιακό επίπεδο τώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Καρέ-καρέ μελετά όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή της από τις κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
6: Ήταν στο τρίτο όροφο, δεν ξέρω πώς είχε φτάσει εκεί πέρα. Χωρίς συζήτηση ήταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, προσπαθούσαν να την συνεφέρουν.
7: Ενίκος της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς περιγράφει τη στιγμή όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η Βάγια Νέστορα λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση των εμπριστών. Την ώρα που οι διασώστες αναζητούσαν τραυματίες στο φλεγόμενο κτίριο, η κόρη της 70χρονης είχε βρει καταφύγιο στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.
6: Η Αφροδίτη είναι τώρα, είχε πάει στην άλλη μεριά του μπαλκονιού, που δεν επικοινωνούν μεταξύ μας, και έκατσε εκεί πέρα. Να παίρνει και αυτή αναπνοές από ό,τι κατάλαβα. Η Αφροδίτη διαμέσωνε στο τέταρτο, προφανώς ήταν χρυσές οι πόρτες της, γιατί από ό,τι κατάλαβα η οικογένεια είχε διασκοπιστεί, ο ένας έψαχνε τον άλλον.
7: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται, προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη δολοφονία της μητέρας της.
8: Μείνε με πλέον μόνη. Εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι ορθοί. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, και μετά για εμάς. Και τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
7: Εξετάζοντας οπτικό υλικό από τα σημεία των τριών επιθέσεων, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Ένας από τους εμπριστές αποτυπώνεται από κάμερα την ώρα που τοποθετεί το μηχανισμό στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη.
9: Το ένα γκαζάκι είχε τοποθετηθεί σε σημείο όπου παραδίπλα υπήρχε μετρητή σιγρά αέριου. Και πολύ επίσης κοντά υπήρχαν αυτοκίνητα. Άρα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί τραγικά πράγματα.
7: Οι αρχές αναζητούν ενδεχόμενο λάθος των εμπριστών που θα αποκαλύψει την ταυτότητά τους.
10: Η έρευνα σε τέτοιου είδους επιθέσεις μπορεί να κινείται σε συγκεκριμένο κύκλο υπόπτων, όμως θα έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις γι' αυτό όταν θα έχουμε ταυτοποιήσει πλήρως αυτά τα άτομα. δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να είναι και, και άτομα τα οποία δεν έχουν απασχολήσει με κάποιο τρόπο την ελληνική αστυνομία.
11: Η αστυνομία αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει. Φτάσαμε για πολλωστή φορά για ένα ζήτημα να έχουμε θύμα, για να αντιληφθούν όλοι και κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις ότι όπως και η Μολότοβ έτσι και τα γκαζάκια δολοφονούν.
7: Σε μια παράλληλη έρευνα, υπολείμματα των μηχανισμών εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ίχνη γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων.
0: Κάθε πιθανό λάθος που μπορεί να έκαναν οι δράστες βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών.
12: Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, Χριστίνα, η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των δολοφονικών επιθέσεων. Επεκτείνεται μάλιστα η έρευνα πλέον τις τελευταίες ώρες και σε παράλληλους δρόμους, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πλήρως η πορεία των δραστών. Τώρα φαίνεται ότι η αρχική εικόνα που είχαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής σχετικά με μια μηχανή χαμηλού κυβισμού, μια ύποπτη μηχανή με δύο άτομα που βρισκόταν κοντά στα σημεία των δύο πρώτων επιθέσεων, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται με βεβαιότητα ότι συνδέεται με αυτές τις επιθέσεις. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μέχρι και αυτή την ώρα ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει μια εικόνα για τρία, τέσσερα άτομα, ενδεχομένως και περισσότερα, τα οποία όμως θα προσπαθήσουν να τα αναζητήσουν τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας, εξετάζοντας και νέο βιντεοληπτικό υλικό. Τώρα να αναφέρουμε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα να τρέξει και η διαδικασία με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστωθεί από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής αν υπάρχουν ύποπτες δραστηριότητες που θα συνδεθούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική φαίνεται ότι εκτιμά ότι κάποιοι από τους δράστες ενδεχομένως να συνδέονται με μια δεξαμενή περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών με παρουσία σε εκενωμένες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τα λιγοστά ευρήματα που υπήρχαν από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάστηκαν για γενετικό υλικό και αποτυπώματα, ο αρχικός έλεγχος φαίνεται να είναι αρνητικός, όπως εκτιμούσαν και οι αρχές λόγω και καταστροφής κάποιων στοιχείων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των εμπριστικών μηχανισμών.
0: Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα φαίνεται πως αποτελεί σημείο καμπής και για την κυβέρνηση. Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται πλέον αν πρέπει να αλλάξει συνολικά το μοντέλο αντιμετώπισης οργανωμένων επιθέσεων που έχουν χαρακτηριστικά τρομοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
13: Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν, να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν όλοι οι πυρήνες οργανωμένης βίας. Τώρα, στην εσωτερική συζήτηση που γίνεται στην κυβέρνηση εδώ και κάποιες ημέρες, εκείνο που κλειδώνει ως εκτίμηση είναι ότι το υπάρχον πλαίσιο επαρκεί, ότι δεν χρειάζεται προσθήκες ή αλλαγές προκειμένου να κάνουν οι διοκτικές ή οι δικαστικές αρχές τη δουλειά τους. Και πλέον στρέφεται η προσοχή σε αυτή την χαρτογράφηση της οργανωμένης δράσης, ούτως ώστε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στις συλλήψεις και την εκδίκαση των υποθέσεων.
0: Να πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
14: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε?
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center.

0: 8 και 29 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού από Ρώσους Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους και μιλά για σοβαρές πολιτικές ευθύνες, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδική επίθεση και διαβεβαιώνει ότι δεν διέρευσαν ευαίσθητες πληροφορίες.
1: Η επιχείρηση deepfake με θύμα τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού αλλάζει το επίπεδο του Εθνικού Συναγερμού για τις υβριδικές επιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα ανεβάζει τα ντεσιμπέλ της αντιπαράθεσης, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
2: Βλέπετε.
3: Εγώ βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.
1: Από την κυβέρνηση, εκτός από το γεγονός ότι δεν διέρευσαν εμπιστευτικές ή απόρριτες πληροφορίες, στέκονται στη συγκυρία που εκδηλώθηκε αυτή η επίθεση, καθώς επίσης και σε εκείνες που προηγήθηκαν σε χώρες της Βαλτικής.
3: Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα από τη φορά ρωσικών υπηρεσιών, το ξέρουμε με σιγουριά, στις εκλογές στην Ελλαδία, στις εκλογές στην Αρμενία. Υπάρχουν ανησυχίες και για ευρωπαϊκές χώρες.
1: Κρίσιμη θεωρείται η άμεση αντίδραση που εκδηλώθηκε από την ελληνική πλευρά, καθώς το καλωστημένο μοντέλο AI που παρίστανε τον Ουκρανό ομόλογο του Θάνου Ντόκου πρόδωσε τους δράστες της επίθεσης με την επιμονή στο θέμα της ενημέρωσης για το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.
3: Επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο με τον Ουκρανό ομόλογό μου με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτο και να το ξεκαθαρίσω, και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν κανένας ομόλογος.
1: Σε ισομή, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, ζητώντας την κεφαλή του Θάνου Ντόκου επί πινάκι.
4: Είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.
5: Αν τον κρατήσετε, κύριε Ρωμανίδη, έπρεπε να τον ονομάσετε Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας.
6: Εδώ δεν μπορούν να γίνουν fact-checker της φυσικής νοημοσύνης και να κάνουν ένα fact-checking να δουν τι γίνεται στα κόμματά τους.
7: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της.
8: Δεν σχολιάζουν το εξής σημαντικό που είπε ο Ντόκος. Κατανοώ τις ανάγκες του πολέμου.
9: Συμβαίνει συχνά, όπως ξέρουμε, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ξεγελούνται.
1: Από την κυβέρνηση περνούν στην αντεπίθεση και διαμηνύουν ότι τα αιτήματα για παραιτήσεις έχουν χάσει πλέον το νόημά τους.

0: υπόθεση ανοίγει πλέον μια πολύ ευρύτερη συζήτηση για την εθνική ασφάλεια. Ποιος βρισκόταν πίσω από την επιχείρηση, γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική στιγμή και πώς στήθηκε η παγίδα, θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Πληροφορούμαστε ότι ήδη υπάρχουν στοιχεία από τη συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες που δημιουργούν μια μεγαλύτερη εικόνα αυτής της υπόθεσης. Τώρα, δεν εστιάζει η έρευνα μόνο στο ποιος βρίσκονταν πίσω από αυτήν την επιχείρηση deepfake, αλλά εκείνο το οποίο επιχειρείται να φωτιστεί είναι αν στόχος ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ή επιχειρήθηκε μέσω αυτής της επίθεσης να τεσταριστούν τα αντανακλαστικά της ελληνικής κρατικής μηχανής. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα, όπως η δραστηριότητα αντίστοιχη με θύμα έναν εστονό αξιωματούχο, το ακούσαμε και από τον κύριο Ντόκο να το λέει στη συνέντευξή του εδώ στον Sky. Όπως επίσης η ανάλυση που έχει δοθεί στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και αξιολογείται σοβαρή, ότι δηλαδή η συγκυρία δεν είναι τυχαία με δεδομένες και τις εκλογικές διαδικασίες που έχουμε μπροστά μας, όπως και αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες σε χώρες της Βαλτικής. Άλλωστε, εκείνο το οποίο φαίνεται να τεκμηριώνεται, αλλά δεν είναι το μείζον, είναι η δραστηριότητα ρωσικών υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες που σου προανέφερα. Επίσης, σημαντικό είναι το σκέλος της έρευνας για το πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση και πώς κατάφερε να δημιουργήσει αυτή την κερκόπορτα, φτάνοντας στα πρωτογενή στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Ντόκου.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε διαρκή αναβρασμό παραμένει η κεντροαριστερά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μετρά νέες απώλειες και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προσελκύει πλέον ανοιχτά στελέχη και βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη νέα θύελλα που προκλήθηκε με αφορμή την απόσπαση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη σε θέση στις Βρυξέλλες. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Σε κινούμενη άμμο συνεχίζει να κινείται κεντροαριστερά, με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ραγδαίες και το Γιώργο Καραμέρο να είναι ο πρώτος βουλευτής που παραιτείται από το κόμμα, κάνοντας μάλιστα άνοιγμα προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση.
2: Ο πρώτος επιλαχών στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πίρτζης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν φαίνεται θετικό στο να αναλάβει καθήκοντα και σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν την έδρα να λάβει η Μυρτό Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Θετικό στο να κινηθεί προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Φτιότητας Γιάννης Σαρακιώτης.
4: Όλα αυτά τα χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει ξεχωριστή εκτίμηση για τις ικανότητες και την τιμιότητα πρωτίστως του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Η Κουμουνδούρου προετοιμάζεται για μια ακόμη κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο, με τον Παύλο Πολάκη να επιμένει στην παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου.
5: Πρέπει να παραιτηθεί, να αλλάξει ηγεσία, να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά, και εγώ συγκεκριμένα, και το λέω έτσι πολύ ευθέως.

0: 429 συνταγών που προκάλεσαν ζημιά στο ΕΟΠΗ άνω των 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φερόμενος αρχηγός δεν είχε κομματική δραστηριότητα μετά την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2023.
1: Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023, δεν έχει οργανική σχέση με τον Πασόκ, δεν είναι στα Μητρώα μέλλον αυτή τη στιγμή. Αν ήταν στα Μητρώα, το λέμε από τώρα, θα είχαμε προχωρήσει στην αναστολή κομματικής ιδιότητας.
0: Ο συλληφτής έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα στον ανακριτή.
2: Στο μικροσκόπιο του λιμενικού σώματος έχουν μπει πλέον τα πλοία με προορισμό τα νησιά, καθώς όσο αυξάνεται η επιβατική κίνηση, εντείνονται και οι απόπειρες διακίνησης ναρκωτικών. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Τεζάρης.
3: Καταζητούμενος από τις Ιταλικές αρχές, επικηρυγμένος με απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, διακινούσε κοκαίνη και κάναβη με αυτοκίνητο στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, Χριστίνα. Ο λόγος για έναν 30χρονο Σκοπιανό που συνελήφθη από αστυνομικούς είχε προηγηθεί καταγγελία σε βάρος του από άγνωστο άτομα που ενημέρωσε τα στελέχη της αστυνομίας για τη δράση του 30χρονου. Ακολούθησε έρευνα και διαπιστώθηκε πως ο δράστης έκρυβε ναρκωτικές ουσίες στο σπίτι του και ενοικίαζε και κάθε μέρα έκανε διακίνηση με το αυτοκίνητό του σε διάφορα σημεία του νησιού. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων 163 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, 135 γραμμάρια κοκαίνη, 30 γραμμάρια κεταμίνη, 8.000 ευρώ και 1.160 δολάρια Αμερικής. Η αξία των ναρκωτικών, να πούμε, που θα διακινούσε στη Μύκονο ο 30χρονος, υπολογίζεται σε 45.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμενικού Πειραιά περνούσαν χειροπέδες σε ένα άτομο μόλις 21 ετών με καταγωγή από την ΚΟ. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της υπηρεσίας, ο Τόμπι και ο Κέλι, όπως φαίνεται άλλωστε και στο βίντεο όπου βλέπουμε, εντόπισαν σε βαλίτσα αρχικά του διακινητή που επιβάζονταν στο πλοίο 5 αεροστεγείς συσκευασίες που περίχαν 5 κιλά αντί 413 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Ακολούθησε έρευνα και σε ένα σακίδιο πλάτης που είχε ο νεαρός. Με τους λιμενικούς θα εντοπίσουν ακόμη 5 κιλά και 279 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Η αξία των ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στελέχη της δίωξης, αγγίζει τις 33.000 ευρώ.

0: Εκτός συνόρων με συνθήματα εκδίκησης, απειλές κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία των βασικών συμμάχων της Τεχεράνης, το Ιράν αποχαιρετά τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Η πολυημερική βία εξελίσσεται σε επίδειξη ισχύως του θεοκρατικού καθεστώτος και σε μήνυμα ότι παρά τον πόλεμο και τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, οι ισορροπίες εξουσίας στο εσωτερικό παραμένουν αμετάβλητες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Φελίδης.
1: Στην Τεχεράνη, έξω από το μέγα τέμενος του ημάμι Χουσέιν, μέγα πλήθος θρηνεί. Καθώς αρχίζουν οι πολυήμερες επικίδιες τελετές για το χαμό του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Χιλιάδες υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος έχουν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Παρασκευής. Περιμένουν επί 10 ώρες για να αποχαιρετήσουν από κοντά τον ηγέτη τους. Άλλοι χτυπώντας σε ένδειξη πένθους τα στήθη τους. Άλλοι φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ. Εξτομίζοντας κατάρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με κλάματα και οδυρμούς, απλώνουν ένα απέραντο πέπλο θρήνου πάνω από την Τεχεράνη, καθώς η σωρός του Χαμενεΐ μεταφέρεται για να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Δίπλα στις σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τις εικόνες Ιρανών ηγετών που σκοτώθηκαν από αμερικανικές βόμβες, ένα πλακάτ γράφει πως οι φωνιάδες του ηγέτη μας δεν θα δουν ποτέ ασφάλεια, ενώ πολλοί μέσα στο πλήθος κυματίζουν κόκκινα λάβαρα της εκδίκησης.
0: Αυτό που επιτεύχθηκε ως νίκη ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα των προσπαθειών των μαχητών υπό την καθοδήγηση αυτού του μεγάλου και αγαπημένου μάρτυρα.
1: Την άδειά μας, ισχυρίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Δώσαμε μία εβδομάδα άδεια για την κηδεία επειδή είμαστε καλοί, είναι αλήθεια.
1: Νωρίτερα, η ηγεσία του Ιράν, εμφανώς συγκινημένη, έχει αποδώσει τιμές στα φέρετρα του Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην έναρξη του πολέμου.
2: Τα ρούδεκα ώρε το σπορ.
1: Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Γκαλιμπάφ, φαίνεται να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και να αναλύεται σε λυγμούς. Στο κατηδίαν προσκύνημα.

0: Που έχει προηγηθεί, συμμετέχουν οι ηγέτες χωρών που είχαν σχέσεις φιλίας και συμμαχίας με την Τεχεράνη. Στις εκδηλώσεις πένθους, τη Ρωσία εκπροσωπεί ο Ντμίτρι Μετβέντεφ, πρώην πρόεδρος της χώρας και δεξί χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν, αποτείοντας φόρο τιμής μπροστά στη σωρό Χαμενεή και συλληπούμενος τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζευντίτ Γιλμάζ, εκπρόσωποι αραβικών χωρών, αλλά και της αντιπάλου του Ιράν στην περιοχή Σαουδικής Αραβίας, προσέρχονται στο Τέμενος. Φυσικά δεν λείπει και αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν, αλλά και η ηγεσία της οργάνωσης Χαμάς, που προσέρχεται αποχαιρετώντας τον μέγα χρηματοδότη και υποστηρικτή της. Ενώ ακολουθούν οι ηγέτες της φιλοϊρανικής Συντικής Οργάνωσης του Λιβάνου, Χεσμπολά.
1: Σήμερα τα παιδιά σου από τη Χεσμπολά του Λιβάνου και η οικογένεια του μέγα μάρτυρα Χασάν Νασράλα είναι εδώ για να πούν ίστατο χαίρε στον μαρτυρικό ηγέτη του Ισλαμικού Έθνους.
0: Ο Αλί Χαμενεή κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή για 37 χρόνια τη χώρα του και η μορφή του εξακολουθεί να βρίσκεται παντού. Καθώς παρότι το Ιράν έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, οι υποστηρικτές του βρίσκονται ακόμα στην εξουσία.
1: Έως και 30 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να παραβρεθούν στις επικίδιες τελετές για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεή στο Ιράν. Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για τα πλήθη που σειραίουν, όπως θα ακούσουμε από τη Βάνα Κουτρουλού.
2: Ακόμη και μέχρι τη δύση του ηλίου, Χριστίνα, χιλιάδες εξακολουθούσαν να σειραίνουν στο μεγάλο Τέμενος για τον τελευταίο αντίο στον Αλί Χαμενεή, με τις χαρακτηριστικές εικόνες των συγκεντρωμένων να κλαίνε, να χτυπούν τα στήθη τους, ένδειξη πένθους. Οι Ιρανικές αρχές έχουν σχεδιάσει μια μαζική κινητοποίηση, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μεταφορά, στέγαση, ακόμα και τρόφιμα, όπως θα δούμε και στις εικόνες μας. Μάλιστα, η Ιρανική Ερυθρά Εμισέλινος έχει στήσει περισσότερες από 400 σκηνές για την παροχή βοήθειας. Καθώς να θυμίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλές οι θερμοκρασίες στην περιοχή. Μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση, ώστε να δοθεί η εικόνα από το ιρανικό καθεστώς ότι παραμένει σταθερό εν μέσω μιας τεταμένης περίοδου, της πλέον τεταμένης περίοδου των τελευταίων δεκαετιών. Να θυμίσουμε ότι η σωρός θα παραμείνει στην Τεχεράνη μέχρι την Τρίτη, στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Ιράκ και η ταφή έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη γενέτειρα του Χαμενεή, την ιερή πόλη Μαχσάντ. Κλείνοντας, να σου πω και μια τελευταία είδηση από τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πρόκειται να επαναληφθούν στις 11 Ιουλίου μετά την κηδεία του Χαμενεή, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya.
1: Στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, χτυπήθηκαν κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη, κάτι που θα επιδεινώσει τις ήδη σοβαρές ελλείψεις καυσίμων στη ρωσική επικράτεια.
2: Επιβεβαιώνει και ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, παραδεχόμενος ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί, δεν ανέφερε ωστόσο θύματα. Η Μόσχα λέει πως τα ουκρανικά αυτά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα παραμείνουν αναπάντητα μέσω του Υπουργείου Άμυνας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, προκαλώντας σοβαρές εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων τους τελευταίους μήνες. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο αναλύει ότι τα τελευταία χρόνια το Κίεβο έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη εγχώριων ντρόουν και στην αναβάθμιση πυραυλικών συστημάτων, αποκτώντας αυτή τη δυνατότητα που έχει πλέον να πλήττει στόχους αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Την ίδια ώρα, το Forbes εκτιμά ότι λόγω των εσωτερικών αυτών πιέσεων που αναφέραμε, το τέλος του Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να προκύψει με πιθανή ανατροπή μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, αν συνεχιστεί να επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Ο Ρώσος πρόεδρος εντωμεταξύ βρέθηκε σήμερα στο κέντρο διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, από όπου ανακοίνωσε ότι κατελήφθη η πόλη Κωνσταντινίφκα. Ουσιαστικά ελέγχει την πρόσβαση στις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονμπάζ, όπως το Κραματός, που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Βέβαια, να πούμε ότι το Κίεβο διαψεύδει αυτή την πληροφορία, ενώ συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις στη Σούμη με τουλάχιστον 3 νεκρούς.
1: Ο φωνικός καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη αφήνει πίσω του ένα νέο μέτωπο κινδύνου. Από την Πορτογαλία μέχρι την Ισπανία και τη Γαλλία, οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν μεγάλες πυρκαγιές που απειλούν οικισμούς και δάση. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Καπύρη.
3: Η Πορτογαλία βρίσκεται για τρίτη μέρα αντιμέτωπη με πυρκαγιές. Οι φλόγες στην κοινότητα Βουζέλα φτάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Οι κάτοικοι παλεύουν με λιγοστά μέσα να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Με ένα κλαδί στα χέρια αυτός ο άνδρας προσπαθεί να εμποδίσει τις φλόγες να μπουν στον κήπο του. 3.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη στο πεδίο, ενώ καταφθάνουν ενισχύσεις και από την Ισπανία. Περισσότερα από 100.000 στρέμματα πανθρακώνονται και νέοι άνθρωποι τραυματίζονται. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή Χιρόνα της Καταλωνίας.
1: Υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί η πυρκαγιά και να κάψει 3 εκατομμύρια στρέμματα.
3: Επιχειρούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Πυκνοί καπνοί φτάνουν μέχρι και την τουριστική ακτή της Κώστα Μπράβα. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, περίπου 1.500 παραθεριστές αναγκάζονται να εκενώσουν κατασκήνωση που τυλίγεται στις φλόγες. Ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού πρώτα κατέστρεψε μεγάλο κομμάτι της κατασκήνωσης και του παρακείμενου δάσους. Ο πρωτοφανής καύσωνας, η ξηρή βλάστηση και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.

0: ακραίας πόλωσης πραγματοποιείται το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο συνεδριακό κέντρο, όμως την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ακροδεξιό κόμμα να ενισχύεται και να διεκδικεί ακόμη και την πρωτιά σε κρίσιμες τοπικές εκλογές. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, την ανταπόκριση της Δήμητρας Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
1: Δεν είναι τυχαία η επιλογή της Ερφούρτης, είναι το προπύργιο της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν η Εναλλακτική για τη Γερμανία αυτές τις ημέρες έχει το συνέδριό της υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αλλά και μαζικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των γερμανικών αρχών, περίπου 30.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προέβη σε τουλάχιστον 4 συλλήψεις. Τώρα στο συγκεκριμένο συνέδριο σήμερα είχαμε την επανεκλογή στην Προεδρία του κόμματος, του Διδήμου Αλίς Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, πανηγυρικά. Είμαστε το κόμμα του λαού, διεμήνησε η Αλίς Βάιντελ, παρουσιάζοντας μάλιστα το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος με έμφαση σε μια αυστηρότατη μεταναστευτική πολιτική, με κλειστά σύνορα, μαζικές απελάσεις, με ευθείες βολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άνοιγμα στη Ρωσία. Και όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, την ώρα που η Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι σταθερά πρώτο κόμμα, με τις δημοσκοπήσεις να τις δίνουν ποσοστά από 27 μέχρι 29%, ενώ κρίσιμες είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου σε συγκεκριμένα κρατήδια αναμένεται να λάβει εντυπωσιακά ποσοστά και ενδεχομένως ακόμη και την αυτοδυναμία για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γιορτή για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας μετατράπηκε σε προεκλογικό βήμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Με φόντο το εμβληματικό όρος Rushmore, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε μηνύματα κατά του κομμουνισμού και της μετανάστευσης, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ρεπορτάζ από τη Βάνα Κουτρουλού.
2: Πετώντας πάνω από το όρος Rushmore με το ολοκένουργιο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη Νότια Ντακότα. Υπό το βλέμμα των ιδρυτικών πατέρων, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln και Theodore Roosevelt, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει την έναρξη των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Εκθιάζει τα επιτεύγματα της Αμερικής και καλεί τους πολίτες να προστατεύσουν τις ελευθερίες από την κομμουνιστική απειλή και την μετανάστευση.
0: Μια γενιά αφότου πολεμήσαμε και κερδίσαμε τον ψυχρό πόλεμο ενάντια στην απειλή του κομμουνισμού, υπάρχει τώρα μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στη χώρα μας, περιλαμβανομένων και των νεοφερμένων στη χώρα μας, που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες από τον τρόπο ζωής μας και τη μεγάλη μας επιτυχία. Αυτές δεν είναι απλές πολιτικές διαφωνίες, όπως διαφορές σχετικά με τους φόρους ή τους κανόνες. Ο κομμουνισμός αποτελεί θανάσιμη απειλή για την αμερικανική ελευθερία.
2: Ο Τραμπ επιλέγει να μετατρέψει τη γιορτή σε πολιτική ομιλία, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και η δημοτικότητά του βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα λόγω του πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστου ζωής.
0: Αποφασίζουμε και ορκιζόμαστε και να το ακούσουν όλοι οι πολίτες των ΗΠΑ, θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Μπορεί να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μόνο αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, αν είμαστε ανόητοι, ηλίθιοι και χωρίς σύνεση. Stupid and unwise.
2: Την επέτειο 250 χρόνων ανεξαρτησίας γιόρτασαν και στο Παρίσι, με τη φωταγώγηση του πύργου του Άιφελ, αλλά και στο Βουκουρέστι, όπου σε δημόσια κτίρια προβλήθηκαν διαφάνειες στα χρώματα της αστερόεσας.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, θετικό δείγμα γραφής έδωσαν οι ελληνικές ομάδες στις απόψινές φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας. Ο Παναθηναϊκός επικράτηξε στην Ολλανδία του Άγιαξ με 3-1 και ο ΠΑΟΚ νίκησε επίσης επί Ολλανδικού εδάφου στην Βέστερλο με 4-0. Περισσότερα από το Βασίλη Χατζηδάκη.
3: Οι φίλοι του Άγιαξ δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Έρμελο. Όμως είδα τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και να επικρατεί με 3-1 σε ένα φιλικό που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky.
4: Το βρίσκει στο πρόσωπο Τσάπρα, ο οποίος κάνει καλή υποδοχή και πετάει για το Τετέι και φεύγει ο Παναθηναϊκός σε μια νέα ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι να είναι σε θέση τετατέτ. Πλασάρει ο Τετέι, γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 15. Θα πάρει ο Γιάνγκουσιτς. Τακουνάκι, εκπληκτικό. Η μπάλα στα δίχτυα, 2-0. Κρύφτηκε η μπάλα και ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Ζαρουρί. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ. 2-1. Κεφαλιά του Κονατού. Στόντερ θέλει να δυσκολέψει επιλογές, δυσκολεύει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Κοντούρης, Δραστόντερ, η ευκαιρία, ευκαιρία τεράστια, μεγάλη επέμβαση. Κοντούρης βλέπει ανέβασμα ωραία του Μπινιάρη, ο νεαρός ανεβαίνει, κάνει ένα κοντρόλ, κάνει και μια ωραία τρίπλα, μια προσποίηση. Βγάζει και τη σέντρα, η κεφαλιά, υπέροχο γκολ, 3-1, Ταμπόρδα.
5: Νικηφόρα ολοκλήρωσε την παρουσία του προϋλανδικού εδάφους. Ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας με 3-1 τον Άγιαξ. Αυτό που μετράει ακόμη περισσότερο και από την νίκη είναι το γεγονός ότι οι παίκτες του Νίστρου εφάρμοσαν κατά γράμμα τις οδηγίες του δανειοτεχνικού.
3: Σε ένα ακόμη φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, ο Πόκιο επιβλήθηκε με 4-0 της Βέστερλο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άνοιξε το χώρο των γκολ, παραχωρώντας τη συνέχεια τη σκυτάλη της εκτέλεσης σε έναν κεντρικό αμυντικό.
6: Γκολάρα από το Θηνιάνι.
3: Όμως ο MVP της μονομαχίας δεν ήταν άλλος από το Μαντί Καμαρά. Ο μέσος από τη Γουινέα σημείωσε το 3-0 στο 74. Την προσφέρει το highlight της αναμέτρησης 4 λεπτά αργότερα με μαγική ενέργεια.
6: 4-0. Μαντί Καμαρά.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα η Αργεντινή δυσκολεύτηκε αρκετά για να αποκλείσει το πράσινο ακροτήρι και να πάρει την πρόκριση στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
7: Απαρηγόρητοι οι παίκτες του Κάμπο Βέρντε πίστεψαν στο θαύμα της πρόκρισης επί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Έκαναν την Αργεντινή να υποφέρει, αν και προηγήθηκε με το 7ο γκολ του Μέση στο Μουντιάλ.
6: Πήρε την πάσα, γκολ Μέση!
7: Ο Γκόουτε έγινε ο πρώτος που σκοράρισε 8 διαδοχικά παιχνίδια στη διοργάνωση, στην 30η συμμετοχή του στο απόλυτο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Ουδής από το πράσινο ακροτήρι εγκατέλειψε τη μάχη και η δικαίωση ήρθε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.
6: Γκολ! Ισοφαρίζει το πράσινο ακροτήρι με το γκολ του Τερόι Ντουάρτε.
7: Ένα γκολ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Λισάντρο Μαρτίνες έβαλε ξανά σε θέση οδηγού την Αλμπισελέστε. Ούτε το γκολ του βραχύσωμου αμυντικού όμως ήταν αρκετό για την πρόκριση, αφού ο Καμπράλ προσέφερε ένα από τα καλύτερα γκολ του Μουντιάλ.
6: Καταπληκτικό γκολ!
7: Παντζουρλισμό στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, με τον σκόρερ να αναζητά τη σύντροφό του στους εξέδρες και να κερδίζει την αγκαλιά της. Το παραμύθι όμως δεν είχε αίσιο τέλος, αφού το αυτογκόλ του Ντίνεϊ στο 113 διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και λύτρωσε την Αργεντινή. Παρά την απογοήτευση, οι τιμένοι περίμεναν τον Μέση για αναμνηστικές φωτογραφίες. Επόμενο ραντεβού για την Αργεντινή, αυτό με την Αίγυπτο στους 16.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Σύσμα 91,6.
1: Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολένη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
2: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυ στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Στην αφετηρία συναντάμε τον Ζακάι Κέρτις στο κομμάτι Earl από το άλμπουμ Cube of Leaves που κυκλοφόρησε το 2025 και απέσπασε το βραβείο Grammy για το καλύτερο Latin Jazz Album. Συνεχίζουμε με Latin Flavor για να συναντήσουμε τον Miguel Zenon Quartet και το κουαρτέτο του, δηλαδή από το άλμπουμ Live at the Village Vanguard που κυκλοφόρησε και αυτό πέρυσι, ακούμε El Dia de mi Suerte, η τυχερή μου μέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Charles Venezolano, Paco de Rivera και το συγκρότημα Madrid New York Connection από το άλμπουμ La Fleur de Cayenne, και αυτό επίσης είναι άλμπουμ του 2025, όπως και το επόμενο του Arturo Farrell και τον Afro Latin Jazz. Το άλμπουμ λέγεται Mundo Agua, ας πούμε ο κόσμος του νερού, και είναι ένα άλμπουμ αφιερωμένο στην Carla Bley που έφυγε από τη ζωή του 2023. Το άλμπουμ λέγεται Celebrating Carla Bley και το κομμάτι Blue.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
4: Δεν υπάρχει μέρα.
3: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-6161-3.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς.
8: Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
14: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η Γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
18: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Jazz Live μέρος δεύτερο και μεταφερόμαστε, ταξιδεύουμε από τη Λατινική Αμερική στη Mother Africa. Ακούσαμε Σεον Κούτι που συνεχίζει με περηφάνεια το έργο του πατέρα του Φέλα Κούτι. Day από το περσινό του άλμπουμ Heavier Yet, μαζί του ήταν το hip hop συγκρότημα De La Soul. Για τη συνέχεια η μαύρη αστραπή Black Lightning από τον Dollar Brand, που τότε λεγόταν Dolan Brand, μετά άλλαξε το όνομά του σε Abdullah Ibrahim, και το ομώνυμο άλμπουμ του 1976. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

από τον Dollar Brand, έναν από τους θεμελιωτές της jazz στην Νότια Αφρική, σε ένα σύγχρονο εκπρόσωπο, Benjamin Jepta ή Jepta στη γλώσσα των Afrikaans. Από το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, Homecoming Revisited. Ουσιαστικά μια επανάγνωση, μια επαναπροσέγγιση του άλμπουμ που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2015 και ήταν το πρώτο του άλμπουμ του Benjamin Jepta, από το οποίο ακούμε Be Strong. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Τρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Trevezatoday.gr. Η Τρέβεζα του σήμερα. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design. Ο σταθμός.

0: Ακρόπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live και ταξιδεύουμε αυτή τη φορά στην Ευρώπη για να συναντήσουμε τον ήχο της ECM, της πλέον εμβληματικής δισκογραφικής εταιρείας για την jazz στην Ευρώπη, που διανύει ήδη την έκτη δεκαετία της δημιουργίας της. Ξεκινήσαμε με τον Γιάν Γκάρμπαρεκ, το σπουδαίο αυτό και τόσο αγαπητό στην Ελλάδα σαξοφωνίστα. Pepper Nut, την συναυλία που έδωσε το 2007 στη Dresden και κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο Dresden in Concert. Για τη συνέχεια, ο σπουδαίος Ιταλός πιανίστας Στέφανο Μπολάνι, Ασούντα, από το άλμπουμ Stone in the Water του 2009. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Μανού Κατσέ, ο περίφημος drummer, ο περίφημος drummer από τη Γαλλία, και η Bon Tripping από το album Third Round του 2010. Και θα κλείσουμε αυτή τη μικρή περιήγηση στην ECM και στον μοναδικό της ήχο, μοναδικός ήχος, ξεχωριστή καλλιτέχνες στην έκτη δεκαετία της δημιουργίας, με τον μπασίστα Eberhard Weber. Θα ακούσουμε το κομμάτι A Dark Spell από το album Little Movements, κυκλοφόρησε το 1980. Ένα άλλο άλμπουμ του Eberhard Weber, το Flowers of Chloe, συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα 100 All Jazz Albums που συγκλώνησαν τον κόσμο και κυκλοφόρησε από το περιοδικό Jazzwise. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Έλα με πόλη μας. μαζί. Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να πέσει κι εσύ. Την παρατηρώ.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάτα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live, Mark Tatum, στην εμβληματική ιστορική σύνθεση του Cole Porter, Night and Day, μια ηχογράφηση του 1956, και συνεχίζουμε την πρωτοπόρο αρπίστρια, Dorothy Ashby, από το άλμπουμ Hip Harp. Ακούμε ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1958, ακούμε το κομμάτι Pokey. Ηλίας Τάτσης στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live.

Απόψε μια μας εκπομπή. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το σαξόφωνο του Paul Desmond από το άλμπουμ Easy Living 1965. Ακούμε Blues for Fun. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είχαμε. Όπου και να πας, μυρίζει καλοκαίρι, καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει από την ώρα που μπήκε ο Ιούλιος. Έχουμε ένα πολύ καλό κομμάτι καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο, εδώ στη χώρα μας, να ζήσουμε. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί μείνετε. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα βοηθήσουμε έτσι αυτή την θερινή ραστόνη του καλοκαιριού με τις μουσικές μας εδώ να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, να περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε.

διάβαζα εδώ ποια είναι η πιο πράσινη πόλη του κόσμου αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη Γη και διαβάζω ότι είναι το Vancouver, το οποίο θεωρείται η πιο πράσινη πόλη σύμφωνα με έρευνα του Reuters, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η πόλη συνδυάζει, λέει, έντονη αστική ζωή, έντονη παρουσία της φύσης και πολλές γωνιές με πράσινο που προσφέρουν ηρεμία. Και μπορείς να κάνεις το διάλειμμα σου άνετα σε αυτή την πόλη. Έχει 750.000 κατοίκους μόνο. Είναι μικρότερη δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Και να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν έχουν καθόλου πράσινο σε σχέση, ας πούμε, με τη Μαδρίτη, που έχει πάρα πολύ πράσινο σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μιλάω πάντοτε. Επίσης το Μόναχο είναι πάρα πολύ ωραία πόλη με πάρα πολύ ωραία πάρκα και πράσινο. Και το Παρίσι μπορώ να το διακινδυνεύσω ότι έχει πολλές πράσινες γωνιές και πάρκα. Καιρός να κάνουμε κάτι και στις δικές μας μεγάλες πόλεις για να ανασυνδεθούμε.

Rebel, David Bowie. Ξέρεις, ο David Bowie δεν είναι από αυτούς που θυμόμαστε επαιτειακά. Έτσι. Ούτε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ούτε γενικότερα στο ραδιόφωνο. Τον David Bowie τον ακούμε συχνά πυκνά. Είναι τόσο περίεργο να λες ότι έχει φύγει πριν από 10 χρόνια από τη ζωή ο David Bowie. Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος. Μιλάμε, επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλό μήνα, λέμε σήμερα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Μέσω summer time είμαστε. Επιστρέφω.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παρατηρώ σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
6: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας. Να περάσετε καλά εδώ. Αυτό το εύχομαι. Ο Κοσμάς Κατραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Σημείωσε το αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, με καινούρια, με παλιότερα, ταξιδεύουμε εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Χαιρετισμούς και στη Μαρία. Να μου πεις τώρα ποια Μαρία από όλες. Σε μια καινούρια Μαρία, φίλη εδώ, στα social media.

άλλος πήγε να αφήσει βιογραφικό για δουλειά σε φασφουντάδικο. Το άφησε κανονικά και πριν να φύγει, είδε αυτό το βαζάκι που αφήνουν τα κέρματα, τα μπουρμποάρ, οι πελάτες, και θεώρησε λογικό να το πάρει τρέχοντας και να φύγει. Και τον βρήκαν σε 10 λεπτά. Το βιογραφικό από πού αλλού. Αφού στο βιογραφικό δίνεις όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει μυαλό. Έτσι, δεν υπάρχει μυαλό, ούτε εκεί. Τουλάχιστον κλέψε αυτό το μαγαζί και δώσε το βιογραφικό σου στο άλλο μαγαζί. Μην τα κάνεις και τα δύο στο ίδιο μαγαζί. Δεν βγαίνει.

αυτές τις μέρες που πέρασαν που ο Κάτσονας έκαψε και τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Διάβαζα πραγματικά μερικά σχόλια Ελλήνων, τα οποία δεν ήταν και τόσο τιμητικά να τα λες αυτά. Δηλαδή, καλά να κάνουν, καλά να πάθουν, που τους, να τους κάψει ο Θεός και κάτι τέτοια διάβαζα εδώ στα social media. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αυτός είναι ο Harry Styles. Εσύ θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς.

φρόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα,

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: The people.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα καλωσορίσατε στην παρέα μας εσείς οι καινούριοι καινούριες και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Θυμήσου και σήμερα εδώ για άλλη μία ώρα και αύριο εδώ, την ίδια ώρα.

Και αυτά τα οποία δεν περίμενες ποτέ να πεις, να δεις και να διαβάζεις στον αέρα συνεχίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες βγάλανε τις προηγούμενες μέρες ένα διαβατήριο, αλλά επαιτειακό, δηλαδή τυπώσανε κάποια διαβατήρια τα οποία επάνω έχουν την φωτογραφία του Τραμπ. Έτσι, αυτή η επαιτειακή έκδοση αφορά τον εορτασμό για τα 250 χρόνια της, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ και ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Το νέο διαβατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε φρόνιμοι». Δεν μπορώ άλλο να περιγράφω. Παιδί μου, έχει τη φωτογραφία εκεί του Τραμπ κανονικότατα. Πίσω, αχνά, να φαίνεται στο διαβατήριο το καινούριο.

Olivia Rodrigo και The Cure. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Καλό μήνα να έχουμε και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι εδώ στην πόλη εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Summer in the city δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι εδώ. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς και Δρομάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί, θυμίσου το. Προς το παρόν διαβάζω ότι αλλάζουν αυτά τα σουβενίρ που βλέπαμε τώρα δεκαετίες στα διάφορα τουριστικά μαγαζιά στη χώρα μας. Από κάτι γύψινες ακροπόλεις, κάτι τσολιάδες, κάτι σημαίες και μαγνητάκια, αλλάζουν αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί να υπάρχει τσολιάς. Ας πούμε, ας φτιάξουμε ένα μοβ θεό του πολέμου. Έτσι βλέπω εδώ. Ο Άρης είναι σε μοβ χρώμα. Ο Ερμής, ο φτερωτός, είναι ροζ, κοκκινοπός τέλος πάντων. Ο Δίας είναι πορτοκαλής.

κυρίως, αλλά και στην Κεφαλονιά και στη Σύφνο και στη Σκιάθο. Kevin Hart επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ.

και οι Kardashians αυτές τις μέρες. Και η Kate Hudson. Και η Chiara Ferrari, που δεν την ξέρω, αλλά έμαθα ότι είναι influencer. Πολύς κόσμος. Μια χαρά και ευτυχώς και φέτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά οι πλούσιοι και οι διάσημοι έτσι είναι. 20 μέρες εδώ, μετά θα φύγουν από την Ισπανία, ξέρω και εγώ.

Λοιπόν, διάβαζα εκτός στον άλλον και άλλα ονόματα τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει πρόσφατα από Ελλάδα για διακοπές, όπως η Ρίτα Ώρα, η τραγουδίστρια. Και ποιος ξέρει ποια άλλα δεν έχουμε μάθει χθες σήμερα ότι έχουν καταφτάσει στα νησιά μας. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαι. Δίνω ραντεβού. Σου εύχομαι να περνάς υπέροχα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά.

0: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Μια φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν.